0: Φύγει αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους. Θα δικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή
1: εκφράζει
0: τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάτς τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο?
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι. Στην Τρίπολη, στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχε πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπε και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις αναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέσης με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχε επισημάνει και το γεγονός ότι. Εντάξει, εγώ φύγω, είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια. Εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες.
0: Διότι Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη. Βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως, εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε, ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικός γλωσσολόγος. Είχα βέβαια τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη. σχέση, είναι πιο θετική, ας το πούμε, από πλευρά της φιλολογίας. Ναι. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο, ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα, γιατί αυτή... είναι ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την δική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό.
0: Εντάξει. Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα, ναι, ναι, και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται, προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα, human resources και όλα αυτά. Ναι, είναι... προφανώς. Το Μενέλλος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε το παππού μου, παππούς.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλλος?
0: Ο Μενέλλος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω, επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και
0: της ΠΕΔ. Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε... Πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σου το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογκέας? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουν σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, σωστό. Το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλλος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα.

0: είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουμε, δεν μπορώ να με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ο ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15ετία, δηλαδή
1: η ομάδα έπεσε,
0: είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες, αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος,

0: Μάρκος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση.
1: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Μαλεβιζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Σωστό.
1: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
0: my way.
1: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
0: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
0: Της Β'
1: Εθνικής. Και της Ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο γιατί θα.
0: Καλά.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλοι.

0: φίλες και φίλοι, στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος θα δώσει.
1: Θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσα να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησή του και μικροεπέκτασή του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένα με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά την περισσότερη παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και το Ρονάλντο και το Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι,
1: έχω,
0: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ, okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
0: Δεν
1: μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul.

0: στη Αργεντινή.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση?
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση?
0: Πιο δελικάτος.
1: Πιο δελικάτος.
0: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίχτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Ο οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι... Είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει... Και το τι
1: το
0: λέει.
1: Shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε. Ναι, ναι, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά. Πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έφαγα, δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή, που, σε μια εποχή του ρεθύμνου, που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές, φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία. Όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία.
1: Και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε το... η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησή μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την άλλη φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω, να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω ούτε δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
2: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι.
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
2: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα.
2: Εσύ αισθάνεσαι όμως. Δεν ξέρω. Υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλού.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
2: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
2: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία. Μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
2: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
0: Αμυντικό σκάφ.
2: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταρά και βέβαια. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
2: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι.
2: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι.
2: Σωστό αυτό, δηλαδή.
1: Είναι απ' όλα.
0: Είναι φόδελε, είναι Ελ Γκρέκο.
1: Τύλισος.
0: Είναι θάλασσα. Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προπτυχίας.

0: Νίκης.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, γιατί εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
0: όλα αυτά. Στίχημα, ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσεις ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά και
1: υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού. Που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα. Τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει

0: Η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
1: Το καινούργιο αεροδρόμιο. Το καινούργιο γήπεδο του Όφη.
0: Το καινούργιο γήπεδο.
1: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
0: κοινότητα. Τώρα το θυμήθηκες.
1: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
0: Σωστό.
1: Την
0: εσύ έχετε και το δικό,
1: εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
1: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
0: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
1: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
0: Το μέλλον.
1: Το μέλλον. Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το... Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
0: Μες και ουν κλαμπ.
1: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
0: το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζει, οι ροές... Οι δομές,
1: δεν, δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
0: Εννοείται.
1: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
0: Σωστό.
1: Και με την έννοια.
0: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
1: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και με Και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
0: Στην πρόληψη, προφανώς, όχι στην καταστολή.
1: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή. Στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
0: Εννοείται,
1: δεν
0: εντάξει,
1: γίνεται.
0: Δεν είσαι...
1: αλλά
0: super hero.
1: Εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
0: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
0: Καλά, ναι,
1: αλλά σίγουρα ρωτήσω... δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
0: ναι, ναι, πρέπει,
1: χρόνο,
0: ναι,
1: μ' αρέσει.
0: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
1: Χορεύω μαλεβιζό. Να... μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
0: Η τοπική γαστρονομία.
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς. Όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιρνε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέα, τι θα τον ρωτούσες? Να σύνω τι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και. Την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και, απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε γύρι τώρα χωρίς να.
0: Ναι, χωρίς να πω. Δηλαδή,
1: πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν,
0: ένα
1: έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό. Και αυτό είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
1: Και σε σένα.
0: Και ό,τι επιτυχία.

0: Θυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με το πρώτο φως της ημέρας το πρέβελι αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το πρέβελι, οι πληγές μεγαλώνουν.
1: Σε συνεχή επαφή με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
0: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιανιού σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
1: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε κάθε μέρα, κάνουμε. Πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
0: Στο Γιανιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
2: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί οι ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
3: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει.

0: και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό, να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
1: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
2: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στον δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά, και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
3: Δεν υπάρχει ρεύμα.
2: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας. Εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
1: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
4: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
1: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
5: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενοίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
5: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
5: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται

0: από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Στα ζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
3: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο, είναι από 3,20, από 3,80 μέχρι 4,20, και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20, 5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνουν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρπιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
2: Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βίωνες.
3: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
2: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο χρητικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρίου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
4: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
5: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
4: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση.

0: κατάσταση, να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
1: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
2: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
1: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος του Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
4: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών, και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεπτούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
3: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
4: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες ιατρικές δουλειές όπως είναι η δουλειά του οικοδόμου.
3: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
4: Αυτή να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάρρωσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Κάνει σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
3: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλισης της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
4: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς και αυτό προσπαθούμε ειδικά το λαδό, είχαμε την κοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς υποσχεία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα, τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγκύκλιο, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
3: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Νόημα, Cocktail and Food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό

0: πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένουν η αίθουσα νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα. Για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύσεις και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: και προχωράμε. Και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να

0: Κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
1: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
0: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
1: Ναι,
0: τι έχει κάνει. Και φλέξ παστουρμά.
1: Α.
0: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούργια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μακιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λιοκρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Βαφτίσεις,
1: και μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους,
1: βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φλούριο κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι, θα τα κλείσει. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλειδικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Ερχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Hall Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

nothing.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρος ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκι Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Κάνατε μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: με το πρώτο φως της ημέρας το Πρέβελι αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελι, οι πληγές μεγαλώνουν.
1: Σε συνεχή επαφή με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
0: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιαννιού σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
1: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιαννιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής Ηλιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηοστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε, κάθε μέρα κάνουμε πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
0: Στο Γιαννιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
2: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο, εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
3: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές, πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα, τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό. Να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
0: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
4: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στο δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά, και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
5: Δεν υπάρχει ρεύμα.
4: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας, εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
0: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε. Και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες.

0: ανάγκες των ανθρώπων. Προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
1: Τέλος στις πληρωμές ανοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
2: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
2: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
2: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
2: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
3: Στα ζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
4: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο είναι από 3,20, από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20, 5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνουν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρπιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
3: Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βιονές.
4: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
3: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο χρητικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρίου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
5: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
6: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
5: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
7: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
3: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
7: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος του Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
1: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
8: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σεζόν, και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

0: δυστύχημα. Και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση του χώρου δουλειά αρχίζει κόκαλα. Και ειδικότερα η τελευταία απεργία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
1: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
0: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και αθυγινές δουλειές όπως είναι η δουλειά του οικοδόμου.
1: Χαρακτηριστικό της κατάστασης σου είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
0: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικά το αριθμό των ιδιωτικών τομέων, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
0: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαό, είχαμε την κυκλοειδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεπτυχία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάματό του, η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας, με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγκύκλιο, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Η δυσκολία στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κυπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπας της εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί

0: συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
2: Ακριβώς.
1: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
2: Αφού σας καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
1: 13ο.
2: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από τρία χωριά και ένα συνοικισμό, τρεις οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνι, το Μετόχι, ο Σοκαράς, ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός Φαραγγενά.
1: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
2: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνι που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία. Είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμη ζωής. Το χωριό συντηρείται βασικά με ελαιόλαδο. Έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
1: Αγροτική ζωή λοιπόν.
2: Αγροτική ζωή, μερικά αμπέλια. Έχουμε κυπευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.
1: Πολιτιστικούς συλλόγους.
2: Πολιτιστικούς συλλόγους έχουμε τέσσερα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο Αποϊνίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το Σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω ότι για συντόμως να γίνει και αυτό.
1: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
2: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες: την Παναγία στα Φαραγγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζομαι λίγα συντόμως. Και έχουμε για καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση, μια
1: χώρα. Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
2: Ναι. Την προηγούμενη, την παραμονή, κάνουμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάνουμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχω μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
1: Και
2: έχουμε και, έχουμε και το διπλανού, τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί. Άλλη μία βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοκλήσια. Ο παπάς μας και να σχετίσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουν.
1: Όρεξη να έχετε να κάνετε γιορτές δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ?
2: Όχι, δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 84 εδώ πέρα, δραστηριοποιούμε εδώ πέρα επαγγελματικά.
1: Πόσα χρόνια πρόεδρος?
2: Αυτή την τετραετία από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. Τέσσερα, τέλος πάντων, μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
1: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
2: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια, δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
1: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
2: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, τον Τσαγκάρο Ηράκλη, Τσαγκαράκι Ηρακλή, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκι Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης, ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω να το δούμε. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκι συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκι. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
1: Δείξαμε την αδολόγη εδώ, στο χωριό.
2: Ναι, έχουμε κάποιους αντιναδολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
1: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι ή τους παλιότερους με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
2: Γενικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν

0: παρέες, να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλίσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
1: Άρα
0: αυτή είναι η Σοκαριανή Κούπα.
1: Εξάγεται και την κούπα.
0: Σαν κουλτούρα, ναι.
1: Σαν κουλτούρα.
0: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
1: Τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα.
0: Το χωριό, σου είπα, είναι αγροτικά προϊόντα, ως επιτοπίες των ελαιόλαδων. Έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαιολαδιού, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουν.
1: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στο Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
0: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Mm-hmm. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσει όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρχιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάτε. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο χωριό. Mm-hmm. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, δεν μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους κινδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Mm-hmm. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως, και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
0: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μία που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχτίδα να στέλνεις λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει, να διαφορείς τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, πρέπει να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονά για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
1: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα πολλοίς κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
0: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε ερετός στην εποχή της 7ετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρτσονάκη, τον Γιώργο, τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
1: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση,
0: ναι,
1: που πραγματικά χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ. Και
0: κάπως έτσι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλύση και Αριθμιές, στο Αγίου Βασιλείου, οι οποία έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 8 μηνών, συγγνώμη, έγκυος, γυναίκα, την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού, ο οποίος αρπάζει τη γερμανική σημαία και έχει κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
1: εξελίξη. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω πλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
1: Έτσι είναι. Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχω

0: πει πολύ κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού, μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν, εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον, όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια. Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας, φαρμακοποιός το επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα κι εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει ας πούμε το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
0: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν
1: ωραία.
0: Σήμερα.
1: Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιαιτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους, πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε
0: η
1: σφαγή, ας το πούμε, γιατί σφαγείται το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρο ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίνανε σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πλούσιο και έφορο χωριό. Αρχίσαν λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μία μπάντα της Κρήτης και της άλλης ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάρα του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροστατική καταστροφή και ήρθαν εδώ την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκισμό των Φαραγγενών, στο Αποίνι, αμυγός προσφύγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
0: Ιδανικά.
1: Ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι ας το πούμε αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός συμπεριφοράς και πολύ πιο σκληρός ορισμένα πράγματα. Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνεις στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Τα βάλανε λοιπόν, ψαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντιστοιχειακές ομάδες.

0: ενισχύαν τις αρχαιολογικές ομάδες.
1: Τους αντάρτες.
0: Αντάρτες, Νεοζηλανδούς, Άγγλους, έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς, για να καταλάβετε. Δηλαδή έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε

0: οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα, δεν το δίνανε, τον φόρο που δίναμε λάδι ή τυρά στους Γερμανούς, δεν τα δίνανε.
1: Το οποίο τιμωρούνταν.
0: Τιμωρούνταν, βέβαια. Στο Καριανιό όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν και την αποθήκη, τα κλέβανε και τα πέρανε, τέλος πάντων. Ναι, ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαιναν και τη μεριά
1: του
0: κατακτητή, πρόδειναν και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλανε πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
1: Πάντα,
0: αυτό
1: όλα,
0: ήταν το μεγάλο τους. Το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά, λάθος, ήταν και το μεγάλο, η μεγάλη τιμή τους. Έτσι. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι τα βάλανε στην αρχή με δύο, πιάσανε εδώ πέρα δύο, που ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε, της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κουρσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζανε τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
1: πρόδωσε
0: μετά τη σειρά του Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές, θέλανε να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Mm. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σύμπια, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά του, νομίζω ότι δεν έχει αξία. Έτσι. Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου το 1944, 17 όπως σας θυμίζω, έγινε η εκτέλεση. Πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από το Τζούσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο Μεσοχωριό, κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί. Το εκτελέσανε στις μοίρες μετά από μερικές, ένα-δυο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε. Οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα. Είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά, άτομα από τα Αποίνη, όπως ήταν ο
1: Κορυφαγός, λοιπόν,
0: είχε λάβει μέρος στο σαμποτάζ, στα δυο σαμποτάζ του αεροδρομίου. Φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι, εκεί που είχαν τα αρχηγεία του. Θέλω να σου πω, υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως τη τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17
0: οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή Σοκαριανοί το ξέρανε, προφορούσανε, είχαν, δηλαδή ήταν δυναμικό ρε παιδί μου το χωριό, πώς να το πω τώρα. Mm-hmm. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και τον Γιάννης που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί στη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα, οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασιμίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί η τόπο. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί οι χωριανοί και είδανε ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί. Και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκανε στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά, τα γυναικόπαιδα αλλού. Λένε ότι ναι. Σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Είναι, την ώρα που τους είχαν μαζέψει, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνε που δεν θέλουν να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε. Η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα, αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29, νομίζω 30, το ένα το δίρανε και τον αφήσανε 29, τους δύο τους πήρανε γιατί ήταν αρχηγοί υποτίθεται της οργανώσεως, οι παραρριστήδες να τον πηγαίνανε στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Mm-hmm. Και 27 τους δέσανε κατά τριάδες και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα δίπλα είναι η Τωριάκη, ας το πούμε, mm-hmm. το λέμε σπηλιάρα, το λέμε εδώ, είναι Διάκη, είναι Πράνες, είναι και... Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ. Έτσι, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια αυτά με τα διηγήτη. Η μάνα μου ήταν τότε 11 χρονών και μου του λέει, βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό, τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόσχε και κάπως τα γλιτώσανε, τους πήγανε μετά, τους πήγανε στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχανε. Αυτό ήταν το κύριο.

0: πιο γεγονός, ας το πούμε.
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ναι.
0: Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο.
1: Μας ενδιαφέρει.
0: Μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου το διηγείται και έκλαιγε όταν μου το έλεγε, τη 16 Αυγούστου το βράδυ σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν και το πήρε στον παππού μου, το σπίτι μου είναι, ο Κουτεδουγιάννης που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουν. Του είπε λοιπόν σήκω και φύγε γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Ναι. Να. Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου.
1: Και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει. Τι θα λέγανε τότε ο κόσμος.
1: Ότι ήταν
0: το ήξερε γιατί. Ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω λίγο.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά στην
0: ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ.
0: Και δεν μπορεί να.
1: Θα το μαζέψω γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία. Γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27, να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού, παντού.
1: Εξαφανίσανε
0: ο κόσμος, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. Και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλι που λέμε ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Μνημείο και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δηλαδή η μη αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Έτσι. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνος, Πασχέζη.
1: Μα έχουμε πολλά χωριά όλα.
0: Με πάρα πολλά
1: μαρτυρικά
0: χωριά.
1: Με πολλά ιστορικά γεγονότα που έχουμε.
0: Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνουμε ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό?
0: Μερικά.
1: Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι και πήγαινε εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένο. Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο. Εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσύ το ψηφίζετε τους νόμους, εσύ τους κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος μόνο και μόνο γιατί. Την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να τα αναδείξετε αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφτηκε αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Για όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή.
1: Το ανέφερα και εκτός κάμερας. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε.
0: Σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμοβλογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική της ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουμε πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της. Το στίγμα του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια ανωτελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα, κάτοικο του χωριού, τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο.

0: που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες. Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις στο φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη είναι μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες
1: εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
0: Και έχετε ωραίο χωριό.
1: Πολύ
0: και
1: ωραίο χωριό.
0: Να βλέπω,
1: πολύ ωραίο χωριό.
0: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
1: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
0: Πολλά διαφορετικά.
1: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα χόρτα.
0: Ανάμεικτα.
1: Ανάμεικτα, που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένο και είναι στην κατάψυξη. Για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι.
0: Και εδώ?
1: Εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτά τα βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν. Ένα χορταράκι.
0: Αγαλατσίδες.
1: Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους. Εγώ έτσι μαθημάνα μου. Αυτό.
0: Μαγικό χορταράκι αυτό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι διάφορα χόρτα.
0: Το κάνετε συχνά στο φαγητό?
1: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
0: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο φαγητό?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά.
1: Και γιαγιά.
0: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
1: δύο σαν... έχω.
0: Δύο!
1: Το άλλο είναι στην Αθήνα.
0: Παναγία μου, να τα χαίρεστε. Να έχουν κι άλλα με το καλό.
1: Έρχονται και τα.
0: Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να ταΐστε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Που λαμβάνει και ο σύζυγος βέβαια, γιατί έχει πάρει καλή παγίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκινάμε?
1: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
0: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί ναι, μου φαίνεται γολογοθάς έτσι όπως το βλέπω.
1: Τώρα που είναι όλα μαζεμένα είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλημμένα και θα είναι να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
0: Και η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζεις και κολοκύθι, ας πούμε.
1: Όχι, βάζεις την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
0: Ναι. Χορτένεις με το χοχλιό και τα χόρτα.
1: Ναι, όχι, πρέπει να βάλουν την πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς.
0: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
1: Στην παιδική μου ηλικία, το πρώτο φαγητό που έκανα.
0: Το κάνατε εσείς, εσείς το έκανε η μαμά?
1: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
0: Λαγό.
1: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά
0: και
1: είναι τελικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τελικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
0: Άρα φάνηκε την αρχή η τέχνη, ταλέντο ναι, λοιπόν. Δεν είναι
1: το
0: κάτι το μαθαίνεις.
1: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
0: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
1: Το γαλακτομπούρικο, ναι. Ναι.
0: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι?
1: Ναι, ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
0: Πολύ τάλαντοι είστε.
1: Διάφορα. Για το
0: δεν
1: σπίτι.
0: Είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
1: Για το σπίτι.
0: Πού ήρθαμε.
1: Ναι.
0: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει?
1: Παραδοσιακό εννοείται.
0: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, ας πούμε, τι, σε κανένα γλέντι.
1: Εμένα
0: θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
1: Α, σε ένα γλέντι θα βρει αυτό το γαμοπύλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάφι, το τσιγαριαστό. Είναι τώρα τελευταία.
0: Δεν είναι δηλαδή
1: το αυτό.
0: Σκόπιμος ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλούς χοχλιούς στην περιοχή.
1: Όχι.
0: Α,
1: εντάξει, ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν. Και με το χόντρο και με το.
0: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα?
1: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
0: Και βγαίνετε, μαζεύετε, τι άλλο, τι.
1: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί εμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
0: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό πλέον,
1: έτσι. Μετά δούλευα και
0: σε όλα.
1: Ναι, μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 5 χρόνια στο ΑΣΥΜΗ.
0: Μπράβο.
1: Και μετά εδώ στο σπίτι.
0: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική?
2: πιο εύκολο.
1: Η ζαχαροπλαστή, ναι, πιο εύκολο το μαγείρεμα. Η ζαχαροπλαστή θέλει ακριβίες.
2: Τώρα εδώ. Και μυρωδιές.
1: Ναι, ζαχαροπλαστή. Άλλο κομμάτι.
2: Και τα εικονάκια τι προτιμούν να συμμαγειρεύετε?
1: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε, έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα.
2: Καλόφαγος.
1: Είναι καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε. Αυτό θέλω, είναι μωρά ακόμα.
2: Εσείς μια μνήμη κάτι...
1: Τα παιδιά ζητάνε.
2: Μια ωραία ανάμνηση κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
1: Στολίζω.
2: Να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει, έτσι, φαγητό. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που
1: χαρακτηρίζει
2: το τραπέζι?
1: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα ό,τι και να θέλαμε μας έψινε. Θυμάμαι, αξέχαστα, εντάξει, φαγητά, τα ψινε όλα, μας αρέσαν όλα, ό,τι και να ψινε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα όταν το φτιάχναμε με την αδερφή μου.
2: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι δηλαδή, μιλάμε.
1: Όχι, το παστίτσιο εννοώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου, ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και δεν κονόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη μυζήθρα. Τη γλυκιά μυζήθρα τα μπουρεκάκια.
2: Γλυκάκια δηλαδή.
1: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το καλαφτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό.
2: Α,
1: και έτσι. Αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα δεν το βρήκε.
2: Δεν το βρήκε.
1: Το είχαμε φάει εμείς.
2: Και σας μάλωνε?
1: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
2: Κόρες είχε?
1: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
2: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλλον, αφού ήταν τόσο καλό το γλυκό.
1: Ήταν καλή και αυτή.
2: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά? Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό? Έθιμο.
1: Έθιμα είναι του Άγιου Γεωργίου που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Γεωργίος ο Μεθυστής. Και έχουμε το... τα σφουγγάτα τα Γεωργίου που λέμε εμείς, είναι ο Μελέτα που το έχουμε, το έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο παπάς το είχε διοργανώσει και γίνεται, πάνε όλοι σφουγγάτο. Σύνουν το σφουγγάτο σπίτι τους, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
2: Το σφουγγάτο?
1: Ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα Γεωργίου τα σφουγγάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε κι εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή. Κάνουμε τη γιορτή του Γεωργιού. Έχουμε βραστά να έρθεις. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό. Φέρνει κυνηγή λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
2: Λίπρα, εδώ πέρα είστε.
1: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
2: Πλούσιος τόπος εδώ.
1: Να βάλουμε τώρα και το πράσο.
2: Θα βάλουμε.
1: Βάλαμε το πράσο.
2: Το κρεμμυδάκι ή όχι?
1: Όχι, αυτό είναι πράσο, είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
2: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
1: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι. Μυρίζει και αυτό. Φρέσκο κρεμμυδάκι.
2: Και το επόμενο βήμα?
1: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
2: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουν.
1: Ναι, το δεύτερο νερό.
2: Να βράσουν και να πάρει και τη γεύση ο γοχλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
2: Όπω ένα τσικάλι πράσινο. Είναι η Κρήτη πλούσια σε...
1: Ναι, έχει πολλά... Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό, είχε να κάνει νερό, ήδη θα είχαν βγει τα μάρα.
2: Και τις αγαλατσίες, δηλαδή τι δίνει η αγαλατσίες, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό?
1: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ.
2: Α, έχει
1: αυτή
2: πολύ.
1: Είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει και είναι 3-4 λογιό χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα θα αναψηθούν.
2: Πόσο περίπου?
1: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
2: Και μετά θα προχωρήσουμε.
1: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που φταίνε τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι. Θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Στο τέλος λοιπόν η ντομάτα μας.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
0: Ανάλογα τώρα την πατάτα ποσότητα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
1: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Μου αρέσει.
0: Δεν μετρά.
1: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή
0: έχουμε κάτι άλλο? Βάλουμε, ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
1: Ωραία.
0: Το αφήνουμε μετά, πιπέρι, αλάτι, πιπέρο, κύμινο, ναι.
1: Α, πιπέρο,
0: και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θένα το κύμινο.
1: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
1: Έχει πέρα μια μυρωδιά, απίστευτη.

0: φέρατε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Και εσείς να είστε καλά, να
0: ξανασμίξουμε. Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε καλά,
1: και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος καλά. Και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, τους παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και συγκινούμε, αλήθεια.
3: Λόγες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Είστε από εδώ.
3: Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό, έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου γλέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνανε αμέσως χοροσπερίδες για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, το καλό, το δασκαλοστερί. Έχω γράψει τραγούδια για το Σοκαρά, για τους ήρωες που πέσαν εδώ. Τους αγαπώ και με αγαπούνε.
2: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
3: Έχω πάρα πολλές ιστορίες από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να με ακούσουν, με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα.

0: και με γύρινε στα χωριά. Και με κερνούσανε όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα γίνει η χοροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι, πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε και πήρανε, ο ένας έδινε μια κότα, ο άλλος ένα πετεινό, τους βάνανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δασκαλοστελή, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε, με τρέξανε και με πήγανε στη φιάλη τη Χαρίκια στο σπίτι και έβγανε το γλέντι ο δασκαλοστελής με σκέτη γύρα, δεν είσαι και έπαιξα εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φιάλη και μου φώναζε. Βρε Σιμισελιό, βάσισε καλά μου να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φιά. Και ποιος μου είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος, όχι ο δασκαλοστελής, κρατεί το γλέντι μου να σηκωθείς, αν μπορείς να πάει να παίξεις, γιατί ξεζιβεντίστησες, μην τα μου το θα δεις αύριο τους χωριανούς. Δεν μπορώ φιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα, άμα τελειώσουμε. Και το πρωί μου φέρε τη γύρα η φιά, γύρα μεταξύπησε νύχτα, γύρα τη γύρα και πήρα τη γύρα, χωστά χωστά και έφυγα από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ ο όρκο στον εαυτό μου, ότι σας έμεινε ξανά πιο κρασί, είστε γλέντε και δεν ξανά πια.
1: Άι, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
0: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και δεν έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα γλένια, αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Το εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτων, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδα έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι.
1: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
0: Ναι, μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
1: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
0: Είδε το τραγούδι που έγραψα αυτό που λέει ότι τζαγκάρι είμαι και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το γλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της και αυτός είπε καλά παίζει αλλά δεν μας οργάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο δεν είχα μουσική, κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκει μαλώνα οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά αλλά δεν
1: βγάζει
0: κέφι, σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ. Πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της κουτσομπόλες και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το έδωσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια.
1: Και μπράβο σας.
0: Και όλα τα είδη του τραγουδιού.
1: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
0: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα. Και πήγαινε στο σχολείο και έφυγα από το διάστημα και πήγαινε, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έτσι ένα τυγίδα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και τόσο τσατσάρα και βουβαίνει τη γύρα.
1: Ναι.
0: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά έτσι έτσι έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι. Τα αδέρφια μου έχω το 4 αδέρφια.
1: Και αυτή η μουσική.
0: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
1: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια ευχή. Με μια μαντινάδα, ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει. Και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες. Εγώ θα το πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γέρα να γίνουν επαγγελματίες, γιατί και εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε, με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι. Και τα γλένδια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω. στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θα μου την πείτε τη ματινάδα, αλλά θα μου την πείτε είτε μετά είτε

0: Και μια και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο, ασχολείσαι δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ναι, πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο, δεν ήταν η δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα,
1: μου
0: λέει, η οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και πεινόμαστε και στον εαυτό μας. Νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχει σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνο μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ. Κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συναισθηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχεις γεννηθεί εδώ,
1: ναι.
0: Και έχεις ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου, ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο, η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής. Δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα, όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Είναι πολύ ωραία πάντως, ποιητικά. Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό. Απλά.
0: Όνειρο να παίξει με κάποιον συγκεκριμένο, καλύτερα.
1: Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο. Γιατί θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να

0: μαζί μου τον κύριο Καρσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά. Έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδίφη.
1: Γιατί όχι.
0: Έχετε μεγάλο αρχείο.
1: Ερευνητής,
0: έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη που ήταν. Τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
1: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια. Από την εκδημία του. Με τον Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι. Όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο, τη στρατιωτική μας θητεία, και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τας υποδείξεις. Με το Σύφη συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982, που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν οι 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διάθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο Σύφης έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποίηματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σοκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης, διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη, ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
0: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για το ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
1: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε, διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σοκαριανών.
0: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
1: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο Σύφης είχε ήδη κάνει μια σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σοκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτά και Αγαθά.

0: Άγγελο, ο οποίος διατέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσήφη, το Δημήτριο Βαλαβάνη, ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της Αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στις Μοίρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, του θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μαγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο και την εποχή εκείνη έγινε η δενδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη Δασική Υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το Σύφη, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου όπου υπηρέτησε και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του στις 20 το Οκτώβρη του 2014 έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μια, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε, γιατί χορηγός των τριών βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνωτάκης. Ο Σύφης μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του. Και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του, ούτε για το χαρακτήρα του, και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του, και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι, εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο Σύφης εν ζωή, να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν, με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων, σύμφωνα με την πρόσφατη για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος, με τον πρόεδρό του τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνη στη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραυγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραυγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα, και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά, να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το Σύφη, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκο Αώτα και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάπου

Οπότε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο καθένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνετε ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύο πυροσβέστες νεκρούς, εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Μετά από μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τρόμου, τα περισσότερα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο, δίνοντας μια τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς στην ευρύτερη περιοχή πνέουν και σήμερα θυελώδεις άνεμοι. Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας δεσπόζουν τα ερωτήματα

για την τραγωδία στην Κρία Βρύση, τα αίτια των πυρκαγιών και βεβαίως ο απολογισμός της καταστροφής. Εικόνα και ήχος στο Νότιο Ρέθυμνο. Εκεί είναι ο Χάρης Λεοντάκης. Στην Πρέβελη βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ και τι γίνεται.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε περίπου 500 μέτρα από το παλιό μοναστήρι του Πρέβελη, λίγο μετά την παλιά γέφυρα. Όπως βλέπετε υπάρχει η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση ξεκίνησε από το φαράγγι που βρίσκεται πίσω από το παλιό γεφύρι. Ξεκίνησε στις 3.30 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά. Βλέπετε την εικόνα. Πίσω από το λόφο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πλησιάζει η φωτιά, υπάρχει ο οικισμός Τριφύσκος. Στην κορφή του λόφου υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, μας λένε, της πυροσβεστικής, προκειμένου να κάνουν ό,τι πρέπει, προκειμένου να μην μπει μέσα στον οικισμό η πυρκαγιά. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε τα πυροσβεστικά οχήματα. Ακόμα πυροσβέστες σβήνουν, καθαρίζουν την περιοχή λίγο βορειότερα. Εκεί που βρίσκονται τα πυροσβεστικά οχήματα, Σωτήρη, ήμασταν εχθές όταν δίναμε το ζωντανό στο δελτίο, εχθές το βράδυ. Από εκείνο το σημείο δείχναμε την περιοχή που βρίσκομαι τώρα, που είναι όλοι καμένοι. Δηλαδή, αν γυρίσω λίγο, αν γυρίσουμε λίγο και δείξουμε, είναι όλη η περιοχή εδώ καμένη. Τώρα καίγονται οι λόφοι στην αντίθετη πλευρά. Να σου πω ότι δοθήκανε 412 για εκενώσεις, συγκεκριμένα για την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη όπως λέγεται, για το Δρυμισκιανό Αμμούδι, είναι μια παραλία αμέσως μετά την Πρέβελη και ανατολικά, μετά το Φοινικό Δάσος. Επίσης δόθηκε εντολή εκένωσης για το Δρυμίσκο, τον οικισμό που βρίσκεται πίσω ακριβώς από εκεί που είναι τώρα οι φλόγες, και δόθηκε εντολή εκένωσης και για τον Κεραμέ. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση εκεί που λέγαμε μέχρι τις 3 το μεσημέρι ότι έχει βελτιωθεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, υπήρχαν μόνο διάσπαρτες πικρές εστίες, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε τις αναζωπηρώσεις αυτές με τους ανέμους να έχουν η έντασή τους να ενισχύεται από το μεσημέρι και μετά, και κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή και προσπαθούν να θέσουν τις αναζωπηρώσεις υπό έλεγχο.
1: Χάρη, και σήμερα για τρίτη ημέρα δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, σωστά, λόγω των ανέμων. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Έγινε μια προσπάθεια από δύο ελικόπτερα να ήρθαν στην περιοχή, προσπάθησαν να ανεφοδιαστούν με νερό, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν ανεφοδιασμό λόγω των αναταράξεων, λόγω των θυελλωδών ανέμων, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην βάση. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας των δικτύων του ΔΕΔΙΕ, που συνελήφθη για την πρώτη φωτιά, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και παραλήψεως, είναι κακούργημα, ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, υπήρχε μία αίσθηση, εξελίχθηκε σε ψευδαίσθηση, ότι τα δύσκολα πέρασαν. Τουλάχιστον αυτή ήταν όπως μας περιέγραψε την εικόνα και ο Χάρης Λεοντάκης μέχρι τις 3-3.30 το μεσημέρι, αλλά είναι τέτοιες οι συνθήκες, είναι τέτοια η έκταση των καμένων, κυρίως είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν και σήμερα, θα πνέουν και αύριο στην περιοχή, που δεν υπάρχει περιθώριο δευτερολέπτου εφησυχασμού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εφησυχασμός δεν υπάρχει. Βέβαια, ας την πούμε, η διάθεση του να πιστέψουμε ότι τελείωσε είχε να κάνει με το πολύ άσχημο σενάριο ότι δεν είχε τίποτα άλλο να κάψει. Έτσι, δηλαδή η περιοχή, όπως βλέπουμε και στις εικόνες και τα όσα μεταδίδει ο Χάρης, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, τουλάχιστον από την πλευρά της πρώτης φωτιάς,

0: Γιατί είπαμε, αν δει κάποιος και το χάρτη, είναι τελείως διαφορετική η φωτιά στην Μπρέβελη από ότι τις πρώτες μέρες, ενώ από την πλευρά του Αγίου Παύλου και της Κρυάς Βρύσης. Εκεί, το κομμάτι, έκανε σχεδόν τα πάντα. Βλέπεις ότι δεν έχει μείνει θάμνος, δεν έχει μείνει κόρτο, δεν έχει μείνει ελιά, δεν έχει μείνει τίποτα. Οπότε γι' αυτό λέγαμε πού θα πάει. Όμως, δυστυχώς πάντα η φωτιά βρίσκει σωτήρι, νέα μέτωπα, μπορεί να μεταφερθεί αλλού, εκεί που δεν το περιμένουμε. Όσα χρόνια θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι δεκαετία, αν είναι πενταετία, καλύπτουμε αυτές τις φωτιές. Σαχτούρια, Μέλαμπες, κοντά στην Αγία Γαλήνη, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παύλος, να πάει προς το Αμάρι, Άγιο Βασίλειο, όλη αυτή η περιοχή. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι όμως και ιδιαίτερες οι συνθήκες. Αυτό που είπες τώρα ότι θα φυσάει και αύριο, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχει μια μικρή βελτίωση, εκεί δεν θα υπάρχει. Γιατί έχουμε τις ρηπές, έχουμε αυτές τις εντάσεις που δημιουργούνται κυρίως από τα φαράγγια και από τη γεωμορφολογία της περιοχής, που δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Όσο ωραίες είναι, άλλο τόσο δημιουργούν και προβλήματα. Τώρα να πω κάτι για την περιοχή του Πρέβελη, διότι ακούω δύο διαφορετικά πράγματα. Οι μεν παρουσιάζουν όσους λένε για την καταστροφή, για απόλυτη καταστροφή στην περιοχή του Πρέβελη, μιλάω για το Φοινικό Δασός, τους αποκαλούν πυρολάγνους. Οι δε άλλοι λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν,
1: όχι, ήμουν εκεί το πρωί.
0: Μισό λεπτό, χάρη. Λοιπόν, δεν καταστράφηκε το δάσος Πρέβελη, αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν έγινε και τίποτα.
2: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Δηλαδή, χάρη, θα μας το πεις εσύ.
2: Θα δούμε και ρεπορτάζ και εικόνες στη συνέχεια και θα μας τα πει και ο Χάρης.
0: Γιατί υπάρχει ένα κλίμα, ξέρεις ότι δείξανε μια διάθεση, ας πούμε, πυρολαγνίας, μια διάθεση ότι κάει και το αυτό. Προφανώς δεν καταστράφηκε το δάσος. Προφανώς απειλήθηκε και προφανώς έγινε και μεγάλη ζημιά. Αυτά τα περιορισμένη ζημιάς, ειδικά όταν καταστράφηκε το κομμάτι που φαίνεται από την παραλία, έτσι δεν είναι, χάρη.
1: Ακριβώς.
0: Τι συζητάμε
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Η εικόνα που βλέπεις στο Μπρέβελη, στο Φοινικό Δάσος, και από ανατολικά και από δυτικά προσεγγίζοντας, από δυτικά από το πάρκι που είναι πάνω στο βουνό, από ανατολικά από το Δρυμισιανό Αμμούδι, που φτάνεις και βλέπεις αυτή τη μαυρίλα, είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες.
0: Εντάξει, αυτό λέμε.
1: Είναι οι πρώτες συστάδες με τους φοίνικες και σε βάθος περίπου 50 έως 100 μέτρων έχουν καεί τα πάντα. Μη λένε ότι δεν έγινε τίποτα στο Μπρέβελη.
0: Έτσι το παρουσιάζουν, ότι δεν έγινε τίποτα.
1: Όχι βέβαια.
2: Χάρη, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το Φοινικό Δάσος, πέρα από τις χθεσινές καταστροφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος.
1: Θα σου πω. Επειδή εδώ που βρίσκομαι προσέγγισα από το νέο μοναστήρι και επειδή πιο ψηλά ερχόμενος προς τα εδώ, υπήρχε μία ανατροπήρωση και πάνω από το Δρυμισιανό Αμμούδι, το οποίο είναι ανατολικά η διπλανή ακριβώς παραλία του Πρέβελη, του Φοινικό Δάσους. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτή. Αν η φωτιά από εδώ ξεφύγει προς τα νότια, πάει ανατολικά τώρα. Ο αέρας έχει γυρίσει σε βόρειο ανατολικό και κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση κάτω, τι υπάρχει κάτω, αλλά εδώ κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά προς το Τριμίσκο και προς τον Κεραμέ.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, να κλείσουμε με τις δικές σου σκέψεις. Λέμε τώρα δύο ημέρες, το λέγαμε το πρωί και στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης, ότι με την αδυναμία να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων, επί της ουσίας το τοπίο και το μέγεθος της καταστροφής το καθορίζει ο αέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις έστω να ελέγξουν ένα μέτωπο. Επί της ουσίας υπήρξε μία ύφεση επειδή κάηκαν σχεδόν τα πάντα στα πύρινα μέτωπα. Γύρισε λίγο ο καιρός σε σημεία που δεν είχαν καεί και είχαμε αυτήν την αναζωπήρωση.
3: Ναι, δυστυχώς όπως το είπε και ο Κώστας Μπογδανίδης, είχαμε πιστέψει, θέλαμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμασταν στο τέλος αυτής της πυρκαγιάς από το μεσημέρι και μετά.

0: ενώ βέβαια πράγματι τα μέτωπα είχαν μειωθεί, όμως η πιθανότητα των αναζωπηρώσεων όταν οι άνεμοι είναι τέτοιοι, είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη. Και το ξέραμε. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά το ξέραμε. Ξέρουμε επίσης ότι και αύριο ο καιρός προβλέπεται με θυελλώδεις ανέμους 9-10 μποφόρ. Και αύριο η μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πίστευα και ήλπιζα και ήθελα σήμερα, Σωτήρη, σε αυτή τη σύνδεση να συζητήσουμε για το. Προφανώς θα ήταν και πάλι μια πολύ δυσάρεστη σύνδεση, αλλά θα ήταν μια σύνδεση που θα αφορούσε στα τις επόμενες μέρες. Τι καταστράφηκε, πώς θα κινηθούν από εδώ και μπρος οι αρχές, πότε θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι, όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία είναι και πολύ ουσιαστικά, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση όταν το μέτωπο είναι ξανά ενεργό και απειλή και απειλητικό. Μπορούμε και πάλι μόνο να αρκεστούμε σε ευχολόγια και σε κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, επειδή θα λίγο νωρίτερα και μια ανάρτηση του Κώστα Μπογδανίδη για κάποιους ανθρώπους που στο παλιό Καστρο, αν πρόλαβα να διαβάσω καλά, πήγανε σήμερα να κάψουν κλαδιά. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια φωτιά την οποία ευτυχώς την πρόλαβαν οι αρχές, φαντάζομαι θα τους απαγγελθούν και κατηγορίες. Είναι κλισέ, είναι κουραστικό, είναι στερεότυπο, όμως νομίζω ότι είναι το μόνο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την ενημέρωση που προσφέρουμε και προσφέρει και ο Χάρης όλες αυτές τις μέρες με το να είναι εκεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε όχι ούτε σπίθα, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, όχι τσιγάρο από το αυτοκίνητο, προφανώς όχι αυτή την αδιανόητη εγκληματική ανοησία να βάλει κάποιος να κάψει κλαδιά ή τα καπνογόνα που είδαμε προχθές σε συναυλία, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, αν γίνεται για τις επόμενες μέρες. Αν δεν το έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες στην Κρήτη, δεν έχουν καταλάβει ότι δύο οικογένειες τραγουδούν, δεν έχουν καταλάβει πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν, δεν ξέρουν πραγματικά τι μπορεί να τους κάνει να το καταλάβουν.
1: Για το κλείσιμο.
2: Ο Αύγουστος θα είναι ο χειρότερος μήνας. Θα το δεις.
1: Έτσι.
2: Παραδοσιακά είναι, αλλά θα είναι.
1: Χάρη, για το κλείσιμο, να επαναλάβει, σε παρακαλώ, αναφορικά με τη σύλληψη και τις διώξεις στον υπεύθυνο δικτύου του ΔΔΕ, έχει να κάνει με την φωτιά της Τετάρτης στην Κρία Βρύση. Όχι για τη φωτιά στο Κουρταλιώτικο, σωστά. Δεν έχουμε για αυτό το μέτωπο κάτι νεότερο.
3: Για την πρώτη φωτιά στην Κρία Βρύση, για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση, υπάρχουν, λένε οι πληροφορίες, μαρτυρίες, ότι υπήρξε βραχυκύκλωμα στο δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο κάτω από το χωριό του δικτύου του ΔΔΕ και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Σας ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το χρονικό της πύρινης κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο, αλλά και το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έγιναν στάχτη. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε αγροτικές περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Θλίψη προκαλούν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η φωτιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης από την πυρκαγιά στο Κουρταλιώτικο. Η τηλεόραση Κρέτα κατέγραψε καρέ-καρέ το μέγεθος της καταστροφής, ενώ μεγάλες εκτάσεις παραπέμπουν σε σεληνιακό τοπίο.
4: Με το πρώτο φως της ημέρας, το Πρέβελη αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελη, οι πληγές μεγαλώνουν.
5: Σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
4: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιανιού, σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
5: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί όλος καιρός. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες, τρεις στον αριθμό σίγουρα.

0: και ελέγχομαι κάθε μέρα, κάνουμε, πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
1: Στο Γιαννιό οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
2: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί οι ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
3: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά ύστερα από 16 χρόνια ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό, να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
1: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
4: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στο δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά, και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
5: Δεν υπάρχει ρεύμα.
4: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας. Εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
1: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
0: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή, ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
6: Θέμα διοικητικής μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, στα πρότυπα του Καποδίστρια και του Καλλικράτη που προηγήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα. Πώς και με ποια βασικά σημεία στο επίκεντρο της συζήτησης θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
7: Ξεχνάς και τον ανεκδίκητο Κλεισθένη. Γιατί
6: σωστά.
7: Διοικητική μεταρρύθμιση ήταν που κόντεψε να διαλύσει το σύμπαν. Έτσι, ένας από τους πιο αποτυχημένους, στην πράξη δηλαδή, νόμους που έχουν εφαρμοστεί σαν αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα ένα σχέδιο που λέγεται Αριστοτέλης. Το σχέδιο αυτό είναι το σχέδιο του κόμματος, με οι προτάσεις, οι θέσεις του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα αρκετά τολμηρό σχέδιο που προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, την ενίσχυση των περιφερειών με αρμοδιότητες, να λειτουργούν δηλαδή ως διοικητικά κέντρα ή περιφέρειες, η λειτουργία της περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικά κέντρα, ενίσχυση οικονομική, διάφορα τέτοια. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για την Κρήτη, είναι ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προτείνει να επανεξεταστεί ο Καλλικράτης.

0: οι συνενώσεις δηλαδή των Δήμων που είχαν γίνει με τον Καλλικράτη και να λειτουργήσουν ξανά, να ιδρυθούν ξανά Δήμοι που είχαν καταργηθεί. Αυτό λοιπόν, για όσους ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, στην Κρήτη με το που ακούστηκε, ήταν περίπου σαν μουσική στα αυτιά.
1: Ξύπνησαν διαθέσεις.
0: Ναι, ήταν σαν μουσική στα αυτιά αρκετών, πρώτα απ' όλα στην Έλλη Καρνασσός. Η Νέα Έλλη Καρνασσός έχει ακόμα ενεργή ομάδα πολιτών, κίνημα, κατά της συνένωσης με τον Δήμο Ηρακλείου και υπέρ της ανεξαρτητοποίησης της Νέας Έλλη Καρνασσού. Δεν το χώνεψαν ποτέ. Θέλουν ευκαιρίες δοθήσεις να γίνουν ξανά αυτόνομος Δήμος. Ο Δήμος Νέας Έλλη Καρνασσού, όπως τον είχαμε μάθει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και το Τυπάκι, που επίσης είναι μια ομάδα που ζητάει εδώ και πολύ καιρό. Είναι ομάδες, Σωτήρη, οι οποίες δεν είναι αμιλητές, δεν ξέρω αν είναι και πλειοψηφικές, έτσι. Εγώ λέω απλώς ότι υπάρχουν πολύ ενεργές ομάδες πολιτών που ζητούν την ανεξαρτητοποίηση και του Δήμου.
1: Πάντως υπάρχουν και παραδείγματα πολλά μικρών Δήμων που για διαφόρους λόγους, κυρίως για λόγους ιστορικότητας, δεν συνενώθηκαν με άλλους ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερα διοικητικά σχήματα που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Στο Τυπάκι πάντως θέλουν και εκείνοι, αν όντως προχωρήσει κάποια στιγμή μια τέτοια μεταρρύθμιση, να φύγουν από το Δήμο Φεστού και να ανεξαρτητοποιηθούν. Απέχουμε πολύ από αυτό, ξαναλέω έτσι. Είναι ένα σχέδιο που παρουσίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως είναι ένα σχέδιο το οποίο πατάει πάνω σε υπαρκτές ανησυχίες εδώ στην Κρήτη, γιατί υπάρχει αυτό που λες εσύ. Υπάρχουν όμως και κάποιες αστοκίες, νομίζω πια μπορούμε να το πούμε μετά από τόσα χρόνια, στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη, στον τρόπο δηλαδή που έγιναν κάποιες συνενώσεις, πώς σχεδιάστηκαν τα διοικητικά όρια των Δήμων, τα οποία σε βάθος χρόνου, αν θα μπορούσαν να επανεξεταστούν, δεν θα ήταν εξ ορισμού λάθος.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα σας, η χαρά λοιπόν, όλη δική μου.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας για την παρουσία σας στην Κρήτη, τις επαφές που είχατε, θα έχετε, αλλά και γενικότερα για τον σχεδιασμό στο νησί. Διανύουμε μία προεκλογική περίοδο, στείνονται οι μηχανισμοί, οι οργανώσεις και βεβαίως τα ψηφοδέλτια.
2: Σαφώς. Λοιπόν, από το πρωί είχα συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του πολιτιστικού κέντρου που έχετε, το οποίο είναι εξαιρετικό κτίριο, θα ομολογώ, όπως και το Δημαρχείο σας είναι εξαιρετικό κτίριο, και με τον εκπρόσωπο του εμπορικού κόσμου, όπου συνομιλήσαμε για τα προβλήματα της κοινωνίας, έτσι, τα τοπικά προβλήματα. Έχουμε πει από την αρχή ότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Θα προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας και να ενημερωθούμε απευθείας για τα προβλήματα που έχουν ο κάθε κλάδος και η κάθε περιοχή.
1: Έχετε επαφές και για να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος μηχανισμός, ο κομματικός. Επαφές επίσης για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει μια πρώτη μαγιά, ένας πυρήνας στελεχών.
2: Είναι δύο πράγματα αυτά. Υπάρχουν στελέχοι, υπάρχουν και ομάδες, κοινότητες όπως τις λέμε κατά τόπους, και έχουμε και πάρα πολλά βιογραφικά. Ο αριθμός των βιογραφικών δε είναι τόσο μεγάλος που ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί δείχνει ακριβώς και την πρόθεση του κόσμου να συμμετέχει σε αυτό, ακριβώς γιατί το θεωρεί ότι είναι κάτι δικό του αυτό το κίνημα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά έτσι που τον ακουμπάνε, τον αγγίζουν. Θέλει να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της κοινωνίας να μπει στην εξουσία για να αλλάξουν κάποια πράγματα, πραγματικά να αλλάξουν κάποια πράγματα. Επομένως, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, ψηφοδέλτια, όχι, δεν έχουν ακόμα φυσικά καθοριστεί. Βλέπουμε ανθρώπους συνεχώς, διαβάζουμε ψηφοδέλτια και παράλληλα οργανωνόμαστε τοπικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα. Αποφεύγουμε τους συντονιστές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες όπου όλοι θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
1: Εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, γιατί ναι μεν ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει ξανά και ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενδεχομένως και να γίνουν την άνοιξη του 2027. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε,

0: διανύουμε μια μακρά, θα το δείξει η ιστορία, προεκλογική περίοδο και θέλω να σας ρωτήσω και αν υπάρχει ετοιμότητα με ορίζοντα πιο χρονικό σημείο και αν θα δούμε και πότε να ξεδιπλώνεται ο κεντρικός πυρήνας των ιδεών και για το μεγάλο κάδρο αλλά και για επιμέρους ζητήματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και να συμμετέχουμε σε εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Ακόμα και σε 2 μήνες είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τα προγράμματα θα έχουν ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε και να λέμε και περισσότερα πράγματα. Και τα στελέχη με τον ίδιο τρόπο θα παρουσιαστούν. Θέλουμε να έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πώς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να γίνει με τη μορφή μιας εκδήλωσης, έτσι όπου διάφορα στελέχη μας θα παρουσιάσουν εντελεχώς και αναλυτικά το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα υπάρξει και μια συζήτηση με το κοινό.
0: Στόχος έχει μπει, πύχης έχει μπει για αυτή την πρώτη δοκιμασία σε εκλογές ενός νεοσύστατου κόμματος.
1: Έχετε δίκιο. Δεν έχουμε εμπειρία από την πολιτική. Η ανάγκη όμως μας έφερε σε αυτό το μονοπάτι και η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη χώρα, κακά τα ψέματα, αν τα αφήσουμε όλα στο σύστημα το πολιτικό όπως το γνωρίζουμε. Νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι έχουμε δει να ανεβαίνουν στην εξουσία κόμματα αριστερά, δεξιά και κεντρώα, αλλά η πολιτική είναι παρόμοια. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα τελευταία αυτά χρόνια, στα οποία ουσιαστικά ξεπουλήθηκε η χώρα και κυριαρχούν τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε τέτοιο βαθμό με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η γραμμή της κυβέρνησης κάθε φορά δεν ήταν δίπλα στον πολίτη, δεν νοιαζόταν τόσο για τα προβλήματά του. Άλλωστε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για χρόνους παθογένειες. Λοιπόν, αν πραγματικά είχαμε στην εξουσία ανθρώπους, δεν θα πω ποιας ιδεολογίας, όποιες και να ήταν, οι οποίες όμως ενδιαφέρονταν πραγματικά για τον πολίτη και να λύσουν αυτές τις χρόνες παθογένειες, πιθανότατα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν η συνειδητοποίηση ότι αν πραγματικά εγώ θέλω κάτι να αλλάξει στη χώρα μου, που το θέλω διακαώς, θέλω να τη δω να λειτουργεί στα κράτος δικαίου, θέλω να δω τους θεσμούς να λειτουργούν όπως πρέπει, δεν θέλω την ακρίβεια, δεν θέλω τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, δεν θέλω να είναι η χώρα μου κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη και κανένας να μην λογοδοτήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να συμμετέχω σε αυτό. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι λοιπόν και να διαμαρτύρομαι. Θεωρούμε ότι πρέπει να μετακινηθούμε από αυτή τη θέση και να μπούμε στην ενεργό δράση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αφού αυτό είναι το προκείμενο και αυτός είναι ο στόχος μας, να αλλάξουμε δηλαδή την Ελλάδα, θα πρέπει να πραγματικά να έχουμε την πλήρη στήριξη του κόσμου.
0: Να μας περιγράψετε την πολιτική ρητορική και το πολιτικό αφήγημα του κινήματός σας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Τι εννοώ? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σχεδόν οριζόντια, τα κόμματα που δεν είναι στην κυβέρνηση επενδύουν πολιτικά και ορθώς κάνουν στο να καταγγέλουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει τοποθετούνται με έναν γενικότερο καταγγελτικό λόγο απέναντι σε όσα έχουν κυβερνήσει. Άρα το αφήγημα, ένα από τα αφηγήματα θα είναι ψηφίστε μας γιατί οι άλλοι δοκίμασαν και απέτυχαν, ή θα υπάρξει και μια θετική ατζέντα ψηφίστε μας όχι γιατί οι άλλοι απέτυχαν, αλλά γιατί εμείς μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό το οποίο επικοινωνούμε.
1: Θα σας πω. Εμείς θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Αποφεύγω να πω τη λέξη ψήφο. Προτιμώ να μιλάω για εμπιστοσύνη και στήριξη. Γιατί ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Είχαμε δουλειές όλοι. Δεν μας ενδιέφερε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πιθανότατα, αν θα μπορούσαμε, το έχουμε κάνει με χίλιους άλλους διαφορετικούς τρόπους, αν αυτό ήταν το προκείμενο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από το κίνημα της Ελπίδας. Μια τραγική ιστορία. Ξεκίνησε ως διαμαρτυρία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι δυνατόν στο σιδηρόδρομο να έχουν εξοδευτεί τόσα εκατομμύρια.

0: τελικά να έχουν καταλήξει σε τσέπες και ο σιδηρόδρομος να είναι τελείως ανασφαλής, που μπαίνουμε οι ίδιοι, βάζουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν είναι ντροπή για την κοινωνία.
1: Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν και δομικά και συστατικά στοιχεία ως προς τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει ένα κοινό πυρήνα. Έχει τη διαπλοκή. Έχει τη διαπλοκή και τη μη λειτουργική δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη είναι πλήρως ελεγχόμενη από την εκτελεστική εξουσία, τότε όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει φραγμός. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα τέτοιο stop, δεν αντέχω άλλο να ζω σε μια τέτοια κοινωνία, ήταν αυτό που μας όθησε στο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θυμάστε πόσα πράγματα έχουμε κάνει για τα Τέμπη, πόσο έχουμε βγει και πόσες νομικές βγει στους δρόμους, πόσο έχουμε διαμαρτυρηθεί και πόσες νομικές κινήσεις έχουμε κάνει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και παντού βρίσκαμε τείχος. Παντού υπήρχε η διαπλοκή και οι άνθρωποι του συστήματος οι οποίοι σταματούσαν την πρόοδο των διαδικασιών που είχαμε ξεκινήσει. Οι οποίες βέβαια είχαν σαν σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης και ακόμα έχουν. Άρα μέσα σε όλο αυτό η ανάγκη να ξεφύγουμε από όλο αυτό μας δημιούργησε. Εγώ θεωρώ ότι οι συμπολίτες μου κατανοούν πλήρως για ποιο λόγο βγήκαμε στους δρόμους, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ελπίδα. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές λένε ότι δεν κλείνουμε τα αυτιά σε αυτά που ακούμε. Εσείς μονάχα μην κουραστείτε, μην παραιτηθείτε και σταματήσετε. Είμαστε μαζί σας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Έτσι, μία προσπάθεια, μία συλλογική προσπάθεια και η πρώτη φορά που είναι κάτι τόσο αυθόρμητο και πραγματικά γεννημένο μέσα από τον πόνο, όπου θα καταλήξει πραγματικά, το πιστεύω, σε κάτι αληθινό και φωτεινό.
1: Διαπιστώνετε...
0: Παρόλο που να ολοκληρώσω, δώστε μου ένα λεπτό, παρόλο που ο καθένας μας έχει μπει σε αυτό το χώρο για διαφορετικούς κάπως λόγους, όλους μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου, αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον για μένα, που έδωσα αυτό τον όρκο στο μνήμα της κόρης μου, δεν θέλω απλά να πετύχει, πρέπει να πετύχει. Για μένα είναι μονόδρομος να πετύχει αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί.
1: Πώς το βιώνετε, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες σε αυτήν την διαδρομή από την στιγμή που αποφασίσατε και ανακοινώσατε ότι θα ηγηθείτε ενός πολιτικού σχηματισμού. Τι εισπράτετε από τον κόσμο, από τα μέσα, από την καθημερινή επικοινωνία που έχετε με ανθρώπους, με στελέχη, με φορείς και με παράγοντες?
0: Ο κόσμος στέκεται δίπλα μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και στον δρόμο που τους συναντώ, οι περισσότεροι με σταματούν να μου δώσουν το χέρι, μου κάνουν μια αγκαλιά, να πούν μια φωτογραφία. Λόγια συμπαράστασης, ακούω συνεχώς στήριξης. Από εκεί και πέρα το σύστημα βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης, τα social, εκεί υπάρχει μεγάλος πόλεμος, απίστευτη συκοφαντία, λάσπη. Εντάξει, όχι μόνο τώρα βέβαια, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα Τέμπη, από τον αγώνα των Τεμπών και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι αυτά τα όπλα έχει το σύστημα. Θα προσπαθήσει να λιδωρήσει, να συκοφαντήσει και ουσιαστικά να μαυρώσει την εικόνα των προσώπων, όχι μόνο των δικών μου και των προσώπων που στελεχώνουν το κίνημα. Εγώ αυτό που λέω και στους συνεργάτες μου είναι ο καθένας στη δουλειά του, εκείνη τη δουλειά τους, εμείς τη δικιά μας. Θα πρέπει να σας πω ότι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, πριν από λίγες μέρες έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε μία συγκέντρωση σε σχέση με τα funds. Τα funds αφορούν και έχουν πληγώσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Υπόθηκαν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Και καταγγελίες, οι οποίες, εάν είχαμε ένα κράτος σοβαρό και ευνομούμενο, θα έπρεπε ο οικονομικός εισαγγελέας ήδη να έχει παρέμβει ή τουλάχιστον να έχει ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Δεν συνέβη αυτό. Στο οποίο αποδείξαμε σε αυτή την συγκέντρωση ότι υπάρχει μια τριγωνική σχέση ανάμεσα στις τράπεζες, στα funds και τους services. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως μια ολόκληρη εβδομάδα δεν έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, με αυτά τα θέματα. Αυτά όμως είναι που αφορούν τον κόσμο. Αυτά μας καίνε, αυτά μας καταστρέψανε.
1: Ερώτηση. Είναι μια πληγή η αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού, γιατί με την αποχώρηση Αυγερινού και τις αιχμές που ασχολήθηκαν τα μέσα και όχι με τα άλλα που είπατε. Είναι όμως μια πληγή για την παράταξη.

0: ένα στέλεχος πρώτης γραμμής στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή, με σημαντικές αιχμές κατά την αποχώρησή του.
1: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
0: Σας ευνηδιαστήκατε?
1: Όλοι ευνηδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ. Για αυτή την, με τον τρόπο για τον οποίο έγινε αυτή και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα, γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει, δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. Και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί, για μένα, δείχνει και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα σχόλιο θέλω από εσάς για τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι τις παρακολουθείτε. Με το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία να, σε εισαγωγικά, πλασάρεται, να τοποθετείται αρχικά με μια σημαντική δυναμική και όχι να ξεφουσκώνει, αλλά στην πορεία να χάνει ελαφρώς δυνάμεις. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτές τις τάσεις.
1: Υπάρχει κάτι περίεργο με τις δημοσκοπήσεις εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς, δεν ξέρω να υπάρχει άλλο κράτος να γίνονται κάθε τρεις μέρες δημοσκοπήσεις. Ειλικρινά. Μοιάζει περισσότερο με χειραγώγηση της κοινής γνώμης παρά με κάτι άλλο. Εγώ θα σας πω ότι για μας το κίνημα, η δημοσκόπηση είναι ο κόσμος πώς μας συμπεριφέρεται, τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά, τα emails, τις εγγραφές που έχουμε συνεχώς στο κίνημα. Επομένως, με βάση τα δικά μας αυτά στατιστικά στοιχεία, θα σας πω ότι όχι απλά δεν ξεφουσκώνει το κίνημα, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο δυνατό. Και όσο αρχίζουμε να βγαίνουμε και να αποκαλύπτονται οι πραγματικές μας, μέχρι πού θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε, αν θέλουμε πραγματικά να σπάσουμε αυγά, αυτές είναι οι προθέσεις μας, και να ενημερώνεται ο κόσμος για το πρόγραμμά μας, πιστεύω ότι θα γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, καθώς την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, εκπνέει η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν κατεπηγόντως νέα παράταση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, προειδοποιώντας ότι σοβαρά μαζικά λάθη στην κτηματογράφηση παραμένουν αδιόρθωτα.
2: Αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη, καθώς εκπνέει προθεσμία για ενστάσεις και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητά νέα παράταση τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας ότι οι σοβαρά λάθη στην κτηματογράφηση δεν έχουν ακόμη διορθωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά τις περιουσίες σχεδόν του πιο τουριστικού

0: του κομματιού της Κρήτης, από τη Χερσόνησο, τους οικισμούς περιμετρικά του Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Μαλεβιζίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, πέρα το ότι η κτηματογράφηση έτσι κι αλλιώς δεν πλησίασε καν τα ποσοστά των προηγούμενων κτηματογραφήσεων, ούτε το 50% ή 50-55% πόσο τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες. Απ' την άλλη, όσα ακίνητα έχουν περαστεί μέσα, το 80% είναι περασμένα λάθος.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 3η Αυγούστου. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αριθμός πρωτοκόλλου, διαφορετικά οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
0: Ζητήσαμε παράταση παρά το ότι έλυγε στις 27, αν θυμάστε, του Ιουλίου. Δόθηκε αυτή η παράταση, η οποία ήταν για 5 μέρες, μέχρι τις 3, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τα λάθη τα οποία διαπιστώσαν και τα οποία έχει γίνει με ευθύνη του αναδόχου, θα έλεγα, από τη μία, προφανώς πιέστηκε για να γίνει γρήγορη ανάρτηση και παρουσιάστηκε ένα κτηματολόγιο με πάρα πολλά λάθη, μια κτηματογράφηση με πάρα πολλά λάθη.
1: Όπως επισημαίνεται, δεν αρκεί οι πολίτες να καταφέρουν απλώς να πάρουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Χρειάζεται χρόνος ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία, να αποκατασταθούν τα λάθη και να έχουν οι ιδιοκτήτες δυνατότητα να επιβεβαιώσουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν καταγραφεί σωστά.
0: Οι πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που μας ακούν τώρα δεν γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, εάν και εφόσον στις 3 του μήνα τη Δευτέρα κλείσει το κτηματολόγιο και δεν έχουν μπει μέσα να κάνουν τουλάχιστον μία αίτηση για διορθώσεις, ότι θα βρουν στο επόμενο διάστημα για να αποδείξουν είτε τα εμπράγματα δικαιώματά τους, είτε τα όρια, όποια και αν είναι αυτά σωστά ή λάθος, είτε όποιες επικαλύψεις υπάρχουν μεταξύ ιδιοκτησιών, θα πρέπει να επιληθούν μόνο με το δικαστικά. Και με πολλαπλάσιο κόστος, δικηγόρους, μηχανικούς ή ό,τι άλλο, δικαστήρια και καθυστερήσεις οι οποίες θα υπάρξουν.
1: Οι φορείς προειδοποιούν ότι χωρίς παράταση χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν όχι μόνο να αμφισβητήσουν την περιουσία τους, αλλά και να οδηγηθούν σε μακροχρόνιες και ιδιαίτερα δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους.
2: Μετρητά τέλος για τα ενίκια από την 1η Οκτωβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, αφήνοντας περιθώριο 2 μηνών σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το μέτρο, που στοχεύει στην παταξή της φοροδιαφυγής μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, αφορά κατοικίες, φοιτητική στέγη αλλά και επαγγελματικά ακίνητα.
1: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
3: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
3: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενίκια σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
3: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα,

0: το πρόβλημα που, δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Ένα πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο ξεκινά αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, με την πρεμιέρα του τρίτου θεματικού φεστιβάλ, ο Κύκλος του Πολιτισμού, που εφέτος είναι αφιερωμένο στη διαδρομή από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Αυγούστου, περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε βυζαντινά μνημεία, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις.
3: Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι μέσα στον χρόνο, μέσα από το τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο Κύκλος του Πολιτισμού.
4: Και έχουμε κύκλο του πολιτισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Είναι ένα φεστιβάλ, το έχουμε ονομάσει φεστιβάλ, που περιλαμβάνει, είναι πολιτιστικό φεστιβάλ αρχικά, και ξεκίνησε το 2024 η ιδέα ψηλοποίησής του, με σκοπό να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας πλούτος, την πολιτιστική μας κληρονομιά, να το βάλουμε προς τα έξω, να το μάθουν ακόμα και οι δημότες μας που δεν γνωρίζουν πάρα πολύ τον τόπο μας, αλλά και ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο Δήμο μας και στο μέρος μας.
3: Με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 28 Αυγούστου.
4: Οπότε και για φέτος, ο κύκλος του πολιτισμού ανήκει στις πύλες του από την 1η Αυγούστου και κλείνει στις 28 του Αυγούστου, με θεματική «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Πέρυσι είχαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη χρονιά του 24 είχαμε τις αρχαιολογικές περιηγήσεις, και από πέρυσι μέχρι και φέτος είναι το αφιέρωμα στην περίοδο του Βυζαντίου και της μεταβυζαντινής περίοδου που αφορά την Ενετοκρατία.
3: Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις γαστρονομίας και τη συμμετοχή της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της περιφέρειας Κρήτης, των δημοτικών κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
4: Είναι ένα πολυθεματικό βέβαια φεστιβάλ, ήθελα να πω. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα και επίπεδο και ενδιαφέρει από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Περιλαμβάνει και πολυπίκυλο και το επίκεντρο είναι τα μνημεία της εμπροκειμένου της Βυζαντινής περιόδου της Ενετοκρατίας, που αφορά ναούς, κτίσματα, τείχη και όλο αυτό το κομμάτι.
3: Το φεστιβάλ ξεκινάει με εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο Παππούρας,
4: όπου γίνονται ξεναγήσεις στα σημεία με τους αρχαιολόγους, αγαπητούς αρχαιολόγους από την Βυζαντινή Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία συμμετέχει και συνδιοργανώνει το φεστιβάλ μας, και πλαισιώνονται οι δράσεις αυτές των ξεναγήσεων με ποικίλες άλλες δράσεις που αφορούν, συνδέονται

0: το κομμάτι αυτό το θεματικό.
1: Επιπλέον στο πρόγραμμα είναι και η ξενάγηση στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη από την Ελένη Κανάκη.
0: Έχουμε διαλέξεις εννοείται από διευθυντές επιστήμονες, μουσικές παραστάσεις, έχουμε εκθέσεις, έχουμε διαδραστικά...
2: Πλήρες πακέτο, πραγματικά.
0: Βέβαια, είναι ένα γαστρονομία που είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, εκθέσεις διάφορες και αφορούν νομίζω και μικρούς και μεγάλους. Έχουμε για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου η Ισπανία επιστράτευσε τις ένοπλες δυνάμεις για την ανάσχεση πρωτοφανούς μεταναστευτικού κύματος. Μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν 2.000 άνθρωποι εισήλθαν από το Μαρόκο, ενώ 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ακτή.
1: Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσει η Ισπανία στον θύλακα της Θεούντα, στον οποίο εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες καταφέραν να εισέλθουν από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή χρησιμοποιώντας φουσκωτά μέσα. Ωστόσο, 9 από αυτούς δεν τα κατάφεραν και έχασαν την ζωή τους, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται ξανά στις ακτές της Θεούντα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες ώρες. Ομάδες ανθρώπων φτάνουν στην παραλία του Ταραχάλ, κολυμπώντας ή με την βοήθεια φουσκωτών και άλλων πλωτών βοηθημάτων μπροστά στα μάτια των ανδρών της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στον όγκο των αφήξεων. Σε μία από τις πιο σχολιασμένες σκηνές, μία πόρτα κοντά στα σύνορα ανοίγει και δεκάδες άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουν προς το εσωτερικό της πόλης. Στην άμμο μένουν τα ίχνη της μαζικής αυτής εισβολής. Πέδιλα, φουσκωτά, στολές για κολύμπι και καταδύσεις. Οι περισσότεροι είναι νεαροί άνδρες, ωστόσο έχουν καταγραφεί και γυναίκες, αλλά και αρκετοί ανήλικοι ανάμεσα σε όσους έφτασαν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Θεούντα εκτιμά ότι ο πρόσφατος μέσος όρος ήταν περίπου 300 θαλάσσιες αφήξεις την ημέρα και προειδοποίησε ότι ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Ενημερώνει επίσης ότι τους τελευταίους 12 μήνες περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους επιχειρώντας αυτή την διάσχιση. Όλα αυτά ωστόσο τα αναφέρει πριν την μαζική εισβολή. Το ίδιο το σύστημα ελέγχου έχει υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία. Μετά την άφιξη σχεδόν 2.000 ανθρώπων την τελευταία εβδομάδα, αρκετές εκατοντάδες που κρατούνταν στον χώρο του Ταραχάλ, δίπλα στο κυματοθράψτη όπου εφαρμοζόταν τα πρώτα πρωτόκολλα, κατάφεραν να διαφύγουν τρέχοντας προς την πόλη. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού, σύμφωνα με πηγές της περιοχής, εξηγεί την δυσκολία να ελεγχθεί μια τόσο μεγάλη ομάδα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην Ολλανδία βρίσκονται τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη. Αϊτόρ και Νικολάου φόρεσαν για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα και μιλώντας στην κάμερα του Όφη TV εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
2: Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, Αϊτόρ και Νικολάου, φόρεσαν τα χρώματα της ομάδας, έκαναν την πρώτη τους ατομική προπόνηση στην Ολλανδία και μέσω του Όφη TV μιλούν για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
3: Very happy to join Όφη Κρέτα. I come because this year it's a very important year, no? We have a lot of challenge in front of us. I know the what they did last year. It's very difficult to win the cup, and if you win the cup, it's because you are a very good team.
4: Η ομάδα είναι από τις πρώτες μου εντυπώσεις είναι οργανωμένη πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλους στόχους για φέτος και ελπίζω να πάνε όλα τα πράγματα καλά.

0: πολύ σημαντικό που ο Όφη παίζει στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια χρονιά την οποία μας περιμένουν πολύ δύσκολα μάτς, με ευρωπαϊκές ομάδες πολύ δύσκολες. Και σίγουρα είναι ότι καλύτερο για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
1: In Europe will be hard. It's normal. It's difficult. But the team will be ready. And also it's nice, no, to bring back the European Games, no, to the Iceland and to the club. It will be very nice.

0: I hope to see you soon. I will do all my best. I will defend this club as always I do. And I hope will be a very good year.
1: Καταρχήν έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Θανάσης σε όλη αυτή τη μεταγραφή. Έχω πάρα πολύ γνώριμα άτομα εδώ, τον Μπουχαλάκη, τον Μαρινάκη. Παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε μια καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και με τη δουλειά όλα αυτά θα βγουν στο γήπεδο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.569,75 μονάδες, μειώνοντας πτώση κατά 0,08%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,14 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 47 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τις

0: συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με το πρώτο φως της ημέρας το πρέβελι αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το πρέβελι, οι πληγές μεγαλώνουν.
1: Σε συνεχή επαφή με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
0: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιαννιού σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
1: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιαννιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε, κάθε μέρα κάνουμε πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
0: Στο Γιαννιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
2: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
3: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα, τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό. Να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
0: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
4: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στον δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά, και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
5: Δεν υπάρχει ρεύμα.
4: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας, εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
0: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΔΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΔΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
0: Τέλος στις πληρωμές ανοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
5: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
0: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
5: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
0: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
5: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση

0: περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον

0: Σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: στα αζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
1: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο, είναι από 3,20, από 3,80 μέχρι 4,20, και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20, 5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνουν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρπιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
0: Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βιονές.
1: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
0: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο χρητικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
2: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
3: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
2: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση.

0: κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Αλτσάιμερ, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
1: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
2: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
1: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
4: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών, και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
3: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
4: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες ιατρικές δουλειές όπως είναι η δουλειά του οικοδόμου.
3: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
4: Αυτή να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάρρωσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Κάνει σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
3: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλισης της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
4: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προσπαθούμε ειδικά το λαδό, είχαμε την κοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς υποσχεία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα, τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιο μεγάλο καύσωνα, λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγγύπη, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
3: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Κάμελοτ συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα

πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύο πυροσβέστες νεκρούς, εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Μετά από μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τρόμου, τα περισσότερα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο, δίνοντας μια τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς στην ευρύτερη περιοχή πνέουν και σήμερα θυελώδεις άνεμοι. Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας δεσπόζουν τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κρύα Βρύση, τα αίτια των πυρκαγιών και βεβαίως ο απολογισμός της καταστροφής. Εικόνα και ήχος στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί είναι ο Χάρης Λεοντάκης, στην Πρέβελη βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης, για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ και τι γίνεται με τις αναζωπυρώσεις. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινάμε με εσένα με τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε περίπου 500 μέτρα από το παλιό μοναστήρι του Πρέβελη. Λίγο μετά την παλιά γέφυρα. Όπως βλέπετε, υπάρχει η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση ξεκίνησε από το φαράκι που βρίσκεται πίσω από το παλιό γεφύρι. Ξεκίνησε στις 3.30 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά. Βλέπετε την εικόνα. Πίσω από το λόφο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πλησιάζει η φωτιά, υπάρχει ο οικισμός Τριφύσκος. Στην κορφή του λόφου υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, μας λένε, της πυροσβεστικής, προκειμένου να κάνουν ό,τι πρέπει, προκειμένου να μην μπει μέσα στο οικισμό η πυρκαγιά. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε τα πυροσβεστικά οχήματα. Ακόμα πυροσβέστες σβήνουν, καθαρίζουν την περιοχή λίγο βορειότερα. Εκεί που βρίσκονται τα πυροσβεστικά οχήματα, Σωτήρη, ήμασταν εχθές όταν δίναμε το ζωντανό στο δελτίο, εχθές το βράδυ. Από εκείνο το σημείο δείχναμε την περιοχή που βρίσκομαι τώρα, που είναι όλοι καμένοι. Δηλαδή, αν γυρίσουμε λίγο και δείξουμε, είναι όλη η περιοχή εδώ καμένη. Τώρα καίγονται οι λόφοι στην αντίθετη πλευρά. Να σου πω ότι δοθήκανε 412 για εκενώσεις. Συγκεκριμένα για την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη όπως λέγεται, για το Δρυμισκιανό Αμμούδι, είναι μια παραλία αμέσως μετά την Πρέβελη και ανατολικά, μετά το Φοινικό Δάσος. Επίσης δόθηκε εντολή εκένωσης για το Δρυμίσκο, τον οικισμό που βρίσκεται

0: πίσω ακριβώς από εκεί που είναι τώρα οι φλόγες και δόθηκε εντολή εκένωσης και για τον Κεραμέ. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση εκεί που λέγαμε μέχρι τις 3 το μεσημέρι ότι έχει βελτιωθεί, όχι απλά έχει βελτιωθεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, υπήρχαν μόνο διάσπαρτες μικρές αιστείες και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε τις αναζωπηρώσεις αυτές με τους ανέμους να έχουν η έντασή τους να ενισχύεται από το μεσημέρι και μετά και κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή και προσπαθούν να θέσουν τις αναζωπηρώσεις υπό έλεγχο.
1: Χάρη, και σήμερα για τρίτη ημέρα δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, σωστά, λόγω των ανέμων. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Έγινε μια προσπάθεια από δύο ελικόπτερα να ήρθαν στην περιοχή, προσπάθησαν να ανεφοδιαστούν με νερό, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν ανεφοδιασμό λόγω των αναταράξεων, λόγω των θυελλωδών ανέμων και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην βάση. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας των δικτύων του ΔΔΕ που συνελήφθη για την πρώτη φωτιά, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για παραλήψεως, είναι κακούργημα, ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, υπήρχε μία αίσθηση, εξελίχθηκε σε ψευδαίσθηση, ότι τα δύσκολα πέρασαν. Τουλάχιστον αυτή ήταν όπως μας περιέγραψε την εικόνα και ο Χάρης Λεοντάκης μέχρι τις 3-3.30 το μεσημέρι, αλλά είναι τέτοιες οι συνθήκες, είναι τέτοια η έκταση των καμένων, κυρίως είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν και σήμερα, θα πνέουν και αύριο στην περιοχή που δεν υπάρχει περιθώριο δευτερολέπτου εφησυχασμού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εφησυχασμός δεν υπάρχει. Βέβαια, ας την πούμε, η διάθεση του να πιστέψουμε ότι τελείωσε είχε να κάνει με το πολύ άσχημο σενάριο ότι δεν είχε τίποτα άλλο να κάψει. Έτσι, δηλαδή η περιοχή, όπως βλέπουμε και στις εικόνες και τα όσα μεταδίδει ο Χάρης, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, τουλάχιστον από την πλευρά της πρώτης φωτιάς, γιατί είπαμε, αν δει κάποιος και το χάρτη, είναι τελείως διαφορετική η φωτιά στην Μπρέβελη από ότι τις πρώτες μέρες, ενώ από την πλευρά του Αγίου Παύλου και της Κρύας Βρύσης. Εκεί το κομμάτι κάηκαν σχεδόν τα πάντα. Βλέπεις ότι δεν έχει μείνει θάμνος, δεν έχει μείνει χόρτο, δεν έχει μείνει ελιά, δεν έχει μείνει τίποτα. Οπότε γι' αυτό λέγαμε πού θα πάει. Όμως, δυστυχώς πάντα η φωτιά βρίσκει σωτήρι, νέα μέτωπα, μπορεί να μεταφερθεί αλλού, εκεί που δεν το περιμένουμε. Όσα χρόνια θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι δεκαετία, αν είναι πενταετία, καλύπτουμε αυτές τις φωτιές. Σαχτούρια, Μέλαμπες, κοντά στην Αγία Γαλήνη, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παύλος, να πάει προς το Αμάρι, Άγιο Βασίλειο, όλη αυτή η περιοχή. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι όμως και ιδιαίτερες οι συνθήκες. Αυτό που είπες τώρα ότι θα φυσάει και αύριο, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχει μια μικρή βελτίωση, εκεί δεν θα υπάρχει. Γιατί έχουμε τις ρηπές, έχουμε αυτές τις εντάσεις που δημιουργούνται κυρίως από τα φαράγγια και από τη γεωμορφολογία της περιοχής, που δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Όσο ωραίες είναι, άλλο τόσο δημιουργούν και προβλήματα. Τώρα, να πω κάτι για την περιοχή του Πρέβελη, διότι ακούω δύο διαφορετικά πράγματα. Οι μεν παρουσιάζουν όσους λένε για την καταστροφή, για απόλυτη καταστροφή στην περιοχή του Πρέβελη, μιλάω για το Φοινικό Δασός, τους αποκαλούν πυρολάγνους. Οι δε άλλοι λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν,
0: όχι, ήμουν εκεί το πρωί.
2: Μισό λεπτό, Χάρη. Λοιπόν, δεν καταστράφηκε το δάσος Πρέβελη, αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν έγινε και τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
2: Δηλαδή, Χάρη, θα μας το πεις εσύ.
1: Θα δούμε και ρεπορτάζ και εικόνες στη συνέχεια και θα μας τα πει και ο Χάρης.
2: Γιατί υπάρχει ένα κλίμα, ξέρεις ότι δείξανε μια διάθεση, ας πούμε, πυρολαγνίας, μια διάθεση ότι κάει και το αυτό. Προφανώς δεν καταστράφηκε το δάσος. Προφανώς απειλήθηκε και προφανώς έγινε και μεγάλη ζημιά. Αυτά τα περιορισμένη ζημιάς, ειδικά όταν καταστράφηκε το κομμάτι που φαίνεται από την παραλία. Έτσι, έτσι δεν είναι, Χάρη?
0: Ακριβώς.

0: ακριβώς.
1: Τι συζητάμε
0: δηλαδή,
1: τώρα.
0: Η εικόνα που βλέπεις, η εικόνα που βλέπεις στο Μπρέβελι, στο Φοινικό Δάσος, και από ανατολικά και από δυτικά προσεγγίζοντας, από δυτικά από το πάρκι που είναι πάνω στο βουνό, από ανατολικά από το Δρυμισιανό Αμμούδι, που φτάνεις και βλέπεις αυτή τη μαυρίλα, είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες.
1: Εντάξει, αυτό λέμε.
0: Είναι οι πρώτες συστάδες με τους φοίνικες και σε βάθος περίπου 50 έως 100 μέτρων έχουν καεί τα πάντα. Μην λένε ότι δεν έγινε τίποτα στο Μπρέβελι.
1: Έτσι, έτσι το παρουσιάζουν, ότι δεν έγινε
0: όχι
1: τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι όχι το βέβαια.
2: Άρη, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το Φοινικό Δάσος, πέρα από τις χθεσινές καταστροφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος.
0: Θα σου πω. Επειδή εδώ που βρίσκομαι προσέγγισα από το νέο μοναστήρι και επειδή πιο ψηλά ερχόμενος προς τα εδώ, υπήρχε μία αναζωπήρωση και πάνω από το Τριμπισιανό Αμμούδι, το οποίο είναι ανατολικά η διπλανή ακριβώς παραλία του Πρέβελι, του Φοινικόδασους. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτή. Αν η φωτιά από εδώ ξεφύγει προς τα νότια, πάει ανατολικά τώρα. Ο αέρας έχει γυρίσει σε βόρειο ανατολικό και κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση κάτω, τι υπάρχει κάτω, αλλά εδώ κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά προς το Τριμίσκο και προς τον Κεραμέ.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, να κλείσουμε με τις δικές σου σκέψεις. Λέμε τώρα δύο ημέρες, το λέγαμε το πρωί και στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης, ότι με την αδυναμία να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων, επί της ουσίας το τοπίο και το μέγεθος της καταστροφής το καθορίζει ο αέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις έστω να ελέγξουν ένα μέτωπο. Επί της ουσίας υπήρξε μία ύφεση επειδή κάηκαν σχεδόν τα πάντα στα πύρινα μέτωπα. Γύρισε λίγο ο καιρός σε σημεία που δεν είχαν καεί και είχαμε αυτήν την αναζωπήρωση.
3: Ναι, δυστυχώς όπως το είπε και ο Κώστας Μπογδανίδης, είχαμε πιστέψει, θέλαμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμασταν στο τέλος αυτής της πυρκαγιάς από το μεσημέρι και μετά, ενώ βέβαια πράγματι τα μέτωπα είχαν μειωθεί, όμως η πιθανότητα των αναζωπηρώσεων όταν οι άνεμοι είναι τέτοιοι, είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη. Και το ξέραμε. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, αλλά το ξέραμε. Ξέρουμε επίσης ότι και αύριο ο καιρός προβλέπεται με θυελλώδεις ανέμους 9-10 μποφόρ. Και αύριο η μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πίστευα και ήλπιζα και ήθελα σήμερα, Σωτήρη, σε αυτή τη σύνδεση να συζητήσουμε για το. Προφανώς θα ήταν και πάλι μια πολύ δυσάρεστη σύνδεση, αλλά θα ήταν μια σύνδεση που θα αφορούσε στα τις επόμενες μέρες. Τι καταστράφηκε, πώς θα κινηθούν από εδώ και μπρος οι αρχές, πότε θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι, όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία είναι και πολύ ουσιαστικά, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση όταν το μέτωπο είναι ξανά ενεργό και απειλή και απειλητικό. Μπορούμε και πάλι μόνο να αρκεστούμε σε ευχολόγια και σε κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, επειδή θα λίγο νωρίτερα και μια ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδανίδη για κάποιους ανθρώπους που στο παλιό καστρο, αν πρόλαβα να διαβάσω καλά, πήγανε σήμερα να κάψουν κλαδιά. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια φωτιά την οποία ευτυχώς την πρόλαβαν οι αρχές, φαντάζομαι θα τσοπαγηθούν και κατηγορίες. Είναι κλισέ, είναι κουραστικό, είναι στερεότυπο, όμως νομίζω ότι είναι το μόνο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την ενημέρωση που προσφέρουμε και προσφέρει και ο Χάρης όλες αυτές τις μέρες με το να είναι εκεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε όχι ούτε σπίθα, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, όχι τσιγάρο από το αυτοκίνητο, προφανώς όχι αυτή την αδιανόητη εγκληματική ανοησία να βάλει κάποιος να κάψει κλαδιά ή τα καπνογόνα που είδαμε προχθές σε συναυλία, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, αν γίνεται για τις επόμενες μέρες. Αν δεν το έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες στην Κρήτη, δεν έχουν καταλάβει ότι δύο οικογένειες τραγουδούν, δεν έχουν καταλάβει πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να τους κάνει να το καταλάβουν.
2: Για το κλείσιμο.
1: Ο Αύγουστος θα είναι ο χειρότερος μήνας. Θα το δεις.
2: Έτσι.
1: Παραδοσιακά είναι, αλλά θα είναι.
2: Χάρη, για το κλείσιμο, να επαναλάβει, σε παρακαλώ, αναφορικά με τη σύλληψη και τις διώξεις των υπεύθυνων.

0: Το δικτύο του ΔΔΕ έχει να κάνει με την φωτιά της Τετάρτης στην Κρία Βρύση, όχι για τη φωτιά στο Κουρταλιώτικο. Σωστά, δεν έχουμε για αυτό το μέτωπο κάτι νεότερο.
1: Για την πρώτη φωτιά στην Κρία Βρύση, για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση, υπάρχουν, λένε οι πληροφορίες, μαρτυρίες, ότι υπήρξε βραχυκύκλωμα στο δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο κάτω από το χωριό του δικτύου του ΔΔΕ και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Σας ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το χρονικό της πύρινης κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο, αλλά και το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έγιναν στάχτη. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε αγροτικές περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Θλίψη προκαλούν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η φωτιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης από την πυρκαγιά στο Κουρταλιώτικο. Η τηλεόραση Κρέτα κατέγραψε καρέ-καρέ το μέγεθος της καταστροφής, ενώ μεγάλες εκτάσεις παραπέμπουν σε σεληνιακό τοπίο.
2: Με το πρώτο φως της ημέρας, το Πρέβελη αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελη, οι πληγές μεγαλώνουν.
3: Σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
2: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιανιού, σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
3: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιά έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηοστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε κάθε μέρα, κάνουμε. Πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
2: Στο Γιανιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
4: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί οι ελιές του γιού μου. Έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
5: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές, πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα, τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό. Να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
2: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
6: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στον δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά,

0: και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
1: Δεν υπάρχει ρεύμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας. Εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
2: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
3: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση, πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένα συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή, ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
4: Θέμα διοικητικής μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, στα πρότυπα του Καποδίστρια και του Καλλικράτη που προηγήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα. Πώς και με ποια βασικά σημεία στο επίκεντρο της συζήτησης θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
5: Ξεχνάς και τον ανεκδίκητο Κλεισθένη. Γιατί
4: σωστά.
5: Διοικητική μεταρρύθμιση ήταν που κόντεψε να διαλύσει το σύμπαν. Έτσι, ένας από τους πιο αποτυχημένους, στην πράξη δηλαδή, νόμους που έχουν εφαρμοστεί σε αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα ένα σχέδιο που λέγεται Αριστοτέλης. Το σχέδιο αυτό είναι το σχέδιο του κόμματος, με οι προτάσεις, οι θέσεις του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα αρκετά τολμηρό σχέδιο που προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, την ενίσχυση των περιφερειών με αρμοδιότητες, να λειτουργούν δηλαδή ως διοικητικά κέντρα ή περιφέρειες, η λειτουργία της περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικά κέντρα, ενίσχυση οικονομική, διάφορα τέτοια. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για την Κρήτη, είναι ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προτείνει να επανεξεταστεί ο Καλλικράτης, οι συνενώσεις δηλαδή των Δήμων που είχαν γίνει με τον Καλλικράτη, και να λειτουργήσουν ξανά, να ιδρυθούν ξανά Δήμοι που είχαν καταργηθεί. Αυτό λοιπόν, για όσους ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στην Κρήτη, με το που ακούστηκε, ήταν περίπου σαν μουσική στα αυτιά.
4: Ξύπνησαν διαθέσεις.
5: Ναι, ήταν σαν μουσική στα αυτιά αρκετών, πρώτα απ' όλα στην Νέα Καρνασσό. Η Νέα Καρνασσός έχει ακόμα ενεργή ομάδα πολιτών, κίνημα, κατά της συνένωσης με τον Δήμο Ηρακλείου και υπέρ της ανεξαρτητοποίησης της Νέας Αλικαρνασσού. Δεν το χώνεψαν ποτέ, θέλουν ευκαιρίες δοθήσεις να γίνουν ξανά αυτόνομος Δήμος. Ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού, όπως τον είχαμε μάθει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και το Τυπάκι, που επίσης είναι μια ομάδα που ζητάει εδώ και πολύ καιρό. Είναι ομάδες, Σωτήρη, οι οποίες δεν είναι αμιλητές, δεν ξέρω αν είναι και πλειοψηφικές, έτσι. Εγώ λέω απλώς ότι υπάρχουν πολύ ενεργές ομάδες πολιτών που ζητούν την ανεξαρτητοποίηση και του Δήμου.
4: Πάντως υπάρχουν και παραδείγματα πολλά μικρών Δήμων που για διαφόρους λόγους, κυρίως για λόγους ιστορικότητας, δεν συνενώθηκαν με άλλους ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερα διοικητικά σχήματα που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα.
5: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Στο Τυπάκι πάντως θέλουν και εκείνοι, αν όντως προχωρήσει κάποια στιγμή μια τέτοια μεταρρύθμιση, να φύγουν από το Δήμο Φεστού και να ανεξαρτητοποιηθούν. Απέχουμε πολύ από αυτό, ξαναλέω έτσι. Είναι ένα σχέδιο που παρουσίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως είναι ένα σχέδιο το οποίο πατάει πάνω σε υπαρκτές ανησυχίες εδώ στην Κρήτη, γιατί υπάρχει αυτό που λες εσύ. Υπάρχουν όμως και κάποιες αστοχίες, νομίζω πια μπορούμε να το πούμε μετά από τόσα χρόνια, στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη, στον τρόπο δηλαδή που έγιναν κάποιες συνενώσεις, πώς σχεδιάστηκαν τα διοικητικά όρια των Δήμων, τα οποία σε βάθος χρόνου, αν θα μπορούσαν να επανεξεταστούν, δεν θα ήταν εξ ορισμού λάθος.
4: Κώστα, σε ευχαριστώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας, η χαρά όλη δική μου.
0: Να είστε καλά. Πείτε μας.

0: το νησί, διανύουμε μία προεκλογική περίοδο, στείνονται οι μηχανισμοί, οι οργανώσεις και βεβαίως τα ψηφοδέλτια.
1: Σαφώς. Λοιπόν, από το πρωί είχα συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του πολιτιστικού κέντρου που έχετε, το οποίο είναι εξαιρετικό κτίριο, θα ομολογώ, όπως και το Δημαρχείο σας είναι εξαιρετικό κτίριο, και με τον εκπρόσωπο του εμπορικού κόσμου, όπου συνομιλήσαμε για τα προβλήματα της κοινωνίας, έτσι, τα τοπικά προβλήματα. Έχουμε πει από την αρχή ότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Θα προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας και να ενημερωθούμε απευθείας για τα προβλήματα που έχουν ο κάθε κλάδος και η κάθε περιοχή.
0: Έχετε επαφές και για να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος μηχανισμός, ο κομματικός. Επαφές επίσης για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει μια πρώτη μαγιά, ένας πυρήνας στελεχών.
1: Είναι δύο πράγματα αυτά. Υπάρχουν στελέχοι, υπάρχουν και ομάδες, κοινότητες όπως τις λέμε κατά τόπους, και έχουμε και πάρα πολλά βιογραφικά. Ο αριθμός των βιογραφικών δε είναι τόσο μεγάλος που ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί δείχνει ακριβώς και την πρόθεση του κόσμου να συμμετέχει σε αυτό, ακριβώς γιατί το θεωρεί ότι είναι κάτι δικό του αυτό το κίνημα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά έτσι που τον ακουμπάνε, τον αγγίζουν. Θέλει να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της κοινωνίας να μπει στην εξουσία για να αλλάξουν κάποια πράγματα, πραγματικά να αλλάξουν κάποια πράγματα. Επομένως, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, ψηφοδέλτια, όχι, δεν έχουν ακόμα φυσικά καθοριστεί. Βλέπουμε ανθρώπους συνεχώς, διαβάζουμε ψηφοδέλτια και παράλληλα οργανωνόμαστε τοπικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα. Αποφεύγουμε τους συντονιστές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες όπου όλοι θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
0: Εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, γιατί ναι μεν ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει ξανά και ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενδεχομένως και να γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διανύουμε μια μακρά, θα το δείξει η ιστορία, προεκλογική περίοδο, και θέλω να σας ρωτήσω και αν υπάρχει ετοιμότητα με ορίζοντα πιο χρονικό σημείο, και αν θα δούμε και πότε να ξεδιπλώνεται ο κεντρικός πυρήνας των ιδεών και για το μεγάλο κάδρο αλλά και για επιμέρους ζητήματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και να συμμετέχουμε σε εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Ακόμα και σε 2 μήνες είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τα προγράμματα θα έχουν ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε και να λέμε και περισσότερα πράγματα. Και τα στελέχη με τον ίδιο τρόπο θα παρουσιαστούν. Θέλουμε να έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πώς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να γίνει με τη μορφή μιας εκδήλωσης, έτσι όπου διάφορα στελέχη μας θα παρουσιάσουν εντελεχώς και αναλυτικά το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα υπάρξει και μια συζήτηση με το κοινό.
0: Στόχος έχει μπει, πύχης έχει μπει για αυτή την πρώτη δοκιμασία σε εκλογές ενός νεοσύστατου κόμματος.
1: Έχετε δίκιο. Δεν έχουμε εμπειρία από την πολιτική. Η ανάγκη όμως μας έφερε σε αυτό το μονοπάτι. Και η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη χώρα, κακά τα ψέματα, αν τα αφήσουμε όλα στο σύστημα το πολιτικό όπως το γνωρίζουμε. Νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι έχουμε δει να ανεβαίνουν στην εξουσία κόμματα αριστερά, δεξιά και κεντρώα, αλλά η πολιτική είναι παρόμοια. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα τελευταία αυτά χρόνια, στα οποία ουσιαστικά ξεπουλήθηκε η χώρα και κυριαρχούν τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε τέτοιο βαθμό με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η γραμμή της κυβέρνησης κάθε φορά δεν ήταν δίπλα στον πολίτη, δεν νοιαζόταν τόσο για τα προβλήματά του. Άλλωστε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για χρόνες παθογένειες. Λοιπόν, αν πραγματικά είχαμε στην εξουσία ανθρώπους, δεν θα πω ποιας ιδεολογίας, όποιες και να ήταν, οι οποίες όμως ενδιαφέρονται

0: ήταν πραγματικά για τον πολίτη και να λύσουν αυτές τις χρόνες παθογένειες, πιθανότατα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν η συνειδητοποίηση ότι αν πραγματικά εγώ θέλω κάτι να αλλάξει στη χώρα μου, που το θέλω διακαώς, θέλω να τη δω να λειτουργεί στα κράτος δικαίου, θέλω να δω τους θεσμούς να λειτουργούν όπως πρέπει, δεν θέλω την ακρίβεια, δεν θέλω τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, δεν θέλω να είναι η χώρα μου κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη και κανένας να μην διλογοδοτήσει γι' αυτό, θα πρέπει να συμμετέχω σε αυτό. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι λοιπόν και να διαμαρτύρομαι. Θεωρούμε ότι πρέπει να μετακινηθούμε από αυτή τη θέση και να μπούμε στην ενεργό δράση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αφού αυτό είναι το προκείμενο και αυτός είναι ο στόχος μας, να αλλάξουμε δηλαδή την Ελλάδα, θα πρέπει να πραγματικά να έχουμε την πλήρη στήριξη του κόσμου.
1: Να μας περιγράψετε την πολιτική ρητορική και το πολιτικό αφήγημα του κινήματός σας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Τι εννοώ? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σχεδόν οριζόντια, τα κόμματα που δεν είναι στην κυβέρνηση επενδύουν πολιτικά και ορθώς κάνουν στο να καταγγέλουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει τοποθετούνται με έναν γενικότερο καταγγελτικό λόγο απέναντι σε όσα έχουν κυβερνήσει. Άρα το αφήγημα, ένα από τα αφηγήματα θα είναι ψηφίστε μας γιατί οι άλλοι δοκίμασαν και απέτυχαν, ή θα υπάρξει και μια θετική ατζέντα ψηφίστε μας όχι γιατί οι άλλοι απέτυχαν αλλά γιατί εμείς μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό το οποίο επικοινωνούμε?
0: Θα σας πω. Εμείς θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Αποφεύγω να πω τη λέξη ψήφο. Προτιμώ να μιλάω για εμπιστοσύνη και στήριξη. Γιατί ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Είχαμε δουλειές όλοι. Δεν μας ενδιέφερε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πιθανότατα, αν θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει με χίλιους άλλους διαφορετικούς τρόπους, αν αυτό ήταν το προκείμενο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από το κίνημα της ελπίδας. Μια τραγική ιστορία. Ξεκίνησε ως διαμαρτυρία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι δυνατόν στο σιδηρόδρομο να έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια και τελικά να έχουν καταλήξει σε τσέπες. Και ο σιδηρόδρομος να είναι τελείως ανασφαλής, που μπαίνουμε οι ίδιοι, βάζουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν είναι ντροπή για την κοινωνία.
1: Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν και δομικά και συστατικά στοιχεία ως προς τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει ένα κοινό πυρήνα. Έχει τη διαπλοκή. Έχει τη διαπλοκή και τη μη λειτουργική δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη είναι πλήρως ελεγχόμενη από την εκτελεστική εξουσία, τότε όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει φραγμός. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα τέτοιο stop, δεν αντέχω άλλο να ζω σε μια τέτοια κοινωνία, ήταν αυτό που μας όθησε στο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θυμάστε πόσα πράγματα έχουμε κάνει για τα Τέμπη, πόσο έχουμε βγει και πόσες νομικές βγει στους δρόμους, πόσο έχουμε διαμαρτυρηθεί και πόσες νομικές κινήσεις έχουμε κάνει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και παντού βρίσκαμε τείχος. Παντού υπήρχε η διαπλοκή και οι άνθρωποι του συστήματος οι οποίοι σταματούσαν την πρόοδο των διαδικασιών που είχαμε ξεκινήσει. Οι οποίες βέβαια είχαν σαν σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης και ακόμα έχουν. Άρα μέσα σε όλο αυτό η ανάγκη να ξεφύγουμε από όλο αυτό μας δημιούργησε. Εγώ θεωρώ ότι οι συμπολίτες μου κατανοούν πλήρως για ποιο λόγο βγήκαμε στους δρόμους, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ελπίδα. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές λένε ότι δεν κλείνουμε τα αυτιά σε αυτά που ακούμε. Εσείς μονάχα μην κουραστείτε, μην παραιτηθείτε και σταματήσετε. Είμαστε μαζί σας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Έτσι, μία προσπάθεια, μία συλλογική προσπάθεια και η πρώτη φορά που είναι κάτι τόσο αυθόρμητο και πραγματικά γεννημένο μέσα από τον πόνο, όπου θα καταλήξει πραγματικά, το πιστεύω, σε κάτι αληθινό και φωτεινό.
1: Διαπιστώνετε...
0: Παρόλο που να ολοκληρώσω, δώστε μου ένα λεπτό, παρόλο που ο καθένας μας έχει μπει σε αυτό το χώρο για διαφορετικούς κάπως λόγους, όλους μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου, αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον για μένα, που έδωσα αυτό τον όρκο στο μνήμα της κόρης μου, δεν θέλω απλά να πετύχει, πρέπει να πετύχει. Για μένα είναι μονόδρομος να πετύχει αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί.
1: Πώς το βιώνετε, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες

0: σε αυτήν την διαδρομή από την στιγμή που αποφασίσατε και ανακοινώσατε ότι θα ηγηθείτε ενός πολιτικού σχηματισμού. Τι εισπράτετε από τον κόσμο, από τα μέσα, από την καθημερινή επικοινωνία που έχετε με ανθρώπους, με στελέχη, με φορείς και με παράγοντες?
1: Ο κόσμος στέκεται δίπλα μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και στον δρόμο που τους συναντώ, οι περισσότεροι με σταματούν να μου δώσουν το χέρι, μου κάνουν μια αγκαλιά, να πούμε μια φωτογραφία. Λόγια συμπαράστασης, ακούω συνεχώς στήριξης. Από εκεί και πέρα το σύστημα βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης, τα social, εκεί υπάρχει μεγάλος πόλεμος, απίστευτη συκοφαντία, λάσπη. Εντάξει, όχι μόνο τώρα βέβαια, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα Τέμπη, από τον αγώνα των Τεμπών και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι αυτά τα όπλα έχει το σύστημα. Θα προσπαθήσει να λιδωρήσει, να συκοφαντήσει και ουσιαστικά να μαυρώσει την εικόνα των προσώπων, όχι μόνο των δικών μου και των προσώπων που στελεχώνουν το κίνημα. Εγώ αυτό που λέω και στους συνεργάτες μου είναι ο καθένας στη δουλειά του, εκείνη τη δουλειά τους, εμείς τη δικιά μας. Θα πρέπει να σας πω ότι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, πριν από λίγες μέρες έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε μία συγκέντρωση σε σχέση με τα funds. Τα funds αφορούν και έχουν πληγώσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Υπόθηκαν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Και καταγγελίες, οι οποίες, εάν είχαμε ένα κράτος σοβαρό και ευνομούμενο, θα έπρεπε ο οικονομικός εισαγγελέας ήδη να έχει παρέμβει ή τουλάχιστον να έχει ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Δεν συνέβη αυτό. Στο οποίο αποδείξαμε σε αυτή την συγκέντρωση ότι υπάρχει μια τριγωνική σχέση ανάμεσα στις τράπεζες, στα funds και τους services. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως μια ολόκληρη εβδομάδα δεν έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, με αυτά τα θέματα. Αυτά όμως είναι που αφορούν τον κόσμο. Αυτά μας καίνε, αυτά μας καταστρέψανε.
0: Ερώτηση. Είναι μια πληγή η αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού, γιατί με την αποχώρηση Αυγερινού και τις αιχμές που ασχολήθηκαν τα μέσα και όχι με τα άλλα που είπατε. Είναι όμως μια πληγή για την παράταξη. Ένα στέλεχος πρώτης γραμμής στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή. Με σημαντικές αιχμές κατά την αποχώρηση του.
1: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
0: Σας ευνηδιαστήκατε?
1: Όλοι ευνηδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ. Με τον τρόπο για τον οποίο έγινε αυτή και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του. Και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα, γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει. Δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. Και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί, για μένα, δείχνει και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα σχόλιο θέλω από εσάς για τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι τις παρακολουθείτε με το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία να

0: σε εισαγωγικά, πλασάρεται, να τοποθετείται αρχικά με μια σημαντική δυναμική και όχι να ξεφουσκώνει, αλλά στην πορεία να χάνει ελαφρώς δυνάμεις. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτές τις τάσεις.
1: Υπάρχει κάτι περίεργο με τις δημοσκοπήσεις εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς δεν ξέρω να υπάρχει άλλο κράτος να γίνονται κάθε τρεις μέρες δημοσκοπήσεις, ειλικρινά. Μοιάζει περισσότερο με χειραγώγηση της κοινής γνώμης παρά με κάτι άλλο. Εγώ θα σας πω ότι για μας το κίνημα, η δημοσκόπηση είναι ο κόσμος πώς μας συμπεριφέρεται, τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά, τα emails, τις εγγραφές που έχουμε συνεχώς στο κίνημα. Επομένως, με βάση τα δικά μας αυτά στατιστικά στοιχεία, θα σας πω ότι όχι απλά δεν ξεφουσκώνει το κίνημα, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο δυνατό. Και όσο αρχίζουμε να βγαίνουμε και να αποκαλύπτονται οι πραγματικές μας, μέχρι πού θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε, αν θέλουμε πραγματικά να σπάσουμε αυγά, αυτές είναι οι προθέσεις μας, και να ενημερώνεται ο κόσμος για το πρόγραμμά μας, πιστεύω ότι θα γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, καθώς την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, εκπνέει η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν κατεπηγόντως νέα παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, προειδοποιώντας ότι σοβαρά μαζικά λάθη στην κτηματογράφηση παραμένουν αδιόρθωτα.
2: Αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη, καθώς εκπνέει προθεσμία για ενστάσεις και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητά νέα παράταση τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας ότι οι σοβαρά λάθη στην κτηματογράφηση δεν έχουν ακόμη διορθωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά τις περιουσίες σχεδόν του πιο τουριστικού κομματιού της Κρήτης, από τη Χερσόνησο, τους οικισμούς περιμετρικά του Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Μαλεβιζίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, πέρα το ότι η κτηματογράφηση έτσι κι αλλιώς δεν πλησίασε καν τα ποσοστά των προηγούμενων κτηματογραφήσεων, ούτε το 50% ή 50-55% πόσο τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες. Απ' την άλλη, όσα ακίνητα έχουν περαστεί μέσα, το 80% είναι περασμένα λάθος.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 3η Αυγούστου. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αριθμός πρωτοκόλλου, διαφορετικά οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
3: Ζητήσαμε παράταση παρά το ότι έλυγε στις 27, αν θυμάστε, του Ιουλίου. Δόθηκε αυτή η παράταση, η οποία ήταν για 5 μέρες, μέχρι τις 3, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τα λάθη τα οποία διαπιστώσανε και τα οποία έχει γίνει με ευθύνη του αναδόχου, θα έλεγα, από τη μία, προφανώς πιέστηκε για να γίνει γρήγορη ανάρτηση και παρουσιάστηκε ένα κτηματολόγιο με πάρα πολλά λάθη, μια κτηματογράφηση με πάρα πολλά λάθη.
2: Όπως επισημαίνεται, δεν αρκεί οι πολίτες να καταφέρουν απλώς να πάρουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Χρειάζεται χρόνος ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία, να αποκατασταθούν τα λάθη και να έχουν οι ιδιοκτήτες δυνατότητα να επιβεβαιώσουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν καταγραφεί σωστά.
3: Οι πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που μας ακούν τώρα δεν γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, εάν και εφόσον στις 3 του μήνα τη Δευτέρα κλείσει το κτηματολόγιο και δεν έχουν μπει μέσα να κάνουν τουλάχιστον μία αίτηση για διορθώσεις, ότι θα βρουν στο επόμενο διάστημα για να αποδείξουν είτε τα εμπράγματα δικαιώματά τους, είτε τα όρια, όποια και αν είναι αυτά, σωστά ή λάθος, είτε όποιες επικαλύψεις υπάρχουν μεταξύ ιδιοκτησιών, θα πρέπει να επιληθούν μόνο με το δικαστικά και με πολλαπλάσιο κόστος, δικηγόρους, μηχανικούς ή ό,τι άλλο, δικαστήρια και καθυστερήσεις οι οποίες θα υπάρξουν.
2: Οι φορείς προειδοποιούν ότι χωρίς παράταση χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν όχι μόνο να αμφισβητήσουν την περιουσία τους, αλλά και να οδηγηθούν σε μακροχρόνιες και ιδιαίτερα δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους.
0: Μετρητά τέλος για τα ενίκια από την 1η Οκτωβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων αποκλειστικά.

0: μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, αφήνοντας περιθώριο 2 μηνών σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το μέτρο, που στοχεύει στην παταξή της φοροδιαφυγής μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, αφορά κατοικίες, φοιτητική στέγη αλλά και επαγγελματικά ακίνητα.
1: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
2: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
2: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
2: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
2: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
0: Ένα πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο ξεκινά αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, με την πρεμιέρα του 3ου θεματικού φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού», που εφέτος είναι αφιερωμένο στη διαδρομή από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Αυγούστου, περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε βυζαντινά μνημεία, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις.
3: Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι μέσα στο χρόνο, μέσα από το 3ο θεματικό φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού».
4: Και έχουμε κύκλο του πολιτισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Είναι ένα φεστιβάλ, το έχουμε ονομάσει φεστιβάλ, που περιλαμβάνει, είναι πολιτιστικό φεστιβάλ αρχικά και ξεκίνησε το 2024 η ιδέα της υλοποίησής του με σκοπό να αναδείξουμε

0: βοηθητικό μας πλούτος, τη βοηθητική μας κληρονομιά, να το βγάλουμε προς τα έξω, να το μάθουν ακόμα και οι δημότες μας που δεν γνωρίζουν πάρα πολύ τον τόπο μας, αλλά και ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο Δήμο μας και στο μέρος μας.
1: Με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνωά Πεδιάδας, μέρος δεύτερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 28 Αυγούστου.
0: Οπότε και για φέτος, ο κύκλος του πολιτισμού ανήκει στις πύλες του από την 1η Αυγούστου και κλείνει στις 28 του Αυγούστου με θεματική «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνωά Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Πέρυσι είχαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη χρονιά του 24 είχαμε τις αρχαιολογικές περιηγήσεις και από πέρυσι μέχρι και φέτος είναι το αφιέρωμα στην περίοδο του Βυζαντίου και της μεταβυζαντινής περίοδου που αφορά την Ενετοκρατία.
1: Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις γαστρονομίας και τη συμμετοχή της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της περιφέρειας Κρήτης, των δημοτικών κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
0: Είναι ένα πολυθεματικό βέβαια φεστιβάλ, ήθελα να πω. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα και επίπεδο και ενδιαφέρει από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Περιλαμβάνει και πολυτίκυλο και το επίκεντρο είναι τα μνημεία της εμπροκειμένου της Βυζαντινής περιόδου της Ενετοκρατίας που αφορά ναούς, κτίσματα, τείχη και όλο αυτό το κομμάτι.
1: Το φεστιβάλ ξεκινάει με εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο Παππούρας,
0: όπου γίνονται ξεναγήσεις στα σημεία με τους αρχαιολόγους, αγαπητούς αρχαιολόγους από την Βυζαντινή Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία συμμετέχει και συνδιοργανώνει το φεστιβάλ μας, και πλαισιώνονται οι δράσεις αυτές των ξεναγήσεων με ποικίλες άλλες δράσεις που αφορούν, συνδέονται στο κομμάτι αυτό το θεματικό.
1: Επιπλέον στο πρόγραμμα είναι και η ξενάγηση στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη από την Ελένη Κανάκη.
0: Έχουμε διαλέξεις εννοείται από διευθυντές επιστήμονες, μουσικές παραστάσεις, έχουμε εκθέσεις, έχουμε διαδραστικά...
2: Κλήρες πακέτο, πραγματικά.
0: Είναι ένα γαστρονομία που είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Εκθέσεις διάφορες και αφορούν νομίζω και μικρούς και μεγάλους. Έχουμε για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη, το ξεχικό στο τζούτσουρα.

0: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
10: Κόκαλα.
9: Έτσι, μπράβο.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου η Ισπανία επιστράτευσε τις ένοπλες δυνάμεις για την ανάσχεση πρωτοφανούς μεταναστευτικού κύματος. Μέσα σε μια εβδομάδα, σχεδόν 2.000 άνθρωποι εισήλθαν από το Μαρόκο, ενώ 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ακτή.
1: Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσει η Ισπανία στον θύλακα της Θεούντα, στον οποίο εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες καταφέραν να εισέλθουν από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή χρησιμοποιώντας φουσκωτά μέσα. Ωστόσο, 9 από αυτούς δεν τα κατάφεραν και έχασαν την ζωή τους, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται ξανά στις ακτές της Θεούντα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες ώρες. Ομάδες ανθρώπων φτάνουν στην παραλία του Ταραχάλ, κολυμπώντας ή με την βοήθεια φουσκωτών και άλλων πλωτών βοηθημάτων μπροστά στα μάτια των ανδρών της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στον όγκο των αφήξεων. Σε μία από τις πιο σχολιασμένες σκηνές, μία πόρτα κοντά στα σύνορα ανοίγει και δεκάδες άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουν προς το εσωτερικό της πόλης. Στην άμμο μένουν τα ίχνη της μαζικής αυτής εισβολής. Πέδιλα, φουσκωτά, στολές για κολύμπι και καταδύσεις. Οι περισσότεροι είναι νεαροί άνδρες, ωστόσο έχουν καταγραφεί και γυναίκες, αλλά και αρκετοί ανήλικοι ανάμεσα σε όσους έφτασαν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Θεούντα εκτιμά ότι ο πρόσφατος μέσος όρος ήταν περίπου 300 θαλάσσιες αφήξεις την ημέρα και προειδοποίησε ότι ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Ενημερώνει επίσης ότι τους τελευταίους 12

0: Μήνες περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους επιχειρώντας αυτή την διάσχιση. Όλα αυτά ωστόσο τα αναφέρει πριν την μαζική εισβολή. Το ίδιο το σύστημα ελέγχου έχει υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία μετά την άφιξη σχεδόν 2.000 ανθρώπων την τελευταία εβδομάδα, αρκετές εκατοντάδες που κρατούνταν στον χώρο του Ταραχάλ δίπλα στο κυματοθράυστη όπου εφαρμοζόταν τα πρώτα πρωτόκολλα κατάφεραν να διαφύγουν τρέχοντας προς την πόλη. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού, σύμφωνα με πηγές της περιοχής, εξηγεί την δυσκολία να ελεγχθεί μια τόσο μεγάλη ομάδα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην Ολλανδία βρίσκονται τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη. Αϊτόρ και Νικολάου φόρεσαν για πρώτη φορά τα σπρώμαυρα και μιλώντας στην κάμερα του Όφη TV εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
3: Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, Αϊτόρ και Νικολάου, φόρεσαν τα χρώματα της ομάδας, έκαναν την πρώτη τους ατομική προπόνηση στην Ολλανδία και μέσω του Όφη TV μιλούν για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
4: I'm very happy to join Όφη Κρέτα. I come because this year it's a very important year, no? We have a lot of challenge in front of us. I know what they did last year. It's very difficult to win the cup, and if you win the cup, it's because you are a very good team.
5: Η ομάδα είναι από τις πρώτες μου εντυπώσεις είναι οργανωμένη πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλους στόχους για φέτος και ελπίζω να πάνε όλα τα πράγματα καλά.

0: πολύ σημαντικό που ο Όφη παίζει στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια χρονιά την οποία μας περιμένουν πολύ δύσκολα μάτς, με ευρωπαϊκές ομάδες πολύ δύσκολες. Και σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
1: In Europe will be hard. It's normal. It's difficult. But the team will be ready. And also it's nice, no, to bring back the European Games, no, to the Iceland and to the club. It will be very nice.

0: I hope to see you soon. I will do all my best. I will defend this club as well as always I do. And I hope will be a very good year.
1: Καταρχήν έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Θανάσης σε όλη αυτή τη μεταγραφή. Έχω πάρα πολύ γνώριμα άτομα εδώ, τον Μπουχαλάκη, τον Μαρινάκη. Παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε μια καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και με τη δουλειά όλα αυτά θα βγουν στο γήπεδο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.569,75 μονάδες, μειώνοντας πτώση κατά 0,08%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,14 εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 47 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύτηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε με μία σεφ, plant-based σεφ, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και το, όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι μου.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο το χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Πριν έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
1: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτό

0: την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως, από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει, θεώρησα ότι η αγάπη μου σαν αγγελική για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρός, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά, αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου, είπα θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας ως προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει, ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. Πατάτες, τα πάντα όλα, και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν...
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλο χωριό, παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε... Μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά, ρε παιδί μου, να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος. Και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μια άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε, όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις και είναι σαν να τους καλείς στο

0: σπίτι σου, ρε παιδί μου. Του καλεί στο σπίτι σου και του δίνει ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο και για μένα πολλέ φορέ. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρει τι έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλο. Όταν πρέπει να ανοίξει την ψυχή σου και να πει πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρεί. Είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά.

0: βίγκαν να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι που έχουν έρθει οι άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του, εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας, όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη,
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι, παιδί μου, ένας άνθρωπος
0: που
1: βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή, οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο αυτό.
0: Ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμαι ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον όταν θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
1: και τα λοιπά, κάνεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν θα σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Πριν 10 χρόνια. Okay. Το Λαβημαία. Εδώ στην Ελλάδα, συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
0: Ναι, όπως κάνουμε και στο Dios, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Dios που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
1: Okay.
0: Τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
0: Λοιπόν,
1: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
0: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι το Dios, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα, ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θαλασσινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
0: Ναι.

0: Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
1: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασαν να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
0: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
1: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
0: Το Λονδίνο, ε.
1: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: 230.
1: Ναι.
0: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
1: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
0: Είναι.
1: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
0: Ναι.
1: Και άμα είμαι τυχερή, μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, μας πούμε, είμαστε τυχεροί.
0: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες, ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
1: Αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή ναι. Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι, μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγω συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι. Σαν μάγειρες, ρε παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ, και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
0: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, ας το πούμε, που κάνεις να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι. Περιορίζει πάρα πολύ στα υλικά σου.
1: Στα υλικά μου, λοιπόν.
0: Εννοώ. Στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου. Μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο. Γιατί εγώ σε αναγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
0: Πόσα. Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
0: Okay.
1: Και κάτω, αφού είναι τόσο εύκολο.
0: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμωση ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό.

0: φωτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν στάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι πια και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας.

να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χαραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα
1: μανιτάρια.
0: Okay.
1: Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, είναι, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Αν αυτό να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου.
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ό,τι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί να μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει σε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάρ' το εγώ, αυτό το τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό, ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef, το οποίο το είχαν, έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως,
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
1: Ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... Όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Ναι.

0: και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή φροντίζει σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο μεθαύριο πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσιγνωσίας, να δουλέψουμε με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά, είναι αμέτρητες οι ώρες, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά. Έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε. Όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας όπορο κοινωτικά, εσείς φυτεύετε, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης, μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανή και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο, ας πούμε,
0: ναι,
1: έχει πολύ μεγάλη απόκληση?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιξη είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.

0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγριά κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική. Έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε σέιτ, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα. Τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη που είμαστε, πότε ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια, μου είχε πει.
0: Όχι, στον Ταΐο ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project. Η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι.
1: Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα, πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη, θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται. Και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε, στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε, παιδί μου, γαστρονομικού, ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι.
0: Όχι, όχι δεν έτσι. Υπάρχουν, όχι, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο, δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι όπου παίρνεις εικόνες, έχεις, ας το πούμε.

0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Πολ Λίβιτς, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι vegan, είναι ο Grand Hatch, του αγαπημένους μου. Και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στην Κοπενχάγη το Alchemist. Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί
1: Ναι,
0: μου.
1: είναι
0: Δεν
1: άλλο.
0: ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι
1: Φεύγει από
0: ακραίο.
1: τα όρια της
0: Ναι.
1: μαγειρικής.
0: Πάει αλλού,
1: Είναι
0: ναι.
1: κάτι
0: Αλλά είναι
1: άλλο.
0: ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορεί ας πούμε στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο
0: Είναι
1: ως
0: διαφορετικό.
1: προς αυτή την, ας πούμε,
0: Ναι.
1: κατεύθυνση. Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένη στα μαγαζιά σου, να υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία. Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία. Οπότε είναι μία εύπορη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε. Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που
0: Ναι.
1: τρώει κρέα μπορεί να φάει
0: Τα
1: ψάρι.
0: πάντα,
1: Μπορεί να
0: ναι.
1: τρώει ψάρι, μπορεί να φάει vegan.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
0: Όχι.
1: Έτσι, είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1.000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan. Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, έχει όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει, ήμουνα, μου λέει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan. Ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο,
0: Ναι.
1: Δώσε βρε τρία, βρε, τι δίνει μόνο
0: Ξέρετε
1: δύο.
0: τι μιζέριες.
1: Κατάλαβα, δηλαδή,
0: Δώσε τρία
1: γιατί...
0: και φύγε.
1: Δώσε
0: Θα
1: τρία
0: τα
1: και φύγε.
0: πάρουμε.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνεις μόνο δύο, γιατί τσιγκουνιές θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα τρία.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε 1 χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση, και σημαντικότερη είναι ο κόσμος, και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική, και φτάσαμε εδώ, μέσα από όλα αυτά.

0: Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι.
1: Έλα, βγάλε ήδη τώρα. Άστα τώρα, θα πες μας, παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για. Κάνε το πιο λιανά που λέμε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο.
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα. Πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό, η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
1: Ναι.
0: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί. Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: έτσι το δει, στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι. Να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, δηλαδή.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά.
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησαμε το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι άργησε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο. Και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσο, δηλαδή. Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο δίκαιο κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
0: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το ας πούμε, και okay. Να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Πώς μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ.
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο.
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό. Δουλεύουν το άλλο δουλεύει που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα.

0: Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ ερωτηπακή, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαράμη θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φούρτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τύρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κώστας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
0: Ωραία, καλά είμαστε. Είσαι
2: εγώ.
0: Γεια σου ρε Μανολιό, ήταν ανήμουν σε
2: τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
1: Ωραίο είναι.
2: Ε? Γιατί νέα ζωή το χωριό.
0: Μπούρσα λίγο γιατί... τα παλιά γράψτου.
2: Είσαι σίγουρος.
1: Ναι, ναι, μπούρσα.
2: Με κεφαλαία θα το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα μπούρτζα.
1: Ναι,
2: θα περάσει από κάτω σημεράκι μπούρτζα.
0: Μπούρσανι είναι μπούρσανι. Το
1: τουρκικό, τουρκικό όνομα είναι.
2: Α, πώς λέμε μπαρακλήμη στο χωριό μας.
0: Επειδή σε παρακολουθάω, σύνταξη, συμπάνησα μέσα. Δεν είσαι κριτικός.
2: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστον, γιατί σταματά. Άστον να τα πει αφού τον βλέπεις ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύνεις, 5 ώρα το πρωί και έχεις τραχανά.
1: Α, είμαστε στην εκκλησία.
2: Ξινώνει γλυκό, τραχανά. Τι τραχανά τρως, ξινώνει γλυκό.
0: Κάτσε να το φτιάξω, πιάτε.
2: Λοιπόν, άκουσέ με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπες ξαναπέστε το ίδιο. Μπορείς, σε έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
0: Μανούσος Αθανάστου.
2: Μανούσος. Άρα κριτικός είναι.
0: Τον 82, από εκεί κατάγεται η φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
2: Ρουμανόβλαχοι.
1: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
2: Αποφασίστε τι είστε.
1: Αρβανιτόβλαχοι.
2: Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ναι. Ωραία. Και πάμε στην εκκλησιά.
1: Ναι.
2: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε ρε στο χωριό, δεν το περίμενα. Εσύ σε μια εκπομπή από μόνο σου.
0: Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ.
2: Αλήθεια. Μ' αρέσει πως φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το... Πώς το λέγανε παλιά που το φοράσαν οι βοσκοί.
0: Το βοσκοί. Στο αυτό με θέλεις.
2: Όχι ρε δίπλα, ας το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι.
1: Ναι.
2: Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σας περιμένουμε.
0: Γιατί δεν πάρεις και μένα μέσα, δεν μπορώ να το βαδίσω.
2: Χωράει η Μαρία.
0: Όχι, δεν χωράει.
1: Έχετε και Μαρία μέσα.
2: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
1: Άντε, ωραία, καλά.
2: Λοιπόν,
1: καλά είναι.
2: Να τον πάρουμε.
1: Ναι, πάρτε τον.
2: Έλα μέσα.
1: Να ησυχάσω.
2: Τώρα που σε βρήκα, να ησυχάσει η γυναίκα. Φαντάστε τι φτιάνει τη γυναίκα.
0: Μόνο τη φτιάνω.
2: Φαντάστε τι φτιάνει.
0: Πάω ξανά από εδώ τώρα.

0: συναντήθηκα.
1: Τι. Πού να σε κάνει καλά σένα.
0: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
1: Τι μπλιακ.
0: Παπ, ρε, παπ.
2: Λέει και γερμανικά.
0: Παπ, κουσαπτικάζει καπ.
1: Δούλεψες και στη Γερμανία.
0: Εγώ δεν έχω πάει πελάτη.
2: Έχει μάθει από τους Αλβανούς μπλιακ.
0: Έχω μα...
1: Α, μπλιακ.
2: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μας.
1: Στη Κοριό, στη Κοριό.
2: Ναι, ναι, στη Κοριό.
1: Τι κορίο. Μπες μέσα, έχεις πολύ ψωμί.
0: Προβλέμ, προβλέμ.
1: Είσαι ολόκληρος φούρνος.
2: Εγώ έχω τα υλικά για την
0: πίτα.
1: Αλήθεια. Ναι. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήθρα να βάλουμε, την κάνουμε λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
1: Βάει, κρύο σήμερα. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
2: Ναι.
1: Πάμε.
3: Για πες για τους κριτικούς, για πες.
0: Λοιπόν, θέλω να πεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
3: Να την ανοίξουμε. Μπαίνει εδώ μέσα.
1: Εδώ είναι η κλειστιά.
0: Εδώ είναι, εδώ. Περίμενε, εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
3: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκες, μην το πω ανέβηκες και την πούμε. Τσάμπα, τον έβαζα.
0: Δεν μπορώ εγώ να το έβαζα. Θα με ανοίξει τώρα.
3: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δώσει κωδικό πιν. Πέσα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε.
2: Είναι.
3: Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα.
0: Ένα στραβόν πώ.
4: Άρα πήγαμε 100 μέτρα. Τζάμπα ανέβηκε. Θε βοηθειά.
0: Όχι, ρε.
4: Νέα ζωή. Θεσσαλία φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε. Ήρθαμε. Έχει πολύ ψωμί η Νέα Ζωή. Πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε. Θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα και ούτε περιμένετε. Οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία. Πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε.
1: Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και.
0: Χρόνια, ναι.
1: Δεν.
0: Και έλεγα σε όλους.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι κριτικός.
1: Δεν είναι κριτικός.
0: Όχι, βλάχος είναι 100% έχει φάξει.
1: Και βλάχος.
0: Και βλάχος βέβαια.
1: Αφού δεν είμαι βλάχος.
0: Αφού πάλι δεν είσαι βλάχος. Το παιδί είναι σαν κατσάνος.
1: Μοιάζω εγώ για βλάχος.
0: Βλάχα.
1: Κοίτα με καλά.
0: Από τον Ευθέλα από τους μίξε.
1: Κοίτα με καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Από το ηχόχρωμα.
0: Μα εγώ κάθομαι στα 5 μέτρα σου λέω να
1: πει. Εγώ είμαι βλάχος. Καρακούνης είμαι.
0: Δεν μοιάζει κι όλο που
1: είσαι. Μην καλά.
0: Σανά. Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
1: Τι θα σου φέρω τώρα, ληξιαρχείο.
0: Το ληξιαρχείο. Εγώ στόμα το δικό του ληξιαρχείου. Πρωί.
1: Μια εκπομπή από μόνο του. Δεν υπάρχει ακριβώ. Δεν υπάρχει. Είσαι πολύ δυνατό.
0: Κοίτα, τώρα τι θα υπάρχει.
1: Καλά, να μου πει μερικέ ιστορίε για το χωριό.
0: Το χωριό έχει ιστορία.
1: Θα μαγειρέψουμε.
0: Θα μαγειρέψουμε.
1: Παραδοσιακή πίτα
0: χωριό. Πίτα δεν σε κάνει πλάκα.
1: Θα μου επιτρέψει να βάλουμε κριτικό τυρί.
0: Και τραγούδι.

0: καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο Αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να, Μάρια. Μαρία, θα από εδώ και στο εξής, θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Yeah. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο
2: Όλυμπο.
0: Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Στην υγειά σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα. Μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω.
2: 2-3 λίτρα.
0: Γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το Αρχονταρίκι εδώ πέρα όπως το βλέπουμε είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο από το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου, Θωμά Κόκα. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα μέσω εδώ του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
1: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
2: Τι χόρτα?
1: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου.
2: Τι χόρτα?
1: Τσουκνίδα από την Ήμηρη τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Τσουκνίδα, πράσα και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.
2: Ανάλογα την εποχή βάζεις και τα αντίστοιχα χόρτα.
1: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
2: Μαζί με τη φέτα,
1: ναι,
2: βάζουμε και αυτό το ωραίο.
1: Α, και
2: το τυράκι εδώ.
1: Το τυράκι, ναι.
2: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκι σμιζήθρα, ναι, από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ηρακλείου Κρήτης.
2: Και ό,τι μείνει θα το
1: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ναι.
1: Τώρα.
2: Φύλλα.
1: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω, για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
2: Τυραντίζεις με?
1: Με χόρτα και τυράκι.
2: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
1: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια, μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα είναι, θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου, παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε, ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω, ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω χόρτα.

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτι, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει μία, ναι.
0: Όχι μία, έχει πολλές διαδικασίες, ώρες.
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
1: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
1: Ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά, πολύ καλά όμως, από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το ζυγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαρινάρεις.
1: Όχι, δεν το μαρινάρω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
1: Ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια, ούτε τίποτα, ε.
1: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα,
0: ναι,
1: στο γρηγούρνο. Ντομάτα,
0: ντομάτα,
1: ναι. Νεράκι, στη χύτρα γιατί θέλει, είναι σκληρό. Το αφήνω μισή ώρα βράζει. Και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια. Τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι, λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο. Τώρα διπλώνουμε τον κότουρο εδώ, ναι, γύρω-γύρω. Το ταψί του λέμε σινί, είναι χαλκοματένιο, για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σχολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.

0: μου τώρα εδώ ότι έμαθα από τη φίλη μου τη Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελή, έλα εδώ.
1: Βαγγελή, έλα.
0: Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
1: Καλά λες.
0: Άκου τι, για πες λίγο, σε τρώει μύτη.
1: Σε τρώει μύτη, θα φας ξύλο. Απ' τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, από κανέναν φίλο.
0: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, τι.
1: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, βλέπουμε την πουδιά μας γιατί ξεδιπλώνει τη μόνη της και λέμε κάποια θα γεννήσει.
0: Για όλα υπάρχει μια.
1: Για όλα υπάρχει μια λύση.
0: Μια λύση.
1: Ναι.
0: Την έχεις.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.
1: Άτε. Τώρα κάψαμε τη γάστρα, η πίτα μας είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε να ψηθεί. Θα δούμε τώρα πώς θα ψηθεί. Αν θα έχουμε καλή επιτυχία.
0: Τι καλή επιτυχία, αφού εδώ πέρα φωτιά δεν πρέπει να την καθαρίσεις αυτή τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα βάλω τα κάρβουνα αλλού γιατί εκεί έχει πάρα πολύ φωτιά, γιατί είναι τζεμίδες.
0: Τι έχουμε εδώ.
1: Και θα την ψήσω. Μη στενοχωριέσαι, θα φάμε σήμερα, ούτε αρνί ψημένο δεν θα είναι σαν την πίτα που κάνω εγώ. Κι ας πεινεύουμε μόνοι μου. Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα, θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει και θα τη βάλουμε να ψηθεί η πιτούλα μας. Βάλαμε την περουστιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάρβουνα.
0: Αυτή εδώ δίπλα το καπάκι που θα πέσει είναι ουσιαστικά η γάστρα, έχει ψηλή θερμοκρασία,
1: πάμε.
0: Ακούστε εδώ, εγώ ίδρωσα, αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί.
2: Κάθεσαι
0: εδώ πέρα και την αφήνεις και την ταλαιπωρείτε.
2: Μα αφού δεν με... Είσαι μεγάλη.
0: Αφήνουμε τη γάστρα, αφήνουμε την πίτα, γίνεται ένας χαμούλης πίσω. Πάμε κάπου αλλού γιατί θέλει καμιά ώρα. Θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Πού θα μου πας.
2: Στην πηγή του Λιθαίου.
0: Θα με ρίξεις μέσα.
2: Στη μάνα, ναι.
0: Θα με βαφτίσεις.
2: Θα σε ευκολυμπήσω.
0: Φύγαμε. Με τα πόδια.
2: Ναι.
0: Πήγες με τα πόδια, εγώ με το αυτοκίνητο. Γεια.

Ο Λιθέος ποταμός πηγάζει από τα Αντιχάσια όρη με βασική του πηγή στον οικισμό της Νέας Ζωής εδώ που βρισκόμαστε. Εισέρχεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, διασχίζει την πόλη των Τρικάλων, την αρχαία Τρίκη και εκβάλλει στον Βινιό ποταμό. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, εστί Λιθέος ποταμός ο Περιτρίκην, εφ' ο Ασκληπιός γεννηθήνε. Κατά τη μυθολογία ήταν γιος της νυμφαίας Λήθης και το όνομά του σημαίνει ποταμός της Λήθης.

Αυτή είναι η πηγή που λέγεται Λυθέως ποταμός. Αλλά η πηγή είναι η μάνα όλων των χωριών. Απανέκαθεν και από παλιά και, από, και τώρα, από εδώ πίναμε νερό. Και τώρα από εδώ παίρνουμε και πίναμε μέσα στα σπίτια. Παλιά που ήμασταν απέναντι, ήμασταν σε καλύβια, παίρναμε στην πλάτη, σε βαρέλες, σε παγούρια, σε τυνικέδες, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αλλά το νερό που φέρει πολύ νερό, φέρει και φύλλα οξάς. Άμα τον παρακολουθήσει, το, είναι σίγουρο αυτό που μιλάω. Ότι φέρει φύλλα οξά, αλλά πού είναι, από πού είναι οξά, δεν ξέρουμε κανένα.

0: Ο Βάγιος είναι νέος σκηνοτρόφος, σπάνιο πια για την περιοχή και για την Ελλάδα. Έτσι, να ασχοληθεί κάποιος.
1: Από τους τελευταίους με την εξωτερική κτηνοτροφία.
0: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς
1: παράγεις. Έχω γύρω στα 250 ζώα.
0: Πόσα?
1: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
0: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του Τρικάλου.
0: Στο Μαμοτρικάλο, ναι.
1: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
0: Η σκουπελίτικη...
1: Είναι σπάνια φυλή.
0: Η ράτσα είναι σπάνια και η φυλή είναι σπάνια, σπάνια είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο,
1: ναι.
0: Την κάνω και κοκκινιστή.
1: Τα πάντα μπορείς να την
0: κάνεις. Αλλά και σούπα να κάνεις, ό,τι να κάνεις.
1: Τα πάντα και βραστό.
0: Και βραστό.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα.
1: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
0: Ωραία, κόκκινο, ωραίο το κρέας, θα μου σχαρίσιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Την κλίτσα και έφυγες.
1: Να είσαι καλά.

0: Ποτήρια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής. Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, άμα στο διορθώσουν. Πάμε. Να πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα, ε. Είναι θηλυκά, είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός. Αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα. Έχουμε μοσχάρια λιμουζίν, τα οποία είναι εξαιρετικά. Παίρνουμε μια μπριζολάρα γύρω στο 1 κιλό. Μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ε. Και άμα είναι και καλά συνδεμένη. Άντε, γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Όχι, όχι. Έχουμε δύο φυλές. Μυγάς, λιμουζίν και ελληνική

0: είναι τώρα εδώ όλα μαζί. Εδώ είναι τα καστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα 20, να είναι εδώ. 20-25.
0: Αυτά δηλαδή πότε?
2: Αυτά είναι έτοιμα. Μπορεί σε άλλο μετά να συγκρίσουν τη μία.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε και μερικές μοσχίδες. Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
0: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα, προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε με, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, να μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει, κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζεται καλά. Α, πόπα. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει. Σαν προβατάκι είναι. Σαν γουρουνάκι είναι μάλλον.
1: Ένα μήνα.
0: Ένα, ενός μηνός. Ενός μηνός.

0: Αυτά με τα κέρατα, τα βρει.
1: Όχι, όχι. Μόνο θηλυκά.
0: Μόνο θηλυκά, ε.
1: Είναι έξω.
0: Ταύρος, υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Δεν πηγαίνεται να μην υπάρχει.
2: Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ε, ήδη αρχίζει και έρχεται.
0: Είσαι έτοιμος για κρασάτος. Ε, α, είναι πολύ όμορφος, ε. Ορμάνε.
1: Δύο θηλυκά είναι στις άκρες και ο αρσενικός στη μέση.
0: Ο αρσενικός στη μέση.
1: Ναι.
0: Τα άλλα έχουν. Αυτό το μεγάλο τώρα εδώ πρέπει να είναι 150 κιλά.
2: Χήνες και κότες.
1: Τρεις χήνες.
2: Για να δούμε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ο Αποστόλης θέλει βοήθεια και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είμαστε έξω από το χωριό, νέα ζωή. Τι έξω, ουσιαστικά μέσα με τα πόδια, 10 λεπτά είναι το πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Γύρω μου, τι βλέπουμε, άλογο. Άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία.
1: Είναι η ράτσα θεσσαλικά, έτσι λέγονται.
0: Θεσσαλικά, θεσσαλική ράτσα.
1: Και τη διατηρούμε.
0: Διατηρείται. Εδώ, στο χωριό, ποιος άλλος έχει στην περιοχή. Υπάρχουνε.
1: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
0: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Για παίζουμε μερικά.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι για τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι, είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: Μόνο.
1: Ναι, ναι,
0: πίνεται
1: ναι.
0: Μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλιντικά.
1: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
0: Και έχεις κάνει τραχανά, εσύ.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει και τυρία, έχει γίνει και γαβιέρα.
0: Δηλαδή κάποιος έξω στο εμπόριο, πόσο ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό. Πόσο πολύ είτε πάνω κάτω.
1: Τώρα...
0: 50 ευρώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι. 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρας, ποιος έκανε μπάνιο. Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Κλεοπάτρα. Γι' αυτό κάνω σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια.
1: Ναι, έτσι.
0: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρα στα παλιά.

0: συγκρίνει. Βεβαίως. Να κάνουμε διαγωνισμό με τις μάνας μου, γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάστρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο μου, ποιος κάνει καλύτερα. Θα σου πω την αλήθεια, την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, της κυρίας Βάσο.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική,
1: ναι,
0: ή κριτικιά. Παξιμάδι από χαρούπι, έχεις φάει ποτέ?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσεις πρώτα τον τάγια καλά, να υποθέσεις ότι έχεις.
1: Ναι.
0: Κόβω. Είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.
1: Α.
0: Πάρα πολύ. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου.
1: Α.
0: Σαν χώμα είναι.
1: Το κράτς κρούτς που κάνουν.
0: Το κράτς κρούτς και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού. Για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με
1: τον
0: ελληνικό
1: πολύ
0: καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ο πινέλ. Με ο, ναι, πινέλ. Να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω?
1: Αυτό.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνο όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην,
1: ναι,
0: να προστατεύσουμε και το
1: δεν
0: μαχαίρι.
1: Πειράζει. Τα ψή δεν περάζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία γεύση με το φούρνο.
1: Όχι. Όχι.
0: Αλλά δεν μυρίζει και αυτό που περίμενα. Μυρίζει να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα,
1: ναι,
0: δεν τα έχει σώματα, έχει τα τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Δεν τα τσιγάρισα, τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε. Είναι ομάκια δουλεμένο με αλάτι?
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο.
0: Α,
1: λίγο.
0: Και με τα νερά τους.
1: Και υλικά μέσα, ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα. Έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι, τόσο δάσα όσο.
0: Α,
1: ναι,
0: και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα, πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα.
0: Θα τραβήξει τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στη Θεσσαλία,
1: ναι,
0: και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό
0: και προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε
1: Όλυμπος.
0: Νερό, ναι, διός.
1: Διός.
0: Έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πηγάζει,
1: mm-hmm,
0: και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω, γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ κι εγώ.
1: Ο Διός Όλυμπος, να είναι καλά ο κόσμος που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
0: Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κούπα.
1: Κούπα δεν λες τίποτα.
0: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
1: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος εσύ.
0: Καλογερικό.
1: Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
0: Τι πίτα, μπατζίνα.
1: Μπατζίνα, αυτό, κουλουκιθόπιτα. Πλαστό,
0: μαζί το
1: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, έπιασα.
0: Λέω θα μαλώσουμε.
1: Ω, καμιά φορά δεν ξέρω.
0: Πάω εδώ. Που έλειωσε,
1: ε. Έλα, πάρε το πυρούλι.
0: Έλειωσε, έλειωσε, έλειωσε.
1: Πες μου τι είναι.
0: Παιδί μου, έχει λιώσει.
1: Κουλουκουτρώνα είσαι, τι λένε κουλουκουτρώνα.
0: Κουλουκουτρώνα.
1: Άμα θέλεις, εδώ είναι το πυρούλι. Για να δοκιμάσεις.
0: Είναι ζεδάρα τώρα αυτό για ένα ποτήρι κρασί.
1: Yeah. Όχι παραπάνω.

0: θέλετε.
1: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλίδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
2: Καλαμπάκας.
1: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
2: Ναι.
3: Γενικότερα.
1: Και περιέχει τι?
2: Έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
1: Σοβαρά.
2: Και...
1: καρυδόπιτα,
2: ναι, ναι.
1: Πατησερί, έχει πάνω.
2: Και είναι η κρέμα, είναι πατησερί και είναι δύο κρέμες, πατησερί και κρέμα
1: κυγέ. Πορτοκάλι ή μέλι θες?
2: Πορτοκάλι,
1: πιάσ' και το μέλι, πιάσ' και το μέλι, Μαρία.
2: Ναι.
1: Το δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκες πολύ και σε το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
0: Βασίλη μου.
1: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία. Να μας μαγειρεύεις, να είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
0: Να είσαι πάντα καλά.

0: και να κάνεις καλές εκπομπές.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
0: Στο κανάλι σου. Ναι.
1: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
0: Μη συζητάς.
1: Έχει ψαριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
0: Και την Πολίνα.
1: Που μιλάμε 2 χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος
0: ναι,
1: Πολίνα.
0: Έτσι.
1: Και όλους σας.
0: Και η γραμματέα της.
1: Την γραμματέα και ταμεία και όλοι.
0: Σας αποχώρη.
1: Και όλο το συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα βοτάνικα έχουμε. Μήλο κανέλα ή mix lemon tea. Και φυσικά και μέλι κριτικό και τσάι κριτικό και νερό από τον Όλυμπο. Να φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Mix lemon. Πάντα βάζω 2 για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
2: Κάπου τόσο.
1: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
2: Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία.
1: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
2: Νέας ζωής.
1: Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό έπρεπε να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
2: Όχι, είναι πολύ παλιό.
1: Απλά είναι, έχει ζωή ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
2: Αγάπη έχουμε, πολύ κόσμο δεν έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται. Πόσο
2: εντάξει,
1: κόσμο
2: προσπαθούμε όμως, αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
1: Φαίνεται, σαν οικογένεια είστε.
2: Σαν οικογένεια.
1: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
2: Δεμένοι, ναι. Αγαπημένοι, ναι, ναι. Μονιασμένοι.
1: Υπάρχει παιδί μου, μονιασμένοι.
2: Ναι.
1: Σε όλα τα χωριά.
2: Όχι,
1: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
1: Αλήθεια.
2: Όχι, κοίτα, είμαστε πολύ καλά.
1: Είναι μια κοινωνία.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
2: Έτσι.
1: Πρόεδρος
2: του Μορφωτικού Συλλόγου, 2 χρόνια.
1: Πρώτη φορά.
2: Ναι, τελειώνει
1: εύχομαι
2: η θητεία μας τώρα.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Mail. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
2: Βέβαια, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα βάλω υποψηφιότητα. Θα δείξει.
1: Σκέψου το.
2: Θα δείξει.
1: Σκέψου.
2: Ναι.
1: Σκέψου τώρα, πιάσε το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε. Εκεί βγάζει mixed lemon. Καλό.
2: Τέλειο.
1: Θα το μυρίσω γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
2: Και εγώ.
1: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη θητεία.
2: Πάντα ποσότητα.
1: Και γεια σας.

0: Βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα 3 μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό, εντότες όμως βλέπουμε τη λίμνη, ένα πανέμορφο πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες. Θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε, όντως. Δεν έγινε.
1: Να κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέα ζωή λέγεται.
0: Φράγμα νέα ζωή. Πηγές λιθαίου.
1: Πηγές λιθαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Που ουσιαστικά περνάει. Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας, ναι, που είναι η μάνα από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο Λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος, όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως το βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι κι άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι.
2: Και τώρα που ήρθα εδώ και βλέπω όλο αυτό το εντός εισαγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα, δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να, όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

0: Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές, ή δεν είναι αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά δεν είναι. Αυτή. Ροδακινιά. Ε. Βερικοκιά. Αυτές όταν ανθίζουν έχουν όλες το περίπου το ίδιο, το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε. Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πως κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφουν συμβόλαιο ότι κάθε φορά που θα έρχομαι θα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά κάνουμε γάστρα παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στείνουμε τη γάστρα ουσιαστικά.
1: Σύνομαι,
0: τώρα τι θα κάνουμε δεν θα πούμε ακόμα. Θα κάνουμε μια πίτα και αυτήν θα έχει μια ειδική έτσι, επεξεργασία. Η γάστρα τώρα ουσιαστικά είναι αυτό το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι
0: και
1: λέγεται.
0: Τι μου έλεγες πριν. Μπράβο.
1: Αυτό λέγεται ξιθάλι.
0: Ξιθάλι. Ξιθάλι.
1: Και υπάρχει μια παροιμία που έμεινε στη λαϊκή. Κάποια πεθερά χτύπησε την ύφη με το ξιθάλι. Και λέγανε όλοι μετά έμεινε στη. Σαν μύθος, λαϊκός μύθος, ότι καθίστε καλά θα πάρω το ξιθάλι. Αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξιθάλι που λέγανε το ξιθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαν φίδι το έχεις.
1: Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει αυτή την εκοπία. Έχει την εκοπία αυτή για να μην φέγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
0: Να το γραπώνει. Το πιάνει.
1: Το γραπώνει για να μην
0: φέγει. Στη φωτιά,
1: και
0: πάει πάνω στη φωτιά. Ναι.
1: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει. Πρώτα ζεσταίνει τη γάστρα. Παίρνει το κόκκινο το χρώμα. Κοκκινίζει η γάστρα του φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζεις το ταψί, σηκώνεις τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον και βάζεις και το. Θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
0: Πρέπει, δεν πρέπει να. Αυτό δεν έχει ειδική τεχνική που πρέπει να ελέγχεις τη φωτιά.
1: Δεν έχει τρακτέρ με στο χωριό. Πρώτα πρέπει να δεις ότι αν η γάστρα έχει κουκκινήσει γύρω-γύρω.
0: Όπως είναι τα κάρβουνα που
1: λένε. Τα κάρβουνα.
0: Αν έχει χωνέψει η φωτιά, λαϊκά.
1: Ναι, μετά πιάνεις τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον η γάστρα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω γύρω στο ταψί, όσο πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
0: Μπράβο.
1: Για να ζεσταίνει και από το πάνω μέρος.
0: Ουσιαστικά αυτό ξέρεις, να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτό το σχέδιο.
1: Ένας φούρνος, μια κουζίνα σημερινή λέμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, την εποχή εκείνη.
0: Υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
1: Φούρνος και κουζίνα, όλα τα ψώνια. Γιατί ψήνει μόνο, δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Και τα ψωμιά τα ψένανε εδώ.
0: Εδώ θα βάλουμε, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
1: Βεβαίως γίνεται.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου.
1: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

0: Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, να ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Και ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη. Με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά. Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πίνουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κρητικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη.
1: Αυτές είναι μπουκές κρυθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές, η αλήθεια είναι. Θέλουν το μουλιασμά τους, αλλά ο Τσιπνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθα και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πάμε τώρα να πήξουμε το γάλα. Τι να το κάνουμε το γάλα?
2: Τυρί.
0: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?
2: 2 κιλά.
0: 2 κιλά. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου είναι αυτή η αλάτι.
2: Όχι. Ναι.
0: Ε, θα το βάλεις όλο.
2: Περίπου.
0: Να νοστιμήσει. Και μετά πιτιά.
2: Μετά βάζουμε την πιτιά.
0: Βάζεις μέσα στην πιτιά λίγο από το γάλα. Το γάλα έχει, έχει έρθει σε σημείο βρασμού.
2: Όχι, είναι χλιαρό.
0: Είναι χλιαρό απλά. Ανακατεύεις την πιτιά. Την προσθέτεις μέσα στο γάλα. Το σκεπάζεις αυτό μετά.
2: Ναι, το ανακατεύεις.
0: Και σε κάνα μισά ωράκι.
2: Το σκεπάζουμε και σε μισή ώρα είναι έτοιμο.
0: Και όσο εγώ περιμένω να πήξει το τυρί, ένα μισά ωράκι, θα δροσιστώ πάλι. Στην υγειά σας. Με διώσει.

0: Πέρασε περίπου μισή ώρα και κόβεις το τυρί που λέμε. Έπηξε. Κόψαμε το τυρί.
1: Βάζουμε τυρί μέσα λίγο ξερό για να είναι ωραία.
0: Φέτα. Δεν είναι φέτα.
1: Φέτα.
0: Φέτα. Τυρί στο τυρί. Χλωροτύρι το ένα. Φρεσκοτύρι που λέμε. Και φέτα. Σύνολο για να κάνουμε μια τέτοια πίτα. Πόσο τυρί θέλει και πόσο αλεύρι περίπου, ρε παιδί μου, εμπειρικά.
1: Περίπου στο μισό κιλό
0: τυρί,
1: αλεύρι.
0: Αλεύρι.
1: 200 γραμμάρια θέλει φέτα.
0: Φέτα. 4-5 αυγά.
1: 4-5 αυγά. Αυτό το τυρί που βγάζουμε από το γάλατο, ναι, φρέσκο.
0: Βάζουμε μαργαρίνη. Βάζουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε.
1: Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το αλεύρι.
0: Μέχρι να γίνει ένας χυλός.
1: Να γίνει όχι πολύ χυλός, αραιός.
0: Αραιός. Πρόσεχε εδώ και να βάσω και το αλεύρι. Φαίνεται ήδη.
1: Εντάξει.
0: Είναι εντάξει, ε.
1: Εντάξει.
0: Έχω κριτικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει αυτή η αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια. Μπράβο.
1: Όχι.
0: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
1: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με το τυρί.
0: Και τελειώσαμε. Πάμε,
1: πάμε
0: για
1: γάστρα.
0: Γάστρα. Ανοίγουμε.
2: Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του η φωτιά από κάτω, βγάζουμε τη φλόγα.
0: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
2: Η φλόγα να μην το κάρβονο.
0: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό ή ιδιαιτέρως η πίτα που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω. Και πάμε, σκέπασμα.
1: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
0: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά, βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Όχι. Δείτε πόσο χαρούμενος είμαι όταν έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πένες? Ή καλά απλά είσαι? Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

Δεν φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακή ψηλή και φάβα κίτρινη. Είπαμε όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Καρσάλων και συγκεκριμένα δηλώ. Λατρεμένα.

Μένος κωδικός. Πλήρης ντοματοπολτός. Άνυδρης ντομάτας. Σπάνιας ποικιλίας. Έχει μέσα το νερό της. Θα πάτε το σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες. Ζυμαρικά ζέας κοφτό. Και έχω και το λαζανάκι. Το φέρνω τώρα μπροστά μου. Δείτε. Και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας. Να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό. Θα το φάνε σίγουρα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέγανε παλιά. Γιάννη, ξέ...
1: Ανοίγουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρόνο.
0: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με σκουίζ. Να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτά. Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα την διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

Άντε, γεια σας. Καλό ταξίδι να έχουμε. Νεράκι εγώ, πάντα, σε πουλα, γιατί έχω δρόμο και ανανεώνω το ραντεβού.

0: Πας μαγειρεύοντας.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη

0: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: το πρώτο φως της ημέρας το πρέβελι αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το πρέβελι, οι πληγές μεγαλώνουν.
1: Σε συνεχή επαφή με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
0: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιαννιού σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
1: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιαννιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηοστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε κάθε μέρα, κάνουμε. Πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
0: Στο Γιαννιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
2: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί οι ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, ε? Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε...

0: τίποτα.
1: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά ύστερα από 16 χρόνια ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό, να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
2: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
3: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενη μη μας βρει η φωτιά στον δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά, και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
4: Δεν υπάρχει ρεύμα.
3: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας. Εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
2: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
5: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
2: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
6: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενοίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
2: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
6: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας, από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
2: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό

0: της φοροδιαφυγής.
1: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε

0: γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα αμοίδας, στην πλατφόρμα αυτή να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Στα ζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
3: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο, είναι από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνανε οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνια έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρπνες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε και εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
2: Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βίωνες.
3: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
2: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο κριτικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
4: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
5: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
4: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
6: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και

0: κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
1: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
0: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
2: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
3: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
2: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
3: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του οικοδόμου.
2: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
3: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάρρωσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
2: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
3: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαό, είχαμε την κοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς υποσχεία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα τότε, η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας, με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγγύπη, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσε σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
2: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας, χαίρετε σε όλους τους ακροατές.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη, στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, αλλά εσείς πήγατε πολύ μακριά.
1: Ναι, τώρα.
0: Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια.

0: Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη...
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια... Ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά, γιατί για το επίπεδο της... Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές?
1: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ... πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση από την...
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές. Και τη συζητήσαμε, είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που... Έχουν και ερευνητές και επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 20ετία, 15ετία, 20ετία, ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες και τα λοιπά στο δυτικό κόσμο και η Κίνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά το τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό. Κάνει το brain regain που θα λέγαμε και με τα ελληνικά που το λέμε εδώ. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό, δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και από έτσι, πάντα σχεδόν οι μισοί είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ έτσι όπως είναι το
1: πράγμα. Ναι.
0: Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως... Δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι τόσο
1: μπροστά. Ναι, είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε. Σας ψάξανε
1: υποψιάζομαι. Όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
1: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει, τώρα εμείς στην Ελλάδα αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή περισσότερο
0: σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. Όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να τους στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
0: Α, πολύ μελετημένο.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε να εργαστείτε.
0: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
1: Όχι. Το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
0: Ελάτε αύριο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το Ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
0: Τι άλλο θα ήταν?
1: Δεν ήταν συνέντευξη.

0: συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι
1: από
0: θέλω
1: την
0: για να πάω.
1: Σαν τελειωμένο, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.
1: Εξακολουθώ να λέω και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά,
0: σαφώς,
1: έτσι,
0: ναι,
1: τα συνδέουν.
0: Μα και αυτό είναι το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
1: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το
0: καλά,
1: αυτό,
0: ναι. Όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
1: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε,
0: ναι,
1: πρακτικά
0: ακριβώς,
1: αποτελέσματα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούργια εταιρεία, mm-hmm, με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να,
1: δηλαδή,
0: κάνουμε...
1: καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Κόσμο έχουν αρκετό, ναι, και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... αυτό και τα χρήματα προφανώς συμφωνούνται.
0: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, mm-hmm, τους είπα, δείξτε μου τι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται να τα χαράξουμε κάτω,
1: έτσι,
0: να χτίσουμε τις μεσοτυχίες να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
1: Έτσι, πείτε
0: μας. Κάπως έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά...
1: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
0: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα
1: δεν παίζουν εκεί.
0: Δεν γίνονται ούτε
1: στην
0: Βρετανία.
1: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
0: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως είναι πιο εύκολο. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό. Έτσι δεν είναι, ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το... Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω, αρχές του έτους ένα mail, φαντάζομαι, με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία ήταν λίγο πιο γρήγορη, επειδή την ήξερα την Κίνα και ήταν πιο γρήγορη και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση. Όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστίδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, είναι διαφορετικό να συνεργάσεις ή διαφορετικό να εργάσεις εκεί και να ζεις.
1: Ναι,
0: τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την...
0: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Το αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
0: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους δεσμούς μου εδώ πέρα και τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να, mm-hmm, να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
1: Και σε αυτό, λοιπόν, τα έχουν προβλέψει όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
1: Εντάξει. Αλλά, ναι. Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον. Δηλαδή, η ενέργεια για αυτούς κατά

0: καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους. Ναι. Η αποθήκευση ενέργειας που ναι. κάνουν προσπάθειες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτοκίνητα.
1: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Mm-hmm. Βασική προϋπόθεση. Οπότε ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα σε όλες του τις μορφές. Και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες mm-hmm. και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε
0: καθόλου. Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
1: Βεβαίως. Η Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της καινούργιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
0: 40%.
1: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες, ας πούμε, κτλ.
0: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι. Εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
1: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο. Μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
0: Στην Κίνα.
1: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
0: Καλά, στην Κίνα το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό. Τι δεν κατασκευάζει στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι τώρα. Ναι, ολοκληρώστον τις
1: Οπότε δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
0: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες? Μπορούν να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε ότι για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς, για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 ΜΒ, αλλά τα χάνουμε τώρα που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την επόμενη.
1: Όπως έχουμε
0: δηλαδή μπορεί να το δούμε αυτό.
1: Ναι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, δεν υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
0: αυτό γίνεται τώρα.
1: Αυτό. Ναι.
0: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά?
1: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
0: Ωραία, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει ήδη.
0: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
1: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας mm-hmm. είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
0: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
1: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε

0: μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα βιομηχανική έλυση, η βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
1: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά. Σε αυτό το τομέα.
0: Ίσως το τομέα της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD που είναι η μεγαλύτερη...
1: Τι που βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύω και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
1: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
0: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όμως αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς, ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωση τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για ακριβώς, την ανακύκλωση?
0: Ακριβώς, ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί. Και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα μιλάμε τώρα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι απλοί πολίτες δεν καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.

0: μια άλλη ερώτηση τώρα μου κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο. Είναι ακόμα νωρίς ναι. να συζητήσουμε γι' αυτό.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable, μπορούμε να την... Όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε, όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη
0: σειρά,
1: ναι. ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
0: Ναι.
1: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι
0: ότι,
1: νύχτα, ας πούμε,
0: αυτό
1: ή
0: είναι
1: που δεν έχει πέφτει.
0: Και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις, ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
1: Ναι.
0: Το αποθηκεύεις το βράδυ.
1: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
0: Ναι. Τώρα, σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μία συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε ναι. στην Ελλάδα και την κατακεραμνώσαμε και τι είναι όλη αυτή. Ναι. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το...
1: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας.
0: Mm-hmm.
1: Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολεί με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό ναι. πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Άρα το πιθανότερο, λέτε, είναι να έχουμε ένα συνδυασμό
1: ναι.
0: Από διάφορα πράγματα. Βέβαια, τρέχουμε τέτοιους ρυθμούς. Εάν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο ναι. Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
1: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί ναι. η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
1: Ναι,
0: αύριο,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς αυτό.
0: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
1: Ναι, όμως τώρα κινούνται μόνα τους.
0: Υπάρχει
1: ναι.
0: στην Κίνα, ας πούμε, ναι. και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική.
1: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: Ξέρουμε πού θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
0: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα.
1: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
0: Ναι.
1: Εάν πιστέψουν, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογόνων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην το κάνει.
0: Ναι.
1: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της...
0: Και θα λύσει όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, ναι, τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
0: Η Νορβηγή.
1: Η Νορβηγή, ναι.
0: Ναι.

0: αλλά ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυκτά, λέγαμε δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: που παίζεται, και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι, είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροατές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον, ή πάμε και εκεί?
1: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό, έτσι, αντικείμενο και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
0: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το, τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανικοί, πέρασαν μια κρίση.
1: Ναι, πέρασαν, ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
0: 15
1: χρόνια.
0: Ναι, τώρα είναι περιζήτητες σχολές.
1: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές τις σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη,
0: ήθελα να σας πω, υπολογιστές και αυτά, θέλει μια εκπομπή αυτό.
1: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
0: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν που κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε, έτσι λέγαμε, αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή, πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Μα ένα λεπτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
0: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
1: Λοιπόν, πάντα
0: είχα
1: διαβάσει
0: κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν μια, η Times, ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι κάνουμε Χριστούγεννα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια, μέχρι οτιδήποτε.
1: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή, και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
0: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
1: Έχει βελτιωθεί.
0: Δηλαδή, κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy-paste.
1: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι χρειάζεται, γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για την δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
1: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή,
0: δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως, ναι, μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
1: Μα και, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και στην, ναι, και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, Ford Mondeo, Ford...
1: 6 καινούργια

0: μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά. Όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενα να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πωλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πωλούνται από μπουτίκ. Πωλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα.
1: Τα δικά τους.
0: Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Και η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζουμε πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε, τώρα μια δεκαετία, πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Υπήρξε εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου, πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, στο Southeast University, στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείται προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα, η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25.

0: 5 yuan, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσω. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά, να μπει στο τρένο να πας στη Σαγκάη.
0: Σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας για 2 ώρες με 340 χιλιόμετρα. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό. Ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Το φαντάζομαι. Ναι. Τώρα. Στο σπίτι που μένω, όταν, την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου. Έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του πρώτου ισογείου. Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε. Γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ για την
1: πρόσκληση. Σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και στην Ευρώπη.
0: Για να μην τα ωραιοποιούμε όλα,
1: ναι,
0: έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει. Πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα. Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα.
0: Για
1: να μείνετε εκεί, εσείς με το.
0: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο.
1: Σίγουρα 5 χρόνια λοιπόν θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central

0: 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού με τίτλο Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με μια μαντινάδα. Στάσου στις δύσκολες στιγμές, σαν τα βουνά στα χιόνια. Πάλι θενάρθει η άνοιξη και με τα χελιδόνια. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής μας γιατί επέλεξα αυτήν εδώ τη μαντινάδα. Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε κάπου μακριά, σίγουρα θα μας έπαιρνε ώρες, ίσως και μέρες, για να διαλέξουμε μεταξύ δεκάδων υπέροχων προορισμών σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά πάντα τον εαυτό μου να κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο της Αιτζίαν και να φέρνω στο μυαλό μου εικόνες από μέρη της Κρήτης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τόπος του καθενός είναι ο θησαυρός του. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτόν εδώ το μαγικό τόπο. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη Γέργερη. Η Γέργερη βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Η κτηνοτροφία και η γεωργία είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ξεπερνούν τους 1000 σε αριθμό. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα διαπρέπουν σε διάφορες λαϊκές τέχνες και τεχνικές, όπως τη γλυπτική πέτρας και ξύλου, την καλαθοπλεκτική, αλλά και την κατασκευή παραδοσιακών οργάνων.
1: Γεια και χαρά! Βρισκόμαστε στη Γέργερη, σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Συγκεκριμένα είμαστε στη λίμνη του Διγενή, σε ένα σπάνιο υδροβιότοπο που κρύβει μια τεράστια ιστορία. Θα μάθουμε περισσότερα όμως συναντώντας ανθρώπους της περιοχής.

Η ιστορία της Γέργερης είναι μεγάλη και συνδέεται με αυτή του γειτονικού χωριού της Νιβρίτου, ενώ από την περιοχή καταγόταν ο πλαρχηγός Φραγκιάς Μαστραχάς, από τους σημαντικότερους κριτικούς επαναστάτες του 19ου αιώνα, ο οποίος πολεμούσε τους Τούρκους αδιαλείπτως επί 50 έτη. Η κοινότητα της Γέργερης συνδέεται άμεσα με το δάσος Ρούβα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πρίνων στην Ευρώπη.

χριστιανών κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων. Σήμερα είναι πηγή ζωής τόσο για τον οικισμό όσο και για ολόκληρο το νησί. Η τοποθεσία ενδείκνεται για τους απανταχού λάτρες της φύσης και της περιπέτειας. Λίγα μέτρα έξω από το χωριό συναντάται η υποχιακή Βρωμολίμνη με την τεχνητή λιμνοδεξαμενή της, η οποία αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό δρόμο για πολλά είδη πουλιών. Ωστόσο, η περιοχή χαρακτηρίζεται και για τις εκκλησίες της, όπως το Παλαιοχριστιανικό Ναό του Χριστού, την Παναγιά Κερά, κτίσμα του 1443, στην οποία και διασώζονται ενδιαφέρουσες αγιογραφίες του 15ου αιώνα, το Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή και τον προφήτη Ηλία στο κέντρο του οικισμού. Εμείς επιλέξαμε να μάθουμε περισσότερα για το χωριό αυτό, παρέα με τον Πάτερ Σταύρο Ξημεράκη.

0: Λοιπόν, είναι όλη η περιοχή καταπράσινη, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα πολύ πράσινο και όμορφο μέρος. Εσείς θα μας πείτε πού. Είμαι εδώ με τον Παπασταύρο Ξημεράκη, πολύ χαρούμενη και είναι τιμή μου που είστε μαζί μας. Και θέλουμε να μας πάτε εσείς λίγο, να μας ξεκινήσετε πίσω στην ιστορία αυτού του τόπου, να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το υπέροχο μέρος που βρισκόμαστε, τη Γέργερη.
1: Καλώς ορίστε καταρχήν στο χωριό μας. Όντως είναι ένα ιστορικό, παραδοσιακό χωριό με πλούσια παράδοση από μυθολογία, από ιστορία, από πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι και ιερός και μαρτυρικός. Είμαστε στο χώρο εκτελέσεως 25 πατριωτών από τους Γερμανούς 14 Αυγούστου 1944. Τους φέρανε σε αυτό το χώρο ακριβώς. Χωρίς αιτία, χωρίς δίκη, είχαν συλλάβει 40 άτομα, καταφέρανε με διάφορες παρεμβάσεις να αφήσουν τους 15 και εδώ οδηγήσανε 25 άτομα, τους εκτέλεσαν εδώ στο σημείο αυτό, σε διάδες, χωρίς να το γνωρίζουν βέβαια, όταν έστριψαν από τον κεντρικό δρόμο προς τα πάνω, κατάλαβαν ότι έφταξε το τέλος, τους γονάτισαν εδώ που είναι ο τάφος και πήραν το θάρρος οι άνθρωποι και σηκώθηκε κάποιος και τους λέει θέλω να μας πείτε το λόγο που μας εκτελείτε. Δεν αμιλούσε κανείς και τους απαντάει ο Κακουλάκης ο Φραγκίσκος ότι είστε βάρβαρος λαός και θα καταρρεύσετε. Και αμέσως ήταν περικυκλωμένος ο χώρος όλος από πολυβόλα, τους θέρισαν και τους γονάτισαν όλους εδώ μπροστά, τους θέρισαν και τους σκότωσαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Παπαδάκης ο Αλέκος που βουτυγμένος μέσα στα αίματα και φέροντας 13 σφαίρες πάνω του, πήρε ακόμα και τη χαριστική βολή εξωτερικά στο κεφάλι και τελικά γλίτωσε και σε αρκετά χρόνια μετά από την εκτέλεση. Εδώ έγινε ο τάφος τα πρώτα χρόνια μετά και τους ενταφίασαν, γιατί τους πήγαν από πάνω στο παλιό νεκροταφείο την αρχή και αξιοποιήθηκε ο χώρος μεταγενέστερα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και από τους φορείς του χωριού, την κοινότητα. Αξιοποιήθηκε περιβαλλοντολογικά ο χώρος και κάθε χρόνο τις 14 Σεπτεμβρίου τους τιμούμε εδώ πέρα με επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια ακολουθούν και διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό προς τιμή των εκτελεστέντων. Είναι μια τραγική στιγμή αλλά ιστορική για μας.
0: Και καλό να το θυμάται ο νεότερος πληθυσμός.
1: Γενικά το χωριό μας είπαμε ότι είναι πλούσιο σε παράδοση. Πάμε από μυθολογία, έχουμε δίπλα στη λίμνη που περάσουμε του Διγενή, είναι το ο τάφος του Διγενή λέμε, απέναντι είναι ένα τεράστιο βουνό που είναι το κεφάλι του Διγενή και δίπλα ένας ποταμός που λέγεται του Διγενή ο ποταμός.
0: Και έχουν αυτό γραφτεί για τη θεολογία,
1: μαντινάδες, ναι, μαντινάδες, ιστορίες, ναι. Επίσης είναι μια πρώτη λίμνη που υπήρχε φυσική, τη λέμε εμείς. Ήταν μάλλον από επιστημονικά, από μετεωρίτη, αλλά η μυθολογία και η παράδοση αναφέρει ότι ήταν της Αγίας Κυριακής που είναι απέναντι η εκκλησίτσα, ότι κάποιος αγνόησε την Αγία Κυριακή που γιορτάζαν οι ζευγολάτες τότε και έκανε το αλόνι του την ημέρα της Αγίας Κυριακής και βούλησε, λέει, και παρέμεινε ως λίμνη.
0: Πολύ αυτό μύθι. Το, ναι. Πολλές ιστορίες και μύθοι που είναι, ναι, ωραία αυτά για τα νεότερα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο κρύβει το χωριό έτσι πολύ
1: το
0: σημαντικό?
1: Κρύβει το χωριό μας, είπαμε, πολλά από μινωικής εποχής. Έχουμε τα νερά, πλούσια νερά της Γέργερης και υδρευόταν από εδώ και από το Ζαρό η αρχαία Γόρτινα. Και υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα υδραγωγείου και αγωγών τέτοιο που πηγαίνει το νερό κάτω. Εκκλησιαστικά έχουμε αρκετές εκκλησίες. Παλαιότερη είναι της Παναγίας της Χανουτιάς εδώ παραπάνω.

0: είναι του Χριστού, του Άγιου Γιώργη, του προφήτη Ηλία, οι οποίες ιστορικά είναι από πολύ παλιά, είναι νεότερες και ανακαινισμένες από αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά από το 1207 κάπου εκεί αναφέρονται, ας πούμε, ο Χριστός, και αυτό με πλούσια ιστορία εκκλησιαστική. Εκεί το 1828 οι Τούρκοι, 25 Μαρτίου, λειτουργούσε ο παπά Γιώργης ο Κυριακίδης με περίπου 50 γεριανούς την ημέρα της Παναγίας, όπου ξαφνικά φανήκαν κάπου 150 Τούρκοι να βγαίνουν από κάτω που τακτικά κάνανε επιδρομές προς το χωριό. Αντιστάθηκαν οι γεριανοί, ήθελαν να προασπίσουν και τον παπά που λειτουργούσε. Έφυγαν αρκετοί, τραυματίστηκαν αρκετοί, παρέμειναν 12 νεαροί να υπερασπίσουν τον παπά να τελειώσει τη λειτουργία του. Κατάφεραν οι τόσοι Τούρκοι να του κατασφάξουν τον παπά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να σκοτώσουν και 12 ακόμα νεαρούς της Γέργερης.
1: Μέσα στην εκκλησία όλα αυτά.
0: Ναι, οι οποίοι τελικώς μετά και απόφαση του Πατριαρχείου ότι μαρτυρήσαντες κατά τα έτη 1825-28, τους κατάταξε η εκκλησία μας πριν λίγα χρόνια στην χωρία των μαρτύρων, και τώρα κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, επειδή μαρτύρησαν 25 Μαρτίου, αλλά είναι εθνική εορτή και της Παναγίας. Εμείς καθιερώσαμε τον Μητροπολίτη να εορτάζονται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα των μυροφόρων. Κάθε χρόνο, και κάνουμε ένα πανηγύρι τώρα 5-6 χρόνια.
1: Πολλά πανηγύρια όμως.
0: Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Έχουμε τον Άγιο Γιώργη, ο οποίος ονομάζεται και μεθυστής, που δεν έχει σχέση με τον Μέθιο Άγιο Γιώργη, δεν έπινε ο Άγιο Γιώργη, ήταν τουλάχιστον ακόμα και νέος. Απλώς το συνέδεσαν οι χωριανοί μας, όπως και σε άλλα ορεινά χωριά, με την εποχή που οριμάζουν τα κρασά, και το συνέδεσαν με την εορτή του Άγιο Γιώργη και ευλογούμε εκείνη τη μέρα. Παίρνουν τις στάμνες με το κρασί και ευλογούμε το κρασί και γίνονται μετά σχετικά παρεάκια για όλα τα σπίτια.
1: Ωραία πράγμα.
0: Κυρίως το Γιώργιδον, και ανοίγουν τα καινούργια κρασιά τους, ας πούμε, και κάνουν την παρέα που πρέπει να κάνουν και το γλέντι που ακολουθεί. Είναι ιστορικά, τώρα έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε μάχες και επί τουρκοκρατίας. Απέναντί μας είναι η Αμουργέλα που λέμε, που πολλοί το συνδέουν με το χωριό Αμουργέλες, που δεν έχει σχέση. Στην Αμουργέλα λοιπόν είναι ένα πέρασμα το οποίο όταν οι Τούρκοι θέλαν να κατεβούν προς Μεσαρά ή προς Αμάρι, έπρεπε να περάσουν αναγκαστικά από το σημείο αυτό της Αμουργέλας. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές μάχες, ιδιαίτερα από το 1823 είναι μια πολύ μεγάλη μάχη της Χουσέιν Πασά, και εμάς ήταν ο Τομπάζης, ήταν ο Κουρμούλης, και με 3.500 στρατό οι Έλληνες και 12.000 οι Τούρκοι. Είναι μια μεγάλη μάχη, αποδεκατίστηκαν γύρω στους 500 νεκρούς. Και είναι καταγεγραμμένο το γεγονός αυτό, και ο πρώην Δήμος Ρούβας και ο Δήμος Αγίας Βαβάρας έχουν κάνει ένα μνημείο στο σημείο αυτό, ακριβώς για να θυμάστε αυτά τα γεγονότα.
1: Έχουμε
0: πάρα πολλά. Έχουμε τον καπετάνιο Μαστραχά, ο οποίος έπεσε αυτός της Τουρκοκρατίας, μεγάλος υπέας στο Γοργολαΐνι, ακόλουθος με τον Κόρακα, που είχε λάβει σε πάρα πολλές μάχες, ακόμα και στην άλλη Ελλάδα με τους μεγάλους επαναστάτες, και έπεσε μαχόμενος σε μία μάχη στις Ασίτες, και είναι ο τάφος του στο Γοργολαΐνι. Αλλά έχουμε και εμείς εδώ την Αδριάντα τους στη μέση του χωριού, και κάθε χρόνο κάνουμε ένα τρισάγιο εκεί.
1: Παπασταύρο, εγώ θα σας πάρω λίγο από το ιστορικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι η ιστορία είναι τεράστια,
0: ναι,
1: και μπορούμε εδώ να μιλάμε
0: για μέρες. Ναι.
1: Και τόσα σημεία, τόσες ιστορικές νίκες, θα τις έλεγα, ακόμα και σε αυτούς που πέσανε και σε αυτούς που χάθηκαν, ήταν μια νίκη για τον τόπο αυτό, το ότι έβγαλε τέτοιους γενναίους ανθρώπους. Θα σας πάω λίγο στην παράδοση, γιατί η Γέργερη πέρα από ιστορία έχει και μεγάλη παράδοση.
0: Βεβαίως.
1: Τι συναντάει κανείς εδώ αν έρθει περισσότερο, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τόπο αυτό?
0: Είπαμε ότι η Γέργερη είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό χωριό, καθαρά παραδοσιακό χωριό, και ευτυχώς ακόμα δεν μας έχει αλώσει τόσο πολύ επηρεασμός από τον τουρισμό. Είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό χωριό, όλες μας οι εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμοι, έχουν μια παράδοση πολύ πλαθιά. Δηλαδή, θα σας πω, το γάμος παλιά κρατούσε 3-4 μέρες, ας πούμε, από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα βέβαια έχουν
1: αλλάξει
0: λίγο τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά πάλι, συγκρίσει με άλλους χώρους, η κάθε μας εκδήλωση έχει πολύ βαθιά χαρακτηριστικά μέσα, από τη συμμετοχή των συγγενών, από τη συμμετοχή των φίλων, να βοηθήσουν το αντρόγινο με τα κανίχια που λέγαμε στους γάμους, να πάνε τα πρώτα υλικά αγαθά στο αντρόγινο με χρηματικά ποσά ή δεν ξέρω τι, να ενισχύσουν το ζευγάρι στο πρώτο του ξεκίνημα να βοηθηθεί. Στις βαφτίσεις πάλι το ίδιο, με τις συντεκνίες, το σύντεκνος που λέμε, είναι μια καθαρά ελληνική λέξη, συντέκνος, αναλαμβάνει τη

0: διαπαιδαγώγηση στην πνευματική του παιδιού και γι' αυτό είναι σύντεκνος.
1: Μουσικές.
0: Και μουσικές, από μουσική έχουμε πλούσια μουσική παράδοση. Πάντα η Γέργερ είχε πάρα πολλούς μουσικούς, γυράρδες, λαουτιέριδες. Τα τελευταία χρόνια έχει ξαποδεί πολύ και η Ασκομαντούρα, ένα παλιό όργανο που αναβίωσε. Και με το Δήμο Ρούβα είχε γίνει μια αναβίωση, με μια εκδήλωση ποιμέντες αγραβλούντες. Και με τη συμβολή παιδιών όπως είναι ο Μουζουράκης, ο Κώστας ανάδειξε πάρα πολλά παιδιά σήμερα σύγχρονα με την μουσική παράδοση της Ασκομαντούρας. Είναι ένα όργανο πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μου που είμαι 70 χρονών. Ο θυμάμαι πιτσιρικάς όταν κάνανε καντάδα με Ασκομαντούρα.
1: Καντάδα με Ασκομαντούρα.
0: Ναι, έβγαινα στο μπαλκόνι στο σπίτι μας και έκλαιγα πιτσιρικάς 5-6 χρονών. Με συγκινούσε τόσο πολύ η Ασκομαντούρα. Ήταν ένα όργανο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξαλείψει. Τώρα ευτυχώς έχει πάλι αναβιώσει και βλέπουμε και στα γλέντια, σε κάθε γλέντια συμμετέχει κάποιος Ασκομαντούρας και είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Αυτό λοιπόν η Ασκομαντούρα στη Γέργερη έχει μια παράδοση βαθιά και διατηρείται μέχρι σήμερα. Και ίσως σε λίγο να ακούσουμε και κάποιο παιδί να παίξει.
1: Εγώ τώρα, στις Γέργερες, επειδή το πήγαν πολύ ωραία μουσικά και η μουσική είναι η τέχνη, είναι η τροφή της ψυχής, οπότε θέλω λίγο να πάμε και ποιητικά. Και επειδή εγώ έχω ακούσει ότι είστε πολύ καλός μαντιναολόγος, λέτε και ωραίες μαντινάδες.
0: Εντάξει.
1: Λέτε, είναι οι άνθρωποι που μπορούν και πλάθουν ποιήση, έχουν ένα άλλο βάθος στην ψυχή τους. Οπότε λέω να κλείσουμε με μια ευχή προς τον κόσμο και με μια μαντινάδα από εσάς.
0: Με φαίνεται προετοίμαστε τώρα για μαντινάδα, θα σας την βγάλω. Η ευχή μου είναι να είμαστε καλά, γιατί δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα μας τρομάζουν όλους και μας βγάζουν λίγο από τα νερά μας, ας πούμε. Λίγο επηρέαζε η τεχνολογία που επηρεάζει τους νέους, τα παιδιά μας και όλα αυτά. Λίγο τα γεγονότα, οι πόλεμοι, οι πανδημίες και όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο.
1: Έχει στραφεί όμως ο κόσμος προς την Εκκλησία με αυτό, ορίστε.
0: Να σας πω, μέχρι σήμερα ήταν απαγόρευση προς τις Εκκλησίες. Τώρα δειλά-δειλά συμμετέχει ο κόσμος και ιδίως όταν έχουμε πανηγύρια, μνημόσυνα και αυτά, ο κόσμος αρχίζει πάλι σιγά-σιγά. Υπήρχε ο φόβος της πανδημίας που τηρούσαμε κι εμείς κάποια μέτρα, κάποια αυτά και βρισκόμαστε σε ένα σημείο δύσκολο. Και δυστυχώς επηρέασε όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Εύχομαι και πιστεύω να ανατραπεί το κλίμα αυτό, να αλλάξουν οι συγκυρίες και να μπορέσει ο κόσμος να ξαναβρει πάλι τη ροή του και εμείς σαν παραδοσιακά ορεινά χωριά να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, τα είδη μας, τα έθιμα μας και να τα μεταφέρουμε και στις νεότερες γενιές, γιατί αυτό είναι το βασικότερο.
1: Και το στοίχημα είναι
0: να δούμε
1: αυτό.
0: Τα παιδιά μας, τα γκόνια μας να μπουν στη γραμμή, ας πούμε, χωρίς να στερούνται την τεχνολογία, την επιστήμη, την πρόοδο και όλα αυτά, να διατηρήσουν τα είδη και τα έθιμα της παραδόσης του τόπου τους. Αυτό θα ήταν μια ευχή υλοποιήσιμη και πραγματικά ευχάριστη.
1: Ωραία ευχή.
2: Άνθρωποι διαμάντια, ξέρεις πόσο τυχερή είμαι που συναντάω τέτοιους ανθρώπους σε κάθε μας ταξίδι? Ο Γιώργος Καψάλης είναι ένας από αυτούς. Ευγενικός, πνευματώδης, γνήσιος. Με καταγωγή από τη Γέργερη, περπατώντας στις βουνοκορφές, μάζευε πεισματικά τους κρυμμένους σαυρούς της κρητικής γης. Κτηνοτρόφος και γλύπτης, έχει συλλέξει περισσότερα από 1500 πολυθώματα θαλάσσιων οργανισμών, υπενθυμίσεις για την εποχή εκατομμύρια χρόνια πίσω που ο ψιλορίτης σκεπαζόταν από τη θάλασσα. Μοιράστηκε μαζί μας μια έντονη ανάμνησή του και μας μάγεψε. Πάντα θυμένη χαραπή. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ γραφικό σημείο του χωριού, κάτω από τον βράχο που πάνω του είναι η εκκλησία του προφήτη Λία και έχουμε έναν χαρακτηριστικό άνθρωπο της περιοχής, πολύ γνωστό, αντικειμενικά διάσημο, τον κύριο Γιώργη Καψάλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας και ξέρω ότι θα μας πάτε εσείς με τον δικό σας τρόπο σε μια ιστορία από τα όμορφα χρόνια, από τις ωραίες εποχές ή δύσκολες εποχές, εσείς θα μας πείτε.
3: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και καλωσορίζω το Κρέτα, το κανάλι που ήρθε στη Γέργερη. Η Γέργερη έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι μεταξύ Αγριάδας και Ημερού. Από εδώ και πάνω αρχινά το βουνό, από εδώ και κάτω από το χωριό αρχινά το Ήμερο μέρος, το καλλιεργήσιμο. Και είναι δηλαδή στο μέσο το χωριό.
1: Όλα τα συνδυάζει.
3: Όλα τα συνδυάζει. Είναι ένα χωριό παραδοσιακό. Έχει προπαντός ασχολούνται οι ανθρώποι το περισσότερο με αγροτικά και κτηνοτροφικά. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι

0: δυστυχώς δεν καθίζουν, γιατί μορφώνονται περισσότεροι και πάνε στην πόλη. Και εδώ το χωριό μας έχει είναι γερασμένο λίγο-λίγο. Και λέω στους νέους να παντευτούν, να κάνουν και παιδιά, να μην φοβούνται να κάνουν παιδιά.
1: Και να γυρίζουν.
0: Και να ξαναγυρίσουν στο χωριό τουλάχιστον. Γιατί φεύγει ο ένας μετά τον άλλο. Γιατί είμαστε ενήλικοι.
1: Εσείς γεννηθήκατε εδώ.
0: Εγώ γεννήθηκα εδώ αρχές του 33. Εδώ μεγάλωσα, πήγα στο δημοτικό, δεν τελείωσα το δημοτικό γιατί ήταν κατάσταση τέτοια. Και εγώ έφυγα από το, από το 30, από το 43 και πιάστηκα μόνιμος νοσκός γιατί ο πατέρας μου είχε χνηματροφία. Είχε ξένους και ήμουν ο πρώτος στην οικογένεια από τα αγόρια και θα έπρεπε να έχει μια αναπνοή και πέρα και ήμουν και βόσκευα από μικρός, 9 χρονών, πιάστηκα μόνοι στη Βοσκική. Επηγαίναμε στα Στερούσια εδώ και δεν τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Μετά διάβασα λίγο και έγραφα και λίγο, ακόμα πήγα στο στρατό, από μαδινάδες, από γράμματα.
1: Γράφατε ενώ δεν είχατε βγάλει το δημοτικό.
0: Δεν το είχα βγάλει. Έγραφα μαδινάδα βέβαια, έγραφα στο σπίτι μου μας όταν ήμουν στρατιώτη, γιατί τότε ήταν τα γράμματα, τώρα δεν υπάρχουν γιατί είναι τα κινητά. Και στάθηκε η αλληλογραφία στο γύρο. Και αν θα ξανοίξει ιστορίες και δυσκολίες, στην εποχή δική μας εγνωρίσαμε δύσκολες εποχές. Η πρωτινή μας ακόμη δύσκολα πέρα. Εμείς εγνωρίσαμε τη γερμανική κατοχή μετά τον εμφύλιο, γιατί και τον εμφύλιο τον είχαμε λίγο πολύ, τον είχαμε εδώ και τον έζησε και αυτό στο Πετσίο.
1: Αυτό πιο δύσκολο.
0: Αυτό πιο δύσκολο. Αλλά θα σου κάνω μια ιστορία που την έζησα εγώ ακριβώς του 42. Είχαμε 2-3 βοσκούς, γιατί ο πατέρας μου ήταν μεγάλος κτηνοτρόπος και είχε πάντα ξένους και ήθελε να έχει και εμένα έτσι, που ήμουν ο πρώτος, να έχει μια αναπνοή εκεί πέρα όταν έλειπε και όλα αυτά. Ήρθαν οι Γερμανοί το 41 στην Κρήτη. Εμείς πηγαίναμε στο χυμαδιό, στην οδηγήτρια σε μοναστηρικά χυμαδιά από πριν γεννηθώ εγώ, πήγαινε ο πατέρας με ενοικιαζόμενα χυμαδιά στη Μονή Οδηγητρίας. Και εκεί πηγαίναμε, και την κατοχή και μετά. Και ακόμα πάμε τα παιδιά μου, πάνε ακόμα εκεί. Και είχαν οι Γερμανοί φυλάκιο, σε καλούς λιμένες, και είχαν στο κεφάλι φυλάκιο και πυροβόλο όπλο να ελέγχει το λιβικό. Και είχαν και στο βαθύ άλλο φυλάκιο που βγαίνανε πεζοί. Έκαμενε δρόμο και πήγε στο... Έβαλανε βέβαια αγκαρίες. Και έκαμενε δρόμο και πήγε ο δρόμος στο κεφάλι και βαλούσαν το νερό και τα πολεμφόδια από το στρατιωτό στο φυλάκιο.
1: Οι ντόπιοι.
0: Με αυτοκίνητο. Έκαμενε σε 6 μήνες, είχαν το δρόμο καθαρισμένο και πηγαίνανε οι Γερμανοί ακριβώς τον Μούρσα στην πύρα, στο κεφάλι απάνω.
1: Και ήσασταν την ίδια περίοδο εκεί βοσκός.
0: Ήμασταν την ίδια περίοδο και είχαμε βοσκούς. Είχαμε τότε, ήταν οι ζημιές μεγάλες γιατί οι βαροχειμωνιές δεν είχαν ακόμη τα φάρμακα βγει και ήταν το μαμούνι που λέμε και μας είχε κάνει πολλή ζημιά στα μικρά. Και είχαμε πολλές πορτόγκαλες. Και είχαμε ένα βοσκό πτήν Ήβρυτο, άλλο ένα, και 2 χωριανού μας. Ένα κεφαλογιάι, τον έλεγανε Γεωργαλή. Και έναν Μανένο Μιχάλη και ένα Μύρο, που τεντάκι από εδώ, συγγενάκι μας. Και είχαμε και εμείς και βλέπαμε τις πρωτόγκαλες σε ένα σημείο από κάτω, το λέγανε στον παπά το Χαράκι, και βλέπαμε τις πρωτόγκαλες. Κατεβαίνανε 2 Γερμανοί και είχαν πάρει από το μοναστήρι, την οδηγήτρια, από το γούμενο, έναν αρνί. Να το πάρουν, το φάνε στο... Είπανε τώρα στο γούμενο, δώσε μας έναν αρνί. Και πήγαν οι βοσκοί και πιάσανε ένα πουσκάκι από το κεφάλι βέβαια που ήταν η τρίκα τόσο νέο, δηλαδή ήταν 3 κιλά. Μας αφορούν τώρα οι Γερμανοί, ήμουν εγώ, ένας αδερφός μου πιο μικρός ο Χαραλάμπης, 2 χρόνια μικρότερος αυτός, και ο

0: Βοσκόμας που ήταν και αυτός του 40 και είχε υπηρετήσεις μόνο στα λεξιπτώτε. Του 40 πήρανε τότε την τελευταία κλάση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση δική μας ήταν κληρωτή του 40 κλάση. Αυτός μεγάλος βέβαια. Και μας επανάζει, οι δύο Γερμανοί κατεβαίνανε. Στη Λιμιώνας δεν πήγαινε. Αμαξωτός πήγαινε με τα μουλάρια.
1: Ναι. Σας είδανε λοιπόν εσάς εκεί.
0: Μας είδανε, μας είχαμε τα πρόβατα εκεί και είδανε ένα αρνί καλό μέσα στο κοπάδι. Και επανάζεται του βασικού του δικού μας, έλα εδώ. Έλα να σου δώσουμε το αρνί, τον έμασε πιάσει τον αυτό. Είδανε πως δεν ήταν 3 κιλά το δικό τους, το δικό μας
1: ήταν
0: τα 8 κιλά. Και φαλαγκώσαμε, λέμε τώρα εμείς, φαλάγκωμα στις Άγγελες και κάνει έτσι ο Βοσκόμος και πιάνει το αρνί. Το αρνί βέβαια το δικό μας, ωραίο, πάνω από 8-9 κιλά. Το καλύτερο που είχαμε και πιάσει.
1: Εσείς το κάνατε αυτό επειδή δεν μπορούσατε να αρνηθείτε.
0: Μα δεν μπορούσαμε τώρα, δεν.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα και ο ένας Γερμανός, δεν είμαστε στον όπλο, μόνο πιστόλια. Στο διάστημα και όταν πήγε ένας λίγο πιο πάνω-πάνω, τάχα τύπος εκατάθαριζε ένα καρολάτο πιστόλι γερμανικό και είπε ξανά πυροβολισμό. Γιατί τον είπεξε τώρα στον αέρα, να μας εφοβήσει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε εμείς τα αρνί, το βάλανε αυτοί στον όμο, μας επήκανε αυτό το φούσκο εκεί πέρα.
1: Μας τα αφήσαν όμως.
0: Ναι, τα πήκανε, μας κάνανε τράμπα. Και το πρωί είχαμε και από Ερμέγα με Τσέγκρες, ψώπισε το πρωί και πέφτανε το μουσκό και πήγαν το Παγανισκάρα σε αυτό που μας έπηκαν οι Γερμανοί.
1: Δεν την έβγαλε.
0: Ιστορία, ζωντανή ιστορία και όπως σου λέω είναι η πραγματικότητα.
1: Να αφήσουμε τους Γερμανούς, γιατί είναι και μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Να πάμε λίγο στον έρωτα, να κλείσουμε με έρωτα.
0: Ο έρωτας.
1: Εσείς ερωτευτήκατε εδώ, στη Γέργερη.
0: Εγώ, εκείνα τα χρόνια ο έρωτας σε εμάς ήταν λίγο απαγορευτικός.
1: Ναι, αλλά υπήρχε.
0: Και γινόταν με προξενιά. Εγώ με προξενιά παντρεύτηκα. Είχα μια ιδέα έτσι, ένα σκεπτικό, αλλά παντρεύτηκα με προξενιά.
1: Την αγαπήσατε όμως.
0: Ναι, πώς. Είμαστε, ξέρεις πόσα χρόνια μαζί δεν έφαγα. 63.
1: Μαντινάδες, τι λέγατε.
0: Πώς, σε λέγαμε μαντινάδες.
1: Ξέρετε τώρα που σας πηγαίνω εγώ, αλλά θα μου την πείτε εσείς. Μαντινάδα θα μου πείτε εμένα.
0: Τι να σου πω, μαντινάδες, ο έρωτας έχει τόσα χρόνια. Εδώ τελευταία βλέπω πράγματα. Με τα τηλεόραση, με τα αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις μαντινάδες. Έχουμε σχολές χορού, ο νέος βγαίνει και λέει πολλά πράγματα. Λέγονται και μαντινάδες πολλές που δεν πρέπει να πούνε στα σιτή και δεν πρέπει να λέγονται. Γιατί είμαι αυστηρός κριτικός και θέλω αυτά που θα πούνε στην τηλεόραση να είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Και άλλοι τοποθετούν έτσι στο 40. Γιατί τόσα πολλά μπορείς να πεις μαζί με μια παρέα, μα εκείνα αφού δεν λέγονται είναι τα πια σπουδαία. Συμφωνάς.
1: Σωστό.
0: Είναι δική μου.
1: Καψάλης.
0: Καψάλης.
1: Και για τον έρωτα δεν θα ακούσω τίποτα.
0: Για τον έρωτας. Ο έρωτας και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Μέσα στο αλφαβητάριο είναι το πρώτο γράμμα. Συμφωνάς, έτσι.
1: Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε και έχετε ένα βλέμμα απίστευτο. Και μπορείτε να με πάρετε και να με ταξιδέψετε
0: όχι,
1: για ώρες.
0: Πού, για στο άλλο πλανήτη, όχι.
1: Για ώρες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στο επανειδήν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Να φοβάσαι την εύκολη ζωή. Να καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο και το ξύλο. Τα έχουν πει τόσοι φιλόσοφοι αυτά. Έτσι έμαθε να πορεύεται και η κυρία Ευθυμία Τζιμπλοστεφανάκη.
1: Τι κάνετε, καλώς στην κοπελιά μου.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Η οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της. Δεν ξέρω τι λόγια να πω πραγματικά για να περιγράψω όλα όσα μας πρόσφερε.

Παραμένουμε γέργεροι και έχουμε έρθει να επισκεφτούμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, παραδοσιακό, την κυρία Ευθυμία Τζίμπλο Στεφανάκη, εδώ στην υπέροχη κουζίνα της. Δεν ξέρω τι να πρωτοπενέψω εδώ πέρα στο σπίτι, το τζάκι, την κουζίνα, τη φιλοξενία που με το που μπήκαμε νιώσαμε σαν το σπίτι μας. Της είπαμε για ένα παραδοσιακό φαγητό και έχει ετοιμάσει 4-5.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο να πάμε στα πιο εύκολα. Καλώ σα βρήκαμε.
1: Καλώ ορίσατε.
0: Είμαστε πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέξατε. Χάρη βέβαια του Πάτερ Σταύρου.
0: Παπασταύρου.
1: Που είμαστε και συγγενείς, εκτός που είναι εφημέριος του χωριού, είναι και πολύ καλός συγγενής.
0: Εγώ θέλω να πενέψω εσάς όμως τώρα, αφήστε τον Παπασταύρο. Τον Παπασταύρο στο τέλος. Εγώ δεν έχω δει πιο ωραία κουζίνα και πιο περιποιημένη κουζίνα.
1: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κάπου πάει αυτό. Νομίζω είχατε στο παρελθόν μία σχολεία με τη μαγειρική επαγγελματικά ή όχι?
1: Θα μπορούσα. Αυτό είναι στο DNA μου, γιατί και η μάνα μου και οι γιαγιάδες μου
0: μαγειρεύανε. Καλά. Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη. Εγώ δοκίμασα ήδη βέβαια off camera. Αλλά θέλω λίγο, γιατί εδώ τα έχετε φτιάξει όλα και πολύ μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα. Ο χοχλιός, είπατε, είναι μπελαλίδικος.
1: Είναι μπελαλίδικος, γιατί πρώτα πρέπει να τον μουσκέψουμε, να μαλακώσει. Μετά να τον ευράσουμε σε αλατόνερο.
0: Καθαρίσει,
1: Να καθαρίσει, τον ξύνουμε και με το μαχαιράκι και μετά θα τον τσιγαρίσουμε. Είχε μεγάλη διαδικασία, γι' αυτό το προετοίμασα.
0: Δεν έχουμε όλο το χρόνο. Μας τους κάνετε κοκκινιστούς.
1: Ναι.
0: Έχετε βάλει την ντομάτα, φρέσκια.
1: Φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο.
0: Ωραία. Τι άλλο?
1: Και επειδή θα το κάναμε και με σιτάρι, έχω κόψει και δύο αγκινάρες μέσα. Ψιλοκομμένη αγκινάρα.
0: Έχει αγκινάρα εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Είναι τριμμένη και δεν φαίνεται.
0: Ορίστε το μυστικό κατευθείαν. Το πήραμε, το εκμεύσαμε το μυστικό. Και έχετε βάλει τώρα εδώ τι, το σιτάρι.
1: Το σιτάρι είναι αλεσμένο στο χειρόμηλο.
0: Έχετε ασχοληθεί αρκετά με το χειρόμηλο, γιατί το πιάτο που ήρθαμε εμείς να δοκιμάσουμε, νομίζω είναι οι χειρομιλόπιτες.
1: Ναι.
0: Ασχέτως ότι θα ξεκινήσουμε από τα άλλα εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Η χειρομιλόπιτα είναι της εποχής τώρα. Παλαιότερα που ήταν τα αλόνια, το πρώτο σιτάρι που αλέθανε, κάνανε χειρομιλόπιτες και το διασκεδάζανε.
0: Σαν γλυκό λοιπόν.
1: Είναι επιδόρπιο.
0: Επιδόρπιο. Και με τι σερβίρετε? Καλά, θα τα δούμε και μετά.
1: Σερβίρετε με ζάχαρη, κανέλα. Στο ζυμάρι είναι προζύμι και μαγιά. Περισσότερες γυναίκες δεν έχουν προζύμι στο σπίτι τους, γιατί οι νέες τώρα δεν ασχολούνται πλέον με τα παραδοσιακά τόσο καλά.
0: Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ.
1: Και η μαγιά είναι και εύκολη, γίνεται γρήγορα.
0: Α, εσείς τη φτιάξετε έχει τη μαγιά? Όχι, την αγοράσατε.
1: Εγώ έβαλα προζύμι από το χθες το βράδυ.
0: Α, για να γίνει.
1: Για να γίνει και συμπλήρωσα μαγιά.
0: Μάλιστα. Αφήστε τώρα τις χειρομιλόπιτες. Ναι. Πάμε στο στάρι.
1: Το στάρι. Αφού θα τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς με λάδι και αλάτι,
0: ωραία,
1: τους βγάζουμε, βάζουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα και όταν είναι πλέον ψημένη η ντομάτα, ρίχνουμε τους χοχλιούς μέσα στην ντομάτα και ξαναβράζουν για να πάρουν τη γεύση της ντομάτας.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Αν θα βάλουμε στάρι, βγάζουμε τους χοχλιούς και βάζουμε τη σάλτσα μόνο με νερό να βράσει και ρίχνουμε το στάρι. Και όταν το στάρι είναι ψημένο, ρίχνουμε τους κοκκλούς μέσα.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου το στάρι?
1: Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα δεκάλεπτο.
0: Όσο τα μακαρόνια, ας πούμε, για να...
1: Τα μακαρόνια καμιά φορά θέλει και παραπάνω. Εξαρτάται τι είναι.
0: Τέλεια. Και υγιεινό φαγητό.
1: Και είναι και πολύ υγιεινό.
0: Και συναντάτε και μόνο στην Κρήτη αυτό.
1: Υπάρχει στην στερεά Ελλάδα το πληγούρι, που έχει διαφορά, βράζουνε το σιτάρι πρώτα και μετά το ξεραίνουνε και το αλέθουνε.
0: Ναι, αλλά με τους χοχλιούς δεν το κάνουν.
1: Δεν έχει τη γλουτένη.
0: Ναι, αλλά δεν το κάνουμε με τους χοχλιούς όμως.
1: Αυτοί δεν τρώνε και τους χοχλιούς.
0: Βέβαια, αυτό λέω, διαφοροποιούμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Ωραία, ας πάμε λοιπόν, αφού έχουμε τους χοχλιούς έτοιμους και το στάρι τώρα γίνεται, ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν φτιάξει και τα ντολμαδάκια. Στη γέμιση μέσα τι βάζουμε?
1: Φρέσκο και ξερό κρεμμύδι,
0: ωραία,
1: μαϊντανό άνηθο, λίγη ντομάτα φρέσκια,
0: ωραία,
1: και ρύζι.
0: Τέλεια.
1: Και λεμόνι. Για να μην μαυρίζει η αγκινάρα, βάζουμε πάντα λεμόνι.
0: Είναι τα μυστικά που λέμε.
1: Τα μυστικά.
0: Ωραία.
1: Από μπαχαρικά έχει μόνο μαύρο πιπέρι.
0: Μόνο, όχι αλάτι εκεί.
1: Αλάτι...
0: Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ λέω επειδή ντολμάδες έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι μας. Mm-hmm. Μήπως να δούμε το άλλο τσκάλι εδώ που έχει τους κολοκυθοανθούς.
1: Οι κολοκυθοανθοί θέλουν άλλη γέμιση.
0: Για πείτε τι.
1: Έχει κρεμμύδι.
0: Ωραία.
1: Έχει ξύσμα από μελιτζάνα, ξύσμα από κολοκύθι.
0: Ωραία.
1: Κρεμμύδι βλέπω. Ξερό, μαϊντανό. Και μία πιπεριά τρίβω εγώ πάντα, αλλά οι περισσότεροι δεν.
0: Ναι, και εγώ πιπεριά πρώτη φορά τη βλέπω μέσα. Ναι. Θα έχει λοιπόν και τη διαφορετικότητά του εδώ.
1: Έχει κάποια διαφορά.
0: Τέλεια. Πολύ λαχανικό, πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε να τη λήξουμε.
1: Ναι.
0: Δεν τη λύγονται και με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι βέβαια. Αυτά βάζει ένα κουταλάκι μέσα στον αθό.
0: Να το ανοίξω εγώ το εδώ πέρα έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα δεν τα καταφέρω και πολύ καλά.
1: Κόψε το.
0: Α, το κόβω, το σκίζω.
1: Όχι, ναι. Μπορεί, όταν δεν ανοίγει, επειδή είναι μαραμένο τώρα, το ανοίγει ναι. Έτσι λίγο.
0: Α, ωραία. Α, εσύ το πιάνετε. Θα πιάσω κι όσοι. Ωραία.
1: Βάλε μια κουταλιά. Βάλε και λίγο πρασινάδα.
0: Θυμίζετε τη γιαγιά μου τώρα.
1: Εντάξει. Τώρα το μαζεύεις όλο.
0: Ναι.
1: Απάνω. Και το διπλώνεις.
0: Τέλεια. Εσείς τα κάνετε να φαίνονται εύκολα.
1: Ναι, έτσι.
0: Κάντε τον εσείς αυτό καλύτερα. Πάντως τόσο χρώμα εδώ πέρα, μόνο στα λαχανικά το βλέπεις αυτό. Είναι μια υπέροχη κατσαρόλα, πολύχρωμη και αυτή και με τις ντολμάδες. Εσείς ποιο προτιμάτε, κολοκυθοανθό?
1: Όλα, όλα τα λαχανικά γενικά. Εγώ δεν είμαι πολύ του κρεάτου. Μπορείς και να με δηλητηριάσεις με ψάρι, ό,τι είναι και ζωντανό και όπως οτιδήποτε.
0: Μαγειρεμένο, ναι. Αλλά
1: τα κρέατα τα αποφεύγω. Όχι ότι δεν τρώγω, αλλά έχω κόψει τόσα πολλά κρέατα στη ζωή μου που δεν θέλω ούτε να τα βλέπω.
0: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας και μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά. Μας έχετε φτιάξει και στο τραπέζι. Έχει πολύ λαχανικό. Έχει ασκοροδολάκους που συναντάμε εδώ στην Κρήτη. Έχει κάπαρι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάμε λίγο
1: να
0: εδώ.
1: Να τα βάλουμε τώρα αυτά να βράσουν.
0: Ναι, να τα βάλουμε και να πάμε λίγο στη δικασία με το στάρικο.
1: Ναι, κάτσε δύο λεπτά. Ναι.
0: Α, το ρίξτε από πάνω. Τέλεια.
1: Όταν κάνουν ντολμαδάκια δεν πρέπει να υπερβαίνει το νερό.
0: Γιατί φουσκώνουν.
1: Γιατί θα λαμπαδιάσουν. Ντολμαδάκια θέλουν σιγανή φωτιά και σκεπασμένα.
0: Είναι έτοιμη η χοχλή μας με το σιτάρι. Πήγαν ήδη στο τραπέζι να σερβιριστούμε μετά και τώρα πάμε στο επιδόρπιό μας, που είναι οι χειρομιλόπιτες. Για πείτε τώρα λίγο εδώ τι έχει μέσα το μείγμα.
1: Να πω και την ιστορία της, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Παλαιά χρόνια, όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, τότε αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι που βγάζανε, θερίζανε, αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι για να το γιορτάσουνε, το αλέθανε στο χειρόμηλο και κάνανε τις χειρομηλόπιτες οι νοικοκυράδες του χωριού. Πήραν τις ρακές τους, πήραν τα κρασιά τους, περνάγανε καλά, όχι όπως τώρα. Για να κάνουμε χειρομηλόπιτες, μουλιάζουμε το στάρι, το αλεσμένο στο χειρόμηλο. Συμπληρώνουμε και λίγο αλεύρι, γιατί διαφορετικά δεν δένει. Και το ζυμώνουμε με προζύμι, αλάτι. Και μυρωδικά βάζουμε λίγο γαρίφαλο και δυόσμο. Τηγανίζουμε όπως τηγανίζουμε και τους απλούς τηγανίτες.
0: Τέλεια. Και το σερβίρουμε με?
1: Με κανελοζάχαρη ή με μέλι. Παλαιότερα βέβαια το μέλι ήταν ακριβό και δεν το πολυτρώγαμε, αλλά με τη ζάχαρη τα καταφέρναμε.
0: Ωραία. Για να δούμε τη διαδικασία λοιπόν.

0: τα αφήνουμε να ροδίσει από τη μία μεριά και μετά τις γυρνάμε και από την άλλη και είναι έτοιμα.
1: Κυρία Ευθυμία, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Μου το είπατε off camera.
0: Ναι.
1: Έχετε...

0: Περάσει λοιπόν πολλά χρόνια από τη ζωή σας εκεί. Ήσασταν στην.
1: Μόνο 52.
0: 52! Α, τελικά λοιπόν πιο πολύ ζωή έχετε περάσει στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και σε ποιο μέρος ήσασταν?
1: Αρχικά είχα πάει με πρόσκληση και δούλεψα σε μία εταιρεία με κρύσταλλα. Δούλεψα 8 χρόνια.
0: Πού?
1: Στη φίρμα Nachtmann.
0: Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, Βαβαρία. Εκεί γεννήθηκαν και τα δύο μου πρώτα παιδιά, η Κατερίνη και ο Φραντίσκος. Όταν ήταν να πάνε στο σχολείο, ο άντρας μου πάντα ήθελε να γυρίσει στο χωριό. Δεν σκεφτόταν να μείνουμε στη Γερμανία και αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Αγαπούμε βέβαια τον τόπο μας και γι' αυτό γυρνάμε. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι και πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά, πηγαίνω ερχόμαστε. Τα παιδιά μου έχουν δουλειές δικές τους εκεί, ο γιος μου δηλαδή. Η μικρή μου η κόρη είναι οικονομολόγος, δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η κόρη μου η μεγάλη είναι καθηγήτρια γερμανικών. Η οργανική της θέση είναι στις Μοίρες εδώ. Και έχει απόσπαση τώρα για 5 χρόνια. Και φέτο τελειώνει και έρχεται ξανά πίσω.
0: Ορίστε. Άρα δεν είστε μόνοι σας.
1: Δεν είμαι μόνη. Μα και δεν μένω μόνιμα στο χωριό. Πηγαίνω και έρχομαι.
0: Τι σημαίνει γέργερη για εσάς? Πείτε μου, αν μπορούσατε να την αντικαταστήσετε με μία λέξη.
1: Με τίποτα. Δεν αντικαταστείτε γέργερη.
0: Με γέμισε αυτό, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
1: Το ίδιο σκεφτόταν και ο άντρας μου και γι' αυτό τα παιδιά μας δεν πήγανε σε γερμανικά σχολεία. Φύγαμε από το χωριό γιατί δεν υπήρχε σχολείο εκεί ελληνικό και πήγαμε στην Ιρεβέργη και ανοίξαμε κατευθείαν ένα μικρό μπακάλικο παραδοσιακό όπως ήταν τα μπακάλικα στο χωριό.
0: Ωραίο.
1: Με τσουβάλια τα όσπρια και έτσι. Στη Γερμανία τότε ούτε ντομάτες υπήρχαν, ούτε μελιτζάνες υπήρχαν, ούτε κολοκύθια υπήρχαν, τίποτα. Ό,τι παραγγέλναμε από την Ιταλία τα φέρνανε στην Ιρεβέργη.
0: Πήγε καλά λοιπόν.
1: Τα πρώτα πάρα πολύ καλά. Η δεκαετία 70-80 ήταν ο χρυσός αιώνας για το σπίτι μου. Δουλεύαμε, όλοι δουλεύαμε και τα παιδιά, παρόλο που ήταν μικρά, ό,τι μπορούσε ο καθένας πρόσφερε. Δεν είχε κοπάνα. Το σφάλμα ήταν που θέλαμε να γυρίσουμε πίσω και η επένδυση που κάναμε ήταν να χτίσουμε σπίτια. Να έχουμε, λέει, μία σανίδα, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.
0: Το λέτε με παράπονο τώρα αυτό?
1: Το λέω για παράπονο γιατί δεν βλέπω να ήταν κάτι σωστό. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένη και με τα παιδιά μου. Η ζωή τώρα, έχασα τον άντρα μου σε μικρή ηλικία. Ήμουνα μόλις 53 χρονών και αυτός ήταν 63. Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί αν αυτός ζούσε θα ήμασταν διαφορετικά. Κάναμε πολλές δουλειές. Ξεκίνησαμε με τον μπακάλικο και διάμεσα κάναμε και μία μπειραρία. Μετά κάναμε και εστιατόριο, παράλληλα αυτά.
0: Να μας αφήσετε με κάτι όμορφο, με μία ωραία ανάμνηση ίσως, να κλείσουμε έτσι.
1: Πάντα, όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν υπέροχα, παρόλο που δεν είχαμε τα αγαθά που έχουμε σήμερα, ούτε πολλά είχαμε, αλλά δεν μας έλειπε και τίποτα. Ήμασταν ευχαριστημένοι και με μία καραμέλα ή μία φέτα ψωμί με ζάχαρη, βρεμένο με ζάχαρη ή με λίγο πετιμέζι. Εμείς, τα είχαμε όλα.
0: Εμείς τα έχουμε όλα εδώ σήμερα, να ξέρετε πάντως. Και από εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά που μας φτιάξατε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που περιμέναμε. Και μυρίζουν καταπληκτικά. Εγώ τώρα θέλω να δοκιμάσω, καταλαβαίνετε. Εγώ γι' αυτό πάω προς το κλείσιμο. Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε πολύ φιλόξενοι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα ήμασταν φιλόξενοι. Η Γέργυρη φημίζεται για τη φιλοξενία της, αλλά και εμείς που ζήσαμε έξω, δεν υπήρχε

0: κάποιος να χτυπήσει την πόρτα μας και να μην την ανοίξουμε. Ή Έλληνας ήτανε, ή Κρητικός ήτανε, ή Αιγύπτιος ήτανε, ή Τούρκος ήτανε. Και βέβαια, παρόλο που αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες και έχουμε διαφορές πολιτικές, εμάς μας αβαντάρανε οι Τούρκοι.
1: Εκεί, ε.
0: Στη δουλειά που κάναμε. Είχαν όλοι πολλά παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο μεγάλο Σάββατο, επειδή εκεί κλείνουν τα μαγαζιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Mm-hmm. Γιορτάζουν το Πάσχα, εδώ Μεγάλη Παρασκευή είναι τα μαγαζιά ανοιχτά. Στη Γερμανία είναι τετραήμερο κλειστά. Μόνο τα τρόφιμα, καταστήματα τροφίμων, ανοίγουν μισή μέρα το Σάββατο για το ψωμί.
2: Mm-hmm. Μην μας κάνουν οι τηγανίτες.
0: Όχι, εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ευθυμία, λέω να πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Ναι, ναι. Μια τηγανιά είναι ακόμα. Οπότε μπορείτε να κάτσετε εσείς και τελειώνω εγώ.
2: Να σας ευχαριστήσω ξανά και θα πω στο επανειδή.
0: Όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται. Άμα βρεθείτε κατά εδώ, χτυπήστε την πόρτα.
2: Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Λένε πως ό,τι δίνεις παίρνεις. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζεις σε ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά η ίδια ακριβώς εικόνα. Έτσι πιστεύω είναι με τις χαρές. Έτσι με τα συναισθήματα όλα. Όταν σου χαρίζουν απλόχερα τόση χαρά, τόση ομορφιά, άλλη τόση θα δώσεις. Ανηφορίζοντας ψηλά στο λεγόμενο παρατηρητήριο της Γέργερης, νιώσαμε να μας κόβεται η ανάσα από την τόση ομορφιά. Οδός παραδείσου θα μπορούσε να λέγεται.

Εκεί στον Άγιο Ιωάννη μας περίμενε μια παρέα γεμάτη εκπλήξεις. Ο Κώστας Ψαρουλάκης με τη λύρα του, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του, ο Διονύσης Καψάλης με την ασκομαντούρα του, ο Διονύσης Ξημεράκης με ένα ακόμα λαούτο, ενώ για τα κεράσματα και την ολοκλήρωση αυτή της όμορφης παρέας φρόντισε για ακόμα μια φορά ο Παπασταύρος Ξημεράκης, μαζί με τον Γρηγόρη Κατσαμάνη, τον Στέλιο Φραγκιαδάκη, τον Μανώλη Προκοπάκη και τον μικρό Γιώργο Ψαρουλάκη.

Κάθε φορά που τελειώνει ένα ταξίδι, είσαι καλύτερος, σοφότερος. Έχεις μαγευτεί από τα μέρη και τους ανθρώπους. Έχεις γεμίσει από γνώσεις, εικόνες, γεύσεις, παραδόσεις. Έχεις εξελιχθεί. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, κρατούσα ημερολόγιο. Και είναι το μόνο πράγμα που μου λείπει. Να κρατάς ημερολόγιο μεγαλώνοντας. Με τις ομορφιές της ζωής. Θα εκπλαγείς με το πόσες πολλές είναι. Κάθε μέρα μπορεί να φτάσουν και τις 100. Είναι όλα αυτά τα μικρά μας θαύματα. Μην τα προσπερνάς. Εμείς σήμερα μοιραστήκαμε μαζί σας άλλες 100 χαρές. Δεν μπορεί να μην τις είδατε. Άντε, ας κλείσουμε τα μάτια τώρα και ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν. Και στις αποσκευές μας έχει μόνο αγάπη. Αυτή που πήραμε από τη Γέργερη και αυτή που δώσαμε. Καλή αντάμωση.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα Ένα ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: το πρώτο φως της ημέρας το Πρέβελι αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελι, οι πληγές μεγαλώνουν.
1: Σε συνεχή επαφή με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
0: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιαννιού σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
1: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιαννιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηοστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε κάθε μέρα, πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
0: Στο Γιαννιού

0: κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
1: Τίποτα. Μας καήκαν τα πρόβατα. Μας έχουν καεί ελιές του γιού μου. Έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
2: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό, να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
0: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
3: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει. Φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στον δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά, και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
4: Δεν υπάρχει ρεύμα.
3: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας. Εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
0: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
5: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
0: Τέλος στις πληρωμές ανοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
6: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
0: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
6: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας, από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια

0: σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
0: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: στα ζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
1: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο είναι από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνουν οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρπιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
0: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βιονές.
1: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε, να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε, να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
0: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο κριτικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στον νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες.

0: Ομάδες των 40 έως και των 60 ετών με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
0: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
1: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
2: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
0: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
2: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
4: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
3: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
4: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και αθυγινές δουλειές όπως είναι η δουλειά του οικοδόμου.
3: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
4: Αυτή να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάρρωσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Κάνει σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
3: Αναμφίβολα το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου.

0: μου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλιστης της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
1: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαμβάνω την κοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεπτυχία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάματο, η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας, με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγκύκλιο, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
0: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ.
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά.
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
9: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
13: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
14: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
15: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
14: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
15: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
16: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε.
17: Αλλά
12: Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρι με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
16: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού με τίτλο Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.

Και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

στην πόλη, εκεί όπου οι δρόμοι κρατούν ακόμα τις μυρωδιές του κίμινου και της κανέλας. Η μαγειρική δεν είναι μνήμη, είναι ζωή. Είναι τα παλιά σπίτια, τα χαμηλά τραπέζια, οι φωνές που σώπασαν, μα οι γεύσεις έμειναν. Συνταγές που ταξίδεψαν στον χρόνο, από γενιά σε γενιά, από σπίτι σε σπίτι. Σήμερα ακολουθούμε αυτές τις γεύσεις και τις ιστορίες τους και πάμε μαγειρεύοντας την πόλη.

Καλημέρα, καλημέρα. Μετά από ένα ταξίδι 13 ωρών με απίστευτη κούραση και υπερένταση και αφού κοιμήθηκα 6 ώρα το πρωί, χρειάζομαι μαύρο τσάι Τουρκίας με πολύ καφείνη, με πολύ καφείνη και φυσικά φτιαγμένο μόνο με το δικό μας, το φυσικό, το μεταλλικό νερό, διότι μόνο αυτό εμπιστεύομαι όπου και αν ταξιδεύω. No sugar, only natural water. Καλημέρα και πάλι.

0: τον έκτο όροφο είμαστε, πλατεία Ταξίμ. Πάλι καλημέρα και φύγαμε.
1: Ε, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, κορνάρουνε επιμονή μου, όλα τα ταξί είναι κοντραρισμένα, χτυπημένα.

0: Μόνο τώρα που μιλάω, εγώ δεν κορνάρω. Είναι περίεργο.
1: Ή πρωί.
0: Ή μεσημέρι. Ή απόγευμα, ντονέρ. Κοτόπουλο. Ντονέρ κανονικό. Από το 1969 λέει εδώ.
1: Hello.

0: Καλημέρα και επίσημα. Είμαστε στην πλατεία Ταξίμ. Είναι η αφετηρία για να κάνεις τα πάντα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εμπνεύστηκε αυτό εδώ πίσω για να χαρακτηρίσει την Κωνσταντινούπολη πιο ευρωπαϊκή. Ουσιαστικά εδώ είναι η ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινάμε για την Ιστικλάλ. Μαμά Φουστούκ. Wow.
1: Vanilla, chocolate, στρομερή πιστάσιο.
0: Πιστάσιο. Πιστάσιο.
1: Hop. Haydi haydi
0: haydi
1: el havaya. Thank you.
0: No, ready, not ready. Pistachio. Πάω το πρωί. Αυγά τηγανιτά. Τα πάντα από σφολιαδοειδή. Κουλούρια, γεμιστά. Δίπλα από τον τονέρ έχει μπακλαβά, πιστάτσι, εγώ τρώω το παγωτό. Κιδόνι. Πάνω εκμεκ, κιδόνι. Κιδόνι, εκμεκ. Άλλο, my friend, inside. Inside. Εντάξει, εδώ δείχνει πιο γκουρμέ. 1953 και ο τύπος μου είπε να πάω μέσα. Είμαστε στο restaurant patisserie. Name here?
2: Shooties.
0: Shooties.
2: Yes.
0: And είναι από το
2: 1953.
0: Μπακλαβά, χαλβά, εκμεκ.
2: All there is have breakfast, doner kebab.
0: Doner kebab and μπακλαβά.
2: Yes, there is have tavuk göğsü, kazandibi.
0: Tavuk kokşu.
2: Tavuk göğsü, kazandibi.
0: Το tavuk kokşu έχει κοτόπουλο, chicken with chicken.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Το τρώει ο Πασάς, νομίζω. Ποιος θα τρώει ο
2: tavuk
0: kokşu.
2: Tavuk göğsü,
0: kazandibi.
2: Kazandibi.
0: Και γυρίζω.
3: Ματζονάκι αυτό.
0: Κουνιάδος, κουνιάδος.
3: Γκρίστος.
0: Αυτός είναι ο Γκρίς. Γιώργος. Το ντονέρ και μπαμπ μαζί με τον μπακλαβά πώς πάει. Στο κάρβουνο, ε. Open today. 9 o'clock, 6 o'clock. 2 o'clock, yes. Close?
2: Yes.
0: All?
2: Night.
0: All
2: day, yeah.
0: Night.
2: Night, 2 o'clock.
0: Two?
2: Yes.
0: Two night?
2: Yes.
0: Oh, okay. Ταξίμ σουίτι. Λοιπόν, ανοίγουνε 6 ώρα το πρωί, κλείνουνε 2 η ώρα το βράδυ, οπότε εγώ θα έρθω μετά, after midnight, okay. Yes. Μένω εδώ στην πλατεία Ταξίμ πίσω στο... Κλαμπ Λίτζι, Πίτζι, κάπως έτσι. This, 5 minutes. Okay, λοιπόν, see you later, bye.
2: Bye-bye.
3: Καλημέρα.
0: After. Bye.
3: Καλημέρα.
0: Και καλή τύχη.
3: Καλή
0: τύχη.
3: Καλή τύχη.
0: Bye-bye, thank you. Γύρος κοτόπουλου, αλλά τι κοτόπουλου.

Κοτόπουλου. Πίνδος φυσικά. Αυτά εμπιστευόμαστε, αυτά αγαπάμε, αυτά τρώμε, αυτά βάζουμε στο τραπέζι μας. Έχω έτοιμο γύρο κοτόπουλο, όπως σας είπα, ο οποίος ψήνεται στο τηγάνι, σε καυτό τηγάνι, εγώ στο μαντέμι γύρω στα 4 λεπτά να θωρακιστεί ή σε μια πλάκα, ή στο φούρνο σε μια λαμαρίνα με λαδόκολλα, προθερμασμένο το φούρνο στους 220 βαθμούς για 10 λεπτά και θα ανακατεύεται μέχρι να καραμελώσει. Δεν θέλω να πω πολλά, πρέπει να το συνοδεύσω με τι? Με αβοκάντο τζατζίκι. Πάμε να το φτιάξουμε, πάμε να ψήσουμε πίτες γύρω και να σερβίρουμε. Αγκούρι, καλό πίλερ και παίρνουμε μόνο τη σάρκα. Σκόρδο, κιμά. Άνηθο. Και τελειώνουμε με αβοκάντο που μαυρίζει και θέλουμε το αντίθετο. Γιαούρτι, αβοκάντο όλα μέσα, αλάτι, λίγο καπνιστό αλάτι, 4 πιπέρια ή μαύρο πιπέρι, χυμό λεμονιού και ή στο μπλέντερ ή εδώ θα γίνει δουλίτσα.

Καλαμπόκι ψητό. Εδώ. Καλαμπόκι βραστό. Εδώ. Κάστανο. Όμορφα ανοιγμένο και όμορφα στοιχισμένο. Και φύγαμε.

Morning. How are you? This only lukum. And this said this lukum pistachio and Μερόδινα. Σούπερ. Εδώ, πάμε. Morning. This box. How much euro? Euros. Αυτό εδώ. Μπακλαβά και βυζλί και λεμπέκ. Και βυζλί και... 70? 78. 76 ευρώ. This box. 70. 70. 76 ευρώ, παιδιά. This. Normal baklava. Ρε, σε μας τρελάνε οι άνθρωποι. 76 ευρώ.

0: έτοιμα πακέτα για κέρασμα, κουφέτα και όχι μόνο, μπακλαβάδες διαφόρων ειδών και προσοχή στη τσέπη σας. Τώρα μίλησα λίγο με τα παιδιά μέσα στο αγροπλαστή και μου είπαν το εξής, ότι αυτός ο δρόμος, ο Ιστικκάου, αν το λέω σωστά, Ιστικκάου, καταλήγει στο νοσταλγικό τραμ του Περάμ ή Πέραμ, αν δεν κάνω λάθος, σταματήσω να περάσω μεταξύ, και είναι μια απίστευτα όμορφη διαδρομή, εμπορικό, σαν την Ερμού. Ερμού μου θυμίζει πιο πολύ. Εντάξει, τώρα να σας πω ότι έχει τα πάντα από εμπορικά καταστήματα. Φαίνεται και θα το δείτε και στην πορεία. Και από εδώ ουσιαστικά είναι η αφετηρία της Κωνσταντινούπολης. Από την πλατεία Ταξίμ και από τον κεντρικότερο δρόμο, Ιστικκάου. Τον λέω σωστά. Εντελώς τυχαία, από χθες το βράδυ έχω βρει τον Χρήστο και τη Γιόντα στην Τουρκία, όχι ότι ήρθαμε μαζί, και του αρέσουν τα κάστανα του Καστανά. Κάστανα παντού, καλαμπόκι βραστό για τους fit και τους fitness και ψητό για τους μερακλίδες.
1: Είσαστε στην πιο κεντρική πλατεία. Κάποτε εδώ ζούσανε, στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, μέχρι τη δεκαετία του 30, 200.000 Έλληνες. Βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό ζούσαν σε αυτή εδώ την περιοχή. Και την είπανε και οδό του πέραν εδώ αυτή τη γειτονιά, διότι ζούσανε πολλοί Ρωμοί στη γειτονιά στο Φανάρι, στο Πατριαρχείο. Και επειδή άλλαζε το προφίλ και μετακόμιζαν αυτοί στα τέλη του 1800, τους ρώτησαν πού πάτε, και αυτοί δείξανε την απέναντι όχθη και είπαμε πέραν. Και πήγαν στο πέρα απέναντι, σε αυτή τη γειτονιά.
0: Που λέει το νοσταλγικό τραμ.
1: Σωστά, πήδησε ήδη κάποια στιγμή περνάει. Κάποτε αυτό το τραμ το τράβαγαν άλογα. Σε αυτή τη γειτονιά εδώ έχουμε εκκλησίες, είναι η Αγία Τριάδα λίγο πιο πάνω. Κάτω είναι η ενορία, τα εισόδια της Θεοτόκου, που εκεί πέρα είναι και η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως. Και όπως ξέρετε, ο Πατριάρχης έχει δύο τίτλους κανονικά. Είναι Αρχιεπίσκοπος Νέας Δρόμης Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Yes. This road, traditional shopping. Τα γνήσια μαϊμού. Ένας παράδρομος με όλα τα μούφα που μπορείς να βρεις από Gucci, Armani, δεν ξέρω τι δείτε εδώ. Rummel Hunt. Εδώ. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Πώς να βγαίνει από εδώ τώρα, από δεξιά. Όχι. Πίσω. Μπαλτζανάκ, πίσω. Μέρ ντοντονέρ. Έχει κοτόπουλο και μπιφ. Μπιφ, ε. Yes. Yes. Chicken beef. Εδώ πάλι πιο προσαρμοσμένο, πιο όμορφο, πιο καθαρό και μύδια. Μύδια. Μύδια σαγανάκι. Σαγανάκι. Αχνιστά. Κοκκινιστά. Με πορτοκάλι. Μύδια with orange. Yeah. Ε? Spicy. Spicy, not spicy.

θέλω ό,τι σαλάτα σας κάνω, ιδιαιτέρως σαν κι αυτή, να τη δοκιμάσετε και να τη βάλετε στη διατροφή σας. Είτε έχει παριζάκι, είτε βάλετε γαλοπούλα. Ξεκινάω με φακές βρασμένες αγρόκτημαντονόπουλου και κρυθαράκι ζέας. Τα υπόλοιπα 5 λεπτάκι την τρώμε, αρκεί να έχει τα φαβρασμένα. Η φάρμα Αντωνάκη, για όσους δεν γνωρίζετε, βγάζει εξαιρετικά παριζάκια. Είτε σκορδάτο, είτε

κλασικό. Θα το πάρω και θα το κόψω μικρά ζαράκια και ο ντοματέμι, θα το φέρω εδώ να του δώσουμε ένα τσιγάρισμα και τα υπόλοιπα όλα μαζί. Το μυστικό πέστο βασιλικού. Ντοματίνια, μαύρο το συγκεκριμένο, κλασικό, κίτρινο και αν δεν βρείτε βάλτε ό,τι θέλετε. Το χειμώνα αποφύγετε τις ντομάτες. Κωνσταντίνος Στιακάκης από τη Μεσαρά, γραβιέρα Στιακάκη από το 1952, τρίτη γενιά, μπορείτε να τη βρείτε και όπως και άλλα προϊόντα σε επώνυμα και καλά σούπερ μάρκετ. Πάμε και ζουλιά. Με ένα πίλερ της Σοπινέλ, το λατρεύω αυτό και το έχω και 4 χρόνια. Τέρμα value for money. Είδατε πως καίει ελαιόλαδο, το παριζάκι, ακούστε,

από κάτω στο τέλος και γραβιέρα λίγο τώρα να σωματωθεί, να λιώσει μέσα. Φαγάκι είναι ουσιαστικά. Δείτε, όπου κάτι αρώματα και πολύ κοπιπέρι και θεματισμένα φύλλα χαροπιού στο σερβίρισμα. Και άλλη γραβιέρα. Σαν κρυθαρό το μύρισε. Πάμε και το αβοκάντο τώρα που έπεσε η θερμοκρασία. Άλλο ένα ανακάτεμα. Ζεστή σαλατάρα. Δείτε. Συνοχή. Παξιμάδια χαροπιού. Τρίματα. Τραγανότητα. Γεύση.

και κουλούρι Θεσσαλονίκης ή αλλιώς Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι αφράτο, δεν είναι τόσο σκληρό όσο είναι Θεσσαλονίκης. Και ακριβώς πίσω μου το ελληνικό προξενείο που μας είπε ο φίλος μας ο ξεναγός πριν, και μπροστά μου το αντίθετο.

εστιατόρια, τσάι, εμπορικό κέντρο, αλλά μόνο φαγητό. Και ακόμα είμαστε στην περιοχή Ταξίμ. Φανταστείτε τι άλλο έχουμε να δούμε. Εδώ θέλεις μια εβδομάδα, τουλάχιστον.

0: Μύδια. Αχνιστά μύδια.
1: Μύδια.
0: Α. Μύδια. Τουρκικές μύδια. Φέιμους μύδια. Είναι μύδια στον ατμό, τα διάσημα μύδια ανοίγουν αυτά από μόνο τους με τον ατμό. Δεν τα σκεπάζει από πάνω. With garlic. Smell. Σκορδό. Αγγλικά τίποτα, χειρότερα από τα δικά μου. Ψάρια, γαρίδες, σάντουιτς, λαβράκια, οστρακοειδή, μύδια τηγανιτά, γάβρος τηγανιτός, σάντουιτς μερέγκα, σαλάτα λάχανο, κρεμμύδι, onions, ρέγκα. Ωρε φίλε, καραμελωμένο, μαριναρισμένο κρεμμύδι, marinate, marinate. Εδώ. How much euros? One sandwich, liros. 200. Και θα κάνει τώρα ο φίλος μας, what's your name? Name?
2: Σαχίλ.
0: Σαχίλ. Με καλαμάρι, με καλαμάρι. Σάντουιτς με καλαμάρι, μύδια, γαύρος, γαύρος και θα κάνει και σάντουιτς με μύδια αφού έκανε το σάντουιτς με την, open, please, μερέγκα, ισκουμπρί, super sale, γαύρος σαρδέλα, εδώ ψαρούκλες, κέφαλι πάνω, στα εκεί. Και ζωντανή καραβίδα. Ποια ερμού και πια εδώ δεν έχει τελειωμό. Αλήθεια δεν έχει τελειωμό. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Δείτε. Δείτε. Δεν τελειώνει. Έχω πάνω από 2 ώρες και δεν έχω κάνει ούτε το 70%. Την καλημέρα μου και πάλι. Καφέ δεν είναι πια, πια τσάι δεν χρειάζεται. Εδώ τώρα με το που στρίψαμε είμαστε στην περιοχή Πέρα. Ποιος είναι Πέρα Μαχαλά που είμαστε πριν. Και εδώ είναι η Καθολική Εκκλησία. Θα γυρίσω να δείξουμε 2-3 πλάνα μετά. Σοκάκι, Καλάβι, Οδός, Καλάβι. Και πάμε με οδηγό τον Αντώνη. Μόρνιξιν πέρα.

Λοιπόν, τα ωραία κρύβονται πάντα μέσα στους παράδρομους, στα στενά που λέμε. Α, εδώ έχει μύδια, μύδια.

0: και πάμε στο Σαν Αντώνιο, πάμε στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, καθολική. Οπωσδήποτε επιβάλλεται στάση στον Σαν Αντώνιο, στην καθολική εκκλησία του Σαν Αντώνιο, επιβλητικότατη.
1: Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, πάνω στη ζωντανή λεωφόρο Ιστικλάλ, κρύβεται ένας χώρος ηρεμίας που δύσκολα φαντάζεσαι μέσα στο θόρυβο της πόλης. Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας, γνωστή και ως Saint-Antoine Κυλίσεση, δεσπόζει στο πολύχρωμο Μπουγιογλού και αποτελεί τη μεγαλύτερη Ρώμαιο-Καθολική εκκλησία της πόλης.

με τον νεογοτικό της ρυθμό και τα εντυπωσιακά βιτρό προσφέρει μια σύντομη αλλά ουσιαστική παύση από τον παλμό της Κωνσταντινούπολης. Ένας τόπος ιστορίας, πίστης και σιωπής. Λίγα μόλις βήματα από την πιο πολυσύχναστη λεωφόρο της.

Κατεβαίνω τώρα για να πάω Γαλατά, έτσι. Εδώ ο δρόμος λέγεται Galip Dede. Galip Dede. In the road. Galip Dede. Thank you. Galip Dede.

Και μπροστά μου, αυτό που δεν περιμένετε. Είμαστε στην πόλη των πόλεων. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη και είμαστε σε άλλο ένα επιβλητικό στολίδι, τον πύργο του Γαλατά. Ένα αρχιτεκτονικό στολίδι που στέκεται ψηλά στην Κωνσταντινούπολη, αγναντεύοντας με υπερηφάνεια τις πολυσύγκνασες γειτονιές Μπεγιόγκλου και Καρακόου. Γύρω-γύρω καφετέρειες, εστιατόρια, όπως παντού. Τώρα στην περιοχή είναι εξάλλου. Αλλά τώρα έχω τα top. Ελπίζω να προλάβω και να σας πάω.

0: Φίρκατσι, Λούτσεσί, Λούλετσι μάλλον, Σοκάκ, από εδώ, από εδώ και από εδώ που πήγαμε.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: πέρα Μαχαλά, πέρα Μαχαλά.
1: Και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε.
0: Στο ανέβασμα τώρα. Δεν έχει τελειωμό. Και εδώ έχει μασάζ και χαμάμ. Καρακού Παλάς μπροστά μας με αρχιτέκτονα τον Τζούλιο Μονγκέρι. Και... Αγιά Σοφιά στο βάθος. Σε 6 λεπτά φτάνουμε οδηπορικός και περπατώντας και μπουσουλώντας σε λίγο στη γέφυρα του Γαλατά. Γίνεται χαμούλης, δεν σταματάνε να γορνάρουν μεταξύ, κόκκινο, πράσινο εγώ. Πάμε γρήγορα, μας φάνε.

0: I am your lover. Come to my side.
1: Τι ψαρεύεται όμως εδώ. Τι φύγω.
2: Welcome to Ottoman Empire.
1: Yes. Fish. Name fish.
2: Name.
1: Όχι, name you fish.
2: My name is Iji.
1: Iji. Your name fish. Λαβράκι, κέφαλος.
2: Σταρβίτ, Τσινεκόπ.
1: Σταρβίτ.
2: Σταρβίτ.
1: Ναι.
2: Σταρβίτ, Τσινεκόπ.
1: Τσινεκόπ. Εδώ.
2: Σταρβίτ.
1: Σταρβίτ, για να δούμε. Τιγάνι, φράι, φράι.
2: Τσινεκόπ.
1: Τσινεκόπ.
2: Yes.
1: Σα Σαφρίδι είναι. Σαφρίδι. Σαφρίδι.
2: Where are you from?
1: Σαφρίδι, Greek. Ακριβώς στην αρχή και πάνω στη γέφυρα του Γαλατά, τον κεράτιο κόλπο διασχίζει, είναι η τέταρτη κατά σειρά γέφυρα και η τελευταία, αυτή που θα περπατήσουμε, που έχει πίσω μου εκατοντάδες ψαράδες, τώρα τι ψαρεύουν αυτοί, ο Θεός και η ψυχή τους, διασχίζει λοιπόν τον κεράτιο κόλπο και μετά είναι η μεγάλη αγορά και να έχουμε όρεξη για περπάτημα και για μάσα, αλλά και για τα δύο έχουμε. Πάμε.
3: Για το βαρύ χειμώνα σας έχω τη φουλ αντιοξειδωτική σούπα με πληγούρι και λαχανικά. Ξεκινάμε με κρεμμύδι. Το μισό κρεμμύδι, μισή ποσότητα θα κάνω εγώ. Εσείς ό,τι βλέπετε ακολουθήστε συνταγή κατά γράμμα. Και παίρνω αυτό εδώ το πίλερ. Αφήνω στην άκρη, παίρνω το καροτάκι και έτσι ζουλιέν, έτσι καθαρίζουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ίχνος σφύρας. Δείτε την πατάτα. Το μαχαίρι του σεφ, φορζέ. Δείτε, φέτες. Την πατάτα, ζάρια. Το καρότο. Δύο, τρία. Άκρη. Την πιπεριά και πάμε κατσαρόλα ή αυτό εδώ το τύπου wok που έχω εγώ το μαντεμένιο. Με λίγο λαδάκι να σοδάρουμε. Κρέτα βοτάνικα, σιτία, έξτρα παρθένο, στιακό ελαιόλαδο. Μέσα τα λαχανικά και ακούστε. Premium θαλασσινό αλάτι Salt Odyssey. Που μύρισε ωραία. Να κατέβω να τους ευχαριστούν, μπορεί να βάλετε και ένα κύβο. Έχω και σπανάκι, θα βάλω και σπανάκι σε λίγο. Baby σπανάκι. Ίσα ίσα το νερό να καλύψει τα λαχανικά, θα αφήσουμε να βράσει, θα βάλουμε το πληγούρι και θα περιμένουμε να δείτε τι άλλο θα κάνουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, ο μοναδικός που μπορεί και έχει πιστοποίηση για ζέας και εμείς θα βάλουμε το πληγουράκι. Θα αφήσουμε να βράσει και θα δείτε με τι θα τελειώσουμε. Με λίγο σέλινο και τα λοιπά. Λίγο πριν κατεβάσουμε από τη φωτιά τη σούπα, θα ρίξουμε μέσα σέλινο με εντανό, ό,τι θέλετε, τόσο καλά ψηλοκομμένο. Και αν τώρα κρυώνετε πολύ και θέλετε να φάτε και κρέας, πάρετε σύγκλινο, ψηλοκόψτε το. Προαιρετικό είναι αυτό. Αυτό είναι, έτοιμοι είμαστε. Σπάμε κατσική σιωτηριά μες μαστοράκι και απογειώνουμε και την κάνουμε ακόμα πιο υγιεινή με παξιμάδια βρώμης Σικνάκης, η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε βιολογικά παξιμάδια στην Ελλάδα.

0: Και μπροστά μας το γενή τζαμί. Τελειώνουμε, φτάνουμε στο τέλος της γέφυρας. Έχει και στη Θεσσαλονίκη γενή τζαμί, σαν πληροφορία και μόνο. Πανέμορφο, έτσι. Και τώρα ήρθα στο στοιχείο μου, ήρθα σε αυτό που με ενδιαφέρει, στην πρώτη από τις δύο αγορές, στο πρώτο μπαζάρ, στο Μπουγιουξεχίρ μπαζάρ, δεν ξέρω να προφέρω, Μπουγιουχεσίρ μπαζάρ. Γύρω-γύρω έχει Μπαλίκ Εκμέκ, Τενίζ Γιλντιζί, Μπαλίκ Εκμέκ, Λουκουμάδες, τα πάντα. Είστε έτοιμοι? Είστε. Φορτώνουμε. Καπέλα, έτσι το άσχετο που δεν μ' αρέσουν. Στην πίσω ένα τουρκικό. Μου πάει το χρώμα, Ωραίο είναι. Πόσο έχει να δούμε?
1: Μπυριανή.
0: For this. Yes. Μπυριανή.
1: This one for rice.
0: For rice?
1: For rice.
0: Okay.
1: This one for doner kebab and soup.
0: Soup.
1: Doner kebab.
0: Doner kebab?
1: Doner kebab and soup. This is for chicken. This for patata.
0: Patata.
1: Cashew.
0: One for chicken. One for meat, one for
1: meat,
0: patata,
1: meat.
0: One for doner kebab, yes. It's okay. And black pepper,
1: rice.
0: This.
1: Rice.
0: And rice. This for?
1: For kebab.
0: For kebab, okay, okay.
1: Meat, fish.
0: Meat, fish, chicken, okay, okay.
1: Kebab, salad, barbecue, this everything.
0: And for me? Sweet?
1: This is hot chili.
0: Oh, hot chili, hot chili.
1: Hot chili.
0: Little hot chili. Yes. Little. Bukovo.
1: Bukovo.
0: Όχι, πουλ μπιπέρ. Μπαχαρικά πήρα. Πάμε τώρα για λουκούμι. Με κακάο. Δεν ξέρω τώρα τι τιμή έχει, τσάγια. Αφού είναι μέντα σίγουρα. Λαμπού Ντουμπάι. Ό,τι ξηρό καρπό έχω φάει θα σπάει. Καπέλο δεν μπόρεσα να πάρω. Δεν μου άρεσε. Είμαι εδώ και περιμένω τα μπαχαρικά μου να πληρώσω. Και έχω φάει μισό κιλό λουκούμια του μεταξύ. Είμαστε που είμαστε, θα φύγουμε χειρότερα από εδώ. Οκ, my friend. Finish. Cash. No cash. Εντάξει, εδώ πιο πολύ βλέπω ροχισμό να πούμε. Βλέπω ζακέτες, παπούτσια. Το μοναδικό που βρήκα είναι με μπαχαρικά αυτό που πήρα και τα μπαχάρια. Μια τσάντα πραγματάκια. Ξηρούς καρπούς, φιστίκια, γύρω στο 1 κιλό. Μπαχάρια 4 ευρώ. Παπούτσια δεν πήρα. Πάμε στην επόμενη. Χουρμά.
2: Χουρμά, Turkish χούρμα.
0: Turkish χούρμα. Καρύδια από τα Φάρσαλα. The best χουρμά for you. The best for you. Βασιλικός χουρμάς. Πρέπει να έχει σίγουρα. This. €650. 650.

0: 450 λίρες. 250 λίρες λίτρο είναι γύρω στα 4,5 ευρώ. Βάλε το κιλό. Έλα, παιδί μου, πόσο είπα, 4,5 ευρώ τα 2,5, 8 ευρώ.
1: Το κιλό, 8 ευρώ.
0: 8 ευρώ.
1: Καλή τιμή είναι.
0: Για χουρμά, ναι.
1: Α, για χουρμά, ναι.
0: Η φίλη μου, η Αγγελική, πρέπει να έχει να φάει από το Σαββατοκύριακο και έχει τσακίσει το καμένο το καλαμπόκι και εμείς ψάχνουμε, αντίπαρο είστε.
1: Αντίπαρο.
0: Και εκεί θα έρθουμε. Λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε τώρα την αντιστοιχεία. Είναι 12 ευρώ, φίλοι μου καλή.
1: Α, 12.
0: Ναι, άρα μισό κιλό να πάρουμε, 250 γραμμάρια. Χουρμά. Δίσταζε χουρμά. Τουρκής. Νο. Λοιπόν.
2: Uno, πέντε λίρα, αμίγο.
0: Οκ. Δεν τρελάθηκα. Όσο τρελάθηκε η φίλη μου με το καλαμπόκι. Τα παϊδάκι προβατίνα εδώ χτυπάει.
3: Δεν έχω προβατίνα.
0: Να, γι' αυτό το φαίνεται. Άκου τώρα εδώ τι μου λέει. Πώς είπες, 40 λίρες, πόσες λίρες. Λίρες, all together, λίρα.
4: 400
0: λίρα. Euros, 20. Άσε τα πονηρά σου, περίμενα να σου κάνω εγώ τώρα.
4: 8 euros.
0: No, ναι. 8. Maybe. Ξεκινήσαμε από 11 ευρώ, 600 λίρες και φτάσαμε στα 5,84 σε χουρμά τουρκικό και κίνκ. Άιντε πάει. See you. Γελάνε, κοροϊδεύουν. Νομίζουν. Και ξεκινάει το show των φιστικών και των βαχαρικών. Άι. Α, συνεννόηση. Μπακλαβάκι.
5: Αλλού.
0: Και ψάρι εδώ βρίσκα αλούρα. Αυγά ξηφία είναι ρε φίλε αυτά. Short fish. Αυγά ξηφία. Και αυτή είναι χουρμάδες. Φρέσκοι χουρμάδες Τουρκίας. Φρέσκοι χουρμάδες. Κάστανα. Και πάμε στα τυριά τώρα. Κασέρι. Κασέρι. Κασέρ. Φέτα. Κασέρι. And this. Λάβας πέινιρι. This same Roquefort?
6: Yes, Turkish Roquefort.
0: This little taste. Little. Oh my god. Τρομερές ελιές. Με μαριναρισμένες και κιμόνο. Έλα, μπατζανάκι, φτάνει. Τα ούχο κτσού. Μπατζανάκι, φέρτα εδώ. Εκτός από ελιές έχει τρομερά αλατικά, μυρίζουν ωραία. Είναι καβουρμά, σουτζούκι. Τι να πάρω, για πείτε μου. Και από εδώ έχει τυριά τύπου ροκφόρ. Κάτι σαν φέτα, σαν βουβαλίσια. Μπάφαλο, μοσαρέλα, καβουρμά, παστουρμά, σουτζούκι, μπατζανάκι. Και ρύθρες μελιού. Έχει κάτι πάστες. Κάτι ωραία που τις έχεις και ρύθρες. Πανέμορφα. Χαλβάς. Χαλβεζί. Glühwein το λένε οι Γερμανοί. Ζεστό κρασί αρωματικό το λέμε εμείς. Ακούτε μέλισσες, γιατί έχουμε μέλι φυσικά. Και θα βάλω όχι κόκκινο κρασί, εγώ θα βάλω ένα λευκό αρωματικό κρασί χαμηλής οξύτητας, παρακαλώ να είναι.

Ναι, αλλά τα ξέρεις λίγο πολύ. Λικάνιους αστεροειδείς, μέλια, κανέλες, τόγκα, γύρω δεν γνωρίζετε που βγάζει λίγο μπραντ έτσι. Δεν θέλω να πω άλλα. Πάμε, κρασί μέσα στο wok. Το κρασί. Πάμε να κόψουμε μήλο ζαγορίν σε φέτες και να το προσθέσουμε μέσα. Την κανέλα, αστεροειδή γλυκάνισο, ginger, καθαρίζω. Δείτε το μαχαίρι που έχω σήμερα, χρώμα αντρικό, ε. Αυτό είναι. Φέτες, ε, το ginger. Μέσα και αυτό. Και έχω εδώ, για όσοι γνωρίζετε, αυτό το φασόλι, τόγκα, που τα αρώματά του σε παραπέμπουν σε πικρά μύγδαλο, σε μοσχοκάριδο, σε ρούμι. Και δεν είναι ακριβό. Αναζητήστε το, δίνει έξτρα αρώματα σε κέικ, σε σουφλέ σοκολάτας. Τι μας έμεινε, μπράντι και μελάρα. Θα βάλουμε και λίγο θυμάρι φρέσκο. Φέτες πορτοκάλι. Και θα το φέρουμε σε σημείο βρασμού. Μετά το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να βγάλει τα αρώματά του. Αγνό, κριτικό, θυμαρίσιο μέλι από άγριο θυμάρι. Σαββιδάκης family. Και πάμε φωτιά. Λοιπόν, αυτό εδώ πάνω ο αφρός είναι από το μέλι. Okay. Δεν θέλουμε να πάρει βράση. Είναι βασικό αυτό. Το κατεβάζουμε, το σκεπάζουμε και το πίνουμε μετά από 40 λεπτά. Πάντα χλιαρό. Αν χρειαστεί, τα ξανανεβάζουμε στη φωτιά. Έτσι κάνουν οι Γερμανοί, έτσι τα κάνουμε και εμείς. Πάμε να σερβίρουμε.

0: Έμαθα μια κουβέντα και τη λέει συνέχεια. Μπαϊτζανάκι, μπαϊτζανάκι. Τσοκ γιούζα. Τσοκ γιούζα. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε ήσυχα, κάτσε όμορφα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Πάμε μέσα. Γυρίζω να δείτε εδώ το κοσμάκι, τον άπειρο. Δείτε. Και πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Λουκούμια έχει εδώ, λουκάμια, λουκούμια. Λουκούμια, τσάι. Where are you from, Greece?
1: Μπαϊτζανάκι,
0: καλησπέρα. Ναι, πείτε τίποτα. Πείτε τίποτα άλλο, ρε. Μπαϊτζανάκι, μπαϊτζανάκι. Μπαϊτζανάκι, περίμενε, έρχομαι. Κουνιάδο. Μπαϊτζανάκι, ένα μπαϊτζανάκι. Σου
2: είναι, σου είναι. Σαν δίκη σε σβέντο, όσο σερίψου Μαρία.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
2: Καλύτερη καλαβή.
0: Μπαϊτζανάκι και εσύ.
2: Μπακλαβάκι.
0: Μπακλάβα,
2: Τουρκί.
0: Σύπουρο, ρακί.
2: Δολμάκι.
0: Δολμάκι.
2: Ρακί.
0: Ρακί.
2: Τουρκί.
0: Κρασί.
2: Όλοι Τουρκί.
0: Λεζέπ. Λεζέπ, εδώ. Θα μου πει πρώτα πώς θα πάω στη μεγάλη αγορά τώρα. Στο Big Bazaar. Πάω. Σαμπάν. Σαμπάν. Σακί. Σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Σαπάν, σακί, σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Άντε, πάμε, να δούμε. Παραχάτ, φυρί, φυρί. Έχει, για όσους έχετε δυσλειτουργικό πρόβλημα,
4: ναι,
0: το μαγικό σπρέι, το οποίο είναι Vinga, 150.000. 1, 2, 1, 2, όχι, and Superman. Αυτό είναι
4: Superman.
0: Deep Force.
4: Deep Force.
0: This and this. All
4: three to hour, all three hour.

0: the king.
1: How much euros?
0: Three women.
1: How much euros to end two?
0: Together.
1: Θα τα πάρω δώρο σε ένα φίλο μου. Με κεράσαν τα παιδιά εδώ τσαγάκι μαύρο. Αυτό έχει full καφέινη, σας το είπα. Το πίνω να πάρω ενέργεια, έβαλα και ζάχαρη που δεν μου αρέσει. Τους άφησα εδώ 50 ευρώ, τι. Εντάξει, είναι καλά τα παιδιά. Άντε στην υγεία σας. Ωραίο, ε. Έφαγα χουρμάδες. Έφαγα ξηρούς καρπούς. Δοκίμασα τυριά. Θέλω να ξεδιψάσω με ελληνικό, φυσικό, μεταλλικό νερό. Διός, το εμπιστεύομαι, το έχω μαζί μου στα ταξίδια. Θα το έχω πλέον μαζί μου στα ταξίδια. Έχω και καλό περατέρ εδώ. Άντε στην υγεία σας. Τσοκγκουζελ. Πάμε και στον Ντεμίρ εδώ. Που το απλώνει το αμπελόφυλλο. Ντολμαδάκια, ντολμά, ντολμά. Σαρμά. Σαρμά. Πίκλα. Εδώ φτιάχνουν τις μπάμιες σε πίκλα και είναι εδώ. Είναι η πιπεριά που μοιάζει σαν ντομάτα. Δίπλα, πατζάρια, λάχανο, διάφορα, λάχανο, πίκλα, γκούρι, καυτερή πιπεριά, καρότο, πάστα πάπρικα, πελτέ. Θα δοκιμάσω μία μπάμια, τουρσί, δεν έχετε εικόνα για την γεύση μιλάμε. Απίστευτη, ε. Και μια και δεν κεράστηκε και δεν ήπια τίποτα, εδώ με το φίλο με κερνάει, τι με κερνάει. Κοκτέιλ από πίκλες, ε.
2: Yes.
1: Good for health.
2: Health.
1: Hender. Ah, Hender. Noel, Noel. Καλό, ε. Μπάμια. You know μπάμια? One more. The best. Δεν υπάρχει μπάμια, παιδιά. Είναι το καλύτερο εδώ. Ω, Παναγία μου.
3: Έλα, αγαπή.
1: Έλα, Βατζανάκη. Πάλι. Egypti Bazaar. Εδώ είναι το quality. Εδώ είναι το ποιοτικό μπαζάρ. Και γυρίζω. Και σφυρίζω. Δείτε. Είμαι φορτωμένος, δεν μπορώ να περπατήσω, παιδιά. Έχω πάρει τα πάντα. Πάμε να βολτάρουμε, γιατί εδώ είναι που μοιάζει λίγο με μια αγορά ελληνική. Εντάξει, δεν θα πω την Παρβάκιο. Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι προσαρμοσμένοι όπως πρέπει. Σωστά, ποιοτικά.

0: 20.000 κόσμου να επισκέπτεται αυτή την αγορά σε καθημερινή βάση. Βάλτε στο μυαλό σας τώρα. Only Ergin Ataman, only Παναθηναϊκός. Μπρικάρες. Τι είναι αυτό?
1: Yep.
0: Τι, cheese?
1: Yep. Almond.
0: Sweet. Τούρκης μπαζάρ. Τα τσαγερά τους εδώ τα υπέροχα. Αλλά αυτό που σε εντυπωσιάζει εντός εισαγωγικών εδώ είναι τα μπρίκια τους. Κάθε λογής. Και τα κουζινικά τους. Σπόρος κείμενο. Αστεριωδή γλυκάνισο. Μοσκοκάριδο. Τζίντζερ αποξηραμένο, γαρίφαλο, αλάτι Ιμαλαΐων, κουρκουμάς αποξηραμένος, καρδά μου η κακουλέ. Τι? Μεντά. Oh, very good. Thank you. Είναι η μέντα που μου έδωσε με το που το βάζεις εδώ και οι πνεείς καθαρίζουν, ανοίγουν όλα. Έχει και λεμόνι, lemon grass. Πάει. Ναι, και lemongrass. Είναι τέλειο.

Στο σημείο το είναι ότι υπάρχουν ονόματα στα μαγαζιά, Blue Special, Masala, Heifin, Ramazan, Kanbaz, βλέπω. Άλλο, άλλο, μπρο. Εντυπωσιασμένος από τα αποξηραμένα τους. Το μάλλον πατζάρι είναι. Ωραία φίλε, εδώ θα μας φάνε όλα τα λεφτά αυτού. Μην πάρει. Dubai Chocolate. Jasmine Ball. Οθωμανικό, ερωτικό, relax, sumac, meat, barbecue. Sultan Tea, Viagra Tea. Wow. Ωραία τσαγερά. Κομπολόγια. Φεύγοντας από την αγορά, ποιος άλλος θα δεσπόζει, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Έφυγα. Μπορεί να ξανάρθω όμως. Κανείς δεν ξέρει. Και περνάμε τώρα εδώ το τσεκ. Περνάμε το τσεκ. It's okay. Thank you. Αν έχουμε κλέψει κάτι, αν δεν έχουμε κλέψει κάτι. Δεν κλέβουμε εμείς, είμαστε καλά παιδιά. Εν τω μεταξύ, όσο νυχτώνει, τόσο πιο πολύ αλλάζει η διάθεσή σου, η δικιά μου τέλος πάντων. Αλλάζουν τα χρώματα. Εντάξει, εδώ να σας πω κάτι, με το που κλείνει η αγορά, με το που κλείνει η αγορά την κάνουν όλοι, γιατί είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι. Αλλά εγώ έχω κλείσει ένα ωραίο ραντεβουδάκι και το βράδυ. Για να δούμε πού θα σας πάω. Μόλις προσευχήθηκαν. Τους βλέπετε, θα πάω πιο κοντά. Βγάζουν τα παπούτσια τους, πλένουν τα πόδια τους. Η ιεροτελεστία ολόκληρη. Πλένονται, βγάζουν τα παπούτσια τους. Γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και μετά θα ανέβουν πάνω για να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Έξω τα παπούτσια, αφού πληθήκανε. Να μπουν στο γενή τζαμί. Όχι low battery, no battery. Κλείνω. Κοιτάξτε τι ωραία φωτισμένη είναι η γέφυρα του Γαλατά. Πάω στο μετρό και επιστρέφω στη βάση μου, στην πλατεία Ταξίμ, να φορτωθώ. Να ξεφορτωθώ, να φορτίσω μπαταρίες, γιατί έχουμε συνέχεια το βράδυ. Αν δεν με κορόιδεψε ο φίλος μου, που μου ταξιδεύει βραδινή έξοδο. Traditional Turkish food.

0: φάσμα γερεύοντας.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
13: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
15: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
16: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
15: Το χώμα πρέπει να το τρως.
17: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
18: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
19: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
15: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
14: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
16: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
14: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
15: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
17: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
14: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
16: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
15: Όταν

0: Φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε, ανταμώνουμε και απόψε στο 24ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κοσμοσπορ που εκ προημίου και λόγω ντεκόρ ενδείκνυται μας προειδιάζουν για ωραίο αθλητικό κουβεντελό, η παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, χαρά, ευεξία για να είμαστε ντούροι και εκτάκτως απόψε και οι παλιοί θα καταλάβετε, οι πιο παλιοί θα καταλάβετε τι εννοώ, μας χαρίζουν και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό και σας μπέρδεψα. Είσαι πολύ μικρός. Υπήρχε κάποτε λοιπόν, πρωτού σε χαιρετήσω και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, υπήρχε μια διαφήμιση, ήταν πολύ δημοφιλής στην τηλεόραση και έλεγε «Πίτσος εμπιστοσύνη».
1: Εννοείται τι θυμάμαι.
0: Έλα ρε,
1: είχα δεχτεί και πολλά πειράγματα για αυτή τη διαφήμιση. Ακόμη και τώρα. Εννοείται.
0: Βέβαια είναι πολλές δεκαετίες λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στάση. Ο Μινάς Πίτσος, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Βασίλη.
0: Άρα εσύ έχεις δηλαδή δύο επίθετα ιντριγκαδόρικα. Το ένα είναι το Πίτσος και το Πίτσος είναι επίθετο βαρύ σαν ιστορία λόγω οικογένειας, λόγω πατέρα, λόγω όλης της οικογένειας. Και το Μινάς που είναι το όνομα του πολιούχου της πόλης. Οπότε. Εκ προημίου έχεις.
1: Είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση, εντάξει. Και όνομα και επίθετο, μια χαρά είμαστε.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ. Είναι πολύ φιλόξενος ο χώρος, πολύ ζεστός. Καλά θα ήταν να είμαστε και στον Μπόρο, στο Ρακάβικο, να τσούσαμε καμιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι για άλλες περιπτώσεις, για πιο δύσκολες εισαγωγικά. Καλά είναι και εκεί όμως, εντάξει. Όλα θέλουν το... Ξέρεις, όταν πρέπει να τα κάνεις όλα
0: σωστό,
1: με μέτρο.
0: Σωστό. Γιατί δεν μπήκε στο τρυπάκι μετά τα πρώτα βήματα να συνεχίσεις και να επιμείνεις στο προπονητηλίκι ή να μείνεις στο ποδόσφαιρο με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Μετά από μια μεγάλη καριέρα και σε διάρκεια και σε εμπειρίες.
1: Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα. Ήταν λίγο δύσκολα γιατί οι συνθήκες δεν ήταν καλές. Οικονομικά τότε ήταν αρκετά δύσκολα και στον Εργοτέλη και στον Όφη. Και έτσι με κάνανε λίγο να αλλάξω λίγο τις σκέψεις μου και τις, για το μέλλον. Και έτσι απλά είπα τέλος και δεν ξανασχολιόμαστε. Κάνουμε κάτι άλλο, ψάχνουμε για άλλα πράγματα.
0: Παρακολουθείς, βλέπεις, πηγαίνεις στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο δεν πάω, δεν η αλήθεια είναι. Παρακολουθώ όμως όσο μπορώ και λόγω του μαγαζιού, διότι παίζουμε ας πούμε στις τηλεοράσεις αθλητικά.
0: Σωστό.
1: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, οπότε τα παρακολουθώ. Μπορεί να μην πάω, αλλά παρακολουθώ.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι εδώ σε Ηράκλειο. Οκτώβριο, 18 Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου του 1980. Τώρα είναι περιττό και θα ήταν και αστείο να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι. Ήταν οικογενειακό όλο το θέμα.

0: Θυμάμαι ξέχαστα, πρέπει να ήμουνα γύρω στα 7 χρονών περίπου και έχω βρεθεί, δεν ξέρω, με τον πατέρα μου στο γήπεδο στο Μαρτινέγκο και είναι εκεί ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος.
1: Συμπαίκτης του στον Όφη.
0: Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο προπονητής, ο παλιός.
1: Α, ναι.
0: Να είναι καλά εκεί που
1: ναι.
0: είναι.
1: Όχι, συμπαίκτης του πατέρα σου.
0: Ναι, ναι. Και...

0: την μπάλα.
1: Με τα αριστερό, έτσι.
0: Με τα αριστερό, ναι. Μου λέει, είσαι καλός, θα έρθεις, μου λέει. Να μου τον φέρεις. Και μετά από 4-5 μήνες πάω στο τότε στην Ακαδημία του Όφη που ήταν κάτω στο Λίντο, στο, εκεί στο Καρφούρ. Και έτσι ξεκίνησα από 8 χρονών.
1: Τον πατέρα σου, το σπουδαίο Κώστα Πίτσο, πρόλαβες να τον δεις να παίζει?
0: Όχι, όχι, δεν πρόλαβα. Πέρασε κάτι εραστεχνικά τότε στα τελειώματά του και 40 χρονών που ήταν σαν παίχτης προπονητής. Τότε έτσι λίγο, αλλά όχι, όχι, δεν τον προλαβα να τον δω.
1: Λοιπόν, για εκείνους που δεν θυμούνται, αλλά το θεωρώ τώρα απρέπεια και ασέβεια εκ μέρους μου να προσπαθήσω να εξηγήσω ποιος ήταν ο Κώστας Πίτσος. Αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική στιγμή προφανώς, γιατί είναι πρωταγωνιστής και στυλοβάτης στην ομάδα που επιστρέφει στην πρώτη εθνική Όφη.
0: Ναι, το
1: 1975-76 ναι, ναι. Μαζί με Κορονάκη, με Γραβιά, με Βασιλείου, με τον Παπαδόπουλο, τον Πατινιώτη, τον πατέρα του Μαχλά, τον Τζιράκη, τον Γιαλαμά, τον Τζαγκαράκη. Προφανώς υπήρχε πολύ ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι, έτσι.
0: Ήτανε, δεν ήταν μόνο, ήταν και όλο μου το σόι.
1: Και δηλαδή, όλο το σόι, μπράβο, εκεί να καταλήξω.
0: Πατέρα μου, ήμασταν οικογενειακός, όλοι με το ποδόσφαιρο ασχολιόμασταν. Οπότε πάντα, είτε οικογενειακά βρισκόμασταν όλοι μαζί, πάντα ήταν εννοείται το ποδόσφαιρο οι πρώτες κουβέντες που...
1: Και δεν μπορούσε να ξεφύγεις κιόλας.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, περίμενε. Είναι ο πατέρας σου. Ο πατέρας έχει πόσα αδέρφια που ασχολήθηκαν με την μπάλα?
0: Ήταν και τα τρία του αδέρφια, αρσενικά, και τα τρία του.
1: Παίξανε,
0: ναι, ναι. Και τα τρία, κανονικά.
1: Είναι ξάδερφός σου πρώτος ο έτερος Μινάς Πίτσος, που είναι προπονητής στον Κρουσόνα τώρα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Σωστό. Και με το τζανί του Γιούχτα που έπαιζε βέβαια στο Γιούχτα.
0: Και αυτός πρώτος μου ξάδερφος. Ναι, ναι. Το έχουμε οικογενειακός όλοι. Και καλά παιδιά και καλοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Απλά εντάξει, εγώ ήμουν λίγο πιο τυχερός και ανέβηκα έτσι λίγο πιο, έπαιξα λίγο πιο σε πιο υψηλότερο επίπεδο.
1: Από την αρχή έταξες τον εαυτό σου, για να το κάνω λίγο γλαφυρό, να φυλάς θερμοπύλες στην άμυνα ή μπήκες καθόλου στο τρυπάκι? Που πολλά παιδιά αρχίζουν από την επίθεση και θέλουν να έχουν την μπάλα. Αν το έλεγε ο Χρήστος Κόντης την προηγούμενη εβδομάδα, λέει: εγώ έγινα αμυντικός, αλλά λέει: όταν ήμουν μικρός, ήθελα να έχω την μπάλα στα πόδια μου, ξέρεις.
0: Κοίταξε,
1: να προσπαθώ να βάζω γκολ. Ναι.
0: Επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος, όταν ήμουν μικρός, με βάζανε πάντα αριστερά. Αριστερό μπακ, πάντα. Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια και μεγάλωνα, ρε παιδί μου, 10, 11, 12, πάρα πολλές φορές έπαιζα και στο κέντρο. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα παιδιά θέλουν να παίζουν πιο μπροστά, να έχουν την μπάλα, να βάζουν γκολ, να κάνουν τρίπλες. Αλλά υπήρχαν πολλοί προπονητές που με βάζαν και πιο μπροστά. Αλλά εντάξει, η θέση μου από μικρός ήταν πάντα εκεί.
1: Είχε σύνδαλμα εκείνη την εποχή που μεγάλωνες? Δηλαδή, πέρα από τον πατέρα, γιατί πάντοτε για παιδιά και όταν ακολουθούν τα παιδιά και βαδίζουν στα χνάρια των παιδιών, ο πατέρας είναι ένα πρότυπο, αλλά από εκεί που έβλεπες, από την τηλεόραση, από το γήπεδο, στη θέση σου, ας πούμε?
0: Όχι, όχι, ποτέ. Δεν είχα έτσι ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα το ποδόσφαιρο το έβλεπα λίγο πιο soft. Ναι. Ήμουνα πάντα πιο soft. Δεν ήμουνα ποτέ έτσι τρελαμένος για να έβλεπα. Εννοείται, έβλεπα, παρακολουθούσα. Αλλά ήμουνα πιο light. Δεν είχα κάποιο έτσι ιδιαίτερο ίνδαλμα ή... Όχι, όχι.
1: Τώρα, επειδή αυτό μου το μαρτύρησες, την ώρα που βαφόμασταν, για να μπω και λίγο στη διαδικασία της προετοιμασίας της εκπομπής, τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, όχι αν μετάνιωσες, αλλά μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου, σου τριβελίζει το μυαλό η ιδέα ότι τι θα είχα καταφέρει αν δεν ήμουν soft? Πάντα. Και αν είχα μια διαφορετική προσέγγιση στην μπάλα.
0: Αυτοί που με ξέρουν καλά, πάντα μου το λένε. Ότι ήσουν πάντα χαλαρός, ήσουν πάντα light στο θέμα του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Του ποδοσφαίρου βασικά, μα πάντα μου το λένε. Ότι αν ήσουν πιο
1: φανατικός,
0: πιο συγκεντρωμένος, αν... Ναι, ναι, μου το λένε. Τώρα, τι να σου πω, περνάνε τα χρόνια, δεν είμαι για τις άποψεις ότι τι δεν έκανα ή θα μπορούσα να κάνω. Εντάξει, αυτά ξέρεις.
1: Ναι, το what if, ναι, και δεν βγάζει και νόημα.
0: Δεν βγάζει και νόημα, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτοί που με ξέρουν μου το λένε.
1: Πότε κατάλαβες, δηλαδή στο μυαλό του νεαρού, του πιτσιρικά, του teenager, Μινά Πίτσου, καρφώνει τη ιδέα ότι το ποδόσφαιρο, ακόμη και με light προσέγγιση, μπορεί να είναι το μέλλον του?
0: Πρέπει να ήταν εκεί γύρω στα 14, πριν να ήμουν στα 14-15, όταν πια άρχιζα και αποκτούσα πιο πολύ εμπιστοσύνη, μεγάλωνα και του ήμουν 14 χρονών, με πήραν στον ερασιτέχνη Όφη τότε και παίζαμε και με τις μικτές. Και είχα πάει τότε στην Εθνική Πέδο, 14-15 χρονών. Τότε άριζα και έλεγα κι εγώ, επειδή ήμουνα ένα από τα παιδιά που ξεχώριζε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, έλεγα κι εγώ ότι εδώ είμαστε.

0: κάτι θα κάνουμε.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Κάτι θα κάνουμε ζωή μας το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί που όλα πηγαίνουν καλά, έρχεται η πρώτη ρήξη, ρήξη χιαστού.
0: Ναι, εκεί στα 15 μου, ενώ ήμουνα στην Εθνική Παίδων, είχα κληθεί σε ένα μάτσι με τις μεικτές στο Λασίθι. Παθαίνω τη ρήξη του πρόσφυγου χιαστού, 15 χρονών, θυμάμαι, ξέχαστα να με πηγαίνει ο πατέρας μου στο Γιώργο Στεφανδάκη, στο γιατρό, ναι. Ο γιατρός της καρδιάς
1: στο
0: μου.
1: Στον γνωστό γιατρό.
0: Παναγία μου, αυτός ο άνθρωπος έχει τραβήξει τα πάντα με μένα.
1: Κοίτα, να σου πω, για να μην έχει λόξη ο γιατρός Στεφανδάκης, κάποια Πέμπτη θα τον φέρουμε εδώ. Γιατί
0: Βασίλη,
1: είναι δεκάδες
0: πάρα πολλά να σου πει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει να σου πει αυτός ο άνθρωπος.
1: Σωστό.
0: Τόσα χρόνια, τόσοι ποδοσφαιριστές, την τρέλα μας, τα πάθη μας, αυτά, αυτός ήταν πάντα πρώτος που τα άκουγε. Λοιπόν, και με πάει ο πατέρας μου, ξέχασα 15 χρονών, και του λέει τι θα κάνουμε με το μικρό. Και του λέει ο Γιώργος ότι μα είναι μικρός, πώς θα του κάνουμε. Του λέει ρε αξίζει, του λέει. Και του λέει τι να σου πω, του λέει αξίζει. Και τότε 15 χρονών μου έκανε την επέμβαση.
1: Έχασες τότε ένα ταξίδι, ήταν κάπου να πάτε με το σχολικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, είχαμε πάρει το Πανελλήνιο εδώ στην Ελλάδα. Και πήγαν τα παιδιά από το αθλητικό σχολείο στο Περού. Είχαν πάρει πήραν έκτη παγκόσμια θέση. Και μάλιστα τότε μου έλεγε ο κύριος Γιώργος ο Παρασύρης, μου λέει τι να σε κάνω, μου λέει που είσαι κουτσός. Πώς να σε πάρω, τουλάχιστον να πάρεις τα μόρια. Επίσης μου έλεγε ότι αν ήμουνα, σίγουρα λέει θα μπαίναμε στην τριάδα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πειράγματα του κύριου Γιώργου του Παρασύρη. Ναι, δεν είχα πάει δυστυχώς. Αυτό από τη μία ήταν καλό, γιατί ίσως δεν ξέρεις. Πολλά παιδιά τα τελειώσαν μετά το σχολείο από αυτή τη γενιά. Μπήκαν σε πανεπιστήμια,
1: ναι,
0: σε πολλά πράγματα.
1: Τι λες τώρα, τα
0: από τα 14 παιδιά που πήγαν, νομίζω και αν όχι τα 14, τα 13 μπήκαν στα πανεπιστήμια. Κατευθείαν, ούτε εξετάζω ούτε τίποτα.
1: Ποια άλλα παιδιά εκείνη την εποχή που ήταν συνομιλικοί σου, είτε συμμαθητές σου, είτε φίλοι σου, είτε συμπαίκτες σου, είτε αντίπαλοι σου σε άλλες ομάδες. Με ποιους ταλαβεριζόσουν εκείνη την εποχή που μετά τους ξαναβρήκες σε άλλο επίπεδο?
0: Τα πιο πολλά παιδιά που κάναμε τότε παρέα ήταν ο Κώστας ο Αργέντης, έπαιξε στο Μέχρι Πόα, πήγε και στη Ρόδο, Β' Εθνική, ήταν ο Μανώλης Καινουριάκης. Τότε θυμάμαι τα παιδιά που ήμασταν και στο σχολείο, γιατί τότε το σχολείο το αθλητικό ήταν η ελίτ καλά του Ηρακλείου.
1: Σωστό.
0: Ήταν ο Μανώλης ο Καινουριάκης, ήταν ο Νίκος ο Τζανετής, ήταν ο Μπάμπης ο Χαρλαμπάκης. Όλα αυτά τα παιδιά παίξανε μπάλα. Και συνεχίσανε, έστω ας πούμε και σε λίγο πιο χαμηλό επίπεδο, συνεχίσανε.
1: Με τον Γκέραρτ έπαιξες?
0: Με τον Γκέραρτ γίνομαι επαγγελματίας 19 χρονών, κάθομαι ένα χρόνο και μετά έφυγε αυτός.
1: Έφυγε.
0: Με το που έφυγε έπαιξα εγώ κατευθείαν.
1: Με Βασιλείου?
0: Ναι, ναι, με τον κύριο Άρη είχα παίξει.
1: Και Παρασύρης που ήταν στην ομάδα τότε, έτσι.
0: Ο κύριος Γιώργος τον είχαμε και γυμναστή στο αθλητικό και γυμναστή στο Νόφι, οπότε δεν ξέφευγα. Θυμάμαι ξέχαστα, είμαστε αποστολή απάνω στην Σλάβια Πράγας, τότε το 2000 ήτανε, και έρχεται ο Βαγγέλης ο Χωσάδας. Ναι, και μου λέει ετοιμάσου. Είχε αυτό τη βραχνή φωνή, μου λέει μικρέ. Και κάτι άλλο μου έλεγε τώρα, τέλος πάντων, δεν θα τα πούμε στην κάμερα, και μου λέει ετοιμάσου, αύριο παίζεις. Του λέω εγώ παίζω, του λέω, ναι, μου λέει και μη μιλάς.
1: Εσύ πιτσιρικάς
0: ήμουν 20 χρονών.
1: Νεοφερμένος στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι. Τον πρώτο χρόνο δεν έπαιξα, το δεύτερο έγινε αυτό. Στην αρχή της χρονιάς. Και έτσι έπαιξα εκεί στη Σλάβια, στην Πράγα και καθιερώθηκα μετά. Και...
1: Τι προσπαθούσες τότε να βελτιώσεις, δηλαδή πώς ήταν το παιχνίδι σου, ας πούμε? Ήταν, καλά, προφανώς ήταν άγκουρο ακόμα, ναι.
0: Ναι,
1: δεν είχε οριμάσει, αλλά...
0: Νομίζω επιθετικά τότε το είχα λίγο πιο πολύ. Το αμυντικό κομμάτι προσπαθούσα λίγο να βελτιώσω. Και γενικά, εντάξει, τώρα ένα παιδί 20 χρονών ακούει. Εμένα νομίζω το προσόν μου ήταν, ειδικά μετά που είχα απάνω τους τραυματισμούς και ήταν λογικό να πέφτεις.
1: Καλά, βέβαια.
0: Είχα κάνει μετά και δύο
1: συγκεκριμένες. Έκανες τρεις πρόσθυρους και ένα χόνδρο.
0: Ναι, είχα κάνει 4 πολύ μεγάλα χειρουργία. Δηλαδή στα 23 μου είχα κάνει ήδη 3 χιαστούς.
1: Δεν γίνονται.
0: Οπότε μετά το προσόν μου είναι ότι άκουγα και προσπαθούσα να διαβάσω το παιχνίδι, να ακούω πολύ τους προπονητές, ούτως ώστε να μένω σταθερός σε ένα επίπεδο. Γιατί είναι λογικό να πέσεις μετά από τόσους τραυματισμούς.
1: Τι σου μένει από εκείνη την πρώτη θητεία στον Όφη, γιατί θα ακολουθούσαν άλλες δύο. Η μία που ήταν μεγάλη σε διάρκεια και η τρίτη που ήταν το κύκνιόσμα, αλλά από εκείνα τα πρώτα δύο χρόνια.
0: Μου μένουν πάρα πολύ. Πρώτον, ότι με βοήθησε ο κύριος Άρης και έπαιξα. Και δεύτερον, η έλευση του Γιάννη του Σαμαρά με βοήθησε πάρα πολύ στο παιχτικό κομμάτι.

0: Εντάξει, ήταν λίγο πιο μπροστά τότε ο Γιάννης. Με αυτά που έλεγε, ναι, που σε κατεύθυνε. Και ήταν, ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Αν και δεν γκάτσαμε πολύ, γιατί μετά πήγα στο Παναθηναϊκό, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης. Ήταν και ο Γρηγόρης μαζί του, ο οποίος...
1: Ο Παπαβασιλείου.
0: Όχι, ο Γρηγόρης ο Τσινός.
1: Α, ο Γρηγόρης ο Τσινός.
0: Ο Τσινός, ο οποίος... Ναι. Εντάξει, ο Γρηγόρης ήταν, είναι αγάπη γενικώς για όλους.
1: Εκτός αυτού, δηλαδή, και αυτό το έχω ακούσει που λένε ότι το παιχνίδι του Τσινού ήταν σεμινάριο.
0: Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Ναι. Έχει αυτή τη μεταδοτικότητα, αυτή την αγάπη, ρε παιδί μου. Και με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο πάντως. Στην τότε μου θητεία.
1: Στην τότε, ναι, σωστά. Ξαφνικά βαράνε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, βαράνε τα τέλεια από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός πώς ετσίμπησε, πώς έπεσε στα ραντάρ του.
0: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, ήταν τόσο ξαφνικό. Δηλαδή έγινε μέσα
1: δηλαδή,
0: σε...
1: Δηλαδή δεν έχεις σκάσει καλά-καλά από το αυγό ακόμα.
0: Ναι. Δεν είναι, έπαιζα πάρα πολύ λίγο. Και σε μια προπόνηση έρχεται ο Νίκος ο Νιόμπλης και μου λέει... Με πήραν τηλέφωνο και με ρωτούσαν για σένα. Έτσι απλά. Του λέω ποιοι. Μου λέει πάνω, μου λέει τον Παναθηναϊκό. Λέω μάλιστα, εντάξει, μου ήρθε νταμπλάζ. Μου λέει ο Νίκος εννοείται ότι του είπα τα καλύτερα. Όχι, μου λέει ότι. Γιατί μου λέει το αξίζει. Όχι, μου λέει ότι. Μου το έπαιξε κάθαρα δηλαδή. Λέω εντάξει. Και μετά από, θυμάμαι, παίζαμε ένα μάτς πάνω στην Αθήνα. Δεν το ήξερα, πραγματικά δεν το ήξερα. Παίζουμε με τον. Και μάλιστα σε εκείνο το μάτς ήμουν πάρα πολύ καλό. Παίζουμε με το Εγάλεο. Και το Εγάλεο ήταν τιμωρημένο και έπαιζε στο
1: στηλεοφόρο.
0: Τελειώνει το μάτς και μου λένε ότι αύριο θα πας να μιλήσεις με τον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ, κάτσε, πού θα πάω. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι ευκαιρία τη ζωή σου
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εντάξει, ναι. Και έμεινα πάνω και πήγα την επαύριο και μίλησα.
1: Κυράστας.
0: Ήταν η εισήγηση του Κυράστα να πάω, αλλά εκείνη την περίοδο έφυγε ο Κυράστας. Και είχε έρθει ο Μαρκαριάν. Οπότε τα πήγα εγώ, ενώ ήμουν εισήγηση του Κυράστα.
1: Βρήκε τον
0: Μαρκαριάν.
1: Στο μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, προφανώς είναι σατανική σύντοση. Τον τεπούτο με τη φανά του Παναθηναϊκού εναντίον του Όφη.
0: Ναι, ήταν το πρώτο μου μάτσο εκεί. Και ξέρεις, ήμουν και πάρα πολύ καλός.
1: Εδώ.
0: Και ξέρεις, και δημοσιογράφοι, ρε παιδί μου, εδώ του Ηρακλείου, θυμάμαι, δεν θυμάμαι, ξέχασα, νομίζω μου το είχε πει ο Μανώλης Σουριάς. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Μου λέει, αν έπαιζες, μου λέει έτσι, μου λέει, όταν ήσουν στον Όφη, θα πει τον Παναθηναϊκό, μου λέει, Μπαρτσελόνα, μου λέει, θα έπαιζες. Ναι, ήμουν πολύ καλός εκείνο το μάτσο. Κάνω τον ντεμπούτο εδώ με το και μετά παίζουμε με τη Σπάρτα και παίζω απάνω, ναι.
1: Θα μπορούσε να πάει καλά πάντοτε λες ότι όχι πια ένθερμο που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Όχι τι βαθμό θα έβαζε τον εαυτό σου, αλλά τι σου μένει για τον Παναθηναϊκό τότε.
0: Καταρχήν...
1: Και γιατί δεν διήρκεσαι, το συμβόλαιο ήταν μεγαλύτερης διάρκειας, γιατί
0: ναι.
1: Έμεινες μόνο 2 χρόνια.
0: Καταρχήν ήταν μεγάλο σχολείο. Με Champions League δεν το συζητάμε. Ναι. Τώρα ήταν κάτι. Έπαιξα. Ήταν μεγαλεία για μένα. Μεγάλες εμπειρίες. Δεν θα τα άλλαζα με τίποτα, εννοείται. Θεωρώ ότι πλήρωσα πρώτον το ότι ήμουνα soft. Δεν διεκδικούσα αυτά. Γιατί ας πούμε, θυμάμαι ότι έπαιξα 2 μάτς. Και ήμουν πάρα πολύ καλός και στα 2 μάτς. Μετά δεν διεκδίκησα εγώ από τον εαυτό μου. Να πιέσω τον εαυτό μου να γίνω καλύτερος. Δεν πίεσα νομίζω τον εαυτό μου όσο έπρεπε. Είχα και ένα τραυματισμό μετά το δεύτερο χρόνο στους προσαγωγούς και είχα κάτσει περίπου 6 μήνες. Γυρνάμε καλοκαίρι πίσω στο Ηράκλειο και θυμάμαι ξέχαστα είχε έρθει τότε ο Ζάιτς στον Παναθηναϊκό και με παίρνει ένα τηλέφωνο τότε και μου λέει τι σκέφτεσαι να κάνεις, τι θες, από τον Όφη θέλω να γυρίσεις πίσω γιατί σε θέλουν. Του λέω, κοίταξε να σου πω, του λέω δάσκαλε, τον λέγαμε το Ζάιτς τότε. Ναι. Του λέω, κοίταξε, εγώ θέλω να παίζω. Αυτό θέλω. Μου λέει και μου λέει τώρα εμέσως πλήτης σαφώς ότι εδώ πολύ δύσκολα να παίξεις, δεν θα παίζεις.
1: Τότε Παναθηναϊκός είχε πάρει το Φίσα.
0: Ήταν ο Τάιξ εκεί.
1: Ήταν.
0: Μου λέει δύσκολο να παίζεις. Του λέω εντάξει, τώρα ξέρεις κουβέντες που κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι μπορώ να παίξω, ότι πρέπει να παίρνω ευκαιρίες πιο πολλές. Προφανώς εντάξει, ο άνθρωπος ήθελε να με πάει προς το. Εντάξει, είναι η δουλειά του σε αυτή.
1: Ναι.
0: Και του είπα εντάξει, όχι, εγώ δεν θέλω να κάτσω. Θέλω να παίζω. Και έτσι είχα γυρίσει στον Όφη.
1: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που πήρες μαζί σου φεύγοντας τον Παναθηναϊκό?
0: Το Champions League. Εντάξει, ήταν μεγαλεία. Ήμουνα και στα 2 μάτς στην Μπαρτσελόνα, δεν είχα παίξει βέβαια.
1: Στο 1 σε 20 όμως. Για...
0: Ήμουν από το 10ο λεπτό για ζέσταμα. Στο Camp Nou και έκανα από το 10ο λεπτό ζέσταμα. Και λέω, τι γίνεται εδώ. 100.000 κόσμος,

0: φωνές, χαμός. Έκανε ζέσταμα από το 10 έως το 90. Ήταν σαν να παίξει.
1: Όρθιο.
0: Αφού έλεγα μετά του προπονητού Σέρτζιο, του λέω coach, μήπως θα κάνω και εγώ από θεραπεία την επαύριο. Έκανα 80 λεπτά ζέσταμα. Το Champions League ήταν κάτι φοβερό. Δηλαδή, μόνο όποιο το έχει ζήσει μπορεί να καταλάβει.
1: Ναι, σωστά. Αυτό είναι γεγονός. Και η ατμόσφαιρα δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι η ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ναι. Ήταν κάτι. Φοβερά παιδιά, φοβεροί συμπαίκτες, το συζητάμε αυτό. Όλα τα παιδιά ήταν φοβερά. Αλλά νομίζω ότι το Champions League ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό.
1: Πανεπιστήμιο δεν πήρε τίτλο τότε.
0: Δυστυχώς. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα άξιζε να έχει ένα τίτλο. Το λένε όλοι. Νομίζω ότι όντως πραγματικά άξιζε μια ομάδα, αυτή η ομάδα να πάρει ένα τίτλο τότε. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, με καλά παιδιά, με ένα καλό προπονητή. Δυστυχώς δεν έγινε.
1: Εσύ πρόλαβες και το Σάντος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ήμουν και με τον Πορτογάλο. Ήταν πολύ σκληρός ο Πορτογάλος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σκληρός τότε. Η δουλειά του φάνηκε όμως μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: έφυγε νωρίς τώρα.
0: Έφυγε νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
1: Τρίτη, τέταρτη αγωνιστική. Νωρίς.
0: Ήταν πάρα πολύ σκληρή προετοιμασία του. Μας είχε, μιλάμε στα τάρταρα. Ήμασταν κομμάτια. Θυμάμαι ότι από την πρώτη του προπόνηση. Βασίλη, και μας έκανε κατοστάρια και πενιντάρια, φουλ ταχύτηση, πρώτη προπόνηση. Μιλάμε, ήμασταν κομμάτια.
1: Σκάσαμε.
0: Είχαμε σκάσει. Υπήρχαν παιδιά που κάνανε μετό στην προπόνηση. Και πού να σηκώσεις, να πεις τι. Δεν υπήρχε. Κανένας δεν μιλούσε. Ήταν πολύ σκληρός ο coach τότε. Και ήταν λογικό να. Δηλαδή, μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η ομάδα δεν μπορούσε να. Ήταν πολύ σκληρή προετοιμασία που έκανε. Αλλά μετά φάνηκε η δουλειά του.
1: Εντάξει, μετά είναι η ομάδα η οποία. Πέρασε από τη δοκιμασία της Ριζούπολης και πήρε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μεγάλωσες, πώς ωρίμασες παίζοντας μαζί με τον Καραγκούνι, τον Μπασινάτο, τον Χένριξεν.
0: Ο καθένας είχε τη δική του προσωπικότητα. Ήταν και άλλοι πολύ καλοί παίκτες.
1: Σε δέχτηκα καλά.
0: Ναι, μια χαρά. Όχι.
1: Σε κοιτάς να φύγει ψηλό.
0: Όχι, καμιά σχέση. Παναγία μου. Εννοείται. Ήταν και Έλληνες. Ήταν και πολλοί Έλληνες τότε. Δεν ήταν τόσο πολύ.
1: Εννοείται. Και παιδιά που είχαν ανατραφεί μες στην Παιανία κιόλας.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Ήμασταν πάρα πολύ καλά. Ήταν και ο Γιούρκας τότε μικρός, ναι. Ήταν και άλλα παιδιά. Ήταν ο Ηλίας Σαπάνης μικρή. Ήταν πάρα πολύ καλά το σύνολο, η ομάδα. Τα παιδιά ήταν φοβερά όλα τους.
1: Είχε προκύψει τότε μια πρόταση που θα σου έδινε την ευκαιρία να παίξεις στο εξωτερικό. Μόνο ότι ήσουν πολύ μικρός και εκείνη την εποχή δεν ήταν και πίσω.
0: Θα σου πω, όταν το καλοκαίρι με είχαν πάρει τηλέφωνο. Από την Τουρκία, ήταν 2-3 ομάδες, ήταν ένας μάνατζερ και με είχαν πάρει και από τη Σλάβια Πράγας, αλλά από τη Σπάρτα που είχαν παίξει τον Παναθηναϊκό. Απλά αυτοί θέλανε να πάω να κάνω προπονήσεις τότε. Mm. Γιατί ξέραν ότι ήμουν τραυματίας, αλλά εμένα, επειδή τότε ο προσαγωγός μου ήταν σε κακή κατάσταση, δίστασα, δεν πήγα. Και όντως, όταν γύρισα στον Όφη, έκανα χειρουργείο στους προσαγωγούς. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω αλλιώς. Και μετά. Μπήκα. Και την τρίτη αγωνιστική που έπαιξα, παθαίνω το μπρόσθιο χιαστό. Καπάκι κατευθείαν. Δηλαδή ήμουν διστακτικός να πάω γιατί είχα το πρόβλημα με τους προσαγωγούς.
1: Ήταν αναπόδραστο, το ήθελες εσύ, ήθελε ο Όφη, αισθανόσουν εδώ την καβάτζα, τη σιγουριά και ξαναγύρισες αμέσως.
0: Ξεκάθαρα γύρισα γιατί πίστευα ότι πίστευα στον εαυτό μου πολύ και λέω θα παίξω και θα φύγω. Ξεκάθαρο ήταν αυτό, ότι θα παίξω και θα φύγω. Ήταν τότε και ο Σκάζνη, προπονητής εδώ που με ήθελε πάρα πολύ. Γενικά είχε καλή ομάδα τότε ο Όφη. Ήταν ο Ρόναλντο Γκόμες μέσα ακόμη, ήταν ο Νιόμπλε. Ήταν ακόμη πολύ καλή ομάδα. Και λέω θα έρθω και θα φύγω. Ξεκάθαρο ήταν, δηλαδή θα έρθω να παίξω και θα φύγω. Αλλά δυστυχώς καμιά φορά όταν κάνεις λέει όνειρα.
1: Κάποιος πάνω γελάει.
0: Από πάνω γελάει. Και δυστυχώς ναι. Χτυπάω. Γυρνάω μετά από ένα χρόνο και παθαίνω ξανά υποτροπή. Οπότε κάτσα περίπου 2,5 χρόνια εκτός. Μετά γυρνάς και είσαι με άλλα δεδομένα.
1: Σε πήγε πίσω αυτό όλο?
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή προφανώς σε έβλαψε και ψυχολογικά ή όχι? Ή το ξεπέρασες εύκολα? Ίσως επειδή είχες μια light προσέγγιση που λες?
0: Κοίταξε, το ξεπέρασε και μόνο που γύρισα και έπαιξα τόσα χρόνια το ξεπέρασα. Αλλά δεν ήμουν ποτέ ο ίδιος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήμουνα γιατί είχα πάντα μία πισίνη. Πάντα. Πάντα. Και ποτέ οι προπονήσεις μου δεν ήταν οι ίδιες. Αλλά το ότι ήμουνα πιο soft το ξεπέρασε και έπαιξα τόσα χρόνια. Και με τη βοήθεια βέβαια των ανθρώπων εκεί, των γιατρών, των φυσικοθεραπευτών κτλ.
1: Ξέρεις,

0: Δεν θα τη σκέφτομαι. Εσύ είχες μια καριέρα που αρχίζει από το 1998, ας πούμε, τότε που προωθήσεις την πρώτη ομάδα, και πήγε μέχρι το 16. Δηλαδή, για άνθρωπο που έχει κάνει τρεις φορές εγχείρηση πρόστιου χειαστού, που έχει μείνει έξω τόσο καιρό, το να μείνει για τόσα χρόνια στο προσκήνιο δεν είναι και ευκαταφρόνητο.
1: Στα 27 μετά έκανα την άλλη εγχείρηση, το χόνδρο, που και αυτή με κράτησε άλλους 8 μήνες έξω. Και μάλιστα τότε ήταν η περίοδος που έπεσε off η κατηγορία. Εγώ δεν έπαιξα καθόλου, έπαιξα 2-3 μάτς στην αρχή, δεν μπορούσα να βοηθήσω καθόλου. Εντάξει, ήταν κακή ομάδα, κακά τα ψέματα, αλλά πάντα έλεγα μέσα μου ότι θα μπορούσα κάτι να κάνω, ρε παιδί μου, έτσι λίγο να βοηθήσω. Το θεωρώ επιτυχία, Βασίλη, ειλικρινά, το ότι έπαιξα με τόσους τραυματισμούς.
0: Τι το θεωρείς, μα είναι.
1: Δηλαδή μέχρι τα 35, ναι. Για μένα ήταν μία από τις επιτυχίες που είχα, θεωρώ.
0: Ήταν έτσι πολλά ups and downs που λένε τα 9 χρόνια στον Όφη.
1: Πάρα πολλά. Καταρχήν θεωρώ ότι μπορεί να είμαι από τους λίγους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω στον Όφη θα είμαι ο μόνος που πέτυχα τα limit up της ομάδας, τις παχές αγελάδες που λένε, αλλά και τα πολύ limit down. Τις μεγάλες αναχώριες και τις οικονομικές και τις και με την που είχαμε πέσει κατηγορία. Ναι, ήταν πολλές χαρές, πολλές λύπες. Τα πέρασα όλα σε αυτή την ομάδα, πραγματικά. Αλλά εντάξει, τα βλέπεις και λες, εξής, βγαίνεις δυνατός από όλα.
0: Ναι.
1: Και από τα καλά, αλλά και από τα κακά. Γιατί τότε στα κακά και στα δύσκολα ήμασταν λίγο πιο, ξέρεις, με Νίκο Αναστόπουλο, ήμασταν λίγο πιο δεμένοι.
0: Πιο...
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central.

0: 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Θα ήθελα.
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς
2: της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Ποιο είναι το limit up, μιας και χρησιμοποίησες χρηματιστηριακή έκφραση. Το limit up εκείνης της ομάδας τα 9 χρόνια που έμεινες. Ποιο ήταν.
1: Ήταν η πρώτη...
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που λέτε, παιδί μου, ότι μόνο και μόνο για αυτή τη στιγμή άξιζαν οι εγχειρήσεις, άξιζε που έμεινα 9 χρόνια.
1: Κοίταξε, οι καλές στιγμές ήταν ακόμη και στη Ρόδο, τα πήγαμε στα μπαράζ και μείναμε. Ναι. Ήταν και αυτό limit up για μένα, γιατί εντάξει, ήταν μεγάλη χαρά. Την προηγούμενη χρονιά η ίδια ομάδα είχε βγει Ευρώπη. Ναι. Και η ίδια ομάδα την επόμενη χρονιά πήγαμε στα μπαράζ στη Ρόδο. Σωθήκαμε εκεί, μεγάλες χαρές βέβαια. Μετά ήταν άλλη μια χρονιά που πήγαμε να βγούμε. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα τότε. Είχαμε μπροστά τον Σέρβο. Τον Ντρούλιτς. Ήταν άλλη μια χρονιά με Κώστα Κωνσταντινίδη, με Στέλιος Φακιανάκη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και στο τελευταίο μάτσι Ντούμπα χάσαμε την Ευρώπη. Ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 2006. Δεν θυμάμαι καλά. Ήταν και αυτή η ομάδα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλή. Μετά άρχιζε λίγο το limit down που λέμε. Πέσαμε κατηγορία.
0: Είναι σοκαριστικό να πέφτει όφη.
1: Ήταν γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να πέσει. Η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή στο Ηράκλειο τότε. Είχε και κόσμο το γήπεδο, θυμάμαι, αρκετό. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά πραγματικά, γιατί είχε 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τότε να πέσει η ομάδα. Β' Εθνική, δύσκολα χρόνια. Οι αγελάδες καθόλου ήταν πολύ ισχνές. Πρώτη χρονιά καλή ομάδα, δεν βγήκαμε για διαφόρους λόγους. Τη δεύτερη χρονιά βγήκαμε. Τότε ήταν με τις παραλίες που μας μαζέψανε.
0: Μου την είπε την ιστορία ο Αναστόπουλος την άλλη φορά, ήταν με το Μαγλά και λένε ότι παίζετε μεθαύριο. Του παίρνει ο Κουράκης, λέει τηλέφωνο, και λέει: παιδιά, μαζευτείτε, παίζετε μεθαύριο.
1: Μας κρατούσανε μέχρι τον Ιούνιο. Στο μεταξύ. Και τα οικονομικά ήταν δύσκολα, κακά τα ψέματα, απλήρωτοι τότε εμείς, τι να κάνουμε. Μας λένε φύγετε, δεν μπορούμε να σας κρατάμε άλλο. Έχουμε πάει μια εβδομάδα, παραλίες από εδώ, από εκεί, μας παίρνουν τηλέφωνο, ελάτε. Πού να έρθουμε ρε παιδιά, λέμε. Είμαστε μια
0: εβδομάδα.
1: Μαζευτήκαμε το ζόρι, 12-12, ήμασταν 13 άτομα. Πήγαμε, παίξαμε τα μπαράζ και βγήκαμε αμέσω μπαράζ. Γιατί με 12 άτομα ήμασταν.
0: Παναστόπλος εμπειρία.
1: Μεγάλο σχολείο. Οπότε είχε κάτι τέτοιο, γιατί ήμουν ο πρώτος που με φώναζε μέσα στα αποδυτήρια. Στα γραφεία του και μου έλεγε «Μινά, πρέπει να κάνουμε αυτό, μινά». Εντάξει, αυτός δύσκολα και γι' αυτό να προσπαθεί να κρατήσει μια ομάδα έτσι όπως ήταν.
0: Μετά όμως τον σήκωσαν στα χέρια σου, στα αεροδρόμια.
1: Η μεγαλύτερη του χαρά.
0: Βέβαια, τουλάχιστον. Εσύ κάνεις το φάουλ σε εκείνο το περιβόητο προημιτελικό του κυπέλλου με τον Ανδρόμητο.
1: Τι μου είπες τώρα. Ναι, εγώ το κάνω και δεν ήταν κιόλας.
0: Και δεν ήταν. Και με δεν τον ήταν. Κάκο, το έδωσε ο Κάκος.
1: Βέβαια. Εγώ το κάνω, δεν ήταν. Και μάλιστα πάω και του λέω.
0: Να υπενθυμίσω ότι είναι ο επαναληπτικός προημιτελικός. Όφη έχει χάσει 3-1 στον πρώτο μάτς του Ανδρόμητο. Προηγείται εδώ 2-0.

0: Κάναμε φανταστικό μάτς εκείνο. Ήμασταν τρομεροί. Ο Ατρόμητος, καλή ομάδα ο Ατρόμητος τότε, φοβερή ομάδα. Δεν θέλω να πω ότι δεν είχε κάνει τίποτα. Ήταν κακός, δεν ήταν καλός. Ήμασταν πολύ καλοί εμείς. Και δίνει ένα φάουλ στο τέλος, έξω την περιοχή.
1: Και βάζει ο Λουτσιάνο το.
0: Και ξέρουμε ότι είναι ο άλλος, ρε εσύ. Ο άλλος τα βαράει από του.
1: Στα
0: άλλο
1: τρία φάουλ βάζει.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Ναι, και πάω και του λέω, τι δίνεις, ρε εσύ, του λέω. Μα είναι δυνατόν. Εντάξει, τότε ο Κάκος είχε αυτό το τέτοιο, ρε παιδί μου, το δεν έδινε σημασία. Ξέρεις, του διαμαρτυρός.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό, αυτός, σωστό.
0: Τίποτα, ναι.
1: Το πρώτο.
0: Και δυστυχώς μπαίνει τον γκολ και γίνεται ό,τι γίνεται.
1: Επειδή εσύ είσαι κριτικός, είσαι Ηρακλειώτης, είσαι γέννημα θρέμα του Όφη, είσαι γιος του Κώστα Πίτσου, είσαι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αισθάνθηκες ότι εκείνη την εποχή έπρεπε να κάνεις και παραπάνω πράγματα από το. Από το να παίζεις και να καλύπτεις την αριστερή πλευρά της άμυνας. Δηλαδή, τόνιωσες αυτό από το ότι κουβάλαγες εδώ πίεση μεγάλη.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Και ο κόσμος είναι απαιτητικός.
0: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί.
1: Και στον κόσμο δεν ήταν πολύ ευχάριστο να βλέπει την ομάδα να παλεύει για να σωθεί να πέφτει.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια πραγματικά. Γιατί μάλιστα θυμάμαι και κουβέντες που κάναμε μετά με τον Σταύρο το Λαμπράκι όταν πήγα στον Εργοτέλη. Μου το έλεγε αυτό ότι ήρθες και απελευθερώθηκες. Ξέρετε, τότε στον Όφη ήμουνα και από τους μόνους, ήμουνα αρκετά χρόνια στην ομάδα, ήμουνα και από τις ακαδημίες, ήμουνα γέννημα θρέμα. Δεν ξέρω, για ένα λόγο μου τα λέγανε εμένα, τα άκουγα. Όχι, δεν μου λέγανε, όχι με βρίζαν κι αυτά, τα παραπονά τους, τα όλα τους. Και είχα ένα βάρος, η αλήθεια είναι αυτό πάντα. Γιατί τότε είχε φύγει και ο Κώστας Σταυρακάκης, δηλαδή παιδιά που ήμασταν από παλιά μαζί είχαν φύγει και ήμουνα από τους μόνους, ίσως ήμουνα ο μόνος έτσι και πάντα ήμουνα στο επίκεντρο, στο ότι πάντα μου τα λέγαν.
1: Ποιο είναι το αξέχαστο μας με τον Όφη? Είναι εκείνο με το Λεβαδιακό, ας πούμε, στο Παγκρίτιο, που είναι μια
0: ότι
1: δυνατή στιγμή. Εντάξει, δεν είναι.
0: Όχι, θα βάλω τον Παρά στη Ρόδο, το δεύτερο, και θα βάλω και το μάτς με το Λεβαδιακό. Ήταν αυτά τα δύο μάτς που μου έχουν μείνει. Ήταν έντονες τα συναισθήματα, ήταν πάρα πολύ, ήταν φοβερά έντονα. Ήταν και το μάτς Ντούμπα που θέλαμε, ας πούμε, τη νίκη
1: για να βγείτε Ευρώπη.
0: Για να βγούμε στην Ευρώπη, αλλά νομίζω αυτά τα δύο είχαν έντονο συνέστημα.
1: Ο Όφη τότε έπεσε στην περίπτωση, στη συγκυρία, κακόπεσε από πλευράς περιβάλλοντος. Τι ήταν εκείνο που δεν του επέτρεψε να μείνει σε ένα υψηλό επίπεδο όπως το είχατε συνηθίσει?
0: Θεωρώ ότι το βασικό ήταν το οικονομικό.
1: Το οικονομικό.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις ότι όταν το οικονομικό δεν είναι καλό, δυστυχώς έρχονται άλλα πράγματα. Λίγο λάθος επιλογές, λίγο. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο είναι το οικονομικό. Αυτό που θεωρώ ήταν και ένα λάθος. Τότε στο Παγκρίτιο δεν έπρεπε να είχαμε πάει. Κακώς πήγε και τώρα όπως στο Παγκρίτιο για μένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια το ποδόσφαιρο εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Αλλά εντάξει, άλλο το Γεντίκουλε και άλλο το Παγκρίτιο. Είναι εντελώς διαφορετικά γήπεδα. Και όταν δεν έχεις και πολύ και καλή ομάδα, είναι χειρότερο.
1: Σωστό, είναι χειρότερο, βέβαια. Γιατί δεν είναι στρούγκα το γήπεδο, να σου πει ο κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Γεγονός είναι αυτό. Γιατί έφυγες από τον Όφη τότε, το 2012.
0: Τότε είχαν την.
1: Υπήρχε. Το πρόβλημα της αδειοδότησης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν μπορούσαν. Είχαν τρεις αδειοδοτήσεις και τρεις ανανεώσεις και μεταγραφές. Οπότε, μα ξέχαστα. Είχε έρθει ο Αναστόπουλος και μου το είχε πει. Δηλαδή, είχαμε μιλήσει, μου το είχε πει. Με τα δικά του λόγια, ξέρεις τώρα τα δικά του. Και μου το είχε πει και δεν, γι' αυτό είχα φύγει.
1: Και πας στην άλλη γειτονιά, δίπλα. Ήταν δύσκολη η μετάβαση από τον Όφη στον Εργοτέλη?
0: Δεν ήταν εύκολο για μένα, γιατί όταν είσαι τόσα χρόνια, όταν είσαι σπίτι σου, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, ναι.
0: Τότε ήταν και ο Εργοτέλης την περίοδο που έπεσε Β' Εθνική.
1: Έπεσε.
0: Και ήταν στο να φύγει ο Παπουτσάκης, ο πρόεδρος τότε. Να είναι καλά και αυτός ο άνθρωπος εκεί που είναι. Οπότε και αυτονών τα πράγματα ήταν ρευστά. Δεν ήταν. Γι' αυτό είχα πάει και τέλος Αυγούστου. Εντάξει, υπήρχαν κάτι προτάσεις τότε, ξέρεις, από ομάδες, δεν με καλύπτανε. Με ένα παιδί μικρό τότε, την κόρη μου μικρή, μουρμούρα γυναίκα που να πας από εδώ, από εκεί. Και. Είχα και προσωπική σχέση τότε και με τον Σταύρο το Λαμπράκι και μόλις μου είπε, παιδί μου, ότι είναι ok τα πράγματα, εντάξει, θα κάνουμε κάτι καλό.
1: Και ξαναζεις μια άνοδο εκεί.
0: Ναι.
1: Και μια επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα.
0: Βρήκα φοβερούς ανθρώπους και εκεί και κάνουμε μια άνοδο που δεν την περίμενε κανένας.
1: Δεν την περίμενε
0: κανένας. Κανένας, πραγματικά. Τα μισά παιδιά ήταν 20 χρονών που παίζαν τότε. Οι μόνοι, οι έμπειροι, νομίζω, οι μεγάλοι ήμουν μόνο εγώ, ο Ντιέγκο Ρωμάνο. Μία-δύο μεταγραφές που είχαμε κάνει, όλα τα άλλα ήταν πιτσιρίκια.
1: Πιτσιρίκια.
0: Ναι. Και κάνουμε μια άνοδο φοβερή. Δεν την περίμενε κανένας. Δύσκολα και εκεί οικονομικά, με κυνηγούσαν τα τελευταία χρόνια, αλλά κρατάω μόνο θετικά, δεν το συζητάμε. Ανεβήκαμε μετά, κάτσαμε δύο χρόνια.
1: Γκόγκιτς.
0: Με Γκόγκιτς, φοβερός.
1: Σύνθησα Γκόγκιτς.
0: Και αυτός έφερε καινούργια πράγματα,
1: ναι.
0: Build-up από πίσω, τέτοια πράγματα που εμείς, ακόμη και εγώ που ήμουνα σε πιο τέτοιο...
1: Προχωρημένο επίπεδο που είχες παίξει τον Όφη τόσα χρόνια, που είχες παίξει Παναθηναϊκό στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ας πούμε θυμάμαι και του έλεγα του coach, ρε coach, πώς θα κάνουμε build-up, 20 χρονών είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, άστο, όχι μου λέει, εκεί μου λέει, θα τέτοιο. Θυμάμαι τον Αντρέα, τον Μπουχαλάκη, τι είχε ακούσει, γιατί ο Αντρέας τότε έπαιζε αμυντικό χαφ και θα έπρεπε να, ξέρεις, θα ξεκολλάει, να παίρνει μπάλι, να τέτοιο. Του έκανε καλό όμως, γιατί τον έφτιαξε, βέβαια, βέβαια. Είχε ταλέντο φοβερό ο Αντρέας από τότε. Και ναι, με σύνησα, πηγαίναμε αρκετά καλά, κάναμε μια κοιλιά μετά και έφυγε και ανέλαβε μετά τότε ο Σταύρος ο Λαμπράκης μαζί με τον Βασίλη τον Πλεσίτη και είχαμε βγει.
1: Και κάνατε τη μεγάλη επιστροφή και ξαναγυρίζει στον Όφη.
0: Κάθομαι τέσσερα χρόνια.
1: Τέσσερα χρόνια.
0: Και έχει πέσει η Όφη, είναι γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική είναι Όφη.
0: Ναι. Ήμουνα στο ντεμί, ξέρεις, να σταματήσω, να μην σταματήσω.
1: Το είχες στο μυαλό σου όταν έφυγες από τον Όφη το 2012 ότι θα ήθελες να κλείσεις την καριέρα σου εκεί ή προέκυψε?
0: Το είχα στο μυαλό μου, αλλά επειδή ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε στον Όφη και οικονομικά και έλεγα ότι δεν θα γίνει. Μετά όμως έρχονται τότε που κάνανε, είχε πέσει η ομάδα, οι ανθρώποι αυτοί που ήταν ένα κλαμπ από 14-15 ανθρώπους αναλαμβάνουν τον Όφη, έρχεται ο Νίκος ο Νιόμπλιας,
1: ναι,
0: μετά με παίρνει τηλέφωνο, ήταν με το Θανάση μαζί, τον Κολιτσιδάκη, με παίρνει τηλέφωνο, έλα να βοηθήσουμε όλοι, ξέρω εγώ, και επιστρέφω. Η αλήθεια είναι ότι δεν κράτησε πολύ, γιατί έπαιξα 4-3-4 μάτς λόγω προβλημάτων και αυτά. Βέβαια, στα 3-4 μάτς εντάξει, ήμουνα οκ. Okay. Θυμάμαι μου το έλεγε ο Νίκος τότε. Και τελειώνω εκεί. 6 μήνες δηλαδή το καλοκαίρι, βγαίνει η ομάδα και τελειώνω εκεί.
1: Ήρθε αβίαστα η απόφαση, ήρθε με πίεση.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν είσαι πιτσιρικάς. Έχεις τραβήξει Λούκι τρομερό με τους τραυματισμούς.
0: Όχι, όχι, ήρθε πολύ εύκολα διότι τα πόδια δεν κρατούσαν πια. Δηλαδή ήταν ρίσκο για μένα γιατί πρώτον θα παίζα ένα ή θα καθόμουν ένα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος δηλαδή να συνεχίσω.
1: Ποιο ήταν το τελευταίο μάτς που έπαιξε, θυμάσαι?
0: Ήταν απάνω με τον Ιωνικό Γάμα Εθνική. Ισοπαλία είχαμε φέρει. Στο 0-1 χτυπάω στο γόνατο για ακόμη μία φορά. Και βγαίνω, ισοφαριζόμαστε και με πιάνει ο Θανάσης μετά ο Κολιτσιδάκης και μου λέει είχε αυτό το τέτοιο δύο, μου λέει, γιατί το είχαμε φάει από εκεί το γκολ, μου λέει άμα ήσουν να μου λέει δεν θα κερδίζαμε, έλεγα Θανάση, λέω εντάξει. Ήταν αυτό το μάτσο στον Ιωνικό Γάμα Εθνική.
1: Το προπονητηλίκι δεν το εξάσκησες πολύ, δεν το ήθελες, δεν σου δόθηκε ευκαιρία, ανέλαβες την ομάδα γκάπα με τον Μπουστάματσι.
0: Ναι, είχα αναλάβει τότε... Είχε βγει ο Όφη Β' Εθνική, οπότε θα έπρεπε να φτιάξουμε την ΚΑΠΑ 19 του Όφη. Και αναλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής, προπονητής ο Βασίλης ο Πλεσίτης, να τρέξουμε την ομάδα, να βρούμε παίκτες. Εντάξει, λίγο δύσκολο τότε να τη στήσουμε. Τη στήσαμε μια χαρά την ομάδα. Και στο τρίμηνο-τετράμηνο ανεβαίνω απάνω μαζί βοηθός του Νίκου του Νιόμπλια. Φεύγει ο Νιόμπλιας μετά, έρχεται ο Νίκος Παπαδόπουλος. Βοηθός του παραμένω στον Νίκο μέχρι το καλοκαίρι. Μετά, stop. Πέφτουν οι κουρτίνες. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν διάφοροι λόγοι τότε. Θυμάμαι, είχε έρθει ένας πρόεδρος στον Όφη. Εντάξει, όλα καλά, δεν υπάρχει. Είχαμε κάνει μια κουβέντα. Ο άνθρωπος δεν ήξερε από ποδόσφαιρο τότε. Μου έλεγε κάτι, με εμένα μου φαινόταν ποντιακά. Δεν ήξερε και ο άνθρωπος. Και σταμάτησα. Του είπα όχι. Ήμασταν και απλήρωτοι, εννοείται, είναι και αυτό.
1: Σωστό.
0: Και... Αλλά δεν ήταν τόσο πολύ αυτό. Ήταν ότι ο άνθρωπος δεν ήξερα από ποδόσφαιρο, με προσέγγισε πολύ λανθασμένα.

0: εμένα και δεν έφυγα.
1: Σου έλειπε η μπάλα.
0: Ας πω την
1: από
0: αλήθεια,
1: όταν έφυγες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μου έλειπε. Ούτως ή άλλως αυτή η παλιοπαρέα εκεί μαζευόμασταν εκεί με τους παλέμαχους μια-δυο φορές τη βδομάδα παίζαμε. Οπότε ήμασταν μια χαρά. Όχι, όχι, δεν μου έλειπε.
1: Παίζεις τώρα ακόμα.
0: Προσπαθούμε καμιά φορά.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που διήρκεσαι η καριέρα σου, προσέφυγες ποτέ στον πατέρα σου για συμβουλή ή επενεύει ποτέ ο πατέρας σου να σου πει κάτι?
0: Για ένα περίεργο λόγο όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε αυτός δεν ασχολιόταν. Ο πατέρας μου πολλές φορές δεν ερχόταν ούτε να με βλέπει. Αλλά ούτε του ζητούσα εγώ, ούτε μου έλεγε. Καμιά φορά του τύπου, ας πούμε θυμάμαι τότε που έφυγα από τον Παναθηναϊκό και γύρισα, μου έλεγε να μην γυρίσω, θα κάτσει εκεί μου.
1: Θα κάτσει εκεί.
0: Ναι, μου το έλεγε, όχι, δεν θα γυρίσεις. Του λέω, ρε παιδί μου, θέλω να παίζω. Δεν ναι, ναι, όχι, ναι, μου λέει, θα κάτσει εκεί. Θα κάτσει εκεί για θα προσπαθήσεις και δεν ξέρεις θα ποδόσφαιρο πώς θα φέρνει και αυτά. Τότε ήταν η μεγάλη διαφωνία που είχαμε και τέτοιο. Και...
1: Από όλες αυτές τις προσωπικότητες με τις οποίες συνυπήρξες στον Όφη, στον Παναθηναϊκό, ξανά στον Όφη, στον Εργοτέλη, στον Όφη, στον Επίλογο, ποια είναι η πιο σημαντική? Ποιος σε επηρέασε πολύ, ποιος σε σημάδεψε?
0: Ήτανε, αρκετοί ήτανε. Ναι. Γενικά ήμουν άνθρωπος που δεν είχα ενδάλματα, αλλά ναι, πάντα ναι, ρουφούσα ναι. Ό,τι μου έλεγαν, ειδικά ναι. Οι μεγάλοι. Μάμα, ξέχασα, μου είχε πει τότε ο Νιόμπλιας μια κουβέντα. Μου είχε πει ότι ό,τι σου λένε, είτε καλό, το καλό θα το κρατάς, αλλά στιγμιαία θα μπαίνει από το ένα αυτή, θα βγαίνει από το άλλο. Θυμάμαι, ας πούμε, τον Ολλανδό να μου λέει ότι θα είναι πολύ σημαντικό να μην είσαι αρνητικός. Να είσαι, μου λέει, κακός, αλλά να μην είσαι αρνητικός. Δηλαδή, όλοι μπορούν να βρεθούμε σε κακή
1: μέρα. Εννοείται.
0: Ναι. Αλλά να μην είσαι αρνητικός.
1: Να μην κάνεις
0: ζημιά. Να μην κάνεις
1: βλάβη στην ομάδα, να μην κάνεις βλάβη. Ναι, ναι.
0: Ναι, ας πούμε, αυτό το κρατούσα. Ήταν πράγματα έτσι, ας πούμε, που τα θυμάμαι και τα κρατούσα.
1: Μου πες 2-3. Ποιο μάτσα ήθελες να ξαναπαίξεις? Δηλαδή, θα πουλάγες που λέει και ο μύθος του Φάου στην ψυχή σου, την κόλαση για να το ξαναπαίξεις. Εντάξει, μου πες για το μάτσο με τον Μπάοκ πάνω.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: αυτό το μάτσο σίγουρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Σίγουρα το μάτσο στα Μπαρά. Σίγουρα το μάτσο εδώ με το Λεβαδιακό. Τα μάτσο του Champions League που ήμουν με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι μάτσα ξέχαστα, ναι, σου ναι, μένουν. Ναι. Θα σου κρατήσω λίγο πιο πολύ το μάτσο με το Λεβαδιακό εδώ.
1: Ναι.
0: Είχε 30.000 κόσμο, ήταν 28.000 κόσμο.
1: Ναι, το θυμάμαι, ήταν.
0: Ήτανε όλο το να μην φυλάει χίλια άτομα από το ξενοδοχείο να μας ναι. πάρουν, να μας κάνουν, να... Ήτανε όπως επίσης και το μάτς που δεν έπαιξα αλλά ήμουνα στο Camp Nou. Ήτανε 100.000
1: κόσμος. 100.000 κόσμος στο Camp Nou.
0: Να σφυρίζουνε τότε με τις ευκαιρίες του Βλάουβιτς το τέλος που λέγαμε μπες ρε γάμο, το να σφυρίζει 100.000 κόσμος να μην ακούς τίποτα, να ακούς μόνο ένα βουητό στα αυτιά σου.
1: Από όλους αυτούς που ταλαβερίστηκες, ποιον βάζεις στο νούμερο, δηλαδή, να το πω πιο απλά, ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης πήγες πότε?
0: Άδικο. Δεν θέλω να πω γιατί θα είναι άδικο για
1: πολλούς. Για πολλούς που έπαιξες.
0: Ήμουν τυχερός γιατί είχα πολλούς καλούς και αξιόλογους και στον Όφη και στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ακόμη και στον Εργοτέλη που ας πούμε και ο Ντιέγκο, ο Ρουμάνο ήταν ένα φοβερό παιδί, φοβερός παίχτης. Δηλαδή είναι λίγο άδικο να ξεχωρίσω.
1: Ωραία.
0: Τότε όταν ήμουν μικρός.
1: Ναι.
0: Τότε στον Όφη που...
1: Το 97-98.
0: Το 98. Αυτός που ενώ δεν ήταν πολύ τέτοιο, ας πούμε ο Νίκος Νιόμπλιας ήταν, ας πούμε, τις ατάκες του, ας πούμε, τις τέτοιο, τις έπιανα. Ο Θανάσης, ενώ ας πούμε ο Θανάσης μέσα στο γήπεδο ήταν σκληρός να σου τέτοιο. Πάντα έτσι ρε παιδί μου με τσίτωνε.
1: Σε ταρακούναγε.
0: Και πάντα έξω όταν ήταν, πάντα μου έλεγε, όταν ήμασταν έξω, μου λέει δεν θα με ακούς, μου λέει. Θα κρατάς, μου λέει, τα καλά για απ' έξω, μου λέει, θα στα λέω όμορφα, μέσα θα στα λέω άσχημα.
1: Επειδή έπαιζες σε μια πολύ ευαίσθητη θέση, ποιος ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος για να τον μαρκάρεις, για να τον αναχαιτείς, που θες να ανοίξει γης να με καταπιεί, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να τον...
0: Γενικά δεν ήμουν ποτέ, ξέρεις, όταν έμπαινα, δεν ήμουν ητοπαθής. Πάντα
1: ναι.
0: έλεγα ότι το έχω, ρε παιδί
1: σέχω,
0: μου.
1: Ναι.
0: Σέχω. Θα πω όμως ότι ένας που με είχε δυσκολέψει έτσι λίγο, γιατί στα ντουζένια του απάνω ήταν δύσκολος ο άτιμος, ήταν και μικρός και είχε αυτό το νοτιοαμερικάνικο, αυτό το, ήταν ο Καστίγιο του Ολυμπιακού.
1: Καστίγιο, ναι.
0: Γιατί ερχόταν πάνω σου ο άτιμος
1: ναι.
0: και δεν ήξερες από πού.
1: Ήταν πολύ
0: στα καλά του. Δηλαδή τότε ένα-δύο

0: χρόνια ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτά. Αυτός έτσι λίγο με είχε, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει. Δεν μπορούσα να τον διαβάσεις. Είχε αυτό το ανέμελο, την αλήθεια. Δεν ξέρεις πού θα πάει. Θα πάει έξω, θα πάει μέσα. Δεν ξέρεις. Εντάξει, ήταν και άλλοι αξιόλογοι. Θυμάμαι ότι και ο Γιαννακόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός. Έφευγε συνέχεια στην πλάτη. Έπρεπε να έχει συνέχεια το νου σου να παίζει στο offside, στη γραμμή του offside, για να τον προλάβει στην πλάτη του. Γενικά όμως έλεγα πάντα ότι το έχω, ρε παιδί μου. Το έχω. Σ' έχω.
1: Ναι.
0: Άσχετα αν μπορεί να μην σου βγει, μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει.
1: Τι σου άρεσε και. Μόνο ότι δεν είσαι πολύ φανατικός, εγώ μένω σε αυτό. Αλλά σε έκανα να πηγαίνει με διάθεση ευχάριστη στην προπόνηση.
0: Ήμουνα σε μια ομάδα που ήμουνα από παιδί. Οπότε αγαπούσα αυτή την ομάδα. Δηλαδή ήμουνα στον Όφη και ήμουνα, καταρχήν ήμουνα φίλαθλος. Όταν ήμουνα μικρός πήγαινα στο γήπεδο συνέχεια. Οπότε ήταν αγάπη για μένα το ότι ήμουνα εκεί. Ήξερα όλους τους ανθρώπους εκεί, από μικρός, τους φροντιστές, αυτούς που κουρεύαν τον γκαζόν. Θυμάμαι ότι πήγαινα πολύ πιο νωρίς, έκανα την πλάκα μου μαζί τους. Οπότε το ότι ήμουνα στο Ηράκλειο, ήμουνα στην ομάδα που αγαπώ, πάντα. Ήταν πάντα έτσι ευχάριστο ότι ήμουν μέλος αυτής της ομάδας.
1: Έστω και αν δεν πηγαίνεις στο γήπεδο συχνά ή δεν πηγαίνεις καθόλου, τι εικόνα έχεις για τον Όφη τώρα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή που είναι στα play-off, που ετοιμάζεται να ξαναπαίξει ένα τελικό κυπέλου, που είχε μια σημαντική πρόοδο, βελτίωση στη διάρκεια της σεζόν.
0: Εντάξει, αυτά τώρα που μας έρχονται γρήγορα στο νου και λέω, ας πούμε, είναι ότι καταρχήν έχει ένα προπονητή τώρα που έχει βρει τα ελαττώματά του της ομάδας, έχει βρει το ρόστερ, έχει βρει τα πατήματα των παιχτών, οπότε έχει σουλουπώσει πάρα πολύ την ομάδα. Υπάρχει ένας...
1: Παίξατε αντίπαλοι με τον Κόντι.
0: Δεν είχαμε παίξει, εννοείται. Έχει ένα πρόεδρο που δεν είχαμε εμείς τότε, τα τελευταία χρόνια. Που είναι εκεί.
1: Κάτσε και σε ευλογημένο ένα μισή χρόνο ακόμα.
0: Πληρώνει ο άνθρωπος με τα καλά του, με τα κακά του. Δεν το συζητάμε. Όλοι έχουμε και τις λάθος επιλογές. Νομίζω ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο πρόεδρος που έχει τώρα και ο προπονητής που έχει. Νομίζω ότι είναι καλά τα πράγματα γενικώς. Θα έρθουν και επιτυχίες, θα έρθουν και αποτυχίες. Αυτά είναι στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Το συζητάμε.
1: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο?
0: Έμαθα πάρα πολύ από τους τραυματισμούς μου και έγινα νομίζω καλύτερος άνθρωπος από αυτά. Έμαθα να ακούω, έμαθα να αξιολογώ καταστάσεις. Θυμάμαι τότε στα δύσκολα χρόνια μετά που προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε. Ήμουν και αρχηγός τότε και στον Όφη και μετά στον Εγωτέλη. Προσπαθούσαμε πάντα με καθαρό μυαλό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να πάει παρακάτω το πράγμα. Ξέρεις, όταν είσαι σε μια δουλειά και τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, προσπαθείς και να διασφαλίσεις και το εγώ σου, αλλά και να βοηθήσεις όλο το κλαμπ.
1: Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, μπορεί να έχει δίκιο ο Κώστας Πίτσος όταν σου είπε μήνα στον Παναθηναϊκό και μην φύγεις τόσο γρήγορα? Κάνεις δεύτερες σκέψεις μετά από 24 χρόνια, 23.
0: Αν και ξέρεις, στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να το λέμε, εννοείς. Αλλά νομίζω ναι. Είναι αλήθεια πραγματικά, γιατί όταν είσαι σε ένα κλαμπ μεγάλο, πρώτον δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η άλλη μέρα, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Σωστό.
0: Είσαι σε ένα κλαμπ μεγάλο, πώς θα το κάνουμε τώρα? Όταν κάνεις δεύτερες σκέψεις και λες ότι ίσως, ναι, έπρεπε να έχω... Δεν το έχω μετανιώσει όμως, αλλά λες πάντα ότι ίσως.
1: Μπαίνει η αμφιβολία μέσα.
0: Ναι.
1: Πόσο βελτιώθηκε το ποδόσφαιρο το ελληνικό από τότε που πρωτόπαιξες, που ήσουν πιτσιρικάς, στα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι τώρα που το παρακολουθείς απαλλαγμένος από ενοχές, από άγχη?
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει βελτιωθεί.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Θυμάμαι τότε στον Εργοτέλη, είχε έρθει και ο Μαρίνος Ζουζινίδης σε ένα διάστημα.
1: Ναι.
0: Και αυτός μου έκανε τρομερή εντύπωση που άλλαξε ένα... Είδα πολλά πράγματα στην προπόνηση διαφορετικά. Δεν υπήρχε τότε, τι να χτίζεις από πίσω, από παιχνίδι και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν αυτά τώρα.
1: Εντάξει,
0: ναι, τώρα τι να συζητάμε. Ναι. Κάναμε μια... υποτυπώδης βιντεοθεραπεία και καλά, αλλά πάρα πολλά πράγματα τώρα. Ο προπονητής έχει 5 βοηθούς δίπλα.

0: δίπλα του. Σωστό, έχει γύρω. Ανάλυση. Σε φωνάζει ο προπονητής και σου λέει πώς θα παίξεις. Έχεις αυτόν τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος παίζει έτσι. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και καλώς έχει κάνει και έχει εξελιχθεί. Μπορεί να λέμε ότι έχει χάσει την ουσία ή αυτό το θέαμα, αλλά έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο.
1: Έχει εξελιχθεί.
0: Πάρα πολύ, σωστό. Πάρα πολύ.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, αν δεν υπήρχε η οικογενειακή παράδοση που όλοι στην οικογένειά σου έπαιζαν μπάλα, αν δεν υπήρχε ο πατέρας, αν δεν είχες μπλέξει, αν δεν υπήρχε ούτε ποδόσφαιρο ούτε σπορ, τι θα έκανε η ζωή σου?
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ δεν αυτό. Σκεφτεί. Δεν νομίζω ότι θα. Νομίζω πάλι με αυτό θα ασχολιόμουν.
1: Πάλι με κάτι σχετικό.
0: Θυμάμαι τη μάνα μου αξέχαστα να μουρμουρίζει του πατέρα μου και να του λέει όχι, θα πάει σε μία δουλειά. Ο πατέρας μου, εντάξει, τότε τι να πει. Έβλεπε ότι έχει δίκιο η μάνα μου, αλλά από την άλλη έβλεπε ότι
1: κάτι κάνεις.
0: Κάτι κάνω, το έχω ρε παιδί μου. Όχι, όχι, θα πάει σε μία δουλειά. Και θυμάμαι τότε αξέχαστα, ήταν τότε ήμουν 18 χρονών, σε 94, πρόεδρος ο Μιχάλης Τζιράκης. Φτάνει στα αυτιά του.
1: Ότι μπορεί και να.
0: Τον αγαπούσα, με αγαπούσε, με πίστευε τότε. Και με φωνάζει στο γραφείο του, μου λέει: δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ξέχνα το, πες μάνα σου. Την ήξερε κιόλα. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιο και μη φοβάσαι. Και. Ξέρεις, αν θέλεις και το χαρτζιλί. Και όντως, μου είχε δώσει το χαρτζιλί. Είχα πάρει πάρα πολλές φορές, με φώναζε και μου έλεγε: αυτό πάρ το χαρτζιλί και σου δουλειά δεν θα βρεις. Ναι, μου το είχε πει ο... να είναι καλά εκεί που είναι, τον αγαπώ πολύ, το ξέρει. Και μου έδινε χαρτζιλί και την τσέπη του. Δηλαδή μου έλεγε δεν θα πας να δουλέψεις, ξέχνα το, το έχεις.
1: Ακόμη και αν δεν ήσουν που δεν λέω ότι είσαι, δεν θα εκπορευόταν αυτό από ματαιοδοξία να θες να φτιάξεις μια ταινία για την καριέρα σου ή να γράψεις ένα βιβλίο, μια αυτοβιογραφία, αλλά εάν έμπαινε στον πειρασμό να πάρεις μια κόλλα χαρτί και να γράψεις κάτι για τη ζωή σου στο ποδόσφαιρο, τι θα γράφεις?
0: Δυσκολίες πολλές, κακά τα ψέματα.
1: Survivor.
0: Πολύ, ίσο. Πολύ, πολύ, ναι, ναι. Υπέροχο ταξίδι, φοβερό, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Ακόμη και τους τραυματισμούς μου, ρε παιδί μου, με κάνανε, όπως είπα και πριν, πιο δυνατό.
1: Σε ατσαλώσανε.
0: Με ατσαλώσανε, ναι. Δηλαδή, κοιτάω πίσω και νιώθω καλά μέσα μου. Με αυτά που έκανα, με αυτά που πέρασα, ενώ ότι δεν θα το άλλαζα το ταξίδι. Έχασα αρκετά. Και οικονομικά στο τέλος και από τραυματισμούς, από... καταρχήν έχασα 5 χρόνια μπάλα λόγω τραυματισμούς, αλλά κέρδισα πολλά.
1: Εγώ έχω την εντύπωση, δηλαδή, και αυτή είναι η τελευταία επισήμαση που κάνω, πάρ' το και σαν ερώτηση, ότι άφησες και ένα καλό όνομα, δηλαδή το γεγονός ότι ξαναγύρισες 3 χρόνια στον Όφη, αν είσαι παλιόπαιδο δεν θα ξαναγύρισες. Έχω την εντύπωση ότι κυκλοφοράζομαι με το κούντελο ψηλά.
0: Δεν, ποτέ δεν έχω περιαυτολογήσει η ζωή μου και ποτέ, δεν, όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι για τον εαυτό μου δεν λέω τίποτα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι πολλοί κόσμος και από τότε και τώρα έχουν μόνο καλά λόγια να λένε.
1: Ναι, με αυτό έχεις πράγματι και εγώ, αυτό πιστεύω δηλαδή.
0: Ήμουνα πάντα χαμηλών τόνων, ίσως κάποιες φορές υπερβολικά και νομίζω ότι γενικά... Έχασα στη ζωή μου, στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Κέρδισα όμως.
1: Στο ανθρώπινο κομμάτι και
0: κέρδισα
1: στο
0: νομίζω
1: κοινωνικά.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Γίγαντας. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Αυτό ήταν ο Μινάς Πίτσος. Αυτό ήταν το 24ο του Box Out. Πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τον Άρα Ζαρός. Ό,τι υπόθηκε στον πρόλογο ισχύει βεβαίως και στον επίλογο. Πίτσος εμπιστοσύνη. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλή Ανάσταση, ραντεβού στην επόμενη εκπομπή.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή.

0: Χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα...

0: αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
5: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
5: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Σάββατο 1η Αυγούστου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Βίντεο ντοκουμέντο έχουν στα χέρια τους οι αρχές της πυροσβεστικής, όπου εξετάζουν μέσω αυτού το ενδεχόμενο εμπρισμού στον ασώματο ρεθύμνου. Στο μεταξύ, χιλιάδες στρέμματα καμένης γης άφησαν πίσω τους οι φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αναφορές κάνουν λόγο για 40.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων στις Μέλαμπες και πάνω από 7.000 στο Πρέβελ. Ένα βίντεο μπορεί να κρύβει την απάντηση στο μυστήριο της φωτιάς στον ασώματο Ρεθύμνου. Ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να κινείται στην περιοχή μόλις λίγα λεπτά πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες. Το βίντεο έχει μπει στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν κάθε κίνησή του. Πού πήγε, από πού ήρθε και κυρίως τι έκανε στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Αναζητούν επιπλέον βίντεο από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να χαρτογραφήσουν την διαδρομή του άνδρα πριν και μετά το επίμαχο σημείο και να φτάσουν στην ταυτοποίησή του. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πρόκειται για έναν περαστικό ή για ένα πρόσωπο που μπορεί να γνωρίζει κάτι για την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς. Και όλα αυτά την ώρα που ο ασώματος και η ευρύτερη περιοχή μετρούν τις πληγές τους. Οι φλόγες ενισχυμένες από τους θυελλώδεις ανέμους εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, πέρασαν το κουρταλιώτικο φαράγγι και έφτασαν μέχρι το Πρέβελι. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ καταστράφηκαν κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ολόκληροι οικισμοί χρειάστηκε να εκενωθούν, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες έδωσαν πολύ ωρή μάχη με το πύρινο μέτωπο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η φωτιά στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του ΔΔΕ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Στον ασώματο πάντως το βίντεο αποτελεί μέχρι στιγμής ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας και οι επόμενες κινήσεις των αρχών αναμένεται να δείξουν αν ο άνδρας που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν από την φωτιά είναι απλώς ένας περαστικός ή ο κρίκος που θα οδηγήσει στην απάντηση του μεγάλου ερωτήματος. Περισσότερα από 47.600 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτό αποτυπώνουν οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Στις Μέλαμπες και στην ευρύτερη περιοχή υπολογίζεται ότι κάηκαν περίπου 40.050 στρέμματα, ενώ ακόμη 7.600 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη

0: φωτιά στο Πρέβελι, οι εικόνες από το διάστημα αποτυπώνουν πλέον καθαρά το τεράστιο αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές.
1: Ο μήνας Αύγουστος αφορά φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών με την δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ, του ΕΝΦΙΑ, να προέχουν. Επίσης, οι πολίτες καλούνται να είναι συνεπείς προκειμένου να μην χάσουν τις ρυθμίσεις τους.
0: Βαριά φορολογική ατζέντα φέρνει ο Αύγουστος για εκατομμύρια φορολογούμενους, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει μία σειρά από υποχρεώσεις, καθώς έρχεται η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, η δόση του ΕΝΦΙΑ, η πληρωμή του ΦΠΑ, αλλά και οι δόσεις ενεργών ρυθμίσεων.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του Αύγουστου, έχουμε τις εξής υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις αφορούν τέλη Αυγούστου. Τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, τη δόση του ΕΝΦΙΑ, τη δόση των ΦΠΑ και οτιδήποτε άλλο ρυθμίσεις έχουμε κάνει. Είτε έχουμε κάνει ρυθμίσεις του εξοδικαστικού, είτε των 72 δόσεων που έχει αρχίσει να λειτουργεί τόσες μέρες τώρα.
0: Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά και των 72 δόσεων, με την συνέπεια στις πληρωμές να είναι κρίσιμη, καθώς μία απώλεια δόσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ρύθμιση.
2: Μια υπενθύμηση πόσο θα πρέπει σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις να είμαστε πάντα πάρα πολύ συνεπείς, διότι αν χάσουμε δύο συνεχόμενες δόσεις, χάνεται όλη η διαδικασία των ρυθμίσεων, είτε αυτό αφορά εξοδικαστικό, είτε αφορά τις 72 δόσεις, με αποτέλεσμα να επανέλθουμε στα αρχικά δεδομένα των οφειλών, να χάσουμε οτιδήποτε ωφέλη έχουμε κάνει και να μην μπορούμε να ξαναμπούμε στο κομμάτι των 72 δόσεων είτε στο εξοδικαστικό.
0: Την ίδια ώρα, από τις 3 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, ανοίγει η διαδικασία για το πόθεν έσχες.
2: Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να πούμε πως από τις 3 από τις επόμενες μέρες ξεκινά η υποχρέωση του πόθεν έσχες. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει πολλές υποχρεώσεις και ποινές εφόσον δεν το κάνουν. Αρχή γενομένης είναι από 3 Αυγούστου, λίγη 3 Σεπτεμβρίου είναι όπου εκεί θα πρέπει να βάλουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όλα τα οικονομικά, από τις τράπεζες, τα συμβόλαια, τι πουλήσαμε, τι αγοράσαμε, τι μεταβάλαμε στο προσωπικό μας αφημί, στην προσωπική μας περιουσιακή κατάσταση.
0: Η υποχρέωση αφορά εκλεγμένους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, διορισμένους δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, αλλά και το πρόσωπα που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
2: Είναι μια υποχρέωση που έχουν όλοι οι εκλεγμένοι, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Επίσης, όλοι όσοι έχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, τα σώματα ασφαλείας, οι διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, νοσοκομιακοί, όλος αυτός ο κύκλος τους έχει έρθει ένα email στο προσωπικό τους email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ, έτσι ώστε να τους υπενθυμίζει πως έχουν την υποχρέωση αρχής του πόθεν έσχες από το ερχόμενο διάστημα.
1: Απογοήτευση επικρατεί στον Άγιο Νικόλα όσον αφορά την αγοραστική κίνηση των τουριστών. Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για αρκετά μεγάλη μείωση σε σχέση με παλαιότερες χρονιές και εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους.
3: Ο τουρισμός στον Άγιο Νικόλαο διανύει μια περίοδο που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική αγορά, καθώς οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν αισθητή μείωση στην επισκεψιμότητα και την καταναλωτική κίνηση σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.
4: Δεν είναι καλή σεζόν, είναι δύσκολη σεζόν. Δεν έχει πολύ κόσμο και δεν έχει καθόλου καλή ποιότητα. Αλλά ελπίζουμε στις επόμενες μέρες, τι να πω. Αλλά το βλέπετε και μόνοι σας.
5: Ξενοδοχεία είναι άδεια, υπάρχουν δωμάτια και αυτοί που είναι χειρότεροι από εμάς είναι. Υποφέρουν τα μαγαζιά, όλα. Άμα δουλεύεις μία μέρα και δεν δουλεύεις πέντε. 20%, 25%. Ναι, τώρα αν κάποιος δουλεύει ή το πόστο ή το εμπόρευμα ή το χρυσοχοείο και δίνει κάτι ακριβό να πούμε και... Αλλά γενικώς τα μαγαζιά υποφέρουν.
3: Παρότι η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης, η εικόνα που καταγράφεται φέτος απέχει από τις προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί πριν από την έναρξη της τουριστικής περίοδου.
4: Δεν ξοδεύουν παιδιά τίποτα. Εγώ είμαι εδώ πέρα από 14 χρονών, είμαι 57 και είναι η χειρότερη σεζόν που έχει περάσει, τουλάχιστον από ό,τι έχω δει εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα.
5: Τρεις μήνες θα ρεφάρουμε, δεν ξέρω. Καλά, καλύτερος κόσμος έρχεται Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αλλά έχουμε πολλούς που έρχονται 20-30 χρόνια. Οπότε τι θα ψωνίσουν. Με κατάλαβες. Εντάξει, θα φάει κάτι, θα βγει έξω. Αλλά

0: και τα ξενοδοχεία τους κρατάνε μέσα όσο μπορούν. Ναι. Τελευταία 17 χρόνια πόσα είναι.
1: Οι επαγγελματίες του εμπορίου και των τουριστικών υπηρεσιών αναφέρουν ότι η μείωση της κίνησης είναι εμφανής, ιδιαίτερα σε ώρες και ημέρες που παραδοσιακά παρουσίαζαν αυξημένη δραστηριότητα. Όπως επισημαίνουν, οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον ημερήσιο τζίρο των επιχειρήσεων.
2: Πολύ κάτω, είναι 40% κάτω. Εντάξει, εγώ έχω και δύσκολο είδος γιατί πουλάω γούνες, αλλά το βλέπω και από τους άλλους. Όλοι γκρινιάζουν, όλοι παραπονιούνται και τα εστιατόρια και όλοι. Που οι τουρίστες κανονικά θα έπρεπε να κατεβαίνουν να πηγαίνουν για φαγητό. Είναι η ώρα τους αυτή. Εμείς, ας πούμε, τέτοια ώρα περιμέναμε να δουλέψουν, να μας βάλουν κάτι στην άκρη και να γυρίσουν μετά το φαγητό, αν είναι να το πάρουν. Δεν έχει κόσμο καθόλου.
0: Εντάξει, με το COVID, με τα αυτά δεν είχαμε καθόλου δουλειά. Άντε να ανακάψεις, αλλά άμα δεν πάει καλά, τι να πάει μία σεζόν, δεν είναι πρόβλημα.
1: Πολλοί εκφράζουν την ανησυχία τους για την πορεία της υπόλοιπης σεζόν, σημειώνοντας ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι σημαντικές για αρκετές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνουν λόγο για την ανάγκη λήψης πρωτοβουλειών που θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα του προορισμού και θα τονώσουν την τοπική αγορά.
2: Σοβαρό πρόβλημα φέτος, πραγματικά. Ίσως φταίει ο δρόμος, γιατί η πλειοψηφία των πελατών μας ερχόταν από άλλες πόλεις, ερχόταν από το Ηράκλειο, από Χερσόνησο, από τα Μάλια για τη Σπίνα Λόγκα. Τώρα μας λείπει αυτό, δεν το έχουμε. Και είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό, γιατί ήταν το 50% της πελατείας μας. Ξέρω ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει μεγάλα ξενοδοχεία, οπότε υπολειτουργεί.
3: Αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ήδη οι πρώτες προτάσεις έχουν κατατεθεί με τις εκπτώσεις να κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης. Ενώ το επόμενο διάστημα τη σκυτάλη παίρνουν τα σούπερ μάρκετ για την προετοιμασία των νέων τιμοκαταλόγων και την τοποθέτηση της ειδικής σήμασης αράφια.
1: Με εκπτώσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.
4: Το θέμα συγκράτηση των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρηση του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
1: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
4: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου καλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
1: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
4: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πώς κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
1: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια.

0: Οργανώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
1: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού εφόσον οι κωδικοί αυτοί δεν ήταν τόσο απαραίτητοι για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με ένα εύρος απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.
2: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων εν ώψη Αυγούστου, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της καλοκαιρινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων, όπως είναι τα αντιβιωτικά, τα κολύρια, τα καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
0: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
0: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η υπολειτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
3: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
0: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
3: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
2: Ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς με άνοια φέρνει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ξεκινώντας τη χορήγηση του πρώτου φαρμάκου που επιβραδύνει την νόσο. Η θεραπευτική αγωγή που εφαρμόζεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της νόσου.
4: Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στον νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών. Με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρίου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
5: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν

0: Το αμυλοειδές αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Αλτσάιμερ προς το καλύτερο.
1: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
0: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Αλτσάιμερ, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
2: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
3: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κύριος Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
2: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
4: Στο εξωτερικό δελτίο, η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της Σέγγεν με την Ισπανία μετά την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Οι δύο χώρες δεν έχουν χερσαία σύνορα, όμως η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει όσους ταξιδεύουν. Επιπλέον, η Ρώμη, σε συμφωνία με το Παρίσι, αυξάνει τους ελέγχους στα μεταξύ τους σύνορα.
5: Η Ιταλία ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι τελικά προχωρά στην αναστολή της Συμφωνίας Σέγγεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ισπανία μετά και τη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε στη Θέουτα και κορυφώθηκε το τελευταίο 24ωρο. Το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης σε δήλωσή του ότι συμφώνησε με το Παρίσι να ενισχύσει τους ελέγχους κατά μήκος των χερσαίων συνόρων μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Η Ιταλία δεν έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία, ωστόσο το μέτρο της αναστολής της Σέγγεν αναμένεται να επηρεάσει ανθρώπους που ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο μεταξύ των δύο χωρών και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Οι επικριτές της Μελώνη έκαναν λόγο για μέτρο συμβολικού χαρακτήρα που απευθύνεται στο ιταλικό πολιτικό ακροατήριο, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι μετανάστες στη Θέουτα σκόπευαν να κατευθυνθούν προς την Ιταλία. Την ίδια στιγμή, η Ισπανία ανακοίνωνε ότι πάνω από τους μισούς μετανάστες που έφτασαν στη Θέουτα επαναπροωθήθηκαν ήδη στο Μαρόκο.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ομάδα της Χερσονήσου ξεκίνησε την προετοιμασία της επιστρέφοντας μετά από πολλά χρόνια στην Γάμα Εθνική. Οι πρωταγωνιστές της νέας χρονιάς μίλησαν στην τηλεόραση Κρέτα για τους στόχους της ομάδας.
5: Σε κλίμα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Χερσονήσου ο καθιερωμένος ετήσιος αγιασμός, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
6: Καλή χρονιά σε όλους όσους ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο, υγεία πάνω απ' όλα. Νέα σεζόν, όπως είπατε, σημαντική για την ομάδα μας. Είμαστε αποφασισμένοι να τα δώσουμε όλα, και εγώ και το προπονητικό επιτελείο και τα παιδιά, έτσι ώστε να είναι και αυτή η χρονιά πετυχημένη στην ομάδα.
7: Πολύ ιστορική χρονιά για την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, καμία σχέση με την κατηγορία του τοπικού. Τίποτα, να έχουμε υγεία και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της.
8: Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ καλές. Η ομάδα φαίνεται να είναι ακριβώς έτσι όπως μου τα είπανε. Οργανωμένοι σε όλα και από την πρώτη μέρα που ήρθα χθες, δηλαδή, ήταν όλοι οι κύριοι. Εντάξει, το πρωτάθλημα ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, θα είναι όλα τα μάτς ντέρμπι. Εμείς θα πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και νομίζω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα στο τέλος αν το κάνουμε αυτό.
5: Αμέσως μετά τον αγιασμό, το τεχνικό επιτελείο έδωσε το σύνθημα για την πρώτη προπόνηση της σεζόν, με τους ποδοσφαιριστές να πιάνουν δουλειά εν ώψη των απαιτήσεων που φέρνει η νέα χρονιά.
6: Νομίζω ότι οι βάσεις έχουν μπει δύο χρόνια πριν. Προσπαθούμε συνέχεια να εξελισσόμαστε σε όλα τα θέματα. Έχουμε αποκτήσει αρκετά νεαρά παιδιά με φιλοδοξίες και εμπειρούς παίχτες που ξέρουν την κατηγορία. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την παραμονή μας.

0: κατηγορία.
1: Ένα θεωρώ αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πολύ ιστορικές ομάδες και της Κρήτης αλλά γενικότερα. Τίποτα, κάθε παιχνίδι θα είναι δύσκολο και θα προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Διοίκηση, προπονητικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές, τόσο οι παλιοί όσο και τα νέα αποκτήματα της ομάδας, συγκεντρώθηκαν για το πρώτο επίσημο ραντεβού με κοινό στόχο τη σκληρή δουλειά και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
0: Στόχος ξεκάθαρα σαν νεοφώτιστη είναι η παραμονή στην κατηγορία για αρχή και αν τα καταφέρουμε νωρίς, βλέπουμε.
3: Δύο λόγια για τον όμιλο αυτό, προκριτικό.
0: Εντάξει, πολύ ιστορικές ομάδες παραπάνω κατηγορίας. Σίγουρα κάθε παιχνίδι θα είναι πολύ ξεχωριστό και πολύ δύσκολο. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε.
1: Αυτό θα προσπαθήσουμε με τον προπονητή μας, το μόνο σίγουρο. Έχουν έρθει αρκετά νέα παιδιά, ναι. Εμείς από τη μεριά μας, σαν πιο μεγάλη, πιο παλή, θα προσπαθήσουμε τα νέα παιδιά να τα βάλουμε στην ομάδα μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να τα βοηθήσουμε αρχικά. Και όλοι μαζί με τις οδηγίες του προπονητή και των συναδέλφων του να πετύχουν το καλύτερο για την ομάδα.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά.

0: με 2 Sunny Punch μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνης.
6: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Χωρίς. Της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Νόημα, Cocktail and Food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο Λίγο Κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι.

0: Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
1: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
0: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
1: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
0: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
1: Δίπλα όμως στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
0: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή σεφ, κυρία Μαράντου.
0: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Σαντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: και προχωράμε. Και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μακιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρο μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: ναι, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί. και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα έτσι, και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά.

0: 365 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
0: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
0: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119, το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
12: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
13: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
12: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτέλ.

0: Κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20? Όπου να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείτε θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατο ενετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One-Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και sunny pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ love milk 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 sunny pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: 89. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο. Φαράγγια, ιστορία, πλάκες, θα τα μάθουμε όλα. Τα έχουμε ξαναδεί, αλλά τα δούμε πιο συνοπτικά τώρα. Έχουμε συγκεκριμένους ανθρώπους και απέναντι ο ταχυδρόμος πάει τα γράμματα και άλλη τα πρόβατα. Για πάμε. Πού πάτε?
1: Πάω μεταφορά σε ένα άλλο κοινό.
0: Αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι για σπράξιμο τώρα.
1: Όχι, αυτά δεν είναι σπράξιμο.
0: Είναι αρνάκια τα οποία είναι.
1: Θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δύο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
0: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι παϊδάκι, αρνίσι κλπ. Δεν είναι.
2: Είναι βαρύ.
1: Αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
2: Είναι βαρύ στην τσέπη. Είναι βαρύ στην τσέπη.
1: Παϊδάκια, μόνο παϊδάκι, όχι χόρτα.
0: Τρώω το καλοκαίρι.
1: Το
2: καλύτερο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν κάνω.
0: Δεν τρως βλήτα.
1: Όχι, βλήτα.
2: Μαζί, συνδυάζει, για φαλάτα.
1: Άμα φάεις βλήτα, σε μισή ώρα πεινάς πάλι.
0: Άμα φάεις βλήτα, ναι. Άμα φάεις ψάρι.
1: Πάλι σε μια ώρα.
0: Σιγά μου φάεις ψάρι, εσύ στην Κάντανο.
1: Όχι.
0: Σιγά, γι' αυτό, ψητό,
1: ψητό.
0: Οχτώ.
1: Οχτώ.
0: Ίσο να την κρυστώ.
2: Να πάμε σε τεμένια. Ήταν.
1: Και βραστό και βραστό με ντοματοσαλάτα.
0: Α, βραστό! Πιλάπι!
1: Βραστό σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
0: Σκέτο κρέας βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Αυτό είναι το φαΐ.
2: Το καλύτερο.
0: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
1: Αυτά είναι μικρά.
0: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
1: Χάρηκα πρόσφυγα.
0: Τι στο καλό, έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να...
2: Φεύγουμε επιτόπου.
1: Ναι, φεύγουμε.
0: Φύγετε, ταχυδρόμος. Ταχυδρόμος.
1: Επιτόπου, γεια.
0: Γεια. Καημένα μεν, νόστιμα δε.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάντανο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάντανο, στη μαρτυρική Κάντανο, ε.
1: Ακριβώς, που ξεκινάει η ιστορία της από τα δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
0: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς, ο κόσμος θα τα ακούει, δεν το βλέπει ή μπορεί και να το βλέπει, περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
1: Τώρα πρέπει να είναι 500 μονίμως κατοίκους.
0: Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό, εδώ γίνανε πράγματα τα οποία...
1: Την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά τα νεότερα χρόνια.
0: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για... για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Χανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
1: Εδώ ένα χωριό κοντά.
0: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο φαράκι.
1: Πάμε.
0: Είσαι έτοιμος? Χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.
2: Κάθε το δάση και σπάμε να πήγαινε.

0: ο δρόμος κατασκευάστηκε περίπου το 1929 από πρωτοβουλία του Μαρματάκη, που ήταν βουλευτής τότε στην κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, και είχε σκοπό να περάσει και από τα Νησαράκια, άσχετα ότι μετά άλλαξε η διαδρομή και πήγε μέχρι την Κάδανο. Εδώ στις αρχές Ιουνίου, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου συνήθως, όποια μέρα είναι Κυριακή, γίνεται ο αγώνας δρόμου Παραγίου Καντάνου εις μνήμη του ολοκαυτώματος της Καντάνου από τη Γερμανία. Βρισκόμαστε μέσα στο φαράγγι της Καντάνου, 3 χιλιόμετρα από τον Άναβο, από την είσοδό του, στον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία, η οποία γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και που γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου. Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιες άλλες οι οποίες είναι διάστατες, όπως η Αγία Παρασκευή, η Αγία Γεωργία κλπ.
1: Τέλος χρόνο. Αντάρα. Debate.

Σε αυτό εδώ το σημείο και στις πλαγιές που βλέπετε δίπλα ταμπουρώθηκαν οι καντανιώτες μαζί με τους κατοίκους των γειτονικών χωριών και χτύπησαν τους Γερμανούς.

0: ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορεί έχει... να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Είπε, ό,τι πως είπες πρέπει να ωραίο, πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι, και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει αντισηπτικά, οπότε αν το δείτε μακριά και κυρίως κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε, ε. Και τους καρπούς.
1: Ήμουν κοντά, ήμουν κοντά και σε αυτό. Έφτασα ένα βήμα.
0: Αλλιουριά.
1: Αλλά μετά νιώσαι.
0: Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα, πίνασες.
1: Μια δυο τρία

0: δραγωνίες
1: θα κάνουμε.
0: Δυο δραγωνίες. Και θα πάμε. Τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο. Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου το κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη με ξινόγαλ. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος τα μπούτια, εδώ, και σπάμε το κοτόπουλο, εδώ, ακριβώς. Κόβουμε στη μέση με ένα ωραίο μαχαίρι σαν και αυτό. Πάμε εδώ. Αφήνουμε στην άκρη αυτό. Παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά. Κόβουμε στη μέση. Λοιπόν. Και πάμε όπως είναι από εδώ. Βλέπετε. Θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά. Εγώ θα το γυρίσω και πάμε. Πατάω. Αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στον Κροπόλη τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο κόκαλο. Εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Μην σας τα λοιπόν τώρα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος, χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, το αφήνω στην άκρη, παίρνω τώρα. Καθαρίζω από εδώ κομμάτι. Κανονικά θέλει τη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ. Όπως είναι. Βλέπετε. Το χαράζω και πάω μέχρι κάτω. Αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ θα κάνετε την μπόλικη ποσότητα. Αλατάκι με βότανα μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Τελεία. Βάζουμε τζίντζερ ή ψιλοκομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα. Τα σπόρια τα βγάλω εγώ. Και το μυστικό είναι το αριάνι. Που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο. Ξύσμα στο τέλος, λίγο σκόρδο, πάστα για πιο ελαφριά γεύση, αριάνι, ρόφημα γάλακτος με μαγιά γιαουρτιού, για όσους γνωρίζετε, αφήνουμε, ανακατεύουμε, κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα να τελειώσω, και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει, αλλά μέσα θα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, μαρινάδα. Α, το βασικό ξέχασα. Το μείγμα κοτόπουλου. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο. Μαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κίμινο, βάλτε... Ανακάτεμα, αφήνουμε τουλάχιστον 4 ώρες. Ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ και ψήνουμε ή στα σκαροτήγανο ή στα γκριλ ή στα κάρβουνα που θέλουμε.

ιδανικά με φύλλα φρέσκου κόλιανδρο σερβίρουμε. Ο αέρας δεν θα το επιτρέψει. Και ψημένο λεμόνι. Ψήστε λεμόνι και μετά από πάνω. Θα βγάλει μια ιδιαίτερη γλύκα. Δοκιμάστε.

0: Το φαγάκι του μου το αφήνει και να το να το φάμε.
1: Το φαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Τα ποτάμια, εντάξει.
1: Θα φάω, φάει καλά το πούρκο σου.
0: Ναι, θα φάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ. Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για φωτογραφέ μου κάτω, ρε παγκάσα.
1: Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα.
3: Ναι.
4: Πού.
3: Πας. Πας.
4: Μαγειρεύω.
3: Έλα, ναι. Λέω κι εγώ κάτω.
0: Έλα, βγάλε. Βγάλε μου τα γραφεία.
1: Βγάλε μου τα γραφεία.
0: Βγάλε μου.
1: Βγάλε.
0: Τη τηλεόραση θα πας σε μάτω.
1: 3, 2, 1. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα γλυκά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, τι ζήνησε.
5: Βασίλη, καλώς όλοι στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρικο το οποίο Γιάννη κρατάει από...
5: Από το 1950.
1: 1950 από τον παπά,
5: τον παπά. Παπά.
1: Πολύ υποθέσεις, το γνωρίζω, για να λέμε και αλήθειες, και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη, όποιος περνάει ή φεύγει από Παλιόχωρα και τα λοιπά, ας εμπορχούνται και από τα Χανιά.
5: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
1: Είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
5: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα γαλακτομπούρικα.
1: Δεν πάει στη Μιγδάλη.
5: Στη Μιγδάλη, κοβλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
1: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
5: Δεν έχει βούτυρο.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
5: Μπράβο, συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως έγινε όταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα Κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν βρίσκαμε και γάλα το χειμώνα.
1: Ναι.
5: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα το μπουρέ, το σταματούσαμε για τη
1: συνταγή. Συγγνώμη, από λιπαρή ουσία τίποτα.
5: Τίποτα, τίποτα.
1: Και ψένεται έτσι, ε.
5: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στο ταψάκι στα φύλλα.
1: Στο κλίνο, στα φύλλα.
5: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι το έχω κρατήσει.
1: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
5: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστό.
1: Γράδα, ναι. Μετράς γράδα ακόμα και τα λοιπά. Παραδοσιακά.
5: Έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
1: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα. Αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόνη γάλακτος. Αν ήταν σκόνη, τι θα είχε.
5: Αυτό ακριβώς.
1: Τίποτα. Για να μαθαίνετε.
5: Ανακάτε λίγο ακόμα.
1: Ανακατεύω. Αυτό τώρα, Γιάννη, εγώ έτσι με το μάτι μου. Σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Ναι, δεν θέλει. Κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
5: Λοιπόν, τα υπόλοιπα υλικά τώρα.
1: Ναι.
5: Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά.
1: Αυγά.
5: Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό γαλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το γάλα.
1: Κάνεις λιεζόν, ναι.
5: Θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο να το διαλύσουμε.
1: Ναι.
5: Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
1: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα. Έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών και τα λοιπά, εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία το γάλα, ρίχνει μέσα τα αυγά, ισορροπεί λίγο και τα ρίχνει μέσα, χτυπάει σε δυνατή φωτιά, εδώ είναι πάνω και δεν είναι η κρέμα.
5: Έτσι ξέρεις όλα, παλιά.
1: Ναι. Τα βάζουν όλα μαζί.
5: Τα βάζουν όλα. Τα βάζουν από τώρα κατευθείαν όλα.
1: Ναι, το κάνουν
5: και αυτό. Αν το κάνει όλα αυτό, πρέπει να συνέχεια
1: πάνω. Πρέπει να συνέχεια πάνω, ακριβώς.
5: Να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει και να είναι κάποιο άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί θα
1: σου άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό τα βάζει όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμα.
5: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό.
5: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μας.
1: Ωραία, θες να ανακατεύω εγώ να σε προσέχω εδώ.
5: Καμία φορά, έχεις καμία.
1: Εντάξει.
5: Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το σιμιγδάλι. Στέλνει λίγο ακόμα. Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.

0: αυγά και κρόκους ή μόνο αυγά.
1: Μαζί.
0: Μαζί. Ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
1: Λοιπόν, μετά να το μείγμα αυτά αυγά.
0: Δες να ανακατεύεις τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα πίνουμε βασίλη, θα βάλουμε λάδι στο ταψί και θα απλώσουμε τα φύλλα μας.
0: Βάζεις και στα φύλλα λίγο?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Τώρα την κάνουμε ακριβώς όπως γινόταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, ο κάθε μάστορας θα κάνει όπως νομίζει καλύτερα. Όλα αυτά είναι καλοδοκούμενα από τον καθένα. Γιατί δεν πάει να πει τώρα αυτό που θα κάνουμε και το πιο σωστό. Ο καθένας έχει την τεχνική του. Εσύ τη δική σου τεχνική, κάποιος άλλος τη δική του τεχνική.
0: Ωραίο, φρέσκο φύλλο.
1: Και με λίγα-λίγα όπως τον έχει βολέψει κάποιον. Λοιπόν, αυτό που είναι παραδοσιακό, χειροποίητο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Διπλώνουμε το 1/3.
0: Πόσα φύλλα βάζεις τώρα κάτω?
1: Το κάνουμε επί 2.

0: σκεπάζουμε για να μην ξεραθεί. Για 5 λεπτά περίπου πρέπει να γίνει το γαλακτοπούλεπο. Και προχωράμε στην διαδικασία μας. Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, αυτό είναι το μαγικό τσιμπελάκι.
1: Ο Κατρούτσος.
0: Το Κατρούτσος του Στέλνη του Κοντεκάκη, του πατέρα μου.
1: Και το έχεις αγοράσει.
0: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρό της αγγλικά μου.
1: Μέτρα για αυτό. Ναι. Τι λέτε εσείς.
0: Λοιπόν, το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
1: Το μαγικό κυπελάκι.
0: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
1: ένα.
0: Τρία κυπελάκια.
1: 250 ml είναι.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Τώρα θα τα ανακατέψουμε.
1: Θα τα ενσωματώσεις εδώ και θα γίνει κρεμούλα. Στο τέλος, βανίλια. Ε?
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος.
1: Βανίλια. Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη εδώ τώρα. Πήρα τη θέση του εγώ για μερικά λεπτά. Το ρίχνουμε μέσα. Παίρνω και λίγο γάλα να μην γίνουν απολύματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα το Γιάννη.
0: Νομίζω, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έκανε καλή δουλειά.
1: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
0: Θέλουμε γύρω στα 8 λεπτά.
1: Ναι. Ζεστή τη βάζεις πάνω ή την αφήνεις τα χλιαρή λίγο.
0: Όχι, κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Πολύ βράση, ρίχνουμε άρωμα σπόνη βανίλια.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Φύλλο.
1: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
0: Τρυπάμε.
1: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μια μισή ώρα.
0: Πιο λίγο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
1: Να γίνει crisp, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό, είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούρεκο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος, βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστο, όχι μόνο το χειμώνα. Και το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό που έχει, ρε παιδί μου, τα λιπαρά. Όταν αρχίζει η κρέμα και βέλη, αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω. Οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίθρες. Βλέπουμε, να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει και να πάμε.
0: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο ταψί.
1: Μαγειρεύοντας. Να το. Αρχίζει και δίνει. Ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό,
0: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Πατσί.
1: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ζουμίσου το γρήγορα. Αλλιώς θα πας πρόστιμο.
0: Ωραία.
1: Όπο, αυτή τώρα κρυώνοντας θα δένει.
0: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
1: Τινγκ, τινγκ, τινγκ. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε και όλο το μείγμα.
0: Βάλουμε γύρω σε τις φρέζες.
1: Ναι.
0: Τα ανακατεύουμε καλά.
1: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι

0: μια τσιμπιά.
1: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλουμε στο ταψί μας.
0: Βεβαίως.
1: Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ. Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
0: Πάνω.
1: Το μοιράζουμε με το μάτι.
0: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1-2 δάχτυλα από την κορυφή.
1: Μάλιστα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο καζάνι.
0: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις. Και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα?
1: 6 φύλλα.
0: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σας. Τράβημα. Άνοιγμα.
1: Βάζουμε εδώ.
0: Και πας εδώ.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Πας εδώ, γυρίζεις.
1: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
0: Εδώ όμως απλώνει. Έτσι. Να μην αφήνει κενό.
1: Μπράβο.
0: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και...
1: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα εγώ, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο και τα υπόλοιπα θα αφήσω σε σένα.
0: Ναι, θα βάλεις δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ να πάω απέναντι στο καθημερινό να πιω μια μπύρα.
1: Μαζί θα πάμε μετά.
0: Και δεν σε περιμένω. Έλα, τι θα πάμε
1: μαζί.
0: Δεν τα κόβεις τη μέση τώρα θα.
1: Όχι.
0: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Α, άρα όχι, okay, 6, 12 φύλλα.
1: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν,
0: 1-2.
1: Θα πιάνουμε μαζί. Θα ρίχνουμε εδώ έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε άλλο, πάλι.
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: 1-2. Ο καθένα έχει τη δική του τεχνική.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου και να το κάνει κάποιο είναι σωστό.
0: Συνέχισε.
1: Εγώ σου λέω τώρα πώ γινότανε.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
1: εκεί και θέλω
0: να
1: μαθαίνω.
0: Να βάλει και λίγο λαδάκι. Ηλιέλαιο, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο. Μην βάζει ελαιόλαδο στα φυλά.
1: Λοιπόν, θα μιλήσει.
0: Ίσα ίσα για να μην είναι λοιπόν. Την τραγανότητα.
1: Να βάλει.
0: Όχι, όχι, ίσα ίσα.
1: Θέλουμε άλλα δύο φυλά.
0: Μπράβο. Θέλω στο τέλο να βάλει τα κάνει.
1: Βάλει. Άρα δύο φυλά εδώ.
0: Άρα έξι, έχει δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
1: Βάζουμε πάλι λίγο λαδάκι.
0: Ε, τι θα κάνεις, και θα το τσαλακώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
1: Πώς το ξέρεις τώρα.
0: Για να δω.
1: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
0: Υπάρχουν δύο.
1: Θα κάνουμε και τις δύο.
0: Η μία είναι να το κόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Αποδείξουμε.
0: Όχι, δεν θέλω να το. Εγώ μιλάω, μου αρέσουν τα ρουστίκ.
1: Ωραία.
0: Τα παραδοσιακά τα ρουστίκ.
1: Τώρα λοιπόν,
0: πάμε τώρα.
1: Το βάζουμε από μέσα.
0: Ναι. Οπ, αυτό. Α, αλανιάρι μου. Σε θα κάνεις και ωραίες πίτες, ρε. Πολύ ωραίο σου, Γιάννη.
1: Όλες.
0: Αναγία μου.
1: Κάνουμε το ίδιο πάλι και στην άλλη.
0: Δεν χαράζεις.
1: Τρυπά μόνο.
0: Μόνο τρυπά, γιατί άμα χαράξεις θα κοιθεί η κρέμα, ρε.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο, συνήθως πολλά γαλακτομπούρεκα μπορείς να βάλουμε από το φούρνο και να σιροπιάσουμε, μπορεί να τα κόψεις να τα φας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και μετά το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
0: θα
1: νερό.
0: Γίνει νερό.
1: Είναι πολύ
0: λιγότερο. Είδα την κρέμα, είδα την κρέμα.
1: Να παγώσει λίγο.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να το κόψει.
0: Θα το βάλει, θα το βάζουμε στο ψυγείο το βάζουμε.
1: Το βάζουμε. Ναι.
0: Το βάζουμε. 160 βαθμούς προθερμασμένος. Πάμε δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα λέει ο Γιάννη. Μία είπε.
1: 45 λεπτά.
0: 45.
1: Ναι. Oh.
0: Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε. Να ρίξουμε το σιρόπι που θα είναι

0: Τρυπάς να πάρει αέρα.
1: Μάλιστα, να μην να μασχθεί.
0: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο. Μετά. Όσο να είναι. Έλα, άνοιξε.
1: Ωραίο,
0: ρε, φούρνος.
1: Είναι πιο μεγάλες από μάτω, έτσι.
0: Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργονομικό. Αυτοί οι φούρνοι πιερώνουν και κρατάνε.
1: 160.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να ψηθεί να το σιροπιάσουμε.
0: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο... Δεν λέω για ποιο. Για ποιο είμαι.
1: Πολύ καλά.
0: Για τρεπτικά λάδα. Πάμε.
2: Μας μαγερεύοντας. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

0: κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0.

0: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

εξόδου τη Καντάνο, που ανάφεραν την καταστροφή τη Καντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτοί εδώ τη Μαρμάρ την πινακίδα με σκοπό να φτιάχνουν κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

0: Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου, πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Κάντανο ήταν μια πολύ μεγάλη κομμοβολή, με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνιου, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες, οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και αξίζει αυτή τη στιγμή η Αρχαιολογική Υπηρεσία Χανίων να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.
1: Αλλάξουμε τίτλο στην εκπομπή, γιατί λέμε πας γυμνάζοντας, πας περπατώντας. Δεν πας να γυρεύοντας. Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμαδοκριτική.
2: Τσιγαριαστά χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
1: Αμπελοφάσουλα,
2: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν
1: μπαρμπουνοφάσουλα.
2: Πεντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστιμιά τους. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε. Ούτε μισή μερίδα δεν είναι. Θα σας τα βγάλω για να τα δοκιμάσετε. Αυτά.
1: Και πολλά σαλάτα άλλα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανό, όπως τον είπες.
2: Ναι,
1: παίρνω εγώ την σαλάτα.
2: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
1: Ούτε την κλειστρίδα δεν βάλες. Πρόσεχε και
2: την κλειστρίδα δεν έχω σήμερα. Τι πάσεις.
1: Τι, δεν έχει κλειστρίδα. Έτσι, τζάμπα πρόλογο. Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι. Η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατικές ελιές, εδώ ενίσταμε.
2: Όχι, προτιμά τις άλλες ελιές.
1: Το χειμώνα τι κάνεις, λέω.
2: Κάνω ψήνω κάστανα σε σόβα το χειμώνα.
1: Α, να σου έρθει.
2: Σοφτές πατάτες, παιδιά μανιτάρια, άγρια. Άγρια, τα παίρνουν εδώ οι ντόπιοι. Κι εγώ πήγα.
1: Το αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια. Τα έχεις, μας τα τρώει.
2: Υπάρχει, παιδιά.
1: Τρελαίνεται. Υπάρχει, εδώ φέρνουν μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν, άντε βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Και κρητική καρμπονάρα, παρακαλώ.
2: Αχ, τι ξέχασα, κρητική καρμπονάρα με απάκι και ντόπια μυζήθρα. Mm-hmm, δεν υπάρχει, θα σας φτιάξω και με αυτή.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Λίγο.
1: Έφυγα, γεια.
2: Λίγο.
1: Έπαιδε, μου κάνει θες. Γιάννη, την πετσέτα γιατί την έχεις πάντα.
3: Έχεις κάτι άλλο από μέσα.
1: Για τον υδρότα, ε.
3: Τούμινη από πριν.
4: Ξέρεις πόσο βολευτικιά είναι.
1: Είναι βολευτικιά.
4: Ναι. Δουλεύεις, λέω να σε λίγο την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
1: Πώς πετσέτα
4: αλλάζει σήμερα. Χριστιασέρις.
1: Έχεις πάρει από το παζάρι. Αν θες ρε παιδί μου να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
5: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
1: ναι,
5: είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Και
5: μετά κάνεις. Όταν συνέλθω.
1: Παίρνεις το κινητό.
5: Παίρνω το κινητό.
1: Πάω στο YouTube.
5: Πάω στο YouTube.
1: Και
5: τι κάνω?
1: Subscribe.
5: Όχι τώρα.
1: Πες το τι κάνεις.
5: Subscribe.
1: Πώς?
5: Subscribe.
1: Εγγραφούλα.
5: Και... εγγραφούλα.
1: Πατάτε καμπανάκι.
5: Καμπανάκι. Όχι του Αγίου Ειρηναίου. Αυτό εδώ. Ωραία.
1: Και έρχονται όλα εκεί και τα βλέπω.
5: Και έρχονται εκεί και τα βλέπω. Ναι. Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και άλλα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και έχουμε και κάπου συνέρχομαι.
1: Έλα, ήρθαμε. 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ?
6: Περίπου.
1: Είναι έτοιμο ή θα καεί?
6: Νομίζω είναι.
1: Δηλαδή, αν περιμένουμε 3 λεπτά, τι το χάσαμε το σουρουπιασμό?
6: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
1: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Έγκυος, φουσκωσέ.
6: Είμαστε έτοιμοι.
1: Έτσι είμαστε έτοιμοι, για γένα είμαστε.
6: Πάμε
1: για σουρουπιασμό. 4 ωρίτσες αυτό τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα γυθούν όλα.
6: Μάλιστα, θα γίνει κρέμα.
1: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο για πού? Για την...
6: γιορτή παγωτού.
1: Ποια γιορτή παγωτού?
6: Τέταρτη γιορτή παγωτού.
1: Τέταρτη.
6: Στην Κάντανο.
1: Κάναμε την πρώτη μαζί.
6: Μάλιστα.
1: Πήρες το βάπτισμα του πυρός από το πάσμα γυρεύοντας.
6: Έτσι ακριβώς.
1: Πήγε καλά?
6: Πολύ καλά. Ήσουν πολύ γουρλής.
1: Ήμουν γουρλής.
6: Ναι.
1: Ελπίζω όχι τέταρτη, να φτάσει 44η.
6: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλους πάλι στο χωριό μας.
1: Θα έρχομαι όποτε
6: και σήμερα θα νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα.
1: Πόσο όμορφα. Μόλις που σχέσεσαι.
6: Θα το δούμε.
1: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
6: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
1: Και θα χορέψουμε. Σε
6: κάποιο χορέψω. Άφωνο δωρεάν.
1: Βρήκες άνθρωπο να χορέψει.
6: Θα ρίξουμε ένα χορό.
1: Εγώ.
6: Μαζί με τον Κωστή.
1: Και την κάμερα.
7: Ποιος.

0: ποιος είναι καλύτερος κλόουν, εγώ ή αυτός, διαλέξτε.
1: Ναι, ναι, πήγαινε να κολλήσεις αυτή την ομάδα. Πήγαινε να κολλήσεις. Εδώ
0: περνάω και εμπόδια, δεν είμαι κανένας τυχαίος.
2: Ναι, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέας. Και να σου πω και κάτι, πριν πάω να φάω. Πάμε, γυρέψω.
0: Κολοκύθι, κολοκύθια με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά. Ναι, στραπατσάδα χωρίς αυγά. Θα βάλουμε καπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα κυθύρων. Η φωτιά καίει. Καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε. Εύκολα πράγματα. Σε 5 λεπτά το έχουμε. Πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ. Δεν έχουμε και απώλειες. Κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι. Να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά, τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια

Το ματέμι συνεχίζει, έχει θερμοκρασία, ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι όπως έχει αυτό θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάμε να κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανισμένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου. Το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Στο κόβω το μαζεύω. Πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε γιος μου γιατί μαυρίζει μέσα. Ήρθε ιδέα τώρα άλλη, να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά, χωρίς να είναι στραβασάδα, ξέρεις, να φέρνονται μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα. Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σαν να το είμαστε έτοιμοι. Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να φαίνει το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Είτε, αυτό. Σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Και λίγα ντοματίνια στις άκρες μέσα. Έτσι τα πατάω ελαφρά. Το συνεχίζει και η. Εδώ, λαδοπαξίμαδα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο, ελληνικότατο πρωινό.

άμα συνεχίσω και με βάζει να περπατάω έτσι, θα χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit.

να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα μας στην κεντρική πλατεία, που ουσιαστικά είναι 3 λεπτά από εκεί που θα πάμε να γευτούμε, να δούμε και φυσικά να μην χορέψουμε. Γιατί είμαστε γεγονός.

0: κάνουμε τα φράση σήμερα.
1: Εγώ θα βάλω κι άλλο πολύ.
0: Έτσι, εμεί όλοι, ε.
1: Τσουβάκια.
0: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Τζόλα, Αφροτή, όπω σα είπα.
0: Την Αφροτή,
1: δυνατή, δυνατή.
0: Την Αφροτή, την Πριτζόλα, την πας. Ναι, ήταν.
1: Ήταν δυνατή.
0: Τα special.
1: Τα special που λέγει ο άλλο. Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ.
0: Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Εδώ. Πού τα ψήνει αυτά.
1: Στο τσιλόφουρνο.
0: Στο τσιλόφουρνο έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα, κοίτα και τα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμείς σουσάμια. Βάζουμε
1: μυζίδρα παραδοσιακή.
0: Στάκα βάζει.
1: Εννοείται.
0: Δύναμη. Αυτά είναι υγρά τώρα για να κρατιέται το φαγητό έτσι ζουμερό. Δεν είναι. Πήγε. Πήγε. Και ρύφι. Σιγαριαστό. Θέλω να μου κρατήσει μια μισή μερίδα. Αυτή είναι μόνο κόκαλα, δεν με νοιάζει. Δύο, δύο. Ναι.
1: Δύο,
0: εδώ δεν ξέρω τι έχει. Μουζάκα που επιμένει να πάω για κάποιο λόγο.
1: Από εδώ.
0: Ναι, βρίσκεται λίγο. Καρέσει μα.
1: Μουσάκα, από εδώ τώρα.
0: Μουσάκα, ωραία, φίλε.
1: Πάει,
0: την πεθαμένη και στην κάρτα.
1: Πάει να δοκιμάσει, τι να δοκιμάσει.
0: Αν θα τρώω μουσάκα, θα πάρει και ώρα. Ένα, μια μπουκιά, μια μπουκιά. Ένα, φερνιά. Έχει φαγωθεί, μισή ώρα να φάω μουσάκα. Όταν λέω μια μπουκιά, μια μπουκιά.
1: Δεν σκάξει γυναίκα.
0: Κυριολεκτικά, μπράβο.
1: Γιατί μου κάνει τώρα, πώς το πώς το βάζω, σπάτουλα.
0: Πώς το, δεν πειράζει.
1: Με αφώνει το εργαλείο δίπλα σου.
0: Ποιο εργαλείο?
1: Ο φίλος.
0: Και μετά λες, ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο να μας μαγειρέψει έστω ένα μουσακά, αλλά τελικά το μουσακά της Γεωργίας πέφτει στα λάκια. Δεν έχω από χθες να πάω.
1: Στο ξέρει αυτό.
0: Εντάξει, βάλει κάτι άλλο.
1: Δικά μας λαχανικά, δικό μας σπάς.
0: Α,
1: δικό μας γάλα.
0: Μελιτζάνες που είναι.
1: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε.
1: Εκεί.
0: Πού είναι κύβος.
1: Σε 5 λεπτά από εδώ.
0: Ρε, είναι πολύ λαβρίες. Ε.
1: Καλό.
0: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
1: Σ' αρέσει αλήθεια.
0: Μα το Θεό.
1: Αλήθεια. Δεν τραβάς αυτά.
0: Ελαφρύς. Και δεν είναι ούτε... δεν έχει τα λάπια πολλά ούτε...
1: Όχι ρε.
0: Πώς σου λέω. Το τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
2: Εννοείται.
0: Το lime, το
2: και
0: λεμόνι.
2: Το lime και το λεμόνι. Και τα δύο.
0: Και πού το χρησιμοποιείς?
2: Στα κοκτέιλς.
0: Μόνο, μαγειρεύεις.
2: Μπα, είμαι εσύ? Μικρή ακόμα.
0: Εσύ γιατί κρύβεσαι, αλλά και σε μπορώ. Μετά. Τι είστε αδερφές?
2: Όχι.
0: Σ' αδέρφες, τίποτα φίλες.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν βοηθάει, ε.
2: Χωριανές, όχι.
0: Να φέρω άλλο.
2: Και δεν παίρνετε.
0: Να φέρω άλλο, συνέχι. Ματιός, εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
3: Έχουμε σήμερα 4 κλασικά κοκτέιλ.
0: Ωραία, όπως, μοχιτό.
3: Έχουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι που θα σου κάνω τώρα σε ένα που μου σου αρέσει βότκα.
0: Ναι, εγώ θέλω βότκα, βάση.
3: Έχουμε κλασικά μοχιτό. Λουμάκι, δυόσμο, λάιμ και ζάχαρη. Έχουμε,
0: έχουμε πολύ αέρα επίσης.
3: Έχουμε αέρα, αλλά θα την παλέψουμε, πιστεύω. Ναι.
0: Εσέ που είναι αγαπημένος. Τι σ' αρέσει να πίνεις?
3: Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσεις.
0: Μπράβο ρε φίλε.

0: Είσαι καλός μπαρτέντερ. Ε, και μόνο που έπρεπε να πει την απάντηση. Το πρωί ξεκινάμε με
1: απλά την πλέτη μέρα της ώρας για όλα τα κοκτέιλ.
0: Είχα ένα φίλο που το πρωί ξεκινούσε με πλάτη μέρη, έτσι για το ίδιο, ξέρεις. Ναι. Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30 με 8 η ώρα και...
1: Τώρα ξεκινάμε τα βαριά σιγά σιγά.
0: Α, βαριά από τώρα.
1: Βαριά. Βαριά σοβαρά.
0: Αχ, μπράβο.
1: Τα σοβαρά, τα σοβαρά.
0: Τα σοβαρά τα τίμια.
1: Λοιπόν, τι πίνεις τώρα εσύ, είπαμε σου κάνουμε ένα Polestar Martini, το οποίο έχει μέσα.
0: Έχει μέσα.
1: Σαν αλκοολική βάση τη βότκα που σου αρέσει εσένα.
0: Ένα.
1: Έχει πουρέ, passion fruit, σιρόπι βανίλια και lime.
0: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω.
1: Εξωτική Κάντανο.
0: Πού θα πάω, πάω στην Έλμερ για τις Κρήτες.
1: Ναι, δεν είναι έργο.
0: Λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μα αρέσει και εσένα αυτό. Και σένα, και σένα και εσάς. Υπέροχο, αλήθεια.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ, το καλό σουβλάκι.
1: Τι έγινε τώρα.
2: Μας είναι...
1: Ήρθαμε κοκτέιλ.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έκανες γρήγορα, ε.
1: Γιατί δεν έχουν ταλαιπωρήσει, θα κάνουν απεριόριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα, ε.
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ, θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν μετά.
0: Δεν θέλω, θα ανάψουν τα κάρβουνα. Να ανάψουν. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό, θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες γκάζι, εδώ. Βάζει, έχει το γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μου είσαι παπιλάφι μου, το χιστολάκι μου, εντάξει. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζει κρασί και νερό.
1: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο λευκό. Όχι νερό, κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και πόσο θα ψήσει σήμερα, 7.000 σουβλάκια.
1: Κάπου εκεί πέρα.
0: Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα το σουβλάκι. Έτσι, για το...
1: Πληροφορία
0: 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για... Είναι 200. Ναι. Δεν μιλάμε για 100, εδώ είναι 220 γραμμάρια. Άψε το 237. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου κελάω. Έλα.
1: Μπορώ ότι κάποια από αυτά, αν σας αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το, θέλω γύρισμα, ε.
1: Από αυτό. Ναι.
0: Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δυο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4. Δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Άμα έχει και αέρα, φυλάκια πολλά. Ε?
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι, για να δούμε, έλα. Πόσα.
1: 2-3 είναι, 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό δεν είναι νόστιμο, ε. Θα τραβήξει. Ουσιαστικά.
1: Αρωματίζει και το κάρβουνο και
0: δεν το έχω δει. Respect, δώσε χέρι, μάγειρα σημαίνει. Και εγώ σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω. Έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζει.
1: Να τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Θα τα πάρουν, γιατί με καθυστερήσαν τα κάρβουνα.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν του αφήσω. Πρώτη φορά θα δοκιμάσω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζει πολλά τώρα για άρωμα να πάρουν, ε.
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί, δεν θέλω.
1: Πώς φαίνεται.
0: Δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλης.
1: Ποιος κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εγώ κέρασα.
1: Τι κέρασες. Δεν κέρασες τίποτα. Ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Φυσικά. Με
0: κεράσι. Θα γίνω ρεζίπτος
1: κοινιών.
0: Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω εγώ από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου. Σε με τα καλά σου. Τι να βάλω δάχτυλο. Όχι, όχι. Πες μου λίγο. Ήρθες από τα Χανιά και την γιορτή παγωτό ή είσαι περαστικός.
0: Όλοι οι περαστικοί μας από αυτήν την ζωή.
1: Άλλος Λούθερ Κίνγκ αυτός. Ναι.
0: Αλλά πέρασα και είδα κόσμο και είπα να σταματήσω να φάω ένα παγωτό.
1: Πού θα πάτε, παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχος τώρα. Πάει να τα αρμέξει. Πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης. Είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής. Έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
2: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, κάνουν πολλά χαμόγελα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει καλή διάθεση από όλους.
1: Υπάρχει καλό παγωτό.
2: Υπάρχει καλό παγωτό,
1: αλλά υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι, κοκτέιλ.
2: Πατσίς.
1: Ας το πατσί μου, ποιο πατσί, δεν υπάρχει ο πατσί. Υπάρχει
2: ο... Νομίζω ότι κύριε πατσί, όταν βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μας κάνει τη διάθεση και θα κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
1: Έχουμε χορούς.
2: Χορούς, διαγωνισμούς παγωτού για μικρούς και μεγάλους.
1: Ο διαγωνισμός παγωτού σε πόση ώρα?
2: Σε καμιά ώρα από τώρα.
1: Α, ναι, ναι. Το πας λίγο πιο.
2: Έχουμε κλόουν,
1: ναι.
2: Τα παιδάκια. Έχουμε ένα μπάλο με κοκτέιλ, εμείς έλεγα και ένα κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια, αλλά το βασικό από
1: όλα. Σουβλάκια.
2: Έχουμε καλή διάθεση. Πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σε αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι, ηρεμία, γαλήνη και συνέχιση.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Εμείς. Εμείς για
2: πολλούς.
1: Για πολλούς. Για πολλούς τη φορά. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Καλή επιτυχία στις εκπομπές.
1: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: Βασίλης του Βασίλη. Δεν πιστεύω να μέσα λένε Βασίλη και να εκπροσωπήσει τον Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκη. Βασίλη Αλέα.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, τραγιώτικο.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου, τι σα πούμε εγώ. Πάρσαλα.
1: Εγώ είμαι από την Καβάλα.
0: Λέξαμε. Άρα κάνει το λουκουμά τον αγαπημένο τον παραδοσιακό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
0: Καρβάλι!
1: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
0: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
1: Να έρθείτε. Ελάτε να κεράσουμε.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις, θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό, το λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
1: σωστή
0: και
1: θερμοκρασία.
0: Θέλει, ξέρω, και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι, ε!
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Σωστή θερμοκρασία το ζυμάρι, θέλει τα υλικά του, σωστό ψήσιμο.
0: Συγκεκριμένο, έτσι, να πιάσει την κρούστα
1: του και αυτά.
0: Πάλι κεράσι, όπου βρεις κεράσι, κεράσι.
1: Κεράσι,
0: και παγωτό και λουκουμά. Πας κεράσι και σου λέει κερά.

Νύχτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πίκ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κατά κοκτήλα, και εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρήτη.

0: τρία, με το τρία. Ένα, δύο, δυόμιση, τρία. Πάμε.
1: Να καταπιείς!
2: Πάγωσα, καλέ!
1: Να καταπιείς!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρων. Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 1η Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Βίντεο ντοκουμέντο

0: τους οι φωτιές στο Νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αναφορές κάνουν λόγο για 40.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων στις Μέλαμπες και πάνω από 7.000 στο Πρέβελ.
1: Ένα βίντεο μπορεί να κρύβει την απάντηση στο μυστήριο της φωτιάς στον ασώματο Ρεθύμνου. Ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να κινείται στην περιοχή μόλις λίγα λεπτά πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες. Το βίντεο έχει μπει στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν κάθε κίνησή του. Πού πήγε, από πού ήρθε και κυρίως τι έκανε στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Αναζητούν επιπλέον βίντεο από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να χαρτογραφήσουν την διαδρομή του άνδρα πριν και μετά το επίμαχο σημείο και να φτάσουν στην ταυτοποίησή του. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πρόκειται για έναν περαστικό ή για ένα πρόσωπο που μπορεί να γνωρίζει κάτι για την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς. Και όλα αυτά την ώρα που ο ασώματος και η ευρύτερη περιοχή μετρούν τις πληγές τους. Οι φλόγες ενισχυμένες από τους θυελλώδεις ανέμους εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, πέρασαν το κουρταλιώτικο φαράγγι και έφτασαν μέχρι το Πρέβελι. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ καταστράφηκαν κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ολόκληροι οικισμοί χρειάστηκε να εκενωθούν, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες έδωσαν πολύ ωρή μάχη με το πύρινο μέτωπο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η φωτιά στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του ΔΔΕ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Στον ασώματο πάντως το βίντεο αποτελεί μέχρι στιγμής ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας και οι επόμενες κινήσεις των αρχών αναμένεται να δείξουν αν ο άνδρας που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν από την φωτιά είναι απλώς ένας περαστικός ή ο κρίκος που θα οδηγήσει στην απάντηση του μεγάλου ερωτήματος. Περισσότερα από 47.600 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στο Νότιο Ρέθυμνο. Αυτό αποτυπώνουν οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Στις Μέλαμπες και στην ευρύτερη περιοχή υπολογίζεται ότι κάηκαν περίπου 40.050 στρέμματα, ενώ ακόμη 7.600 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά στο Πρέβελι. Οι εικόνες από το διάστημα αποτυπώνουν πλέον καθαρά το τεράστιο αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές.
0: Ο μήνας Αύγουστος αφορά φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών με την δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ, του ΕΝΦΙΑ να προέχουν. Επίσης, οι πολίτες καλούνται να είναι συνεπείς προκειμένου να μην χάσουν τις ρυθμίσεις τους.
1: Βαριά φορολογική ατζέντα φέρνει ο Αύγουστος για εκατομμύρια φορολογούμενους, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει μία σειρά από υποχρεώσεις, καθώς έρχεται η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, η δόση του ΕΝΦΙΑ, η πληρωμή του ΦΠΑ, αλλά και οι δόσεις ενεργών ρυθμίσεων.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του Αύγουστου, έχουμε τις εξής υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αφορούν τέλη Αυγούστου τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, τη δόση του ΕΝΦΙΑ, τη δόση των ΦΠΑ και οτιδήποτε άλλο ρυθμίσεις έχουμε κάνει. Είτε έχουμε κάνει ρυθμίσεις του εξοδικαστικού, είτε των 72 δόσεων που έχει αρχίσει να λειτουργεί τόσες μέρες τώρα.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού αλλά και των 72 δόσεων με την συνέπεια στις πληρωμές να είναι κρίσιμη, καθώς μία απώλεια δόσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ρύθμιση.
2: Μια υπενθύμηση πόσο θα πρέπει σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις να είμαστε πάντα πάρα πολύ συνεπείς, διότι αν χάσουμε δύο συνεχόμενες δόσεις, χάνεται όλη η διαδικασία των ρυθμίσεων, είτε αυτό αφορά εξοδικαστικό, είτε αφορά τις 72 δόσεις, με αποτέλεσμα να επανέλθουμε στα αρχικά δεδομένα των οφειλών, να χάσουμε οτιδήποτε ωφέλη έχουμε κάνει και να μην μπορούμε να ξαναμπούμε στο κομμάτι των 72 δόσεων είτε στο εξοδικαστικό.
1: Την ίδια ώρα από τις 3 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου ανοίγει η διαδικασία για το πόθεν έσχες.
2: Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να πούμε πως από τις 3 από τις επόμενες μέρες ξεκινά η υποχρέωση του πόθεν έσχες. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει πολλές υποχρεώσεις και ποινές εφόσον δεν το κάνουν. Αρχή γενομένης είναι από 3 Αυγούστου, λήγει 3 Σεπτεμβρίου, είναι όπου εκεί θα πρέπει να βάλουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όλα τα

0: οικονομικά, από τις τράπεζες, τα συμβόλαια, τι πουλήσαμε, τι αγοράσαμε, τι μεταβάλαμε στο προσωπικό μας αφημί, στην προσωπική μας περιουσιακή κατάσταση.
1: Η υποχρέωση αφορά εκλεγμένους στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, διορισμένους δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, αλλά και το πρόσωπα που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Είναι μια υποχρέωση που έχουν όλοι οι εκλεγμένοι, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Επίσης, όλοι όσοι έχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, τα σώματα ασφαλείας, οι διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, νοσοκομιακοί, όλος αυτός ο κύκλος τους έχει έρθει ένα email στο προσωπικό τους email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ, έτσι ώστε να τους υπενθυμίζει πως έχουν την υποχρέωση αρχής του πόθεν έσχες από το ερχόμενο διάστημα.
2: Απογοήτευση επικρατεί στον Αγιο Νικολάο όσον αφορά την αγοραστική κίνηση των τουριστών. Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για αρκετά μεγάλη μείωση σε σχέση με παλαιότερες χρονιές και εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους.
3: Ο τουρισμός στον Αγιο Νικόλαο διανύει μια περίοδο που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική αγορά, καθώς οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν αισθητή μείωση στην επισκεψιμότητα και την καταναλωτική κίνηση σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.
4: Δεν είναι καλή σεζόν, είναι δύσκολη σεζόν. Δεν έχει πολύ κόσμο και δεν έχει καθόλου καλή ποιότητα. Αλλά ελπίζουμε στις επόμενες μέρες, τι να πω. Αλλά το βλέπετε και μόνοι σας.
5: Ξενοδοχεία είναι άδεια, υπάρχουν δωμάτια και αυτοί που είναι χειρότεροι από εμάς είναι. Υποφέρουν τα μαγαζιά, όλα. Άμα δουλεύεις μία μέρα και δεν δουλεύεις πέντε. 20%, 25%. Ναι. Τώρα, αν κάποιος δουλεύει ή το πόστο ή το εμπόρευμα ή το χρυσοχοείο και δίνει κάτι ακριβό να πούμε και... Αλλά γενικώς τα μαγαζιά υποφέρουν.
3: Παρότι η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης, η εικόνα που καταγράφεται φέτος απέχει από τις προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί πριν από την έναρξη της τουριστικής περίοδου.
4: Δεν ξοδεύουν παιδιά τίποτα. Εγώ είμαι εδώ πέρα από 14 χρονών, είμαι 57 και είναι η χειρότερη σεζόν που έχει περάσει τουλάχιστον από ό,τι έχω δει εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα.
5: Τρεις μήνες θα ρεφάρουμε, δεν ξέρω. Καλά, καλύτερος κόσμος έρχεται Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αλλά έχουμε πολλούς που έρχονται 20-30 χρόνια. Οπότε τι θα ψωνίσουν. Με κατάλαβες, εντάξει, θα φάει κάτι, θα βγει έξω, αλλά και τα ξενοδοχεία τους κρατάνε μέσα όσο μπορούν. Ναι. Τελευταία 17 χρόνια πόσα είναι.
3: Οι επαγγελματίες του εμπορίου και των τουριστικών υπηρεσιών αναφέρουν ότι η μείωση της κίνησης είναι εμφανής, ιδιαίτερα σε ώρες και ημέρες που παραδοσιακά παρουσίαζαν αυξημένη δραστηριότητα. Όπως επισημαίνουν, οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον ημερήσιο τζίρο των επιχειρήσεων.
4: Πολύ κάτω, είναι 40% κάτω. Εντάξει, εγώ έχω και δύσκολο είδος γιατί πουλάω γούνες, αλλά το βλέπω και από τους άλλους. Όλοι γκρινιάζουν, όλοι παραπονιούνται και τα εστιατόρια και όλοι. Που οι τουρίστες κανονικά θα έπρεπε να κατεβαίνουν να πηγαίνουν για φαγητό. Είναι η ώρα τους αυτή. Εμείς, ας πούμε, τέτοια ώρα περιμέναμε να δουλέψουν, να μας βάλουν κάτι στην άκρη και να γυρίσουν μετά το φαγητό, αν είναι να το πάρουν. Δεν έχει κόσμο καθόλου.
5: Εντάξει, με το COVID, με τα αυτά δεν είχαμε καθόλου δουλειά. Άντε να ανακάψεις, αλλά άμα δεν πάει καλά, τι να πάει μία σεζόν, δεν είναι πρόβλημα.
3: Πολλοί εκφράζουν την ανησυχία τους για την πορεία της υπόλοιπης σεζόν, σημειώνοντας ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι σημαντικές για αρκετές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνουν λόγο για την ανάγκη λήψης πρωτοβουλειών που θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα του προορισμού και θα τονώσουν την τοπική αγορά.
4: Σοβαρό πρόβλημα φέτος, πραγματικά. Ίσως φταίει ο δρόμος, γιατί εμάς η πλειοψηφία των πελατών μας ερχόταν από άλλες πόλεις, ερχόταν από το Ηράκλειο, από Χερσόνησο, από τα Μάλια για τη Σπίνα Λόγκα. Τώρα μας λείπει αυτό, δεν το έχουμε. Και είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό, γιατί ήταν το 50% της πελατείας μας. Ξέρω ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει μεγάλα ξενοδοχεία, οπότε υπολειτουργεί.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ήδη οι πρώτες προτάσεις έχουν κατατεθεί με τις εκπτώσεις να κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης, ενώ το επόμενο διάστημα τη σκυτάλη παίρνουν τα σούπερ μάρκετ για την προετοιμασία των νέων τιμοκαταλόγων και την τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης στα.
1: Με εκπτώσεις από 5 έως και 20% ξεκίνησε η συγκέντρωση των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Πρωτοβουλία για την

0: μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι πρώτες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις των επιχειρήσεων.
1: Το θέμα συγκράτησης των τιμών πάντα είναι το κυρίαρχο θέμα στη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει και μια πρόσθετη πρωτοβουλία, είναι αυτή που της Εθνικής Πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη προϊόντα διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, ακόμα και των οπών.
0: Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα υψηλής ζήτησης και καθημερινής κατανάλωσης που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο οικογενειακό καλάθι. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης έχει οριστεί στο 5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση που έχει προταθεί μέχρι στιγμής φτάνει το 20%.
1: Μέχρι περίπου τις 8 έως 10 Αυγούστου οι καλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή προτάσεις, οι οποίες δεσμεύουν κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων με τα αντίστοιχα barcode, σε μια παροχή έκπτωση από 5 έως 20% για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες, με λήξη 31 Δεκάτου του 2026, δηλαδή του τρέχοντος έτους.
0: Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα λιγότερες από 100 εταιρείες, με τις πολυεθνικές να έχουν κινηθεί ταχύτερα, ενώ αναμένονται και νέες συμμετοχές από σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Η προσπάθεια αυτή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και βέβαια στο να ενισχύσει την δυναμική των νοικοκυριών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα αριθμός κωδικών όπως σε άλλες πρωτοβουλίες και σε άλλα προγράμματα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά βλέπω η ανεξάρτητη αρχή να δίνει βαρύτητα όχι στο πώς κωδικούς ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά σε κωδικούς οι οποίοι να έχουν έντονη κυκλοφοριακή ζήτηση, να έχουν μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό κομμάτι και να επηρεάζουν και οι κωδικοί αυτοί τη συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.
0: Το επόμενο βήμα αφορά τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να προετοιμάσουν τις νέες τιμές και την ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.
1: Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν έμφαση σε κωδικούς που είναι περιζήτητοι και τους έχει ανάγκη το νοικοκυριό και όχι σε κωδικούς που βλέπαμε σε άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν σημειώνανε τεράστια κίνηση και δεν είχαν και σημαντικό όφελος, καθώς δεν επηρεάζαν και την δυναμική του νοικοκυριού, εφόσον οι κωδικοί αυτοί δεν ήταν τόσο απαραίτητοι για τη συντήρηση του νοικοκυριού. Η πρωτοβουλία ξεκινάει 31 Αυγούστου με ένα εύρος απόκλησης και λήξης έως 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους.
2: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων εν ώψη Αυγούστου, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της καλοκαιρινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
0: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
0: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η πολυτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
3: Είναι μια κατάσταση.

0: Την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αληφές.
0: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αληφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
1: Ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς με άνοια φέρνει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ξεκινώντας την χορήγηση του πρώτου φαρμάκου που επιβραδύνει την νόσο. Η θεραπευτική αγωγή που εφαρμόζεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της νόσου.
2: Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στον ομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
3: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
4: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
3: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
5: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
2: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
5: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
1: Στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια στην περιοχή του ΙΤΕ μετά το σοβαρό τροχαίο με θύμα νεαρή φοιτήτρια, φορείς, σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους ζητώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ασφαλή μετακίνηση πεζών και οδηγών. Με αφορμή το σοβαρό τροχαίο με θύμα νεαρή φοιτήτρια σε ένα δρόμο παγίδα χωρίς πεζοδρόμιο έξω από το ΙΤΕ Ηρακλείου, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι και φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους ζητώντας ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.
6: Τη Δευτέρα δίνουμε συνέχεια στην κοινή δράση των σωματείων και των φοιτητικών συλλόγων σε σχέση με την οδική ασφάλεια με αφορμή το τροχαίο της

0: Νεαρής φοιτήτριας, θεωρούμε και σαν σωματείο ότι το θέμα της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των εργαζομένων, των ασθενών και των φοιτητών είναι κυρίαρχο, γιατί ακριβώς σε αυτή την περιοχή διακινούνται και μένουν περίπου 20.000 κόσμος. Οι ευθύνες του κράτους κεντρικού και τοπικού είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Στο πλαίσιο αυτό, την Δευτέρα πραγματοποιείται συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστούν τα επόμενα βήματα της κοινή δράσης. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει συλλογή υπογραφών από σωματεία, φορείς και πολίτες, με στόχο παρεμβάσεις στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Δίνουμε συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσουμε τα επόμενα βήματα σε σχέση με την κοινή δράση που έχουμε αναπτύξει. Αυτή η κοινή δράση ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να θυμίσω, την προηγούμενη φορά. Και βεβαίως το επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε με ένα κείμενο υπογραφών από τα σωματεία, τους φορείς και τους πολίτες να παρεύουμε στις επόμενες συνεδριάσεις του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαίως να έχουμε συναντήσεις με το Δήμο, την Περιφέρεια, τους αντίστοιχους διοικητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου, γιατί ακριβώς στον ίδιο χώρο που δίνονται εκατομμύρια για κτίρια και για υποδομές, είναι ανεπίτρεπτο στον ίδιο χώρο οι διοικήσεις αυτών των ιδρυμάτων να μην ενδιαφέρονται για την προστασία και την ασφάλεια τόσο των φοιτητών, τόσο των εργαζομένων, όσο και των ασθενών που διακινούνται σε αυτή την περιοχή.
1: Στα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη με γονείς, μαθητές και κατοίκους, προκειμένου να κατατεθούν και να συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την ασφαλή μετακίνηση όλων στην περιοχή.
0: Και προς το τέλος του Αυγούστου με μέσα Σεπτέμβρη προγραμματίζουμε μια πλατιά σύσκεψη μαζί και με φορείς των γονέων, των μαθητών, γιατί ακριβώς αυτό το θέμα αφορά όλη την κοινωνία, ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή που συζητάμε, από το Γιώφυρο ως και το ΙΤΕ, παίρνοντας υπόψη ότι το επόμενο δίχρονο θα υπάρχει και φοιτητική εστία που θα φιλοξενεί πάνω από 1.000 φοιτητές. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι δεν μπορεί να υπάρχουν αποσπασματικά μέτρα, ούτε περιστασιακά, αλλά θέλει ένα συνολικό σχεδιασμό για την περιοχή, αναβάθμιση του οδικού δικτύου και βεβαίως το Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια ενιαία οντότητα, ώστε και μέσα εκεί να υπάρχει και μίνι μπας που θα μεταφέρεται ο κόσμος.
1: Μια παράσταση υπερπαραγωγή θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι Ηρακλειώτες, καθώς την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην πύλη Βιθλεέμ το θεατρικό δρόμενο «Η Νεράιδα και το Παλικάρι».
2: Οι τάφες, μωρό!
1: Αγαπημένη κριτική ιστορία «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» έρχεται στο Ηράκλειο για δύο ξεχωριστές παραστάσεις την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ.
3: 7 και 8 Αυγούστου στο Κυποθέατρο στην πύλη Βιθλεέμ, στο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ανοιχτό Θέατρο. «Η Νεράιδα και το Παλικάρι», η γνωστή αγαπημένη ταινία που είχε γυριστεί το 1969. Γυρισμένη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης κυρίως. Ήταν μεγάλη απόφαση, διότι είναι μια υπερπαραγωγή. Συμμετέχει σχολή χορού, έχω ζωντανό λαούτο, λύρα πάνω. Ήθελα να κρατήσω όλους τους χαρακτήρες, αυτούς τους αγαπημένους χαρακτήρες. Να υπάρχει δηλαδή κάτι από την ταινία από αυτή.
1: Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή από την ομάδα 4 του Μάνου Ζεϊμπέκη, που υπόσχεται λίγο συγκίνηση, ανατροπές και φυσικά μπόλικο, αυθεντικό, κριτικό ταπεραμέντο.
3: Να είναι νησιώτικη περισσότερο, χωρίς η κριτική παράδοση να καλύπτει όλη την ταινία, να μην είναι δηλαδή κάτι από το βουνό. Είναι παραθαλάσσιο το χωριό εκεί πέρα, συμβαίνουν διάφορα. Πιστεύω ο κόσμος θα το λατρέψει, θα το αγαπήσει. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στο Κοκκίνη Χάνι και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Μπορούν κάλλιστα να ίσως βρουν και εισιτήρια και στην είσοδο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8.30.
1: με τη λύρα και το λαούτο ζωντανά επί σκηνής παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές χορογραφίες και αγαπημένους χαρακτήρες, η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα κρητικό χωριό, όπου τα παλιά πάθη δεν έχουν ξεχαστεί και οι οικογενειακές έχθρες καλά

0: κρατούν.
1: Πάρα πολλά τα άτομα και χρειάστηκα τη βοήθεια για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Την έχω τη βοήθεια όλων των συντελεστών, από την αλήθεια. Από εκεί που ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα σκηνικό, φώναξα τη Μάνια Τιράδοβιτς, το φτιάξαμε μαζί, το κατασκευάσαμε. Είχα το ναι από την σχολή χορού, από τον Μιχάλη Κορναράκη, τη σχολή χορού Ερφαλής, ώστε να παρουσιάσει και αυτή ένα γκρουπ χορευτικά. Μας πλαισιώνουν. Είχα τον νέο από τον Νίκο τον Κλάδη, το Λιράρι, τον Τάσο Ανιφαντάκη στο Λαούτο. Είχα τον νέο από, να και ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον ποδοσφαιρικό Όμιλο ΠΟΑ Ατσαλένιου, διότι μας παραχώρησε το γήπεδο για να κάνουμε πρόβες. Αυτό σημαίνει θέλαμε μεγάλο χώρο, οπότε χρειαστήκαμε γήπεδο.
0: Και εκεί που οι οικογενειακές κόντρες φουντώνουν με τους Φουρτουνάκηδες εναντίον Βροντάκηδων, έρχεται ο έρωτας δύο νέων να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου στην Πύλη Βηθλεέμ.
1: Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που είναι τόσα άτομα επισκηνής. Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι πασίγνωστοι. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει τον Σκανταλάκη τότε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Όλους αυτούς τους ρόλους χωρίς να τους κοροϊδέψεις, χωρίς να μπεις καν στη διαδικασία μόνο να τους μιμηθείς, απλά να πάρουν στοιχεία από αυτούς. Αυτό κοίταξα, να πάρω στοιχεία πάρα πολλά από την ταινία. Γιατί το να κάνεις κάτι διαφορετικό νομίζω θα ήταν εξαίτερο. Δεν θα υπήρχε συνοχή με την ταινία. Οπότε ήθελα να έχω τα στοιχεία της ταινίας, να έχω τους χαρακτήρες αυτούς, όμως θεατρικά, χωρίς να υπάρξει υπερβολή και να τους κοροϊδέψουμε. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος όντως θα το λατρέψει.
0: Για τις ξεχωριστές ανάγκες, αλλά και τις ιδιαίτερα λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί δήμοι της χώρας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ελλείψεις τελεχειακού δυναμικού, στους κινδύνους ερημοποίησης της υπαίθρου, αλλά και στην ανάγκη στήριξης των μικρών δήμων με στοχευμένες χρηματοδοτήσεις και αναπτυξιακά εργαλεία.
2: Για τα σοβαρά και τα διαχρονικά προβλήματα των ορεινών περιοχών μίλησε στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ο ίδιος περιέγραψε τι βιώνουν οι ορεινοί δήμοι αλλά και ο Δήμος Βιάννου, ζητώντας ουσιαστική αλλαγή στάσης από την πολιτεία και τονίζοντας παράλληλα πως οι ορεινοί δήμοι λειτουργούν σε καθεστώς άνησης αντιμετώπισης.
3: Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΕΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, ως ο μικρός ορεινός Δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μπαριτάκης στις υποδομές που χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είπε, προκειμένου να βελτιωθούν.
3: Από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο οδικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, τα προβλήματα γιγαντώνουμε. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά, με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονγίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
2: Ο Παύλος Μπαριτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα της ερημοποίησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε ορεινούς δήμους της Κρήτης.
3: Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ love milk 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 σάνι πάντς μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της Σέγγεν με την Ισπανία μετά την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Οι δύο χώρες δεν έχουν χερσαία σύνορα, όμως η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει όσους ταξιδεύουν. Επιπλέον, η Ρώμη, σε συμφωνία με το Παρίσι, αυξάνει τους ελέγχους στα μεταξύ τους σύνορα.
1: Η Ιταλία ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι τελικά προχωρά στην αναστολή της Συμφωνίας Σέγγεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ισπανία μετά και τη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε στη Θέουτα και κορυφώθηκε το τελευταίο 24ωρο. Το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης σε δήλωσή του ότι συμφώνησε με το Παρίσι να ενισχύσει τους ελέγχους κατά μήκος των χερσαίων συνόρων μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Η Ιταλία δεν έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία, ωστόσο το μέτρο της αναστολής της Σέγγεν αναμένεται να επηρεάσει ανθρώπους που ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο μεταξύ των δύο χωρών και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Οι επικριτές της Μελόνι έκαναν λόγο για μέτρο συμβολικού χαρακτήρα που απευθύνεται στο ιταλικό πολιτικό ακροατήριο, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι μετανάστες στη Θέουτα σκόπευαν να κατευθυνθούν προς την Ιταλία. Την ίδια στιγμή, η Ισπανία ανακοίνωνε ότι πάνω από τους μισούς μετανάστες που έφτασαν στη Θέουτα επαναπροωθήθηκαν ήδη στο Μαρόκο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, φιλικό με την ομάδα της Βίλεμ στην Ολλανδία έδωσε όφη λίγο νωρίτερα. Πάμε στην Χρύσα Ζευρού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
3: Καλησπέρα, Ελένη. Ο όφη γνώρισε την τρίτη του ήττα σε ισάρισμα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, καθώς ιτήθηκε με 2-1 από τη Βίλεμ. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, η κριτική ομάδα δεν είχε καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση. Βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ με 2 τέρματα. Και παρά την προσπάθεια που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. Να σημειώσουμε ότι αγωνίστηκαν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Να σου πω ότι η Βίλεμ μπήκε πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι. Πήρε το προβάδισμα στο 7ο λεπτό. Ενώ πριν καλά-καλά προλάβει να αντιδράσει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, ήρθε και το δεύτερο χτύπημα στο 13ο λεπτό. Έπειτα από σέντρα από την αριστερή πλευρά, έγινε το 2-0. Όταν η μπάλα βρήκε πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα. Όφη προσπάθησε να απαντήσει, όμως αυτό δεν ήταν εφικτό. Ανέβασε αισθητά την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος. Κατάφερε να μειώσει, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό προκειμένου να μπορέσει να πάρει την ισοπαλία. Ο Κοστούλας ήταν αυτός που στο

0: 27ο λεπτό μείωσε για τον Όφη. Να πούμε ότι και ο Αϊτόρ ήταν μέσα σε αυτό το γκολ, καθώς εκτέλεσε ένα εξαιρετικό φάουλ με τον Κοστούλα να κινείται σωστά μέσα στην περιοχή, να προλαβαίνει τους αμυντικούς και να κάνει το 2-1. Ο Όφη προσπάθησε να ισοφαρίσει μέχρι να λήξει το παιχνίδι, όμως δεν τα κατάφερε. Όμως άφησε καλές εντυπώσεις για το γεγονός ότι προσπάθησε, ενώ γνώριζε την ήττα, να επανέλθει και να έστω να πάρει την ισοπαλία από το παιχνίδι. Αυτά έγιναν στην αναμέτρηση, Ελένη. Θα τα δούμε αναλυτικά και αύριο στα δελτία της τηλεόρασης Κρέτα. Και να σου πω ότι ο Χρήστος ο Κόντης σχολίασε μετά την αναμέτρηση ότι είδε σημαντική βελτίωση στον τρόπο του παιχνιδιού του Όφη παρά την ήττα. Έχουμε τις δηλώσεις, μπορούμε να πάμε να τις παρακολουθήσουμε.
1: Mm-hmm. Πάμε να παρακολουθήσουμε.
2: Βρεθήκαμε νωρίς με δύο γκολ στην πλάτη μας και έτσι περίεργα γκολ, δύο φάσεις, ειδικά το πρώτο έτσι πως έγινε εδώ με το λάθος της συνεννόησης. Αλλά θέλω να πω ότι είδα σήμερα σημαντική βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού μας. Φτάσαμε σε ένα επίπεδο να μπορούμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, να ελέγξουμε το ρυθμό, να κρατήσουμε την μπάλα, να αλλάξουμε πλευρές. Δεν δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι αλήθεια. Προϋποθέσεις ναι, ευκαιρίες όχι, αλλά είδα κάποιο συνδυαστικό παιχνίδι, είδα παιχνίδια από τα πλάγια, είδα καλύτερη συνεργασία των παιχτών στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Σε γενικές γραμμές, εγώ είμαι ευχαριστημένος.
3: Και απέναντι σε μια ομάδα που την επόμενη εβδομάδα παίζει πρωτάθλημα, που Όφη τελείωσε το μάτς με 65-70% κατοχή της μπάλας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς που το λέτε συνέχεια ότι θέλετε να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο Όφη?
2: Είναι σημαντικό γιατί δεν δέχεσαι πολλές επιθέσεις. Την καλύτερη άμυνα την κάνεις όταν έχεις την μπάλα στα πόδια σου. Και εγώ αυτό λέω πάντα. Δεν θέλουμε να κρατάμε την μπάλα απλώς για να την κρατάμε. Θέλουμε να δυσκολεύουμε τον αντίπαλο να πρέπει να τρέξει χωρίς την μπάλα και να τον βρούμε σε φάσεις που δεν θα είναι πολύ συγκεντρωμένος, θα είναι σε ανισορροπία για να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που θέλουμε και να πετύχουμε κάποιο γκολ. Εμείς ακόμα, όπως λέω, είναι το τρίτο παιχνίδι, τρίτο φιλικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι που κάποιοι παίκτες παίρνουν ολόκληρο παιχνίδι. Ως τώρα είχαμε παίξει 45-60 λεπτά, άρα και εμείς ακόμα δεν έχουμε βρει ρυθμό. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι να παίξουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που αυτό για μας είναι το start of the season, είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, θεωρώ ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερη σημαντική βελτίωση, θα έχουμε καλύτερο ρυθμό. Άρα ευελπιστώ ότι θα είμαστε σε ένα επίπεδο τέτοιο που να μπορούμε να λέμε ότι η ομάδα μας θα είναι ανταγωνιστική.
3: Από την άλλη, σας προβληματίζει το γεγονός ότι ο Όφη δεν δέχεται πολλές φάσεις, τις φάσεις που δέχεται γίνονται γκολ?
2: Ναι, σίγουρα μας προβληματίζει. Είμαι ένας προπονητής και νομίζω και οι παίκτες το θέλουν, που μου αρέσει να κρατάμε το 0 πίσω, γιατί αν έχεις το 0 πίσω, ένα γκολ χρειάζεται για να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Όπως είπα και σήμερα δεχτήκαμε δύο πολύ περίεργα γκολ, και το πρώτο και το δεύτερο. Ήμασταν και λίγο άτυχοι, αλλά πάλι κάναμε και κάποια λάθη που σίγουρα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Ναι, αν θέλουμε να κερδίσουμε παιχνίδια, πρέπει να μην αφήνουμε τον αντίπαλο, εγώ λέω, ούτε καν να σουτάρει αν μπορούμε, να τον έχουμε όσο πιο δυνατόν μακριά από την περιοχή μας. Και όσες λιγότερες προϋποθέσεις δημιουργήσει, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Ελπίζω αυτό να το βελτιώσουμε, να ξεκινήσουμε να κρατάμε το 0 πίσω και να επιθετικά να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί.
1: Η ομάδα της Χερσονήσου ξεκίνησε την προετοιμασία της επιστρέφοντας μετά από πολλά χρόνια στην ΓΑΜΑ Εθνική. Οι πρωταγωνιστές της νέας χρονιάς μίλησαν στην τηλεόραση Κρέτα για τους στόχους της ομάδας.
4: Σε κλίμα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Χερσονήσου ο καθιερωμένος ετήσιος αγιασμός, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
5: Καλή χρονιά σε όλους όσους ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο, υγεία πάνω απ' όλα. Νέα σεζόν, όπως είπατε, σημαντική για την ομάδα μας. Είμαστε αποφασισμένοι να τα δώσουμε όλα, και εγώ και το προπονητικό επιτελείο και τα παιδιά, έτσι ώστε να είναι και αυτή η χρονιά πετυχημένη στην ομάδα.
6: Πολύ ιστορική χρονιά για την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, καμία σχέση με την κατηγορία του τοπικού. Τίποτα, να έχουμε υγεία και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της.
7: Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ καλές. Η ομάδα φαίνεται να είναι ακριβώς έτσι όπως μου τα είπανε, οργανωμένη σε όλα και από την πρώτη μέρα που ήρθα χθες δηλαδή.

0: ήταν όλοι οι κύριοι. Εντάξει, το πρωτάθλημα ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο. Θα είναι όλα τα μάτς ντέρμπι. Εμείς θα πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Και νομίζω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα στο τέλος, αν το κάνουμε αυτό.
1: Αμέσως μετά τον αγιασμό, το τεχνικό επιτελείο έδωσε το σύνθημα για την πρώτη προπόνηση της σεζόν, με τους ποδοσφαιριστές να πιάνουν δουλειά εν ώψη των απαιτήσεων που φέρνει η νέα χρονιά.
2: Νομίζω ότι οι βάσεις έχουν μπει 2 χρόνια πριν. Προσπαθούμε συνέχεια να εξελισσόμαστε σε όλα τα θέματα. Έχουμε αποκτήσει αρκετά νεαρά παιδιά με φιλοδοξίες και εμπειρούς παίχτες που ξέρουν την κατηγορία. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία.
3: Ένα θεωρώ αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πολλές ιστορικές ομάδες και της Κρήτης αλλά γενικότερα. Κάθε παιχνίδι θα είναι δύσκολο και θα προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Διοίκηση, προπονητικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές, τόσο οι παλιοί όσο και τα νέα αποκτήματα της ομάδας, συγκεντρώθηκαν για το πρώτο επίσημο ραντεβού με κοινό στόχο τη σκληρή δουλειά και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
2: Στόχος ξεκάθαρα σαν νεοφώτιστη είναι η παραμονή στην κατηγορία για αρχή και αν τα καταφέρουμε νωρίς, βλέπουμε.
4: Δύο λόγια για τον όμιλο αυτό, τον κριτικό.
2: Εντάξει, πολύ ιστορικές ομάδες παραπάνω κατηγορίας. Σίγουρα κάθε παιχνίδι θα είναι πολύ ξεχωριστό και πολύ δύσκολο. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε.
3: Αυτό θα προσπαθήσουμε με τον προπονητή μας, το μόνο σίγουρο. Έχουν έρθει αρκετά νέα παιδιά, ναι. Εμείς από τη μεριά μας, σαν πιο μεγάλη, πιο παλή, θα προσπαθήσουμε τα νέα παιδιά να τα βάλουμε στην ομάδα μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να τα βοηθήσουμε αρχικά. Και όλοι μαζί με τις οδηγίες του προπονητή και των συναδέλφων του να πετύχουν το καλύτερο για την ομάδα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...

0: μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, πριν από 2 μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας

0: φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου.
0: Έχουμε
1: μεγαλώσει, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ αγοράζεις. Για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν το όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα. Και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να βγει και από τη μεγαλώση.
0: Ποιος σου βάρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή.
1: Το βολή. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε το αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου, η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθμι ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα. Οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά.
0: Άρα, να το αφήσεις. Χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA. Είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ και το 1987, 14 Ιουνίου, είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
1: Ναι, είναι,
0: αυτό που κάνεις.
1: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνι. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, στο οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό της τύχης όταν πήγες για φιλανθρωπικούς λόγους?
1: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μία.
0: Δεν είναι gossip. Το ξέρετε, όχι. Δεν είναι gossip.
1: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές. Και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικροποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
0: Το λάμδα που το λάμδα έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
1: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
0: Τρολάρισμα
1: δεν ήρθε η σειρά.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός, δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το ματς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης, ήμουν και στο ματς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο νέος ΟΠΕΡ πια μετά από 21 χρόνια θα σου λατσάρει ξανά?
1: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλη αυτή τη κατάσταση που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες

0: Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες, σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
0: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε, όπως είπα, και ενισχύθηκε, καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
1: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Πέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του δύο ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον δύο, με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
0: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα δύο ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για δύο μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
1: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στο δρόμο, καλές πόσο με τον Άρη.
0: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λέει ο Πέρ, τι είναι ο νέος ο Πέρ, τι είναι το Ρέθινο. Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλή με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ο Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν χαλάει
1: δεν
0: η έλλη τους και δεν διαγράφει η ιστορία ακριβώς.
1: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες? Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιός διαφορά που λέμε?
0: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως σου είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχει τρεις ανόδους.
1: Είναι τρεις άνοδοι σε 4 χρόνια.
0: Τρεις άνοδοι σε 4 χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Ναι, έτσι. Ναι. Όχι ότι εκμηδενίζονται κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρει μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει.
1: Σωστό.
0: Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
1: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι?
0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
1: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω σε
0: δύο θητείες. Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν το χρονό που ξεκίνησα στο μήνυμα.
1: Την ώρα που έληξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται, τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ?
0: Δηλαδή,
1: γυρίζοντας πίσω.
0: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε τότε και πίτας.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα, δηλαδή πώς ξεκίνησα. Αυτό.
1: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω, αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω, είναι εσύ γύρισες το 2022, γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο.

0: για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην ελληνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ. Δεν υπάρχει εφάπαξ, το μπορεί να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω?
1: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή, να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, είχα και τους ρόλους στους υπόλοιπους όπως προείπες και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω, ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
0: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία. Σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάω
1: στην Ελλάδα.
0: Στη Λαμία.
1: Στη Λαμία, που εκεί έγινε τον μπαμ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία δηλαδή, οφείλω πολλά.
0: Γεμάτος, έτσι, από ναι. Εμπειρίες, από...
1: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο, πέραν ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή, ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
0: Ελβετία.
1: Από την Ελβετία.
0: Πήγα στο Ισραήλ.
1: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία, που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία, ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη, η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό. Ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
0: Τι σπούδασε?
1: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσιοθεραπευτή και προπονητική βέβαια που είμαι...
0: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
1: Ξέρω, ναι.
0: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκεδάκης, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, μου άρεσε
1: αυτή τη
0: και γι' αυτό.
1: Δημήτρης. Υπάρχουν κάποιοι...
0: Είπες κάτι ωραίο, είπες... Του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
0: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
1: Από ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή φοράς παροπίδι. Είσαι Σπανούλης στο βόλεϊ. Δηλαδή ο Σπανούλης το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
1: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με τον Σπανούλη ναι. Λόγω αρέωσης στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνεις με αυτό?
0: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένος, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένος, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερος και λίγο τρελός με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις
0: αυτό, ναι,
1: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
0: Το commitment που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
1: Ναι.
0: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
1: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
0: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
1: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξεις πολλά πράγματα,
0: ναι,
1: και εξαγωγικά.
0: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία. Σωστό.
1: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς...
0: Το δέντρο και όχι το δάσος.
1: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψίστης σημασίας για να πετύχεις.
0: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλε οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
1: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι.

0: ήδη με τον, στην αρχή του Ιανουαρίου το παιχνίδι στον Πήγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1-1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου. Και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
1: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία πρωτού την αποχαιρετήσει?
0: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
1: Του Χερέρα, εδώ.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και τότε ο προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, ναι. Μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου, οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά, όποτε αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
1: Είχε τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ μια αφίσα στο δωμάτιο, πάνω από το προσκεύαλο. Είχε τότε το που λέμε ίνταλμα.
0: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
1: Στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Ίδωλο ήταν ο Βασίλης Κουρνέτας.
1: Με τον οποίο
0: ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
1: Αυτό είναι ανατριχιαστικό. Εγώ υπερβάλλω πολλές φορές. Αλλά το να παίζει με το ίνταλμα σου, το να παίζει με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
0: Όλη η εθνική ομάδα τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς. Αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίκτες. Στην ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, αλλά στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλα μπλούζα σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας. Αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
1: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ?
0: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίκτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
1: Το βλέπω.
0: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο In Time και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλιές δικές σου με τον Γιορντάνο.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασύρκο. Ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου, την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση. Ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής. Από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
1: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή πασετώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ο ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε, είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πηγαίνει ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά. Οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά

0: αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε το καλοκαίρι το σχεδιασμό, και ο Γιώργος Μπουρμπάκης συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο, αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν, και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπατε εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ τον? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα. 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί δεν είναι ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε.
1: Το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι
0: το μόνο
1: εύκολο. Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ, πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
1: παίκτης
0: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει η ΡΕΑ στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος ΟΠΕΡ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλου.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν παίξει εδώ και Ευρώπη.
0: Ευρώπη. Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακουγόταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?

0: focus.
1: Το focus.
0: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές. Focus. Θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου. Γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του. Κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες. Θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε. Θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό. Το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
1: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο waterpolo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτουν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το άλλο. Το βόλε είναι one-off.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants, μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης, 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι, 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Την, και την πιάσει είναι πιαστό. Είναι παράφαση.
0: Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει την μπάλα. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγοντα ανασχετικό υποθέτη, την κουβαλάς.
0: Πάλι κουβαλάς.
1: Δηλαδή ο πολύς θα στρέγει.
0: Μπορείς να παγώσεις λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορείς να το παγώσεις. Και επίσης, αν χάσεις ένα πόντο, δεν χάνεις απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι,
1: ναι.
0: Απλά μένει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε κι εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο center for στο μπάσκετ, για να πάρει το rebound, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε.
0: Ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ανάλογος και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε, ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ιεράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Είχες εδώ δελτίο. Πρόλαβα, έφυγα το 2000, σε ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα. Παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς? Δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία, ξανά πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία. Σωστά. Η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει, αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες, 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Αλλά
0: εκεί...
1: ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις?
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω, και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα, νομίζω, μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή, εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία, είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη, που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα?
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό,

0: το 2013 σε αυτό το γήπεδο. Ήταν το Final Four τότε και ήρθαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα. Έτσι. Δυσάρεστη στιγμή, θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα. Είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε, γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινα από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημα στη μέση.
0: Ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς πρώτα?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάς κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που έχει ο κόσμος στα αθλήματα του εραστέχνη και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ, ναι.
0: Στο βόλεϊ γυναικό.
1: Πολύ το βόλεϊ. Για κάποιο λόγο είναι προφανής η λογική, θέλω να πω ότι είναι γνωστό ότι
0: ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ, στο Ρέθυμνο. Και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους, που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ.
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή.
1: Όχι, λέω, εσύ ο Πασαδόρος, αν θα υπερασπιστείς την πάση.
0: Το ρόλο μου. Έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο Playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το 2 πώς προέκυψε.
0: Το 2.
1: Φορά στη φανέλα.
0: Το 1. Το 1 πάντα.
1: Ναι, γιατί. Το 1 και λέω το 2.
0: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιο είμαι εγώ να πάρω το 1. Έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
1: Α, τότε πήρε άπραγμα.
0: Γιατί ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου. Επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού, θέλω να μπαίνω πρώτο και θέλω να φεύγω τελευταίο.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα λέει ένα παραπάνω ο Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα. Να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες. Και όχι μόνο δεξιότητες, αυτό από μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε. Και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη. Γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν.
1: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία.
0: Ναι, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι. Okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η μάχη που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα. Είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Τα χέρια πίσω, το σύστημα.
0: Κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα. Έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία,
0: με βάση το κεντρικό.
1: Πόσο κατά είναι μια κατοχή στο βολί?
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα.

0: να διαρκέσει και περισσότερο.
1: Δεν έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμαστεί, έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών. Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Κάποτε εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θύματα.
1: Άλλα θύματα.
0: Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή. Για
1: το... Άλλη φανέλα, ένα παίκτη.
0: Το 1987 με τη μεγάλη επιτυχία τότε τη Εθνική Ομάδα. Δηλαδή, άλλο το βόλιο που πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο τη μπάλα και στη δύναμη. Αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα. Έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο πασταδόρο στον κόσμο?
0: Για εμένα.
1: Ομολογώ σου, είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Ωραία. Αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου. Ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεψε?
0: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά του.
1: Την τζογλανιά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που πρωί είπαμε γι' αυτά. Ναι, γιατί ο πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά του, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα τη καριέρα μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτο στο παιχνίδι.
1: Τι απαντάς σε εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βόλεϊ, δεν έχει σωματική επαφή,
0: δεν
1: τι
0: απαντάω.
1: Άθλημα είναι.
0: Πλέον δεν απαντάω, πλέον δεν απαντάω, γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
1: Και
0: είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα, δηλαδή όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987 Μπράβο. Με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως, αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την Εθνική Ομάδα, αν την πορεία σου αυτή.
0: Τι θυμάμαι την Εθνική Ομάδα. Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην Εθνική Ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις Εθνικές Ομάδες Παιδών και Εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από εκείνη...
1: Σαν το Λάμδα στο τροχό της θήκης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Ναι, ήταν, αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτησή μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βόλεϊ στην Ελλάδα.
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από. Χίλια κύματα. Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μία κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει μία κοινή γραμμή. Δηλαδή, όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πει όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό. Αν είναι ντεμή, αν είναι...
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών. Έτσι. Δεν γίνεται. Εσύ, Α1 γυναικών.
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το

0: θεωρώ αδιανόητο το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και ξαναγυρνώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου, γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά όλα είχαν τη σημασία τους.
1: Το περάσαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε meeting.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως Πασαδόρος, επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι... Αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω, σε αναγνωρίζουν, ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ έξω. Με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω, όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο κόσμος.
1: Δεν είπα ότι είσαι μαζί.
0: Σίγουρα. Ναι, ότι... δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθυμνο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση, σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίως στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβες λοιπόν και μου κάνεις μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά?
0: Πολλά.
1: Πολλά. Τι προσπαθείς να τους ευφυσίσεις?
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται, να διεκδικούν αυτό που θέλουν να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους, με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα, την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με τον Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρώτησε?
0: Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσεις.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω.
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις? Αυτό.
1: Γιατί, τι άλλο έπρεπε από το βολή.
0: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα παζλ. Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
1: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμουν.
0: Η συμμετοχή είναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι. Σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο Box Out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός και...

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories. Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά φέτος, όπως βλέπετε, δεν είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που έχει κουζίνες, αλλά σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Ethereal White Resort. Για δέκατη λοιπόν χρονιά φέτος από την τηλεόραση Κρέτα, θα είμαστε εδώ χωρίς να δημιουργούμε φαγητό, χωρίς να μαγειρεύουμε, αλλά θα επικεντρωθούμε στην κουβέντα γύρω από αυτό και φυσικά στη γαστρονομία. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας? Θα είναι άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με ιδιότητες εντός και εκτός κουζίνας, αλλά όλοι με μία ίδια αγάπη για το φαγητό και για την γαστρονομία. Θα έχουμε διαφορετικούς καλεσμένους με πάρα πολλές εκπλήξεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μας πούν ιστορίες φαγητού, να μας πούν διάφορα αστεία, ευθράπελα, αλλά και για να μιλήσουμε για τους στόχους και για την εξέλιξη του φαγητού που όλοι αγαπάμε. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κρυβέκ σαν χορηγό, το Καλυμμένα Φρούτα και φυσικά το ξενοδοχείο, το Ethereal White Resort που μας φιλοξενεί. Η επιλογή του πρώτου καλεσμένου δεν έγινε τυχαία προφανώς. Έγινε με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Είναι φίλος μου, του αρέσει πολύ να μαγειρεύει, έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής και όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, είναι και γουρλής. Μαζί μας λοιπόν, ο Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
0: Φίλε μου Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Τι όνομά σας, φίλοι, χρόνια. Καλά να πάει η δέκατη σεζόν, εγώ να ευχηθώ. Συγχαρητήρια για αυτή την αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι σε μια εκπομπή μαγειρικής.
0: Που δεν θα φας.
1: Που δεν θα φάμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το τι έχεις κάνει στην ζωή σου μέχρι τώρα.

0: επαγγελματικά παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του φαγητού. Φεύγεις από την Θεσσαλονίκη και πας Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας Θεσσαλονικιός έχοντας μεγαλώσει σε μια πόλη όπου έχει μια συγκεκριμένη γαστρονομική κουλτούρα και πάει σε μια άλλη πόλη με μια άλλη γαστρονομική κουλτούρα. Τι προβλήματα και τι ζόρια τραβάει εκεί, ας πούμε.
1: Κοίταξε, μέχρι να ανακαλύψεις, γιατί η γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς έχει δώσει τα φώτα της σε όλη τη
0: Στον
1: χώρα.
0: τον πλανήτη, ας πούμε.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά σίγουρα και στην Αθήνα. Παλιότερα, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, θυμάμαι ανθρώπους από την Αθήνα που ανεβαίνανε τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τη διασκέδαση και για το
0: Λαμάμε.
1: φαγητό. Και για το
0: Okay.
1: φαγητό. Λοιπόν, τι προβλήματα. Το βασικό μου πρόβλημα ήταν οι καυτερές πιπεριές. Δεν μπορούσα να βρω πουθενά στην Αθήνα καυτερές πιπεριές. Έμενα και στον Πειραιά. Πήγαινα στο καπάνι, στην αγορά, ξέρεις αυτό. Με τίποτα. Είχε μπούκουβο, είχε τέτοια. Αλλά φρέσκες, πιπεριές,
0: Ναι,
1: πράσινες,
0: ναι, ναι.
1: κέρατο, αυτό που λέμε. Τέτοιο, να τις πάρεις, να κόψεις, να βάλεις μέσα στο φαγητό. Αυτό, πρόβλημα σοβαρό. Μετά συνοήθηκα εκεί πέρα με ένα
0: Έκανα στα
1: μαγαζί
0: ντουμάντα σου.
1: που ήταν εκεί κοντά αυτό. Άρχισε να φέρει μάλιστα από εδώ, έφερνε από την Κρήτη. Και σιγά σιγά, όχι ότι άνοιξα εγώ την αγορά της καυτερής πιπεριάς στην Ελλάδα, προς Θεού, αλλά σιγά
0: Βρήκες
1: σιγά,
0: τα πατήματά σου, τέλος πάντων.
1: ναι, και εγώ βρήκα τα πατήματά μου και δηλαδή τώρα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και μεζεδοπολία και εστιατόρια στην Αθήνα που χρησιμοποιούν καυτερές πιπεριές. Λέω, συγγνώμη, έχετε καυτερές πιπεριές? Βεβαίως. Σου φέρνουν ένα πιάτο με καυτερές πιπεριές.
0: Άνοιξες τον
1: Εκείνο
0: δρόμο.
1: δεν υπήρχε. Τον άνοιξα. Τον άνοιξα. Ναι, τέτοιους δρόμους. Αυτούς.
0: Ωραία.
1: Και όχι μόνο, ήταν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά τα βρήκα.
0: Τι δεν μπορείς να βρεις στην Αθήνα που τρως και αγαπάς πάνω βόρεια.
1: Κοίταξε να δεις. Ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, ως γνωστόν, έχουμε τα σουτζουκάκια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Στην Αθήνα δεν έχει σουτζουκάκια. Αν πει σε κάποιον για σουτζουκάκια, σου λέει τι, τα σμυρναίκα. Το έχουν με τη σάλτσα, με το αυτό.
0: Ναι.
1: Σουτζουκάκι, ψητό, αυτό. Όχι. Έχει κεμπάπ, ας πούμε, στην Αθήνα. Ή μπιφτεκάκια. Αλλά σουτζουκάκι δεν έχει. Το έχω πει επανειλημμένα. Κάποιος θα κατέβει να ανοίξει τίποτα μόνο σουτζουκάκια, λαδόκολα, πατάτα τηγανητή και κρασιά
0: Πού
1: και
0: πάμε.
1: πάμε, μόνο αυτό.
0: Η πρώτη σου επαφή με τη μαγειρική ήταν όταν πήγες στα Χανιά.
1: Ναι, κοίταξε, η πρώτη μου επαφή ήταν επειδή είχα την ατυχία στο γυμνάσιο, ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Η μητέρα μου άρχισε να δουλεύει, οπότε έμενα πολλές φορές όταν ήμουν απογευματινός, δηλαδή στο σχολείο και η γυναίκα δεν προλάβαινε να μαγειρεύει, άρχισα να ψιλοασχολούμαι, να κάνω κάτι για να φάω.
0: Okay.
1: Αν και μικρούς. Μετά με την πρώτη μου ανασχόληση με τις κατασκηνώσεις και με αυτά, πάλι ασχολιόμουν, ας πούμε, λίγο με τη μαγειρική και για αρκετά άτομα πολλές φορές. Σταδιακά όμως η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν εδώ στα όμορφα Χανιά, σε ένα μαγαζί που δεν νομίζω να υπάρχει τώρα, το Tennis Club έξω από τα Χανιά προς την Άγια Μαρίνα, όπου πήγα για σερβιτόρος γιατί είχα ένα φίλο που το γνώρισα στο ναυτικό, επειδή τελείωσα στη Σούδα, πήρα το πολιτήριο.
0: Φαίνεται.
1: Οπότε
0: Στη
1: φαίνεται.
0: Σούδα δεν τελείωσες.
1: Ναι.
0: Πήρες και το πτυχίο στη Σούδα, δεν το
1: Το
0: πήρες.
1: πτυχίο,
0: Μια
1: ναι.
0: χαρά, το παίρνεις.
1: Τελείωσα λοιπόν από εκεί. Οπότε γύρισα το καλοκαίρι του 90 να δουλέψω σαν σερβιτόρος, ξέρω εγώ, με το φίλο μου που κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά από τότε και
0: Ναι,
1: ακόμα
0: δηλαδή με
1: αυτή
0: το
1: τη δουλειά
0: Χατζηλίκη
1: κάνει.
0: μας.
1: Ναι, ξέρεις όπως. Αλλά επειδή με τις ξένες γλώσσες δεν τα πάω πολύ καλά,
0: Μιλάς μόνο τέσσερις νομίζω, δεν μιλάς 6-7.
1: μιλάω του κορμιού τη γλώσσα, να πούμε. Συνεννοούμαι εγώ, αλλά τώρα για δουλειά δύσκολα.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Οπότε λέει ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, δεν γίνεται να δουλέψει εδώ. Τον ακούει ο
0: Για να μην σε
1: μάγειρας.
0: διώξουμε, πάμε στην κουζίνα.
1: Ο μάγειρας πετάχτηκε από μόνος του. Γιατί ήμουνα εκεί καμιά
0: Είδε τη
1: εβδομάδα.
0: σπίθα στο πρόσωπό σου.
1: Βασικά ασχολιόμουν με τα παιδάκια τους.
0: Ναι.
1: Είχαν παιδάκια αυτοί και είχε μια παιδική χαρά από πάνω. Και πήρα και έβαψα την παιδική χαρά μαζί με τα παιδάκια. Και γλιτώσαν μια εβδομάδα, δεν είχαν τα

0: παιδιά μέσα στα πόδια τους όλοι αυτοί που ανοίγανε το μαγαζί. Οπότε πετάει το μάγειρας, ο οποίος ποτέ δεν είχε πάρει βοηθό, δεν ήθελε κανέναν να έχει αυτό. Λέει, άμα είναι να το διώξει αυτό, να τον πάρω εγώ μες στην κουζίνα.
1: Να παίζει και με τα παιδιά.
0: Πάθανε ένα σοκ, ας πούμε, όλοι που είπε ο μάγειρας τέτοιο πράγμα.
1: Φορά,
0: ναι,

0: Με πήρε εκεί πέρα μέσα, οπότε άρχισα τη σκλαβιά. Πολύ σαλάτα έκοβα, 200 σαλάτι στη μέρα, πολύ τσαλάτα. Πολύ τσαλάτα, πολύ κάρβουνο. Έχω και ένσημα ψίστη από εκείνη την εποχή. Και τρίκι τρίκι, ήταν η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική ενασχόλησή μου την κουζίνα.
1: Μετά ήρθε, νομίζω, επίσης καταλυτική ήταν η επίσκεψή σου στους Αρκείους.
0: Αυτό ήρθε πολύ αργότερα, αφού είχα πια αναπτύξει τις δεξιότητές μου στη μαγειρική σε μεγάλο βαθμό.
1: Πάνω,
0: ναι, και στους Αρκείους εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί, είπε ένας πολύ καλός φίλος, ο Τρύπας, που έχει την ταβέρνα εκεί χρόνια πάρα πολλά, από τον πατέρα του ακόμα, ας πούμε, καφενεδάκι με μια αυλή. Το εξέλιξε ο άνθρωπος, το έκανε μια ωραία ταβέρνα και περάσαν αρκετά καλοκαίρια που πέρα από το να τακτοποιώ αποθήκες τέτοια αυτά, προμήθειες, να συνοούμαστε αυτό, ήμουνα και ο ψίστης του μαγαζιού.
1: Θέλω να μου πεις μια λάθος στιγμή που έκανες ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος σε μια κουζίνα, αυτές τις δύο, ας πούμε, περιπτώσεις.
0: Θα σου πω, που είναι
1: που
0: και...
1: δεν έπρεπε.
0: Που είναι και...
1: Ήτανε η λάθος στιγμή.
0: Ήταν, βασικά δεν ήταν η λάθος στιγμή, ήταν η κοτσάνα που έκανα. Γιατί ήρθε ένα σκάφος με κάτι, έτσι λίγο κύριε,
1: φουλάρια,
0: και θέλουν ένα μεγάλο ψάρι. Από αυτά που είχαμε, δεν ήταν κανένα τις αρισκίες τους, ήθελαν ένα... Υπήρχε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο όμως δεν είχε ξεπαγώσει ολοκληρωτικά. Και έκανα την κοτσάνα και το έριξα πάνω στη σχάρα, μη γνωρίζοντας όμως...
1: Συγγνώμη, παγωμένο το έβαλε.
0: Όχι ολοκληρωτικά, ήταν στη διαδικασία του ξεπαγώματος.
1: Ήμι ξεπαγωμένο.
0: Απλά μέσα δεν είχε ξεπαγώσει, αλλά δεν το γνώριζα ότι δεν συμπεριφέρεται όπως το κρέας.
1: Okay.
0: Που κάποια κρέατα το γνωρίζεις, μπορείς και... Παγωμένο όπως είναι να το βάλεις επάνω στη...
1: Ναι,
0: το κάνουνε.
1: Σωστό,
0: κάτσου... Ναι, σωστό δεν είναι σίγουρα. Κάτι σουβλάκια, κάτι αυτά, ναι, που είναι, ναι, πιο μικρά.
1: Εντάξει,
0: κομμάτια.
1: Έχει, πιο... έχει πολύ πιο μικρή επιφάνεια.
0: Οπότε... Ναι, τα βάζουνε, ας πούμε, επάνω στη σιγά. Με το μυαλό μου λέω θα συμβεί το ίδιο και με το ψαράκι.
1: Και με τον τυκνοροφό, ας πούμε.
0: Το πήγα στους ανθρώπους, είχε γίνει μπουμπούκι ωραιότατο.
1: Απ' έξω,
0: ωραίο.
1: Και μέσα σε βίτσε.
0: Μέσα ήταν, τι σε βίτσε, μέσα ήταν κατάψυξη. Λίγο ξέρεις εκεί γύρω γύρω. Είπανε οι άνθρωποι, ήταν μεσημέρι, κατάψυξη, είχαν πάει όλοι για ύπνο και ήμουν μόνος μου στο μαγαζί. Και έγινε η κοτσάνα. Αλλά εντάξει, το πήρα, λέω μη στεναχωριέστε, θα σας ρυθμίσω σύντομα. Πήρα κάποια άλλα φρέσκα ωραία ψάρια που είχαμε έτσι και αλλιώς, τους έψησα 5 και τους τα πήγα. Δεν τα χρέωσα και στο λογαριασμό ούτε το ένα ούτε τα άλλα και όλα καλά.
1: Σου έχει συμβεί το ίδιο πράγμα σε σένα, να πας σε κάποιο μαγαζί, να φας σε κάποιο εστιατόριο και να μην... τρώγεται το φαγητό, να μην μπορείς να... δηλαδή καθόλου, να θες να φύγεις.
0: Κοίταξε, παλιότερα που κάνανε, ξέρεις, τα μαγαζιά κάνανε και σε ξυπνάδες, να μην πετάνε τίποτα, σου βάζα πάνω σάλτσες, βάζα κρέμες γάλακτος, κάτι τέτοια πράγματα. Ας πούμε, έχω πάθει διάφορες ζημιές. Αλλά είχα την νοοτροπία που δυστυχώς την έχουμε ακόμα κάποιοι.
1: Να μην μιλάμε.
0: Να μην μιλάμε, είναι εντάξει τώρα. Δεν είναι εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι εντάξει.
0: Είναι πολύ εντάξει. Μεγάλο
1: υπάρχει
0: λάθος
1: ένα
0: αυτό.
1: Υπάρχει όριο στο πώς και ποιος είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρει στον άνθρωπο που πρέπει. Να μην τον προσβάλλεις, να μην πάρει.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Βέβαια, ναι, με προσβάλλει.
1: Σε προσβάλλει.
0: Φέρνοντας μου ένα τσαρούχι για να το φάω, ας πούμε. Με προσβάλλει. Γιατί το τσαρούχι δεν τρώγεται, είναι για να το φοράς στο πόδι, να πίνεις παρέλαση να κάνεις. Ή να είσαι ανάκτορα να κάνεις τον τζολιά.
1: Κοίταξε, μερικές φορές δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους διότι ο κάλικας ο γευστικός του φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο αυτό που σου έχει προσφέρει είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι για σένα...
0: Αυτό μπορώ να το καταλάβω, αλλά κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το να μπλαστρώνεις, ας πούμε, κάτι το οποίο το έχεις καμιά εβδομάδα. Οπότε προκειμένου να το πουλήσω, λες, ας του βάλω, εγώ το τρώω. Εσύ μπορεί να τρως και τις κάλτσες σου, να τις βράζεις, να κάνεις καλτσοζούμι, να πιεις το χειμώνα, να είσαι ζεστός.
1: Εγώ τώρα θα πω κάτι, ότι όταν, παράδειγμα, γιατί Όλοι μας έχουμε τύχει, τέλος πάντων, στραβά.

0: Ένα λάθος μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Απλά, τι γίνεται τώρα. Η γευστική αποδοχή σε ένα πιάτο είναι τελείως υποκειμενική. Ωραία. Εγώ όταν θα μου γυρίσουν κάποιο πιάτο πίσω, ας πούμε, το μόνο το οποίο κοιτάω, το μόνο, αυτό που κοιτάω πρώτα είναι αν έχει γίνει κάποιο τεχνικό λάθος.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, αν είναι αυτό κάτι σου... άβραστο ή παραψημένο.
0: Βλέπεις, αυτό που σου λέω, ναι, δεν έχει να κάνει
1: με τη γεύση.
0: Ξέρω, ναι. Θα σου έλεγα, έφυγε όλο το αλάτι ή αυτό. Όχι, δεν είχε να κάνει τόσο με τη γεύση, όσο με αυτό που μου φαίνεται. Δεν ήταν για να το σερβίρει άνθρωπο, ναι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Για κάτι τέτοιο μιλάω. Όχι ότι εγώ θέλω να τα τρώω, ξέρω εγώ, αλμυρά και μου, ναι, το έφερε σαν άλλο και να σου κάνω μανούρα.
1: Έχει τύχει να μαγειρέψει ποτέ σπίτι για φίλους και να περιμένεις παρέα ή οτιδήποτε και να κάνεις κάτι το οποίο να μην τρώγεται?
0: Όχι.
1: Άσε,
0: δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά πώς να το κάνω. Κοίταξε, η δικιά μου μαγειρική δεν είναι στο επίπεδο που είναι η δικιά σου μαγειρική. Εσύ μαγειρεύεις και για πολύ κόσμο και με τεχνικές και με πράγματα. Εγώ είμαι πιο κοντά σε μια... σε μια νοικοκυρά με την παλιά την έννοια.
1: Ναι, σε μια προσέγγιση.
0: Σε μια σπιτική προσέγγιση. Οπότε θα βάλω την αγάπη που πρέπει να βάλω. Δεν περιμένω να πληρωθώ από όλο αυτό. Δεν περιμένω τίποτα. Το κάνω με μεγάλη χαρά και με αγάπη για να περάσουμε καλά, ας πούμε. Οπότε πάντα δοκιμάζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολλές φορές, επειδή είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά που κάνω, δεν προλαβαίνω να βγουν. Τα τρώω μόνος μου. Γυρώ, κάνει κάποια πράγματα τα οποία όμως, επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή ήταν κάποια εποχή που, δόξα τω Θεώ, δεν ήταν η εποχή που ήμασταν μαζί, έχει διατελέσει και καρπίστρια. Οπότε ήταν όλα, ξέρεις, χωρίς καμία επεξεργασία. Αλλά έκανε, ξέρω εγώ, τυρί από Κάσιους, τέτοια από τα αυτά, ξέρεις, όλες αυτές, αποξήρανε πράγματα, δηλαδή ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Τώρα μαγείρεμα είναι λίγο πιο, ξέρεις, αλλιώτικα. Δεν είναι πάντως το καλύτερη της να μπει στην κουζίνα. Δεν την απασχολεί.
1: Αυτό θέλει παραπάνω αλάτι.
0: Όχι, καλά. Το αλάτι, άμα θέλει παραπάνω, το βάζει. Ναι.
1: Σου κάνει υποδείξει και όταν κάνει την
0: αλάτι. Όχι, όχι. Και μερικέ φορέ που μου λέει, ξέρω εγώ, αν να κάνουμε. Ναι, γιατί πάντα ρωτάω, τι θέλει, τι τραβάει η όρεξή σου να φτιάξω. Ξέρεις. Μου λέει, κάνε έτσι. Και κάνω το έτσι, έτσι. Κάντο έτσι, έτσι. Δηλαδή, για το κάνω και από πίσω και πώ θα το κάνω, κάντο εσύ, άμα θέλει. Ξέρει, μου δίνει και οδηγίε. Αλλά δεν συμβαίνει συχνά, δεν είναι
1: έντες. Στις μαγειρικές εκπομπές είχαν συμβεί έτσι ευτράπελα, είχαν συμβεί κάποια έτσι...
0: Κοίταξε, δεν είχαν συμβεί γιατί δεν μαγείρευα εγώ. Κατάλαβες.
1: Όχι, όχι, με τους μάγειρες τους οποίους φιλοξενούσες ή σε φιλοξενούσες.
0: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, που τέτοιο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που μπήκα στη διαδικασία και έκανα τέτοιου είδους εκπομπές, ήταν γιατί ήθελα και εγώ να μάθω. Δηλαδή, είχα μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα, να δω καινούργια πράγματα, πώς κάνουν αυτό, πώς κάνουν εκείνο, πώς κάνουν το άλλο. Και ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Επίσης, το γνωρίζεις κι εσύ, άμα μαγειρεύεις και είμαι δίπλα σου, σαν βοηθός δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις κάποιον καλύτερο.
1: Εδώ έχουμε κάνει και με τηλεφωνική παρέμβαση δική μου.
0: Τι, σεβίτσε.
1: Σεβίτσε, ναι. Μόνο που έχει ένα θέμα.
0: Που είναι παραδοσιακό ελληνικό
1: πιάτο. Δεν του αρέσει
0: πιάτο.
1: Ο κόλιανδρος.
0: Με τον κόλιανδρο δεν μπορώ. Αλλά σου το έχω ξαναεξηγήσει, θα το ξέρεις κι εσύ, ότι ο μισή άνθρωπος στον πλανήτη... Λόγω έλλειψης ενός.
1: Έχει μετρήσει κιόλα.
0: Ναι, μα είναι. Λείπει ένα ένζυμο, μας λείπει και μας μυρίζει σαν σαπούνι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ο φρέσκος ειδικά, δηλαδή καταστρέφει τα φαγητά. Απορώ πως το χρησιμοποιούμε. Εκεί στην Ασία καλά κάνουν. Δεν έχουν μαϊντανό. Εδώ εμείς έχουμε όμως. Και να, πολλά άλλα.
1: Παρακαλώ πολύ το καλημέρα αυτό ήταν να στείλει στο Σωτήριο του Καλυβάτσι μια ανθοδέσμη με κολιανδρό.
0: Παναγία. Άμα είναι να φύγω, πες μου να φεύγουν και τώρα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεννήσουν.

0: Γεμίζουν οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Μετά από τη βόλτα στην πισίνα, κάναμε μια βουτιά γρήγορη μαζί με τον Σωτήρη εδώ στο Ethereal White Resort. Πήγαμε μια βόλτα στο σπα, ανεβήκαμε πάνω. Για δέκατη χρονιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το Food Project. Σωτήρης Καλυβάτσης, εδώ. Και έχω δύο-τρεις σημαντικές ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Ναι, καλά, έχω κάνει μπάνιο πάντως, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πίτσα με τέσσερα τυριά ή πίτσα με τέσσερα κασέρια.
1: Αυτά τα... Βρε μια γραβιέρα είχατε εδώ πέρα και αυτό ήταν να πούμε. Την παίρνανε μετά οι άλλοι, την χώνανε μέσα στα χώματα, την βγάζουν μετά από δύο χρόνια. Ήταν και οι παλαιωμένοι, ήταν και αυτό, μέχρι εκεί.
0: Ναι,
1: τώρα όμως, μάθατε.
0: Είπες όμως ότι θέλεις γραβιέρα. Δεν μου ζητήσετε να σου φέρω κασέρια.
1: Άμα δεν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, δεν σου έλεγα εσύ, κάνε μου κανένα κουμάτι, κάνε κεφάλι κασέρι. Τι να κάνω, αυτά είναι παλιά. Έτσι μεγαλώσαμε. Τα κίτρινα λέγαμε κασέρια. Κασέρι, ό,τι βάλει, κασέρι. Λέγαμε κασέρι. Τι να πούμε. Μετά ήρθαν αυτά τα γκούντα, μούντα, σούντα, τέτοια. Δεν ήταν έτσι η αγορά. Και εσύ όταν ήσουν μικρό, τα ξέρει αυτά.
0: Όχι, δεν τα ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και τι σχέση μπορεί να έχουν τα ελληνικά τυριά με το Emmental, με το Gouda, με την Παρμεζάνα.
0: Έχουμε ωραία τυριά στην Ελλάδα.
1: Τα καλύτερα έχουμε.
0: Αλλά εντάξει. Υπάρχουν και ωραία τυριά στο εξωτερικό.
1: Είσαι με τα καλά σου, είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, να, το πεκορίνο. Έχει όμως τώρα και πεκορίνο αμφιλοχίας.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλο. Και είναι πολύ καλό το ότι εξελίσσουμε και την τυροκομεία μας, ας πούμε, και πάμε μπροστά. Αλλά τα δικά μας, αυτά που είχαμε, αυτά δεν τα προωθήσαμε όσο έπρεπε. Τώρα κάτι γίνεται και με αυτά τα πράγματα.
0: Χοιρινό ή αρνί.
1: Χοιρινό ή αρνί. Κατσίκι.
0: Κατσίκι. Άμα είναι και από την Κρυβέκ, αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα.
1: Κρυβέκ, Κρυβέκ, είναι αλλιώς.
0: Γαύρο μαρινάτο ή σεβίτσε.
1: Να, αυτό μάλιστα. Κοίταξε, είμαι των ελληνικών έτσι κι αλλιώς. Χωρίς, δεν μπορώ να πω δηλαδή, ότι το σεβίτσε δεν είναι μια ωραία εναλλακτική. Αλλά έχουμε τόσα ομά και τόσα ωραία πράγματα.
0: Παστά
1: που φτιάχνανε από παλιά οι πρόγονοι μας. Και πόσο μάλλον εδώ, θα το ξέρεις πολύ καλύτερα.
0: Μπούρα η Παριανή, ας πούμε, που κάνεις.
1: Τι λες τώρα, είναι αυτά πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, τώρα λόγω της εποχής και λίγο τα social media, προτιμούμε να τρώμε σούσι και σεβίτσε παρά ένα μαριναρισμένο, ωραίο, φρέσκο δικό μας ψαράκι, να πούμε.
0: Στο Θα Φας Καλά είχες επισκεφτεί και ταβερνούλες και εξωτερικό μισοδοπολία, αλλά και την ταλαιπωρία του fine dining.
1: Ναι, έχω περάσει και από αυτό.
0: Για πες λίγο, πώς το βίωσες.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική εμπειρία. Γιατί περιέχεται και το pairing μέσα σε αυτό, δηλαδή τι ταιριάζει να πεις. Κουτά
0: μάθει αυτά, εγώ
1: δεν το εσύ που να... Ναι,
0: άσε τώρα.
1: Φούτες, να μην τα πω τώρα σε κάθε ρεζίλη στην εκπομπή. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ωραίο να τα δοκιμάσεις, να έρθεις σε επαφή. Απλά το σίγουρο είναι... ότι δεν είναι για κάθε μέρα.
0: Καλά,
1: δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο μαγαζί κάθε μέρα, ούτε τα χρήματα.
0: Και από θέμα οικονομικής πλευράς.
1: Και από θέμα οικονομικής, αλλά και από θέμα. Θα χάσεις και το νόημά του, ας πούμε. Αλλά το να πάει μια φορά κάποιος, ακόμα και μια οικογένεια, πάει για να κάνει μια.
0: Εμπειρία,
1: να περάσει μια τέτοια γευστική
0: εμπειρία.
1: Σαν μια διαφορετική
0: προσέγγιση.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Α, από εκεί ξεκίνησε και η λέξη γκουρμέ που λέμε και ακούνε, τέλος πάντων, φάμε γκουρμέ κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσέβρετο, σπάνιο και σε μικρή ποσότητα. Γι' αυτό και λένε ότι δεν χορταίνεις με τον γκουρμέ. Γιατί όταν είναι κάτι σπάνιο και είναι κάτι το οποίο δύσκολο για να το βρεις, δεν μπορεί να σου το δώσει ο άλλος σε μεγάλη
1: σε ποσότητα.
0: Γιατί μετά χάνει το νόημα.
1: Και έξω από αυτό το ξέρεις επίσης πολύ καλά. Ότι δεν παίρνεις ένα πιάτο, πας και παραγγέλνεις ένα πιάτο. Συνήθως.
0: Υπάρχει μια αλληλουχία.
1: Και συνήθως δεν ξέρεις καν τι θα φας. Σου λέει το μεγάλο ή το μικρό το μενού.
0: Ναι.
1: Okay. Έχετε κάποια αλλεργία ή δεν έχετε κάποια αλλεργία. Και εκεί τελειώνει. Και πας και σου έρχονται 11 πιάτα. Ακόμα περισσότερα. Αυτή όλη η διαδικασία χορταίνεις. Δεν είναι ότι δεν χορταίνεις.
0: Ναι.
1: Απλά το κάθε πιάτο είναι δύο μπουκές. Είναι όμως ένα. Έρχεται μπροστά σου, ας πούμε, ένα πιάτο τόσο, που είναι όντως δύο μπουκές, το οποίο είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, δηλαδή εμπεριέχει πολλές τέχνες μέσα εκτός από τη μαγειρική. Και ανατινάζονται οι γευστικοί σου κάλικες, δηλαδή απορείς πώς μπορεί μια μπουκιά να κρύβει όλα αυτά, όλες αυτές τις γεύσεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, ότι αυτό ταιριάζει να το, με αυτό το κρασί ή με αυτό το ποτό. Όλο αυτό δηλαδή έχει, έχει ένα νόημα. Φτάνει να μην γίνεται η κατάκριση. Αυτό δηλαδή που έχει κάνει τη μεγάλη τη ζημιά στη χώρα μας είναι το άτιμο του MasterChef. Γιατί πάθανε όλοι μία παραξέρεση.
0: Παροξισμό.
1: Παροξισμό, γιατί βλέποντάς το στην τηλεόραση, σου λέει εντάξει. Σου γίνεται πολύ οικείο, ας πούμε.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Και μετά γίναμε όλοι γκουρμέ.
0: Όλες αυτές οι. Τέλος πάντων, ό,τι έχει να κάνει με εκπομπή μαγειρικής έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Έχουν βοηθήσει όμως κιόλας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και τα πολλά θετικά. Αλλά
1: έχει
0: και τα
1: θετικά.
0: Πολλά
1: θετικά. Κοίταξε, είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο η συγκεκριμένη εκπομπή που είπαμε. Δηλαδή, εσύ βλέποντάς το. Μπορεί και οι συναδελφοί σου, επαγγελματίες, μπορεί να καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι, τι να καταλάβουν, να κάνω κουλή. Ποια είναι η κουλή και ποιος ο κουλός. Να ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Σίγουρα ανοίγει το κεφάλι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και μαγαζιά πια που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
0: Υιοθετούν στο γράψιμο το μενού.
1: Και είμαστε σε μια ημιμάθεια, δεν κατάλαβες.
0: Σε ένα μαγαζί να φας,
1: ναι,
0: και
1: μου,
0: να διαβάσει το μενού και να μην καταλαβαίνει τι λέει.
1: Ναι, και να λέει φτερούγες από υπτάμενο πουλί που είναι με νότες από αυτό,
0: ναι,
1: σεμί, και σου φέρνει φτερούγες κοτόπουλο με κέτσα. Αυτό ήταν όλο αυτό. Παιδιά, ναι.
0: Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Και αυτό είναι που πονάει πολύ, γιατί ξέρεις.
1: Μα εσείς μενού, παθαίνετε ζημιά.
0: Το μαγαζί, τέλος.
1: Το μαγαζί, ναι.
0: Το μενού τι κάνει. Υπόσχεται κάτι. Σου δίνει μια υπόσχεση. Ότι θα φας, ας πούμε, μπακαλιάρο, καπνιστό με πουρέ πατάτας. Όταν πάει το πιάτο στον πελάτη.
1: Και βλέπει μπακαλιάρο, ναι, σκορδαλιά ουσιαστικά. Ναι. Καλά, ρε αδερφή. Τα ανάγκη να μου πεις όλο αυτό, ρε.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, γράψε κάτι πιο λίγο και δώσε κάτι πιο πολύ. Ώστε να τον. Ή αυτό που θα φάει τουλάχιστον να είναι κάτι πάρα πολύ.
1: Επίσης, άλλη παρεξήγηση που έχει γίνει εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, ότι σε απλές και φυσιολογικές συνταγές, που εκεί υπάρχει το νόημα όλο, και στις καθαρές γεύσεις και στα απλά πράγματα, εκεί παραμένει και πάντα εκεί θα είναι το σωστό και το ωραίο, αρχίζουν και βάζουν. Βάλε και από αυτό, βάλε και από εκείνο, βάλε και από το άλλο.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχουν την αίσθηση, μη γνωρίζοντας, ότι όσο πιο πολλά βάλεις, τόσο ναι, θα γίνει πιο πλούσιο, πιο αυτό. Τίποτα. Αγκούρια.
0: Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι μεγαλώντας κάποιος μαγειρικά και περνά τα χρόνια,
1: αφαιρείς.
0: Να αφαιρείς. Και όχι να βάζεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ένα πιάτο με τρία υλικά. Αυτό. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι τρώει βασικά. Αυτό που σου γράφει ένα πιάτο, δηλαδή σου λέει καπνιστή με λιτζάνο σαλάτα. Να τρως και να καταλαβαίνεις και το καπνιστή και το
1: μελιτζάνο σαλάτα.
0: Τώρα, το να βάζεις στο στόμα σου κάτι το οποίο να, αν με κλειστά μάτια δεν καταλάβεις τι τρως, έχει αποτύχει το πιάτο. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, τώρα μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό. Κάποια στιγμή όπου πήγαινα, έλεγα για το βαλσάμικο. Το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, το οποίο υπάρχει, το έχουμε χρόνια, κάποια στιγμή το μάθαμε λίγο παραπάνω. Έγινε μόδα.
0: Κάποια μαγαζιά το βάζω και πάνω στο τραπέζι.
1: Παντού, ρε.
0: Μαζί με το
1: παντού, άλλοι λούζονται.

0: Με άλλο, αυτό πετάει. Μπήκα και εγώ, καλωσορίσατε. Λες αγιασμός, όχι, είναι βαλσάμικο, ρε, βέβαια. Και να σας βάλω και λίγο κρέμα στην πάντα να πούμε να έχετε. Λες, τι έγινε τώρα. Και παίρνεις, ας πούμε, αυτό με τρελαίνει. Μανιτάρια στα κάρβουνα, σου λέει. Yeah.
1: Γιατί μου το βάζεις το βαλσάμικο, ρε.
0: Και βαλσάμικο και κρέμα, βαλσάμικο από πάνω και αυτό. Και η γεύση που εισπράττεις δεν έχει να κάνει με μανιτάρια. Yeah. Έχει να κάνει με βαλσάμικο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Όπου μπαίνει, σαλάτα λέει του σεφ. Ό,τι έχει μέσα η κουζίνα, με όλα τα όλα μέσα και από πάνω βαλσάμικο. Και τι είναι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις. Και έφαγα, λέει, τη σαλάτα του σεφ. Δηλαδή, χάνουν μετά και οι άνθρωποι το μέτρο και το τέτοιο.
1: Ξέρει το σεφ που έχει πέρα τη σαλάτα.
0: Είναι το σεφ.
1: Ναι, είναι η σαλάτα του σεφ αυτή.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αν έκανα μαγαζί πάντως θα έκανα τη σαλάτα του σερφ. Και θα έβαζα ένα σερφ. Κατάλαβες. Και... μια σανίδα. Θα βρει. Και ο χράπ αυτό για τρία τραπέζια. Να μολάσει πάνω και έχει πάνω πρασιά.
1: Αν έπρεπε να γνωρίσει αύριο το πρωί την Μυρό. Και δεν την ξέρει. Σταμάτα ρε παιδί μου. Και δεν την ήξερε.
0: Γιατί έπρεπε να γνωρίσω την ηρώ ή οποιαδήποτε.
1: Α, γνώριζε. Ναι, ναι, ναι, μια ηρώ, ναι.
0: Α, γνώριζα μια ηρώ.
1: Τη Μόνικα Μπελούτσι. Τη αρέσει η Μόνικα.
0: Δεν τρελαίνομαι κιόλα.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, και θα
0: τι έπρεπε. Τι ρώτησε αυτή άμα γουστάρει.
1: Δεν νομίζω να είμαι γουστάρει η Μόνικα.
0: Α έρθει να με δει στο θέατρο.
1: Όχι κιόλα.
0: Να τα πούμε.
1: Λοιπόν, πες, αν ακούει η Μόνικα Μπελούτσι να πάει να βρει.
0: Ναι, ναι, η Μόνικα Μπελούτσι βλέπει Food Project εδώ και 10 χρόνια. Και τώρα που δεν ξεκίνησε και έγινε Βίτκαστ, αντί να παίζει την τηλεόραση, έστειλε επιστολές.
1: Παίζει
0: και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Α, θα παίξουμε και στην τηλεόραση.
1: Κανονικά. Εννοείται. Τι Βικρέτα.
0: Καταλάβετε. Double fast. Από παντού τα παίρνει η σεφ.
1: Λοιπόν. Και δεν ήξερε λοιπόν τι τρώει καθόλου. Καμία.
0: Η Μόνικα.
1: Η Μόνικα. Δεν ήξερε τι τρώει.
0: Και έπρεπε να τι κάνω το τραπέζι.
1: Έπρεπε να τι μαγειρέψει.
0: Να τι μαγειρέψει.
1: Αλλά και σου έλεγε η Μόνικα ότι κοίταξε να δεις, εάν θα με εντυπωσιάσεις μαγειρικά.
0: Είμαι δικιά σου για πάντα.
1: Είμαι δικιά σου για πάντα.
0: Οκ. Okay.
1: Τι θα έκανες.
0: Θα τη ρωτούσα καταρχάς.
1: Όχι, δεν θες. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να μην τρώει κρέας η γυναίκα.
1: Ρε φίλε.
0: Τι θα τη κάνω εγώ.
1: Δεν ξέρουμε τι τρώει. Δεν μας ενδιαφέρει τι τρώει. Θα τη κάνει, σου πει, κάνε μου εσύ.
0: Θα τρώει όλα, εν πάση
1: περιπτώσει. Τρία πράγματα που σου αρέσουν. Που θεωρείς ότι τα κάνει τέλεια, ρε παιδί μου. Ένα πρώτο, μία σαλάτα, ένα κυρίως και ένα γλυκό. Τι θα έκανες.
0: Κοίταξε, έχω αυτό το ελάττωμα ότι αν πω θα κάνω ας πούμε σαλάτα, επειδή εγώ δεν τρώω, αλλά ό,τι σαλάτα κάνω είναι τζετ.
1: Βάζεις δηλαδή, βαλσάμικο γι' αυτό.
0: Βαλσάμικο δεν υπάρχει. Στη... έχω κάποια βιολογικά, γιατί στο έχω ξαναπεί ότι έχω τους φίλους στη Θεσσαλονίκη, The Chili Factor, που είναι και ο Νικόλας, ο πρόεδρος των... πώς το λένε, των βιοπαραγωγών πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε μου στέλνουν και προϊόν. Έκανα ένα σεβίτσι στην αρχή που μου έχει μάθει.
1: Χωρίς κολιάνδρο.
0: Εννοείται. Ναι. Άρα τυραντίτο.
1: Ναι. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Σωστός.
0: Πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάτι πιο αυτό να τις ανοίξω. Την πάω στα θαλασσινά γιατί είμαστε σε τέτοια ναι. φάση. Ανάλογα τώρα παίζει ρόλο και η εποχή. Γιατί εγώ μαγειρεύω, ξέρεις, μόνο με τα εποχιακά.
1: Με την εποχικότητα προφανώς.
0: Δεν έχω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνω σαλάτα, ντομάτα ας πούμε ωραία. Το χειμώνα.
1: Για το κυρίως.
0: Για το κυρίως. Ναι. Για το κυρίως θα τις έκανα μια σφυρίδα φρικασέ. Mm-hmm. Με σταμναγκάθι. Γιατί το έτσι το γουστάρω αυτό.
1: Αυτό το έχουμε μπει και μαζί πάλι.
0: Αυτό, ναι. Σου είχα δώσει τα φώτα μου κάποια στιγμή και μετά το έβαλες και στο σαραντάρι.
1: Για γλυκό.
0: Για γλυκό. Εκεί πονάμε λίγο.
1: Πονάμε λίγο. Ε.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό διατηρούμε και έτσι. Με τα γλυκά δεν τα πάω καλά. Αλλά μπορεί να σκεφτόμουν να τις κάνω, ας πούμε, να τις κάνω κάτι ελληνικό, κλασικό και ωραίο. Ένα σιμιδαλένιο χαλβά, ωραιότατο, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλά-πολλά, αλλά θα έβαζα μέσα βανίλια Μαδαγασκάρι. Ναι, είναι φρέσκια όμως, γιατί έχω μάθει τώρα από τους άλλους φίλους τα κόλπα, κατάλαβες. Αυτά είναι που βοηθάει η εκπομπή μαγειρικής.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο όμως, όχι σήμερα ή χθες.
1: Δεν έχουμε χρόνο για
0: αύριο, ναι, ναι.
1: Αύριο το πρωί λοιπόν, αποφασίζεις και λες ότι εγώ σταματάω την καριέρα μου σαν ηθοποιός.

0: Ναι. Και αποφασίζω να ανοίξω ένα μαγαζί. Τι μαγαζί θα είναι αυτό, πού θα το άνοιγες, τι θα πουλούσε και ποιος θα είναι ο σκοπός σου.
1: Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν κάνω καριέρα σαν τοπιός. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με αυτό. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της καριέρας. Στη συνέχεια, αν τυχόν έπαβα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άθλημα, το σίγουρο είναι ότι θα έφευγα και από την πόλη.
0: Okay.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή στην πόλη, σε όποια πόλη, μεγαλούπολη, είναι παραφύση. Δεν είναι καταφύση και επειδή μου αρέσει να ζω καταφύση, θα πήγαινα κοντά στη φύση.
0: Ωραία.
1: Όταν θα πήγαινα κοντά στη φύση, επειδή πάντα πρέπει να φροντίζεις να υπάρχει και ένα πιάτο φαγητό για να φας, θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω το σωτήρι το
0: καφενέ.
1: Το καφενέ, ας πούμε, ναι. Κάπως έτσι. Αυτό που θα μπορούσα, ας πούμε, να οραματιστώ είναι μια μασίνα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Παλιές οι ξυλόσομπες.
1: Και ναι, και πιο μεγάλες, επαγγελματικές που και έχει και αυτό, να είναι εκεί στη μέση. Να είναι κρεμασμένα γύρω-γύρω τηγανάκια μικρά και κατσαρολάκια και τέτοια, να τα έχω έτσι όλα αυτά, μαζί με τα βότανα όλα να υπάρχουν. Ωραία. Και ό,τι βρίσκω φρέσκο και τέτοιο καθημερινά χωρίς με αυτό.
0: Χωρίς συνταγή, χωρίς
1: μενού και τέτοια. Έρχεσαι στο μαγαζί και αυτό. Σε ρωτάω εγώ ψάρι κρέας, τι αυτό, ή σου λέω ότι σήμερα έχουμε από αυτή την κατεύθυνση. Τι θες να πιεις, και κάτσε εκεί πέρα και εγώ θα σου φέρνω σιγά σιγά. Γιατί αυτό είναι που γουστάρω να κάνω και πιο πολύ. Δεν με νοιάζει δηλαδή να φτιάξω μια κατσαρόλα, ας πούμε, και να έχω ένα
0: το
1: φαγητό.
0: Το που λένε.
1: Ναι, μπορώ να σου κάνω όμως, δηλαδή η χαρά μου και με τους φίλους αυτή είναι. Να φτιάχνω πολλά μικρά και να βγάζω συνέχεια, ας πούμε.
0: Μεζεδάκια.
1: Μεζεδάκια, ναι.
0: Ωραία, τώρα που λέμε για μεζεδάκια. Έχεις κάνει δεκάδες φορές τη βόλτα στη χώρα με διάφορες παραστάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Θα σου πω.
1: Και όχι μόνο. Και με τις κατασκηνώσεις και από μόνος μου.
0: Εντάξει. Τώρα που ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας και πιο μεγάλο σε ηλικία, που έχεις πιο κατανόηση στο τι τρως, θα σου πω 5 πόλεις στην Ελλάδα και θα μου πεις 5 φαγητά τα οποία είναι απεικονίζουν για σένα την κάθε πόλη, ας πούμε, γαστρονομικά. Ένα πιάτο. Ας ξεκινήσουμε εδώ που είμαστε, με το Ηράκλειο.
1: Με το Ηράκλειο, θα σου πω, όταν με είχες πάρει και με είχες πάει στο χωριό των γονιών σου.
0: Δεν πάρω, ναι.
1: Εκεί πέρα, ό,τι φάγαμε εκεί, αυτό θα σου πω. Όπως και στους άλλους τους φίλους που, εκεί πέρα τα αδέλφια που είναι έξω από το Ηράκλειο.
0: Και ο Νίκος, ναι.
1: Εκεί πέρα, ναι.
0: Παραδοσιακά πράγματα.
1: Παραδοσιακά πράγματα, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, δηλαδή, δεν θα ακούσεις από μένα ένα ριμπάι με βαλσάμικο. Δεν θα σου πω αυτά, ούτε ένα pepper steak. Μπορεί να μου αρέσουν, να είναι okay με τις γεύσεις αυτές, αλλά προτιμώ αυτά, όπως μπορώ να φύγω λίγο από το Ηράκλειο.
0: Φύγε, ναι.
1: Να πάω και λίγο παραπέρα.
0: Ας πούμε Κρήτη γενικότερα.
1: Δηλαδή. Ναι, όπως ας πούμε με ένα πολύ καλό φίλο καπετάνιο που είναι και βουτυχτής, στον Άι Νικόλα, με ανέβασε, είχε βουτήξει, ήταν και πρωτομαγιά, είχε βγάλει ένα μαγιάτικο. Ανεβήκαμε πάνω στο βουνό. Ο άντρας της αδερφής του ήταν κτηνοτρόφος. Είχαν κάνει ένα κατσίκι, το είχαν κάνει φρικασέ με άγριες αγκινάρες.
0: Και το μαγιάτικο που κόλλησε.
1: Και ψήσαμε και το μαγιάτικο.
0: Surf and turf.
1: Ναι, αλλά έκανε η κυρία εκεί του σπιτιού, κάτι είχε κάνει, είχε πάρει ένα κομμάτι από το μαγιάτικο και κάπως το είχε μαγειρέψει, δεν θυμάμαι, με κάτι, όχι κυδόνια, κάτι κάπως το είχε κάνει, το οποίο ήταν διαστημικό, πραγματικά. Επίσης, στα Δελιανά, τα Χανιά από
0: στο
1: πάνω,
0: Κάμπο, ναι.
1: Από εκεί πέρα πάνω πηγαίνοντας στην παλιόχωρα,

0: χθες συγκεκριμένα έφαγα μία φασολάδα που δεν ήταν σούπα, ήταν λίγο πιο πυκτό, με μαυρομάτικα
1: φασολιά.
0: Χάντρες μάλλον τα ίδια, λέει, είναι αυτά, okay. Και μανιτάρια και φλούδες από πορτοκάλι.
1: Καλό, δυνατό.
0: Όχι καλό, χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο, ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, γενικά, η παραδοσιακή γαστρονομία της Κρήτης με συγκινεί και με συγκλονίζει ταυτόχρονα.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα τώρα...
1: Ας πούμε, αστικό πιάτο της Αθήνας.
0: Αστικό πιάτο της Αθήνας. Τι να σου πω τώρα...
1: Έχεις φάει, ας πούμε, αθηναϊκή.
0: Αυτό σκέφτηκα τώρα που το είπες. Ναι, προφανώς οι περισσότεροι θα έχουμε φάει, αλλά θα ήταν ωραία η μαγιονέζα να είναι φτιαγμένη από τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Στην παλιά αστική Αθήνα, βέβαια, και οι κυρίες κάνανε και διαγωνισμό ποια θα κάνει και το πιο όμορφα στημένο σε μεγάλη πιατέλα ψάρι.
0: Γιατί, ναι, γιατί βολεύει.
1: Κάνανε με το σχήμα του ψαριού και βάζανε και λέπια. Και... Αντί για λέπια, βάζανε κομμάτια από καρότο. Και τα κάνανε.
0: Ναι, έτσι δεν κάνανε τέτοια.
1: Κάνανε διαγωνισμούς, έτσι. Ήτανε...
0: Ναι, είναι μια ωραία λύση, ειδικά για το ψάρι που περισσεύει. Αφού άμα κάνεις ένα μεγάλο ψάρι, την άλλη μέρα τι θα το φας, αυτούς.
1: Και πάμε τώρα και στην πόλη σου, Θεσσαλονίκη, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα πράγμα, ένα πιάτο.
0: Ένα πιάτο, τι να διαλέξεις. Στη Θεσσαλονίκη ένα πιάτο δεν γίνεται να διαλέξεις. Μόνο από τη Μανούλα δεν μπορώ να διαλέξω ένα πιάτο. Τι να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ντολμαδάκια, τσαρμαδάκια, λαχανοντολμάδες, τζιγεροσαρμάδες, κοκκινιστά, κοκκίνιστα, λεμονάτα, κατσαρόλες, γάστρες. Τι να πρωτοπώ, τι να πρωτοφάμε.
1: Το πιο ωραίο πιάτο που κάνει.
0: Κοίταξε, εκεί είναι κλασικά δωδεκάνησα, το νησάκι δηλαδή. Τα χταπόδια που είναι λιαστό, που έρχονται πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι και λέει αυτό, λέει, πολύ σκληρό. Τι είναι, που ξέρεις, αφού είναι ένα λιαστό χταπόδι που το βάζεις για λίγο στα κάρτα, δαγκώνεις και τρέχει θάλασσα μέσα στο στόμα σου και αλμυρό είναι και σκληρό είναι, αλλά αυτό είναι.
1: Η πρέπει γεύση,
0: να το κόψεις ψηλά κομματάκια, να του βάζεις και λιμονάκι, το χτυπάς.
1: Ξύδι στο χταπόδι, όχι λιμόνι.
0: Καλά, ξύδι, εσύ με τα βραστά. Βράστο και μετά βάλτο και στη σχάρα και πούλα τους ανθρώπους το χταπόδι που του βάλατε μαζί με σόδα στο πλυντήριο των ρούχων. Να σβαρνιέται γύρω-γύρω και να πεις ότι μάλακο το χταπόδι, αν σταμάτα τώρα. Μη σου πω καμιά κουβέντα. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά και το βράζουν πρώτα, μετά το βάζουν και στη σχάρα δίπλα από τις μπριζόλες και τρως ένα χταπόδι. Αυτό λέει μάλιστα, αυτό είναι χταπόδι. Για να μην τα αφήσουμε έτσι, επειδή υπάρχει και η πυρωτική Ελλάδα, έτσι ήταν λίγο πιο βόρεια και Γιάννενα, τέτοια αυτά, Κόνιτσα που έχω πάει και από εκεί, Ζαγοροχώρια και όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πίτες. Συν όλα αυτά που υπάρχουν, σιγούρια, αυτά, τέτοια σούπες, γαρδουμπάκια από γίδα, βραστή, κοκκινιστά. Δηλαδή έχω. Όχι σταμάτα, με φέρει σε εκπομπή μαγειρικής και δεν έχει κάτι να βάλω στο στόμα μου. Μιλάμε μόνο για φαγητά, τρέχουν τα χαστικά μου υγρά. Μέχρι εδώ πέρα μία ώρα πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Πεινάω!
1: Θα φάμε σε λίγο.
0: Άντε.
1: Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
1: Εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ελπίζω να είσαι γουρμής για την καινούργια εκπομπή.
0: Θα είμαι, το Food Project έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγκη, γι' αυτό είναι και 10 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ.
0: Έτσι καλά, Χρήστο μου.
1: Να πάνε όλα καλά με τις βόλτες στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να έχεις υγεία και να μαγειρεύεις για φίλους, αγαπημένους και να περνάτε καλά.
0: Υγεία για όλους μας πάνω απ' όλα, για να μπορεί να είναι το Food Project ακόμα 10 χρόνια.
1: Με το Σωτήρη λοιπόν τον Καλυβάτση θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο και το πρώτο για την τηλεοπτική σεζόν μας. Να ευχαριστήσω το Ethereal Wide Resort για την φιλοξενία εδώ σήμερα. Την Κρυβέκ που είναι μαζί μας και το Καλημέρα Φρούτα. Την τηλεόραση Κρέτα όπου θα μας φιλοξενήσει για 10η χρονιά στο Food Project. Ελπίζω να απολαύσατε την καινούργια εκδοχή της νέας μας εκπομπής. Αλλά όπως έκλεινα τα χρόνια πριν, θα κλείνω και φέτος την εκπομπή, γιατί ήταν μια ευχή που έκανα πάντα και μου αρέσει, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω και τώρα. να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα βινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς
3: της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύο πυροσβέστες νεκρούς, εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Μετά από μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τρόμου, τα περισσότερα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο, δίνοντας μια τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς στην ευρύτερη περιοχή πνέουν και σήμερα θυελώδεις άνεμοι. Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας δεσπόζουν τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κρία Βρύση, τα αίτια των πυρκαγιών και βεβαίως ο απολογισμός της καταστροφής. Εικόνα και ήχος στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί είναι ο Χάρης Λεοντάκης, στην Πρέβελη βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης, για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ και τι γίνεται με τις αναζωπυρώσεις. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινάμε με εσένα με τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε περίπου 500 μέτρα από το παλιό μοναστήρι του Πρέβελη. Λίγο μετά την παλιά γέφυρα. Όπως βλέπετε, υπάρχει η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση ξεκίνησε από το φαράκι που βρίσκεται πίσω από το παλιό γεφύρι. Ξεκίνησε στις 3.30 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά. Βλέπετε την εικόνα. Πίσω από το λόφο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πλησιάζει η φωτιά, υπάρχει ο οικισμός τριβίσκων. Στην κορφή του λόφου υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, μας λένε, της πυροσβεστικής, προκειμένου να κάνουν ό,τι πρέπει, προκειμένου να μην μπει μέσα στον οικισμό η πυρκαγιά. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε τα πυροσβεστικά οχήματα. Ακόμα πυροσβέστες σβήνουν, καθαρίζουν την περιοχή λίγο βορειότερα. Εκεί που βρίσκονται τα πυροσβεστικά οχήματα, Σωτήρη,

0: ήμασταν εχθές όταν δίναμε το ζωντανό στο δελτίο εχθές το βράδυ. Από εκείνο το σημείο δείχναμε την περιοχή που βρίσκομαι τώρα, που είναι όλοι καμένοι. Δηλαδή αν γυρίσω λίγο, αν γυρίσουμε λίγο και δείξουμε, είναι όλη η περιοχή εδώ καμένη. Τώρα καίγονται οι λόφοι στην αντίθετη πλευρά. Να σου πω ότι έχουν δοθήκανε 412 για εκενώσεις, συγκεκριμένα για την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη όπως λέγεται, για το Δρυμισκιανό Αμμούδι, είναι μια παραλία αμέσως μετά την Πρέβελη και ανατολικά, μετά το Φοινικό δάσος. Επίσης δόθηκε εντολή εκένωσης για το Δρυμίσκο, τον οικισμό που βρίσκεται πίσω ακριβώς από εκεί που είναι τώρα οι φλόγες, και δόθηκε εντολή εκένωσης και για τον Κεραμέ. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση εκεί που λέγαμε μέχρι τις 3 το μεσημέρι ότι έχει βελτιωθεί, όχι απλά έχει βελτιωθεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, υπήρχαν μόνο διάσπαρτες μικρές εστίες, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε τις αναζωπηρώσεις αυτές με τους ανέμους να έχουν η έντασή τους να ενισχύεται από το μεσημέρι και μετά, και κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή και προσπαθούν να θέσουν τις αναζωπηρώσεις υπό έλεγχο.
1: Χάρη, και σήμερα για τρίτη ημέρα δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, σωστά, λόγω των ανέμων. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Έγινε μια προσπάθεια από δύο ελικόπτερα να ήρθαν στην περιοχή, προσπάθησαν να ανεφοδιαστούν με νερό, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν ανεφοδιασμό λόγω των αναταράξεων, λόγω των θυελλωδών ανέμων, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην βάση. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας των δικτύων του ΔΕΔΙΕ, που συνελήφθη για την πρώτη φωτιά, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, είναι κακούργημα, ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, υπήρχε μία αίσθηση, εξελίχθηκε σε ψευδαίσθηση, ότι τα δύσκολα πέρασαν. Τουλάχιστον αυτή ήταν όπως μας περιέγραψε την εικόνα και ο Χάρης Λεοντάκης μέχρι τις 3-3.30 το μεσημέρι, αλλά είναι τέτοιες οι συνθήκες, είναι τέτοια η έκταση των καμένων, κυρίως είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν και σήμερα, θα πνέουν και αύριο στην περιοχή, που δεν υπάρχει περιθώριο δευτερολέπτου εφησυχασμού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εφησυχασμός δεν υπάρχει. Βέβαια, ας την πούμε, η διάθεση του να πιστέψουμε ότι τελείωσε είχε να κάνει με το πολύ άσχημο σενάριο ότι δεν είχε τίποτα άλλο να κάψει. Έτσι, δηλαδή η περιοχή, όπως βλέπουμε και στις εικόνες και τα όσα μεταδίδει ο Χάρης, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, τουλάχιστον από την πλευρά της πρώτης φωτιάς, γιατί είπαμε, αν δει κάποιος και το χάρτη, είναι τελείως διαφορετική η φωτιά στην Πρέβελη από ότι τις πρώτες μέρες, ενώ από την πλευρά του Αγίου Παύλου και της Κρύας Βρύσης. Εκεί το κομμάτι κάηκαν σχεδόν τα πάντα. Βλέπεις ότι δεν έχει μείνει θάμνος, δεν έχει μείνει χόρτο, δεν έχει μείνει ελιά, δεν έχει μείνει τίποτα. Οπότε γι' αυτό λέγαμε πού θα πάει. Όμως δυστυχώς πάντα η φωτιά βρίσκει σωτήρι, νέα μέτωπα, μπορεί να μεταφερθεί αλλού, εκεί που δεν το περιμένουμε. Όσα χρόνια θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι δεκαετία, αν είναι πενταετία, καλύπτουμε αυτές τις φωτιές. Σαχτούρια, Μέλαμπες, κοντά στην Αγία Γαλήνη, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παύλος, να πάει προς το Αμάρι, Άγιο Βασίλειο, όλη αυτή η περιοχή. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι όμως και ιδιαίτερες οι συνθήκες. Αυτό που είπες τώρα ότι θα φυσάει και αύριο, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχει μια μικρή βελτίωση, εκεί δεν θα υπάρχει. Γιατί έχουμε τις ρηπές, έχουμε αυτές τις εντάσεις που δημιουργούνται κυρίως από τα φαράγγια και από τη γεωμορφολογία της περιοχής, που δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Όσο ωραίες είναι, άλλο τόσο δημιουργούν και προβλήματα. Τώρα,

0: Πω κάτι για την περιοχή του πρόεδρου, διότι ακούω δύο διαφορετικά πράγματα. Οι μεν παρουσιάζουν όσους λένε για την καταστροφή, για απόλυτη καταστροφή στην περιοχή του Πρέβελη, μιλάω για το Φοινικό Δασος, τους αποκαλούν πυρολάγνους. Οι δε άλλοι λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν,
1: όχι, ήμουν εκεί το πρωί.
0: Μισό λεπτό, χάρη. Λοιπόν, δεν καταστράφηκε το δάσος Πρέβελη, αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν έγινε και τίποτα.
2: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Δηλαδή, Χάρη, θα μας το πεις εσύ.
2: Θα δούμε και ρεπορτάζ και εικόνες στη συνέχεια και θα μας τα πει και ο Χάρης.
0: Γιατί υπάρχει ένα κλίμα, ξέρεις ότι δείξανε μια διάθεση, ας πούμε, πυρολαγνίας, μια διάθεση ότι κάει και το αυτό. Προφανώς δεν καταστράφηκε το δάσος. Προφανώς απειλήθηκε και προφανώς έγινε και μεγάλη ζημιά. Αυτά τα περιορισμένη ζημιά, ειδικά όταν καταστράφηκε το κομμάτι που φαίνεται από την παραλία. Έτσι δεν είναι, Χάρη?
1: Ακριβώς.
0: Τι συζητάμε
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Η εικόνα που βλέπεις στον Πρέβελη, στο Φοινικό Δάσος, και από ανατολικά και από δυτικά προσεγγίζοντας, από δυτικά από το πάρκι που είναι πάνω στο βουνό, από ανατολικά από το Δρυμισιανό Αμμούδι, που φτάνεις και βλέπεις αυτή τη μαυρίλα, είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες.
0: Εντάξει, αυτό λέμε.
1: Είναι οι πρώτες συστάδες με τους φοίνικες και σε βάθος περίπου 50 έως 100 μέτρων έχουν καεί τα πάντα. Μη λένε ότι δεν έγινε τίποτα στο Πρέβελη.
0: Έτσι το παρουσιάζουμε, ότι δεν έγινε
1: όχι
0: τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι το παρουσιάζουμε.
2: Χάρη, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το Φοινικό Δάσος, πέρα από τις χθεσινές καταστροφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος.
1: Θα σου πω. Επειδή εδώ που βρίσκομαι προσέγγισα από το νέο μοναστήρι και επειδή πιο ψηλά ερχόμενος προς τα εδώ, υπήρχε μία αναζωπήρωση και πάνω από το Δρυμισιανό Αμμούδι, το οποίο είναι ανατολικά η διπλανή ακριβώς παραλία του Πρέβελη, του Φοινικόδασους. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτή. Αν η φωτιά από εδώ ξεφύγει προς τα νότια, πάει ανατολικά τώρα. Ο αέρας έχει γυρίσει σε βόρειο ανατολικό και κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση κάτω, τι υπάρχει κάτω, αλλά εδώ κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά προς το Τριμίσκο και προς τον Κεραμέ.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, να κλείσουμε με τις δικές σου σκέψεις. Λέμε τώρα δύο ημέρες, το λέγαμε το πρωί και στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης, ότι με την αδυναμία να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων, επί της ουσίας το τοπίο και το μέγεθος της καταστροφής το καθορίζει ο αέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις έστω να ελέγξουν ένα μέτωπο. Επί της ουσίας υπήρξε μία ύφεση επειδή κάηκαν σχεδόν τα πάντα στα πύρινα μέτωπα. Γύρισε λίγο ο καιρός σε σημεία που δεν είχαν καεί και είχαμε αυτήν την αναζωπήρωση.
3: Ναι, δυστυχώς όπως το είπε και ο Κώστας Μπαγδανίδης, είχαμε πιστέψει, θέλαμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμασταν στο τέλος αυτής της πυρκαγιάς από το μεσημέρι και μετά, ενώ βέβαια πράγματι τα μέτωπα είχαν μειωθεί, όμως η πιθανότητα των αναζωπηρώσεων όταν οι άνεμοι είναι τέτοιοι είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη. Και το ξέραμε. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, αλλά το ξέραμε. Ξέρουμε επίσης ότι αύριο ο καιρός προβλέπεται με θυελλώδεις ανέμους 9-10 μποφόρ. Και αύριο η μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πίστευα και ήλπιζα και ήθελα σήμερα, Σωτήρη, σε αυτή τη σύνδεση να συζητήσουμε για το. Προφανώς θα ήταν και πάλι μια πολύ δυσάρεστη σύνδεση, αλλά θα ήταν μια σύνδεση που θα αφορούσε στα τις επόμενες μέρες. Τι καταστράφηκε, πώς θα κινηθούν από εδώ και μπρος οι αρχές, πότε θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι, όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία είναι και πολύ ουσιαστικά, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση όταν το μέτωπο είναι ξανά ενεργό και απειλητικό. Μπορούμε και πάλι μόνο να αρκεστούμε σε ευχολόγια και σε κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Επειδή είδα λίγο νωρίτερα και μια ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδανίδη για κάποιους ανθρώπους που στο παλιό καστρο, αν πρόλαβα να διαβάσω καλά, πήγανε σήμερα να κάψουν κλαδιά. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια φωτιά την οποία ευτυχώς την πρόλαβαν οι αρχές. Φαντάζομαι ότι στο παλιό

και κατηγορίες. Είναι κλισέ, είναι κουραστικό, είναι στερεότυπο, όμως νομίζω ότι είναι το μόνο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την ενημέρωση που προσφέρουμε και προσφέρει και ο Χάρης όλες αυτές τις μέρες με το να είναι εκεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε όχι ούτε σπίθα, ούτε

0: ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, αν γίνεται για τις επόμενες μέρες. Αν δεν το έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες στην Κρήτη, δεν έχουν καταλάβει ότι δύο οικογένειες τραγουδούν, δεν έχουν καταλάβει πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν, δεν ξέρουν πραγματικά τι μπορεί να τους κάνει να το καταλάβουν.
1: Για το κλείσιμο.
2: Ο Αύγουστος θα είναι ο χειρότερος μήνας. Θα το δεις.
1: Έτσι.
2: Παραδοσιακά είναι, ναι, αλλά θα είναι.
1: Χάρη, για το κλείσιμο, να επαναλάβει, σε παρακαλώ, αναφορικά με τη σύλληψη και τις διώξεις στον υπεύθυνο δικτύου του ΔΔΕ, έχει να κάνει με την φωτιά της Τετάρτης στην Κρία Βρύση, όχι για τη φωτιά στο Κουρταλιώτικο. Σωστά, δεν έχουμε για αυτό το μέτωπο κάτι νεότερο.
3: Για την πρώτη φωτιά στην Κρία Βρύση, για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση, υπάρχουν, λένε οι πληροφορίες, μαρτυρίες, ότι υπήρξε βραχυκύκλωμα στο δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο κάτω από το χωριό του δικτύου του ΔΔΕ και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Σας ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το χρονικό της πύρινης κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο, αλλά και το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έγιναν στάχτη. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε αγροτικές περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Θλίψη προκαλούν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η φωτιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης από την πυρκαγιά στο Κουρταλιώτικο. Η τηλεόραση Κρέτα κατέγραψε καρέ-καρέ το μέγεθος της καταστροφής, ενώ μεγάλες εκτάσεις παραπέμπουν σε σεληνιακό τοπίο.
4: Με το πρώτο φως της ημέρας, το Πρέβελη αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελη, οι πληγές μεγαλώνουν.
5: Σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
4: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιανιού, σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
5: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά, που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα, υπολογίζω, έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες, 3 στον αριθμό σίγουρα, και ελέγχουμε κάθε μέρα, κάνουμε. Πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
4: Στο Γιανιό οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
6: Τίποτα, μας καήκαν τα πρόβατα, μας έχουν καεί ελιές του γιού μου, έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
7: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα, και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές, πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν, γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα, τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό, να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
4: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
8: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα.

0: μας ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει. Φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στον δρόμο και, και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
1: Δεν υπάρχει ρεύμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας, εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
2: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
3: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση, πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
4: Θέμα διοικητικής μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, στα πρότυπα του Καποδίστρια και του Καλλικράτη που προηγήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα. Πώς και με ποια βασικά σημεία στο επίκεντρο της συζήτησης θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
5: Ξεχνάς και τον ανεκδίκητο Κλεισθένη. Γιατί
4: σωστά.
5: Διοικητική μεταρρύθμιση ήταν που κόντεψε να διαλύσει το σύμπαν. Έτσι, ένας από τους πιο αποτυχημένους, στην πράξη δηλαδή, νόμους που έχουν εφαρμοστεί στην αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, η Ελλάσκο Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα ένα σχέδιο που λέγεται Αριστοτέλης. Το σχέδιο αυτό είναι το σχέδιο του κόμματος, με οι προτάσεις, οι θέσεις του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα αρκετά τολμηρό σχέδιο που προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, την ενίσχυση των περιφερειών με αρμοδιότητες, να λειτουργούν δηλαδή ως διοικητικά κέντρα οι περιφέρειες, η λειτουργία της περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικά κέντρα, ενίσχυση οικονομική, διάφορα τέτοια. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για την Κρήτη, είναι ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προτείνει να επανεξεταστεί ο Καλλικράτης, οι συνενώσεις δηλαδή των Δήμων που είχαν γίνει με τον Καλλικράτη, και να λειτουργήσουν ξανά, να ιδρυθούν ξανά Δήμοι που είχαν καταργηθεί. Αυτό λοιπόν, για όσους ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στην Κρήτη, με το που ακούστηκε, ήταν περίπου σαν μουσική στα αυτιά.
4: Ξύπνησαν διαθέσεις.
5: Ναι, ήταν σαν μουσική στα αυτιά αρκετών, πρώτα απ' όλα στην Έλλη Καρνασσόν. Η Νέα Καρνασσός έχει ακόμα ενεργή ομάδα πολιτών, κίνημα, κατά της συνένωσης με τον Δήμο Ηρακλείου και υπέρ της ανεξαρτητοποίησης της Νέας Αλικαρνασσού. Δεν το χώνεψαν ποτέ. Θέλουν ευκαιρίες δοθήσεις να γίνουν ξανά αυτόνομος Δήμος. Ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού, όπως τον είχαμε μάθει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και το Τυπάκι, που επίσης είναι μια ομάδα που ζητάει εδώ και πολύ καιρό. Είναι ομάδες Σωτήρη οι οποίες δεν είναι αμιλητές, δεν ξέρω αν είναι και πλειοψηφικές, έτσι. Εγώ λέω απλώς ότι υπάρχουν πολύ ενεργές ομάδες πολιτών που ζητούν την ανεξαρτητοποίηση και του Δήμου.
4: Πάντως υπάρχουν και παραδείγματα πολλά μικρών Δήμων που για διαφόρους λόγους, κυρίως για λόγους ιστορικότητας, δεν συνενώθηκαν με άλλους ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερα διοικητικά σχήματα που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα.
5: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Στο Τυπάκι πάντως θέλουν και εκείνοι, αν όντως προχωρήσει κάποια στιγμή μια τέτοια μεταρρύθμιση, να φύγουν από το Δήμο Φεστού και να ανεξαρτητοποιηθούν. Απέχουμε πολύ από αυτό. Ξαναλέω έτσι. Είναι ένα σχέδιο που παρουσίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως είναι ένα σχέδιο το οποίο πατάει πάνω σε υπαρκτές ανησυχίες εδώ στην Κρήτη. Γιατί υπάρχει αυτό που λες εσύ. Υπάρχουν όμως και

0: κάποιες αστοχίες, νομίζω πια μπορούμε να το πούμε μετά από τόσα χρόνια στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη, στον τρόπο δηλαδή που έγιναν κάποιες συνενώσεις, πώς σχεδιάστηκαν τα διοικητικά όρια των Δήμων, τα οποία σε βάθος χρόνου, αν τα μπορούσαν να επανεξεταστούν, δεν θα ήταν εξ ορισμού λάθος.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα σας. Η χαρά λοιπόν, όλη δική μου.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας για την παρουσία σας στην Κρήτη, τις επαφές που είχατε, θα έχετε, αλλά και γενικότερα για τον σχεδιασμό στο νησί. Διανύουμε μία προεκλογική περίοδο, στείνονται οι μηχανισμοί, οι οργανώσεις και βεβαίως τα ψηφοδέλτια.
2: Σαφώς. Λοιπόν, από το πρωί είχα συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του πολιτιστικού κέντρου που έχετε, το οποίο είναι εξαιρετικό κτίριο, θα ομολογώ, όπως και το Δημαρχείο σας είναι εξαιρετικό κτίριο, και με τον εκπρόσωπο του εμπορικού κόσμου, όπου συνομιλήσαμε για τα προβλήματα της κοινωνίας, έτσι, τα τοπικά προβλήματα. Έχουμε πει από την αρχή ότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Θα προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας και να ενημερωθούμε απευθείας για τα προβλήματα που έχουν ο κάθε κλάδος και η κάθε περιοχή.
1: Έχετε επαφές και για να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος μηχανισμός, ο κομματικός. Επαφές επίσης για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει μια πρώτη μαγιά, ένας πυρήνας στελεχών.
2: Είναι δύο πράγματα αυτά. Υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν και ομάδες, κοινότητες όπως τις λέμε κατά τόπους, και έχουμε και πάρα πολλά βιογραφικά. Ο αριθμός των βιογραφικών δε είναι τόσο μεγάλος που ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί δείχνει ακριβώς και την πρόθεση του κόσμου να συμμετέχει σε αυτό, ακριβώς γιατί το θεωρεί ότι είναι κάτι δικό του αυτό το κίνημα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά έτσι που τον ακουμπάνε, τον αγγίζουν. Θέλει να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της κοινωνίας να μπει στην εξουσία για να αλλάξουν κάποια πράγματα, πραγματικά να αλλάξουν κάποια πράγματα. Επομένως, είμαστε σε αυτή την διαδικασία. Άρα, ψηφοδέλτια όχι, δεν έχουν ακόμα φυσικά καθοριστεί. Βλέπουμε ανθρώπους συνεχώς, διαβάζουμε ψηφοδέλτια και παράλληλα οργανωνόμαστε τοπικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα. Αποφεύγουμε τους συντονιστές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες όπου όλοι θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
1: Εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, γιατί ναι μεν ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει ξανά και ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενδεχομένως και να γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διανύουμε μια μακρά, θα το δείξει η ιστορία, προεκλογική περίοδο, και θέλω να σας ρωτήσω και αν υπάρχει ετοιμότητα με ορίζοντα πιο χρονικό σημείο και αν θα δούμε και πότε να ξεδιπλώνεται ο κεντρικός πυρήνας των ιδεών και για το μεγάλο κάδρο αλλά και για επιμέρους ζητήματα.
2: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και να συμμετέχουμε σε εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Ακόμα και σε 2 μήνες είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τα προγράμματα θα έχουν ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε και να λέμε και περισσότερα πράγματα. Και τα στελέχη με τον ίδιο τρόπο θα παρουσιαστούν. Θέλουμε να έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πώς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να γίνει με τη μορφή μιας εκδήλωσης, έτσι όπου διάφορα στελέχη μας θα παρουσιάσουν εντελεχώς και αναλυτικά το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα υπάρξει και μια συζήτηση με το κοινό.
1: Στόχος έχει μπει, πύχης έχει μπει για αυτή την πρώτη δοκιμασία σε εκλογές ενός νεοσύστατου κόμματος.
2: Έχετε δίκιο. Δεν έχουμε εμπειρία από την πολιτική. Η ανάγκη όμως μας έφερε σε αυτό το μονοπάτι. Και συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη χώρα

0: κακά τα ψέματα, αν τα αφήσουμε όλα στο σύστημα το πολιτικό όπως το γνωρίζουμε. Νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι έχουμε δει να ανεβαίνουν στην εξουσία κόμματα αριστερά, δεξιά και κεντρώα, αλλά η πολιτική είναι παρόμοια. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα τελευταία 7 χρόνια, στα οποία ουσιαστικά ξεπουλήθηκε η χώρα και κυριαρχούν τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε τέτοιο βαθμό με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η γραμμή της κυβέρνησης κάθε φορά δεν ήταν δίπλα στον πολίτη, δεν νοιαζόταν τόσο για τα προβλήματά του. Άλλωστε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για χρόνους παθογένειες. Λοιπόν, αν πραγματικά είχαμε στην εξουσία ανθρώπους, δεν θα πω ποιας ιδεολογίας, όποιες και να ήταν, οι οποίες όμως ενδιαφέρονταν πραγματικά για τον πολίτη και να λύσουν αυτές τις χρόνες παθογένειες, πιθανότατα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν η συνειδητοποίηση ότι αν πραγματικά εγώ θέλω κάτι να αλλάξει στη χώρα μου, που το θέλω διακαώς, θέλω να τη δω να λειτουργεί στα κράτος δικαίου, θέλω να δω τους θεσμούς να λειτουργούν όπως πρέπει, δεν θέλω την ακρίβεια, δεν θέλω τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, δεν θέλω να είναι η χώρα μου κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη και κανένας να μην λογοδοτήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να συμμετέχω σε αυτό. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι λοιπόν και να διαμαρτύρομαι. Θεωρούμε ότι πρέπει να μετακινηθούμε από αυτή τη θέση και να μπούμε στην ενεργό δράση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αφού αυτό είναι το προκείμενο και αυτός είναι ο στόχος μας, να αλλάξουμε δηλαδή την Ελλάδα, θα πρέπει να πραγματικά να έχουμε την πλήρη στήριξη του κόσμου.
1: Να μας περιγράψετε την πολιτική ρητορική και το πολιτικό αφήγημα του κινήματός σας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Τι εννοώ? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σχεδόν οριζόντια, τα κόμματα που δεν είναι στην κυβέρνηση επενδύουν πολιτικά και ορθώς κάνουν στο να καταγγέλουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει τοποθετούνται με έναν γενικότερο καταγγελτικό λόγο απέναντι σε όσα έχουν κυβερνήσει. Άρα το αφήγημα, ένα από τα αφηγήματα θα είναι ψηφίστε μας γιατί οι άλλοι δοκίμασαν και απέτυχαν, ή θα υπάρξει και μια θετική ατζέντα ψηφίστε μας όχι γιατί οι άλλοι απέτυχαν, αλλά γιατί εμείς μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό το οποίο επικοινωνούμε.
0: Θα σας πω. Εμείς θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Αποφεύγω να πω τη λέξη ψήφο. Προτιμώ να μιλάω για εμπιστοσύνη και στήριξη. Γιατί ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Είχαμε δουλειές όλοι. Δεν μας ενδιέφερε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πιθανότατα, αν θα μπορούσαμε, το έχουμε κάνει με χίλιους άλλους διαφορετικούς τρόπους, αν αυτό ήταν το προκείμενο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από το κίνημα της Ελπίδας. Μια τραγική ιστορία. Ξεκίνησε ως διαμαρτυρία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι δυνατόν στο σιδηρόδρομο να έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια και τελικά να έχουν καταλήξει σε τσέπες. Και ο σιδηρόδρομος να είναι τελείως ανασφαλής, που μπαίνουμε οι ίδιοι, βάζουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν είναι ντροπή για την κοινωνία.
1: Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν και δομικά και συστατικά στοιχεία ως προς τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει ένα κοινό πυρήνα. Έχει τη διαπλοκή. Έχει τη διαπλοκή και τη μη λειτουργική δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη είναι πλήρως ελεγχόμενη από την εκτελεστική εξουσία, τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει φραγμός. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα τέτοιο stop, δεν αντέχω άλλο να ζω σε μια τέτοια κοινωνία, ήταν αυτό που μας όθησε στο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θυμάστε πόσα πράγματα έχουμε κάνει για τα Τέμπη, πόσο έχουμε βγει και πόσες νομικές βγει στους δρόμους, πόσο έχουμε διαμαρτυρηθεί και πόσες νομικές κινήσεις έχουμε κάνει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και παντού βρίσκαμε τείχος. Παντού υπήρχε η διαπλοκή και οι άνθρωποι του συστήματος, οι οποίοι σταματούσαν την πρόοδο των διαδικασιών που είχαμε ξεκινήσει. Οι οποίες βέβαια είχαν σαν σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης και ακόμα έχουν. Άρα μέσα σε όλο αυτό, η ανάγκη να ξεφύγουμε από όλο αυτό μας δημιούργησε. Εγώ θεωρώ ότι οι συμπολίτες μου κατανοούν πλήρως για ποιο λόγο βγήκαμε στους δρόμους, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ελπίδα. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές λένε ότι δεν κλείνουμε τα αυτιά σε αυτά που ακούμε. Εσείς μονάχα μην κουραστείτε, μην παραιτηθείτε και σταματήσετε. Είμαστε μαζί σας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, έτσι, μία προσπάθεια, μία συλλογική προσπάθεια και η πρώτη

0: φορά που είναι κάτι τόσο αυθόρμητο και πραγματικά γεννημένο μέσα από τον πόνο, όπου θα καταλήξει, πραγματικά το πιστεύω, σε κάτι αληθινό και φωτεινό.
1: Διαπιστώνετε...
0: Παρόλο που να ολοκληρώσω, δώστε μου ένα λεπτό. Παρόλο που ο καθένας μας έχει μπει σε αυτό το χώρο για διαφορετικούς κάπως λόγους, όλους μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου, αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον για μένα, που έδωσα αυτό τον όρκο στο μνήμα της κόρης μου, δεν θέλω απλά να πετύχει, πρέπει να πετύχει. Για μένα είναι μονόδρομος να πετύχει αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί.
1: Πώς το βιώνετε, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες σε αυτήν την διαδρομή από την στιγμή που αποφασίσατε και ανακοινώσατε ότι θα ηγηθείτε ενός πολιτικού σχηματισμού. Τι εισπράτετε από τον κόσμο, από τα μέσα, από την καθημερινή επικοινωνία που έχετε με ανθρώπους, με στελέχη, με φορείς και με παράγοντες?
0: Ο κόσμος στέκεται δίπλα μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και στον δρόμο που τους συναντώ, οι περισσότεροι με σταματούν να μου δώσουν το χέρι, μου κάνουν μια αγκαλιά, να πούν μια φωτογραφία. Λόγια συμπαράστασης, ακούω συνεχώς στήριξης. Από εκεί και πέρα το σύστημα βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης, τα social, εκεί υπάρχει μεγάλος πόλεμος, απίστευτη συκοφαντία, λάσπη. Εντάξει, όχι μόνο τώρα βέβαια, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα Τέμπη, από τον αγώνα των Τεμπών και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι αυτά τα όπλα έχει το σύστημα. Θα προσπαθήσει να λιδωρήσει, να συκοφαντήσει και ουσιαστικά να μαυρώσει την εικόνα των προσώπων, όχι μόνο των δικών μου, και των προσώπων που στελεχώνουν το κίνημα. Εγώ αυτό που λέω και στους συνεργάτες μου είναι: ο καθένας στη δουλειά του, εκείνη τη δουλειά τους, εμείς τη δικιά μας. Θα πρέπει να σας πω ότι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, πριν από λίγες μέρες έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε μία συγκέντρωση σε σχέση με τα funds. Τα funds αφορούν και έχουν πληγώσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Υπόθηκαν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Και καταγγελίες, οι οποίες, εάν είχαμε ένα κράτος σοβαρό και ευνομούμενο, θα έπρεπε ο οικονομικός εισαγγελέας ήδη να έχει παρέμβει ή τουλάχιστον να έχει ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Δεν συνέβη αυτό. Στο οποίο αποδείξαμε σε αυτή την συγκέντρωση ότι υπάρχει μια τριγωνική σχέση ανάμεσα στις τράπεζες, στα funds και τους services. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως μια ολόκληρη εβδομάδα δεν έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, με αυτά τα θέματα. Αυτά όμως είναι που αφορούν τον κόσμο. Αυτά μας καίνε, αυτά μας καταστρέψανε.
1: Ερώτηση. Είναι μια πληγή η αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού, γιατί με την αποχώρηση Αυγερινού και τις αιχμές που ασχολήθηκαν τα μέσα και όχι με τα άλλα που είπατε. Είναι όμως μια πληγή για την παράταξη. Ένα στέλεχος πρώτης γραμμής στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή, με σημαντικές αιχμές κατά την αποχώρηση του.
0: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
1: Σας ευνηδιαστήκατε?
0: Όλοι ευνηδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ. Με τον τρόπο για τον οποίο έγινε και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του. Και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα, γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει. Δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα.

0: Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. Και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί, για μένα, δείχνει και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα σχόλιο θέλω από εσάς για τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι τις παρακολουθείτε. Με το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία να, σε εισαγωγικά, πλασάρεται, να τοποθετείται αρχικά με μια σημαντική δυναμική και όχι να ξεφουσκώνει, αλλά στην πορεία να χάνει ελαφρώς δυνάμεις. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτές τις τάσεις.
0: Υπάρχει κάτι περίεργο με τις δημοσκοπήσεις εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς, δεν ξέρω να υπάρχει σε άλλο κράτος να γίνονται κάθε 3 μέρες δημοσκοπήσεις, ειλικρινά. Μοιάζει περισσότερο με χειραγώγηση της κοινής γνώμης παρά με κάτι άλλο. Εγώ θα σας πω ότι για μας το κίνημα η δημοσκόπηση είναι ο κόσμος πώς μας συμπεριφέρεται, τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά, τα email, τις εγγραφές που έχουμε συνεχώς στο κίνημα. Επομένως, με βάση τα δικά μας αυτά στατιστικά στοιχεία, θα σας πω ότι όχι απλά δεν ξεφουσκώνει το κίνημα, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο δυνατό. Και όσο αρχίζουμε να βγαίνουμε και να αποκαλύπτονται οι πραγματικές μας, μέχρι πού θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε, αν θέλουμε πραγματικά να σπάσουμε αυγά, αυτές είναι οι προθέσεις μας, και να ενημερώνεται ο κόσμος για το πρόγραμμά μας, πιστεύω ότι θα γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, καθώς την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, εκπνέει η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν κατεπηγόντως νέα παράταση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, προειδοποιώντας ότι σοβαρά μαζικά λάθη στην κτηματογράφηση παραμένουν αδιόρθωτα.
2: Αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη, καθώς εκπνέει προθεσμία για ενστάσεις και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητά νέα παράταση τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας ότι οι σοβαρά λάθη στην κτηματογράφηση δεν έχουν ακόμη διορθωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά τις περιουσίες σχεδόν του πιο τουριστικού κομματιού της Κρήτης, από τη Χερσόνησο, τους οικισμούς περιμετρικά του Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Μαλεβιζίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, πέρα το ότι η κτηματογράφηση έτσι κι αλλιώς δεν πλησίασε καν τα ποσοστά των προηγούμενων κτηματογραφήσεων, ούτε το 50% ή 50-55% πόσο τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες. Απ' την άλλη, όσα ακίνητα έχουν περαστεί μέσα, το 80% είναι περασμένα λάθος.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 3η Αυγούστου. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αριθμός πρωτοκόλλου, διαφορετικά οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
3: Ζητήσαμε παράταση παρά το ότι έλυγε στις 27, αν θυμάστε, του Ιουλίου. Δόθηκε αυτή η παράταση, η οποία ήταν για 5 μέρες, μέχρι τις 3, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τα λάθη τα οποία διαπιστώσαν και τα οποία έχει γίνει με ευθύνη του αναδόχου, θα έλεγα, από τη μία, προφανώς πιέστηκε για να γίνει γρήγορη ανάρτηση και παρουσιάστηκε ένα κτηματολόγιο με πάρα πολλά λάθη, μια κτηματογράφηση με πάρα πολλά λάθη.
2: Όπως επισημαίνεται, δεν αρκεί οι πολίτες να καταφέρουν απλώς να πάρουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Χρειάζεται χρόνος ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία, να αποκατασταθούν τα λάθη και να έχουν οι ιδιοκτήτες δυνατότητα να επιβεβαιώσουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν καταγραφεί σωστά.
3: Οι πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που μας ακούν τώρα δεν γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, εάν και εφόσον στις 3 του μήνα τη Δευτέρα

0: μπει μέσα να κάνουν τουλάχιστον μία αίτηση για διορθώσεις, ότι θα βρουν στο επόμενο διάστημα για να αποδείξουν είτε τα εμπράγματα δικαιώματά τους, είτε τα όρια, όποια και αν είναι αυτά, σωστά ή λάθος, είτε όποιες επικαλύψεις υπάρχουν μεταξύ διοκτησιών, θα πρέπει να επιληθούν μόνο με το δικαστικά. Και με πολλαπλάσιο κόστος, δικηγόρους, μηχανικούς ή ό,τι άλλο, δικαστήρια και καθυστερήσεις οι οποίες θα υπάρχουν.
1: Οι φορείς προειδοποιούν ότι χωρίς παράταση χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν όχι μόνο να αμφισβητήσουν την περιουσία τους, αλλά και να οδηγηθούν σε μακροχρόνιες και ιδιαίτερα δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους.
2: Μετρητά τέλος για τα ενίκια από την 1η Οκτωβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, αφήνοντας περιθώριο 2 μηνών σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το μέτρο, που στοχεύει στην παταξή της φοροδιαφυγής μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, αφορά κατοικίες, φοιτητική στέγη αλλά και επαγγελματικά ακίνητα.
1: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
3: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
3: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
3: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
3: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενο.

0: Γιάννη Δαπάνη.
1: Ένα πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο ξεκινά αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, με την πρεμιέρα του τρίτου θεματικού φεστιβάλ, ο Κύκλος του Πολιτισμού, που εφέτος είναι αφιερωμένος στη διαδρομή από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Αυγούστου, περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε βυζαντινά μνημεία, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις.
0: Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι μέσα στο χρόνο, μέσα από το τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο Κύκλος του Πολιτισμού.
2: Και έχουμε κύκλο του πολιτισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Είναι ένα φεστιβάλ, το έχουμε ονομάσει φεστιβάλ, που περιλαμβάνει, είναι πολιτιστικό φεστιβάλ αρχικά, και ξεκίνησε το 2024 η ιδέα ψηλοποίησής του, με σκοπό να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας πλούτο, την πολιτιστική μας κληρονομιά, να το βάλουμε προς τα έξω, να το μάθουν ακόμα και οι δημότες μας που δεν γνωρίζουν πάρα πολύ τον τόπο μας, αλλά και ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο Δήμο μας και στο μέρος μας.
0: Με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 28 Αυγούστου.
2: Οπότε και για φέτος, ο κύκλος του πολιτισμού ανήκει στις πύλες του από την 1η Αυγούστου και κλείνει στις 28 του Αυγούστου, με θεματική «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Πέρυσι είχαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη χρονιά του 24 είχαμε τις αρχαιολογικές περιηγήσεις, και από πέρυσι μέχρι και φέτος είναι το αφιέρωμα στην περίοδο του Βυζαντίου και της μεταβυζαντινής περίοδου που αφορά την Ενετοκρατία.
0: Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις γαστρονομίας και τη συμμετοχή της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της περιφέρειας Κρήτης, των δημοτικών κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
2: Είναι ένα πολυθεματικό βέβαια φεστιβάλ, ήθελα να πω. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα και επίπεδο και ενδιαφέρει από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Περιλαμβάνει και πολυπίκυλο, και το επίκεντρο είναι τα μνημεία της εμπροκειμένου της βυζαντινής περιόδου της Ενετοκρατίας, που αφορά ναούς, εκτίσματα, τείχη και όλο αυτό το κομμάτι.
0: Το φεστιβάλ ξεκινάει με εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο Παππούρας,
2: όπου γίνονται ξεναγήσεις στα σημεία με τους αρχαιολόγους, αγαπητούς αρχαιολόγους από την Βυζαντινή Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία συμμετέχει και συνδιοργανώνει το φεστιβάλ μας, και πλαισιώνονται οι δράσεις αυτές των ξεναγήσεων με ποικίλες άλλες δράσεις που αφορούν, συνδέονται το κομμάτι αυτό το θεματικό.
0: Επιπλέον στο πρόγραμμα είναι και η ξενάγηση στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη από την Ελένη Κανάκη.
2: Έχουμε διαλέξεις εννοείται από διευθυντικούς επιστήμονες, μουσικές παραστάσεις, έχουμε εκθέσεις, έχουμε διαδραστικά.
3: Πλήρες πακέτο. Πραγματικά.
2: Ένα γαστρονομία που είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Εκθέσεις διάφορες και αφορούν νομίζω και μικρούς και μεγάλους. Έχουμε για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Ήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου η Ισπανία επιστράτευσε τις ένοπλες δυνάμεις για την ανάσχεση πρωτοφανούς μεταναστευτικού κύματος. Μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν 2.000 άνθρωποι εισήλθαν από το Μαρόκο, ενώ 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ακτή.
1: Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσει η Ισπανία στον θύλακα της Θεούντα, στον οποίο εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες καταφέραν να εισέλθουν από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή χρησιμοποιώντας φουσκωτά μέσα. Ωστόσο, 9 από αυτούς δεν τα κατάφεραν και έχασαν την ζωή τους, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται ξανά στις ακτές της Θεούντα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες ώρες. Ομάδες ανθρώπων φτάνουν στην παραλία του Ταραχάλ, κολυμπώντας ή με την βοήθεια φουσκωτών και άλλων πλωτών βοηθημάτων μπροστά στα μάτια των ανδρών της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στον όγκο των αφήξεων. Σε μία από τις πιο σχολιασμένες σκηνές, μία πόρτα κοντά στα σύνορα ανοίγει και δεκάδες άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουν προς το εσωτερικό της πόλης. Στην άμμο μένουν τα ίχνη της μαζικής αυτής εισβολής, πέδιλα, φουσκωτά, στολές για κολύμπι και καταδύσεις. Οι περισσότεροι είναι νεαροί άνδρες, ωστόσο έχουν καταγραφεί και γυναίκες, αλλά και αρκετοί ανήλικοι ανάμεσα σε όσους έφτασαν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Θεούντα εκτιμά ότι ο πρόσφατος μέσος όρος ήταν περίπου 300 θαλάσσιες αφήξεις την ημέρα και προειδοποίησε ότι ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Ενημερώνει επίσης ότι τους τελευταίους 12 μήνες περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους επιχειρώντας αυτή την διάσχιση. Όλα αυτά ωστόσο τα αναφέρει πριν την μαζική εισβολή. Το ίδιο το σύστημα ελέγχου έχει υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία. Μετά την άφιξη σχεδόν 2.000 ανθρώπων την τελευταία εβδομάδα, αρκετές εκατοντάδες που κρατούνταν στον χώρο του Ταραχάλ, δίπλα στο κυματοθράυστη όπου εφαρμοζόταν τα πρώτα πρωτόκολλα, κατάφεραν να διαφύγουν τρέχοντας προς την πόλη. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού, σύμφωνα με πηγές της περιοχής, εξηγεί την δυσκολία να ελεγχθεί μια τόσο μεγάλη ομάδα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην Ολλανδία βρίσκονται τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη. Αϊτόρ και Νικολάου φόρεσαν για πρώτη φορά τα σπρώμαυρα και μιλώντας στην κάμερα του Όφη TV εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
2: Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, Αϊτόρ και Νικολάου, φόρεσαν τα χρώματα της ομάδας, έκαναν την πρώτη τους ατομική προπόνηση στην Ολλανδία και μέσω του Όφη TV μιλούν για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
3: Very happy to join Όφη Κρέτα. I come because this year it's a very important year, no? We have a lot of challenge in front of us. I know what they did last year. It's very difficult to win the cup, and if you win the cup, it's because you are a very good team.
4: Η ομάδα είναι από τις πρώτες μου εντυπώσεις είναι οργανωμένη πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλους στόχους για φέτος και ελπίζω να πάνε όλα τα πράγματα καλά.

0: πολύ σημαντικό που ο Όφη παίζει στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια χρονιά την οποία μας περιμένουν πολύ δύσκολα μάτς, με ευρωπαϊκές ομάδες πολύ δύσκολες. Και σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
1: In Europe will be hard. It's normal. It's difficult. But the team will be ready. And also it's nice, no, to bring back the European Games, no, to the Iceland and to the club. It will be very nice.

0: I hope to see you soon. I will do all my best. I will defend this club as always I do. And I hope will be a very good year.
1: Καταρχήν έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Θανάσης σε όλη αυτή τη μεταγραφή. Έχω πάρα πολύ γνώριμα άτομα εδώ, τον Μπουχαλάκη, τον Μαρινάκη. Παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε μια καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και με τη δουλειά όλα αυτά θα βγουν στο γήπεδο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.569,75 μονάδες, μειώνοντας πτώση κατά 0,08%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,14 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 47 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με το πρώτο φως της ημέρας το Πρέβελι αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελι, οι πληγές μεγαλώνουν.
1: Σε συνεχή επαφή με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.

0: ασώματο, κεραμέ και το γιανιού σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
1: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε κάθε μέρα, πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
0: Στο Γιανιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας εφιαλτικής νύχτας.
2: Τίποτα. Μας καήκαν τα πρόβατα. Μας έχουν καεί οι ελιές του γιού μου. Έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε, Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
3: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό, να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
0: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
4: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στον δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά, και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
5: Δεν υπάρχει ρεύμα.
4: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας, εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
0: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στο Γιανιού που βρισκόμαστε, και ξέρετε ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
0: Τέλος στις πληρωμές ανοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
6: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στα ενίκια

για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης.

0: και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
1: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
0: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
1: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
0: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
1: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
0: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Στα ζήτητα παραμένει το ελαιόλαδο, με την τιμή του να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τον μήνα Ιούλιο. Η στασιμότητα, η οποία καταγράφεται ήδη στο εμπόριο σύμφωνα με παραγωγούς και τυποποιητές, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της επόμενης χρονιάς.
3: Οι τιμές σήμερα είναι στο έξτρα παρθένο, είναι από 3,20, από 3,80 μέχρι 4,20 και στα βιολογικά είναι από 4,80 μέχρι 5,20-5,30. Τα πιο καλά λάδια σίγουρα δεν έχουμε θέματα, θα απορροφηθούν σιγά σιγά. Οι ποσότητες οι μεγάλες που παίρνανε οι Ιταλοί δεν τις παίρνουν τώρα, διότι βρίσκουν πιο φθηνά λάδια και από την Ισπανία και από την Τινησία. Η κατανάλωση βέβαια έχει υποχωρήσει, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένα ποσοστό περίπου 15%. Έχουν μπει και τινησιακά λάδια πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που είναι με αδασμολόγητα. Περίπου 230.000 τόνοι έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά τινησιακά λάδια. Αυτό δημιουργεί πιέσεις πολλές στα άλλα λάδια και ειδικά στα δικά μας, επειδή έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, αυτοί έχουν υπέρτιμες φυτεύσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εάν δεν κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε θέματα και η επόμενη χρονιά.
2: Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις για τη διάθεση ελαιολάδου και από άλλες χώρες που διαμορφώνεται στην αγορά δεν είναι βίωνες.
3: Προβλέπεται πολύ μεγάλη παραγωγή σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και θα έχουμε πάλι τα ίδια θέματα. Οι εξαγωγές μας είναι το 10% περίπου της ελληνικής παραγωγής. Δεν κάνει κανείς τίποτα για να βελτιώσει αυτό το πράγμα, ούτε να στηρίξει τις εξαγωγές. Μόνο ακούμε πολλά πράγματα για το ελληνικό χρυσάφι, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς τα έχουμε πει αρκετά και πολλές φορές πρέπει να αποκτήσουμε μια ελαϊκή στρατηγική. Ποια θέλουμε? Να γίνουμε Ισπανία δεν μπορούμε. Να γίνουμε Τινησία δεν μπορούμε. Να γίνουμε Ιταλία δεν μπορούμε. Πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα.
2: Σύμφωνα πάντως με παραγωγούς, η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε τιμές όσο και σε πωλήσεις στη Νέα Καλλιέργεια.

0: διοικητική περίοδο, δύσκολα θα αντιστρέψει την μειωμένη χαμηλή ζήτηση που υπάρχει στο χρητικό ελαιόλαδο. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στον νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
0: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
1: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
2: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
0: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
2: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος του Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
4: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών, και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
3: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
4: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά, που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και αθυγινές δουλειές όπως είναι η δουλειά του οικοδόμου.
3: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
4: Αυτή, να σας πω, τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικά τώρα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στο νομό Ηρακλείου, Για να σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των αντισμάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την

0: σχέση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλισης της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
0: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαδό, είχαν την κυκλοειδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεποχία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάματο του, η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκεται κάποιος μεγάλος καύσωνας, με λίγες ώρες που θέλει να βγάζει μια εγκύπη, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσε σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύο πυροσβέστες νεκρούς, εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Μετά από μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τρόμου, τα περισσότερα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο, δίνοντας μια τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς στην ευρύτερη περιοχή πνέουν και σήμερα θυελώδεις άνεμοι. Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας δεσπόζουν τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κρύα Βρύση, τα αίτια των πυρκαγιών και βεβαίως ο απολογισμός της καταστροφής. Εικόνα και ήχος στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί είναι ο Χάρης Λεοντάκης. Στην Πρέβελη βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ και τι γίνεται με τις αναζωπυρώσεις. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινάμε με εσένα με τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε περίπου 500 μέτρα από το παλιό μοναστήρι του Πρέβελη. Λίγο μετά την παλιά γέφυρα. Όπως βλέπετε υπάρχει η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση ξεκίνησε από το φαράγγι που βρίσκεται πίσω από το παλιό γεφύρι. Ξεκίνησε στις 3.30 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Βλέπετε την εικόνα. Πίσω από το

0: όχο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πλησιάζει η φωτιά, υπάρχει το οικισμός Τριμίσκος. Στην κορφή του λόφου υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, μας λένε, της πυροσβεστικής, προκειμένου να κάνουν ό,τι πρέπει, προκειμένου να μην μπει μέσα στον οικισμό η πυρκαγιά. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε τα πυροσβεστικά οχήματα. Ακόμα πυροσβέστες σβήνουν, καθαρίζουν την περιοχή λίγο βορειότερα. Εκεί που βρίσκονται τα πυροσβεστικά οχήματα, Σωτήρη, ήμασταν εχθές όταν δίναμε το ζωντανό στο δελτίο, εχθές το βράδυ. Από εκείνο το σημείο δείχναμε την περιοχή που βρίσκομαι τώρα, που είναι όλοι καμένοι. Δηλαδή, αν γυρίσω λίγο, αν γυρίσουμε λίγο και δείξουμε, είναι όλη η περιοχή εδώ καμένη. Τώρα καίγονται οι λόφοι στην αντίθετη πλευρά. Να σου πω ότι δοθήκανε 412 για εκενώσεις, συγκεκριμένα για την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη όπως λέγεται, για το Δρυμισκιανό Αμμούδι, είναι μια παραλία αμέσως μετά την Πρέβελη και ανατολικά, μετά το Φοινικό Δάσος. Επίσης δόθηκε εντολή εκένωσης για το Δρυμίσκο, τον οικισμό που βρίσκεται πίσω ακριβώς από εκεί που είναι τώρα οι φλόγες, και δόθηκε εντολή εκένωσης και για τον Κεραμέ. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση εκεί που λέγαμε μέχρι τις 3 το μεσημέρι ότι έχει βελτιωθεί, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, υπήρχαν μόνο διάσπαρτες μικρές εστίες, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε τις αναζωπηρώσεις αυτές με τους ανέμους να έχουν η έντασή τους να ενισχύεται από το μεσημέρι και μετά, και κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή και προσπαθούν να θέσουν τις αναζωπηρώσεις υπό έλεγχο.
1: Χάρη, και σήμερα για τρίτη ημέρα δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, σωστά, λόγω των ανέμων. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Έγινε μια προσπάθεια από δύο ελικόπτερα να ήρθαν στην περιοχή, προσπάθησαν να ανεφοδιαστούν με νερό, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν ανεφοδιασμό λόγω των αναταράξεων, λόγω των θυελλωδών ανέμων, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην βάση. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας των δικτύων του ΔΕΔΙΕ, που συνελήφθη για την πρώτη φωτιά, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για παραλήψεως, είναι κακούργημα, ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, υπήρχε μία αίσθηση, εξελίχθηκε σε ψευδαίσθηση, ότι τα δύσκολα πέρασαν. Τουλάχιστον αυτή ήταν όπως μας περιέγραψε την εικόνα και ο Χάρης Λεοντάκης μέχρι τις 3-3.30 το μεσημέρι, αλλά είναι τέτοιες οι συνθήκες, είναι τέτοια η έκταση των καμένων, κυρίως είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν και σήμερα, θα πνέουν και αύριο στην περιοχή, που δεν υπάρχει περιθώριο δευτερολέπτου εφησυχασμού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εφησυχασμός δεν υπάρχει. Βέβαια, η διάθεση του να πιστέψουμε ότι τελείωσε είχε να κάνει με το πολύ άσχημο σενάριο ότι δεν είχε τίποτα άλλο να κάψει. Έτσι, δηλαδή η περιοχή, όπως βλέπουμε και στις εικόνες και τα όσα μεταδίδει ο Χάρης, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, τουλάχιστον από την πλευρά της πρώτης φωτιάς, γιατί είπαμε, αν δει κάποιος και το χάρτη, είναι τελείως διαφορετική η φωτιά στην Πρέβελη από ότι τις πρώτες μέρες, ενώ από την πλευρά του Αγίου Παύλου και της Κρύας Βρύσης. Εκεί το κομμάτι έκανε σχεδόν τα πάντα. Βλέπεις ότι δεν έχει μείνει θάμνος, δεν έχει μείνει χόρτο, δεν έχει μείνει ελιά, δεν έχει μείνει τίποτα. Οπότε γι' αυτό λέγαμε πού θα πάει. Όμως δυστυχώς πάντα η φωτιά βρίσκει σωτήρι, νέα μέτωπα, μπορεί να μεταφερθεί αλλού, εκεί που δεν το περιμένουμε.

0: Τόσα χρόνια θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι δεκαετία, αν είναι πενταετία, καλύπτουμε αυτές τις φωτιές. Σαχτούρια, Μέλαμπες, κοντά στην Αγία Γαλήνη, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παύλος, να πάει προς το Αμάρι, Άγιο Βασίλειο, όλη αυτή η περιοχή. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι όμως και ιδιαίτερες οι συνθήκες. Αυτό που είπες τώρα ότι θα φυσάει και αύριο, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχει μια μικρή βελτίωση, εκεί δεν θα υπάρχει. Γιατί έχουμε τις ρηπές, έχουμε αυτές τις εντάσεις που δημιουργούνται κυρίως από τα φαράγγια και από τη γεωμορφολογία της περιοχής, που δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Όσο ωραίες είναι, άλλο τόσο δημιουργούν και προβλήματα. Τώρα, να πω κάτι και για την περιοχή του Πρόεδρου, διότι ακούω δύο διαφορετικά πράγματα. Οι μεν παρουσιάζουν όσους λένε για την καταστροφή, για απόλυτη καταστροφή στην περιοχή του Πρέβελη, μιλάω για το Φοινικό Δασός, τους αποκαλούν πυρολάγνους. Οι δε άλλοι λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν,
1: όχι, ήμουν εκεί το πρωί.
0: Μισό λεπτό, χάρη. Λοιπόν, δεν καταστράφηκε το δάσος Πρέβελη, αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν έγινε και τίποτα.
2: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Δηλαδή, Χάρη, θα μας το πεις εσύ.
2: Θα δούμε και ρεπορτάζ και εικόνες στη συνέχεια και θα μας τα πει και ο Χάρης.
0: Γιατί υπάρχει ένα κλίμα, ξέρεις ότι δείξανε μια διάθεση, ας πούμε, πυρολαγνίας, μια διάθεση ότι κάει και το αυτό. Προφανώς δεν καταστράφηκε το δάσος. Προφανώς απειλήθηκε και προφανώς έγινε και μεγάλη ζημιά. Αυτά τα περιορισμένη ζημιάς, ειδικά όταν καταστράφηκε το κομμάτι που φαίνεται από την παραλία. Έτσι δεν είναι, Χάρη?
1: Ακριβώς.
0: Τι συζητάμε
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Η εικόνα που βλέπεις στο Πρέβελη, στο Φοινικό Δάσος, και από ανατολικά και από δυτικά προσεγγίζοντας, από δυτικά από το πάρκι που είναι πάνω στο βουνό, από ανατολικά από το Δρυμισιανό Αμμούδι, που φτάνεις και βλέπεις αυτή τη μαυρίλα, είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες.
0: Εντάξει, αυτό λέμε.
1: Είναι οι πρώτες συστάδες με τους φοίνικες και σε βάθος περίπου 50 έως 100 μέτρων έχουν καεί τα πάντα. Μη λένε ότι δεν έγινε τίποτα στο Πρέβελη.
0: Έτσι το παρουσιάζουν, ότι δεν έγινε τίποτα.
1: Όχι βέβαια.
2: Χάρη, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το Φοινικό Δάσος, πέρα από τις χθεσινές καταστροφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος.
1: Θα σου πω. Επειδή εδώ που βρίσκομαι προσέγγισα από το νέο μοναστήρι και επειδή πιο ψηλά ερχόμενος προς τα εδώ, υπήρχε μία αναζωπήρωση και πάνω από το Δρυμισιανό Αμμούδι, το οποίο είναι ανατολικά η διπλανή ακριβώς παραλία του Πρέβελη, του Φοινικό Δάσους. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτή. Αν η φωτιά από εδώ ξεφύγει προς τα νότια, πάει ανατολικά τώρα. Ο αέρας έχει γυρίσει σε βόρειο ανατολικό και κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση κάτω, τι υπάρχει κάτω, αλλά εδώ κατευθύνει την πυρκαγιά ανατολικά προς το Τριμίσκο και προς τον Κεραμέ.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, να κλείσουμε με τις δικές σου σκέψεις. Λέμε τώρα δύο ημέρες, το λέγαμε το πρωί και στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης, ότι με την αδυναμία να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων, επί της ουσίας το τοπίο και το μέγεθος της καταστροφής το καθορίζει ο αέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις έστω να ελέγξουν ένα μέτωπο. Επί της ουσίας υπήρξε μία ύφεση επειδή κάηκαν σχεδόν τα πάντα στα πύρινα μέτωπα. Γύρισε λίγο ο καιρός σε σημεία που δεν είχαν καεί και είχαμε αυτήν την αναζωπήρωση.
3: Ναι, δυστυχώς όπως το είπε και ο Κώστας Μπαγδανίδης, είχαμε πιστέψει, θέλαμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμασταν στο τέλος αυτής της πυρκαγιάς από το μεσημέρι και μετά, ενώ βέβαια πράγματι τα μέτωπα είχαν μειωθεί, όμως η πιθανότητα των αναζωπηρώσεων όταν οι άνεμοι είναι τέτοιοι είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη. Και το ξέραμε. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, αλλά το ξέραμε. Ξέρουμε επίσης ότι και αύριο ο καιρός προβλέπεται με θυελλώδεις ανέμους 9-10 μποφόρ. Και αύριο η μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πίστευα και ήλπιζα και ήθελα σήμερα, Σωτήρη, σε αυτή τη σύνδεση να συζητήσουμε για το. Προφανώς ήταν και

0: Πάλι μια πολύ δυσάρεστη σύνδεση, αλλά θα ήταν μια σύνδεση που θα αφορούσε στα τις επόμενες μέρες. Τι καταστράφηκε, πώς θα κινηθούν από εδώ και μπρος οι αρχές, πότε θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι, όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία είναι και πολύ ουσιαστικά, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση όταν το μέτωπο είναι ξανά ενεργό και απειλή και απειλητικό. Μπορούμε και πάλι μόνο να αρκεστούμε σε ευχολόγια και σε κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, επειδή είδα λίγο νωρίτερα και μια ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδανίδη για κάποιους ανθρώπους που στο παλιό καστρο, αν πρόλαβα να διαβάσω καλά, πήγανε σήμερα να κάψουν κλαδιά. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια φωτιά την οποία ευτυχώς την πρόλαβαν οι αρχές, φαντάζομαι θα τσοπαγηθούν και κατηγορίες. Είναι κλισέ, είναι κουραστικό, είναι στερεότυπο, όμως νομίζω ότι είναι το μόνο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την ενημέρωση που προσφέρουμε και προσφέρει και ο Χάρης όλες αυτές τις μέρες με το να είναι εκεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε όχι ούτε σπίθα, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, όχι τσιγάρο από το αυτοκίνητο, προφανώς όχι αυτή την αδιανόητη εγκληματική ανοησία να βάλει κάποιος να κάψει κλαδιά ή τα καπνογόνα που είδαμε προχθές σε συναυλία, ούτε τσιγάρο στο μπαλκόνι, αν γίνεται για τις επόμενες μέρες. Αν δεν το έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες στην Κρήτη, δεν έχουν καταλάβει ότι δύο οικογένειες τραγουδούν, δεν έχουν καταλάβει πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να τους κάνει να το καταλάβουν.
1: Για το κλείσιμο,
2: ο Αύγουστος ναι, θα είναι ο χειρότερος μήνας.
1: Έτσι.
2: Παραδοσιακά είναι, ναι, αλλά θα είναι. Ναι.
1: Χάρη για το κλείσιμο, να επαναλάβει σε παρακαλώ, αναφορικά με τη σύλληψη και τις διώξεις στον υπεύθυνο δικτύου του ΔΔΕ, έχει να κάνει με την φωτιά της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση, όχι για τη φωτιά στο Κουρταλιώτικο, σωστά. Δεν έχουμε για αυτό το μέτωπο κάτι νεότερο.
3: Για την πρώτη φωτιά στην Κρύα Βρύση, για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση, υπάρχουν, λένε οι πυροβολίες μαρτυρίες, ότι υπήρξε βραχυκύκλωμα στο δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο κάτω από το χωριό του δικτύου του ΔΔΕ και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Σας ευχαριστώ. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το χρονικό της πύρινης κόλασης στο Νότιο Ρέθυμνο, αλλά και το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έγιναν στάχτη. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε αγροτικές περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Θλίψη προκαλούν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η φωτιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης από την πυρκαγιά στο Κουρταλιώτικο. Η τηλεόραση Κρέτα κατέγραψε καρέ-καρέ το μέγεθος της καταστροφής, ενώ μεγάλες εκτάσεις παραπέμπουν σε σεληνιακό τοπίο.
4: Με το πρώτο φως της ημέρας, το Πρέβελη αποκαλύπτει τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά. Το τοπίο πάνω από την παραλία έχει μετατραπεί σε στάχτη. Μαύρη γη, καμένα δέντρα και αποκαίδια εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η πύρινη λέλαπα έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, προκαλώντας ζημιές κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς την θάλασσα. Ένα μέρος του μοναδικού οικοσυστήματος, ωστόσο, παρέμεινε όρθιο. Οι φοίνικες που σώθηκαν είναι μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα μέσα στην εικόνα της καταστροφής. Και όσο η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κινείται μακριά από το Πρέβελη, οι πληγές μεγαλώνουν.
5: Σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, μπορεί να έχουμε μιλήσει και 30 φορές τηλεφωνικές επαφές. Ήρθανε και σήμερα να επιχειρήσουν, δεν μπορέσανε. Πιστεύω να πέσουν οι άνεμοι το απόγευμα, να κάνουν κάποιες ρήψεις και αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός να κάνουν κανονικές ρήψεις, ούτως ώστε να σταματήσει, να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, να κλείσει.
4: Στον ασώματο, τον Κεραμέ και το Γιανιού, σπίτια, αποθήκες, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.
5: Έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και γι' αυτό εξάλλου είμαστε τώρα στο Γιανιού για να δούμε από κοντά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μέσα στο χωριό εδώ και σε πάρα πολλά χωριά συνέβαινε αυτό. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. 55.000 στρέμματα υπολογίζω έχουν καταστραφεί, εκ των οποίων η κύρια καλλιέργεια της περιοχής η Ελιάς έχει αφανιστεί. Έχουμε πολλά επιμνηοστάσια, μπορεί και πάνω από 10, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε επιχειρήσεις, δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν. Έχουμε κατοικίες 3 στον αριθμό σίγουρα και ελέγχουμε κάθε μέρα, κάνουμε πηγαίνουμε παντού για να κάνουμε την τελειωτική αποτίμηση. Οπότε πραγματικά ο απολογισμός, υπάρχουν νεκρά ζώα, ο απολογισμός είναι τεράστιος.
4: Στο Γιανιού οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους και αντικρίζουν τις συνέπειες μιας ευκαιρίας.

0: εφιαλτικής νύχτας.
1: Τίποτα. Μας καήκαν τα πρόβατα. Μας έχουν καεί οι ελιές του γιού μου. Έχει καεί το μισό υπόστεγο. Εμείς τώρα τι θα γίνουμε. Ήρθαμε από το ξενοδοχείο, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
2: Έχω ζήσει και τη φωτιά του 2010 και ξανά, ύστερα από 16 χρόνια, ξανά η ίδια φωτιά. Αυτό μπορώ να πω, γιατί το έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές πυροσβέστες του Δήμου και όλα τα παιδιά που εργάζονται και έχουν πρόβατα και εργάζονται σε κτήματα που τα έχουν πονέσει και έτρεχαν και έσβηναν γιατί πονούσαν και στήριζε ο ένας τον άλλο για να σβήσουν τα δέντρα τα οποία ήδη είχαν μεγαλώσει, ήταν πολύ συγκινητικό, να προστατέψουν σπίτια τα οποία ήταν προκατασκευασμένα. Υπήρξε ξεκίνηση της πολιτείας, αλλά η δυναμική κίνηση και η πολλή δουλειά, το μεγάλο ποσοστό, έγινε από αυτούς τους εθελοντές που με ένα αγροτικό επάνω έβαλαν βυτεία, γέμιζαν νερό και έτρεχαν.
0: Καμένες ελιές, κατεστραμμένες αποθήκες, πεσμένα υπόστεγα και στάχτη παντού.
3: Είμαστε εδώ πέρα, μας πιάσανε στον ύπνο, που λέει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να έρθει να μας πάρει από μόνοι μας. Το κορίτσι αυτό που μίλησε πιο μπροστά από μένα, μας πήρε 6 άτομα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, καμικάζι είχε γίνει, να μας πάει, φοβούμενοι μη μας βρει η φωτιά στο δρόμο και φοβόμουν πιο πολύ ότι μπορεί να γίνει τροχαίο, παρά ότι μας κυνηγούσε η φωτιά από πίσω. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά, 3 κτήματα σχεδόν ολοκληρωτικά και το 10 πάλι είχα πάθει, κάπου 500 δέντρα είχαν καεί. Βρέθηκε ένα καφενείο, ένα καφέ στο Πλακιά, και μας φιλοξένησε. Το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο και μείναμε, αλλά έπρεπε σήμερα να έρθουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τηλέφωνο.
4: Δεν υπάρχει ρεύμα.
3: Ναι, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλοι είμαστε με προβλήματα υγείας. Εγώ κυκλοφορώ με τη μάσκα γιατί μυρίζει απέσια. Όλοι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα.
0: Το Νότιο Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του και από σήμερα αρχίζει η δύσκολη καταγραφή μιας καταστροφής που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο της περιοχής.
5: Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα, όπως και εδώ στου Γιαννιού που βρισκόμαστε, και ξέρω ότι κατ' επέκταση δεν υπάρχει ζωή όταν λείπουν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων, προσπαθούμε να δώσουμε στη ΔΕΔΙΕ να καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας συντονιστής όταν θα γίνονται αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην ξέρει αυτή τη στιγμή πού πηγαίνουν τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς ξέρουμε τις προτεραιότητες, αλλά από τη στιγμή την οποία δρούνε ξεχωριστά σαν ΔΕΔΙΕ, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρέμβουμε στη δική τους δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το κάνω πρόταση αυτή τη στιγμή ότι ένας πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αν δεν θέλει η πολιτεία να είναι ο δήμαρχος, μπορεί να βρει ένα αρμόδιο που να προέρχεται από την πολιτεία να είναι ο συντονιστής.
6: Θέμα διοικητικής μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, στα πρότυπα του Καποδίστρια και του Καλλικράτη που προηγήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα. Πώς και με ποια βασικά σημεία στο επίκεντρο της συζήτησης θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
7: Ξεχνάς και τον ανεκδίκητο Κλεισθένη. Γιατί
6: σωστά, σωστά.
7: Διοικητική μεταρρύθμιση ήταν που κόντεψε να διαλύσει το σύμπαν. Έτσι, ένας από τους πιο αποτυχημένους, στην πράξη δηλαδή, νόμους που έχουν εφαρμοστεί στην αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα ένα σχέδιο που λέγεται Αριστοτέλης. Το σχέδιο αυτό είναι το σχέδιο του κόμματος, με οι προτάσεις, οι θέσεις του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα αρκετά τολμηρό σχέδιο που προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, την ενίσχυση των περιφερειών με αρμοδιότητες, να λειτουργούν δηλαδή ως διοικητικά κέντρα ή περιφέρειες, η λειτουργία της περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικά κέντρα, ενίσχυση οικονομική, διάφορα τέτοια. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για την Κρήτη, είναι ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προτείνει να επανεξεταστεί ο Καλλικράτης, οι συνενώσεις δηλαδή των Δήμων που είχαν γίνει με τον Καλλικράτη, και να λειτουργήσουν ξανά, να ιδρυθούν ξανά Δήμοι που είχαν καταργηθεί. Αυτό λοιπόν, για όσους ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στην Κρήτη, με το που ακούστηκε, ήταν περίπου σαν μουσική στα αυτιά.
6: Ξύπνησαν διαθέσεις.
7: Ναι, ήταν σαν μουσική σταθιά αρκετών. Πρώτα απ' όλα στην Νέα Ελκαρνάσσος. Η Νέα Ελκαρνάσσος έχει ακόμα ενεργή ομάδα πολιτών, κίνημα, κατά της συνένωσης με τον Δήμο Ηρακλείου και υπέρ της ανεξαρτητοποίησης της Νέας Ελκαρνάσσου. Δεν το χώνεψαν ποτέ. Θέλουν ευκαιρίες δοθήσεις να γίνουν ξανά αυτόνομος Δήμος. Ο Δήμος Νέας Ελκαρνάσσου, όπως τον είχαμε μάθει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και το Τυπάκι, που επίσης είναι μια ομάδα που ζητάει εδώ και πολύ καιρό. Είναι ομάδες Σωτήρη, οι οποίες δεν είναι αμιλητές, δεν ξέρω αν είναι και πλειοψηφικές, έτσι. Εγώ λέω απλώς ότι υπάρχουν πολύ ενεργές ομάδες πολιτών που ζητούν την ανεξαρτητοποίηση και του Δήμου.
6: Πάντως υπάρχουν και παραδείγματα πολλά μικρών δήμων που για διαφόρους λόγους, κυρίως για λόγους ιστορικότητας, δεν συνενώθηκαν με άλλους ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερα διοικητικά σχήματα που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα.
7: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Στο Τυπάκι πάντως θέλουν και εκείνοι, αν όντως προχωρήσει κάποια στιγμή μια τέτοια μεταρρύθμιση, να φύγουν από το Δήμο Φεστού και να ανεξαρτητοποιηθούν. Απέχουμε πολύ από αυτό. Ξαναλέω έτσι. Είναι ένα σχέδιο που παρουσίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως είναι ένα σχέδιο το οποίο πατάει πάνω σε υπαρκτές ανησυχίες εδώ στην Κρήτη. Γιατί υπάρχει αυτό που λες εσύ. Υπάρχουν όμως και κάποιες αστοχίες. Νομίζω πια μπορούμε να το πούμε μετά από τόσα χρόνια στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη, στον τρόπο δηλαδή που έγιναν κάποιες συνενώσεις, πώς σχεδιάστηκαν τα διοικητικά όρια των Δήμων, τα οποία σε βάθος χρόνου, αν θα μπορούσαν να επανεξεταστούν, δεν θα ήταν εξορισμού λάθος.
6: Κώστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα σας, η χαρά λοιπόν, όλη δική μου.
6: Να είστε καλά. Πείτε μας για την παρουσία σας στην Κρήτη, τις επαφές που είχατε, θα έχετε, αλλά και γενικότερα για τον σχεδιασμό στο νησί. Διανύουμε μία προεκλογική περίοδο, στείνονται οι μηχανισμοί, οι οργανώσεις και βεβαίως τα ψηφοδέλτια.
4: Σαφώς. Λοιπόν, από το πρωί είχα συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του πολιτιστικού κέντρου που έχετε, το οποίο είναι εξαιρετικό κτίριο, θα ομολογώ, όπως και το Δημαρχείο σας είναι εξαιρετικό κτίριο, και με τον εκπρόσωπο του εμπορικού κόσμου, όπου συνομιλήσαμε για τα προβλήματα της κοινωνίας, έτσι, τα τοπικά προβλήματα. Έχουμε πει από την αρχή ότι αυτός είναι ο σκοπός μας. Θα προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας και να ενημερωθούμε απευθείας για τα προβλήματα που έχουν ο κάθε κλάδος και η κάθε περιοχή.
6: Έχετε επαφές και για να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος μηχανισμός, ο κομματικός. Επαφές επίσης για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει μια πρώτη μαγιά, ένας πυρήνας στελεχών.
4: Είναι δύο πράγματα αυτά. Υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν και ομάδες, κοινότητες, όπως τις λέμε, κατά τόπους, και έχουμε και πάρα πολλά βιογραφικά. Ο αριθμός των βιογραφικών δε είναι τόσο μεγάλος που ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί δείχνει ακριβώς και την πρόθεση του κόσμου να συμμετέχει σε αυτό, ακριβώς γιατί το θεωρεί ότι είναι κάτι δικό του, αυτό το κίνημα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά έτσι που τον ακουμπάνε, τον αγγίζουν. Θέλει να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της κοινωνίας να μπει στην εξουσία για να αλλάξουν κάποια πράγματα, πραγματικά να αλλάξουν κάποια πράγματα. Επομένως, είμαστε σε αυτή την διαδικασία. Άρα, ψηφοδέλτια, όχι, δεν έχουν ακόμα φυσικά καθοριστεί. Βλέπουμε ανθρώπους συνεχώς, διαβάζουμε ψηφοδέλτια και παράλληλα οργανωνόμαστε τοπικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα. Αποφεύγουμε τους συντονιστές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες όπου όλοι θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
6: Εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, γιατί ναι μεν ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει ξανά και ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενδεχομένως και να γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διανύουμε μια μακρά, θα το δείξει η ιστορία, προεκλογική περίοδο, και θέλω να σας ρωτήσω και αν υπάρχει ετοιμότητα με ορίζοντα πιο χρονικό σημείο, και αν θα
8: δούμε και πότε να ξεδιπλώνεται ο κεντρικός πυρήνας των ιδεών και για το μεγάλο κάδρο, αλλά και για επιμέρους ζητήματα.

0: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και να συμμετέχουμε σε εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Ακόμα και σε 2 μήνες είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τα προγράμματα θα έχουν ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε και να λέμε και περισσότερα πράγματα. Και τα στελέχη με τον ίδιο τρόπο θα παρουσιαστούν. Θέλουμε να έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πώς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να γίνει με τη μορφή μιας εκδήλωσης, έτσι όπου διάφορα στελέχη μας θα παρουσιάσουν εντελεχώς και αναλυτικά το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα υπάρξει και μια συζήτηση με το κοινό.
1: Στόχος έχει μπει, πύχης έχει μπει για αυτή την πρώτη δοκιμασία σε εκλογές ενός νεοσύστατου κόμματος.
0: Έχετε δίκιο. Δεν έχουμε εμπειρία από την πολιτική. Η ανάγκη όμως μας έφερε σε αυτό το μονοπάτι και η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη χώρα, κακά τα ψέματα, αν τα αφήσουμε όλα στο σύστημα το πολιτικό όπως το γνωρίζουμε. Νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι έχουμε δει να ανεβαίνουν στην εξουσία κόμματα αριστερά, δεξιά και κεντρώα, αλλά η πολιτική είναι παρόμοια. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα τελευταία 7 χρόνια, στα οποία ουσιαστικά ξεπουλήθηκε η χώρα και κυριαρχούν τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε τέτοιο βαθμό με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η γραμμή της κυβέρνησης κάθε φορά δεν ήταν δίπλα στον πολίτη, δεν νοιαζόταν τόσο για τα προβλήματά του. Άλλωστε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για χρόνους παθογένειες. Λοιπόν, αν πραγματικά είχαμε στην εξουσία ανθρώπους, δεν θα πω ποιας ιδεολογίας, όποιες και να ήταν, οι οποίες όμως ενδιαφέρονταν πραγματικά για τον πολίτη και να λύσουν αυτές τις χρόνιες παθογένειες, πιθανότατα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν η συνειδητοποίηση ότι αν πραγματικά εγώ θέλω κάτι να αλλάξει στη χώρα μου, που το θέλω διακαώς, θέλω να τη δω να λειτουργεί στα κράτος δικαίου, θέλω να δω τους θεσμούς να λειτουργούν όπως πρέπει, δεν θέλω την ακρίβεια, δεν θέλω τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, δεν θέλω να είναι η χώρα μου κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη και κανένας να μην διλογοδοτήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να συμμετέχω σε αυτό. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι λοιπόν και να διαμαρτύρομαι. Θεωρούμε ότι πρέπει να μετακινηθούμε από αυτή τη θέση και να μπούμε στην ενεργό δράση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αφού αυτό είναι το προκείμενο και αυτός είναι ο στόχος μας, να αλλάξουμε δηλαδή την Ελλάδα, θα πρέπει να πραγματικά να έχουμε την πλήρη στήριξη του κόσμου.
1: Να μας περιγράψετε την πολιτική ρητορική και το πολιτικό αφήγημα του κινήματός σας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Τι εννοώ? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σχεδόν οριζόντια, τα κόμματα που δεν είναι στην κυβέρνηση επενδύουν πολιτικά και ορθώς κάνουν στο να καταγγέλουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει τοποθετούνται με έναν γενικότερο καταγγελτικό λόγο απέναντι σε όσα έχουν κυβερνήσει. Άρα το αφήγημα, ένα από τα αφηγήματα θα είναι ψηφίστε μας γιατί οι άλλοι δοκίμασαν και απέτυχαν, ή θα υπάρξει και μια θετική ατζέντα ψηφίστε μας όχι γιατί οι άλλοι απέτυχαν αλλά γιατί εμείς μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό το οποίο επικοινωνούμε?
0: Θα σας πω. Εμείς θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Αποφεύγω να πω τη λέξη ψήφο. Προτιμώ να μιλάω για εμπιστοσύνη και στήριξη. Γιατί ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Είχαμε δουλειές όλοι. Δεν μας ενδιέφερε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πιθανότατα, αν θα μπορούσαμε, το έχουμε κάνει με χίλιους άλλους διαφορετικούς τρόπους, αν αυτό ήταν το προκείμενο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από το κίνημα της Ελπίδας. Μια τραγική ιστορία. Ξεκίνησε ως διαμαρτυρία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι δυνατόν στο σιδηρόδρομο να έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια και τελικά να έχουν καταλήξει σε τσέπες. Και ο σιδηρόδρομος να είναι τελείως ανασφαλής, που μπαίνουμε οι ίδιοι, βάζουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν είναι ντροπή για την κοινωνία.
1: Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν και δομικά και συστατικά στοιχεία ως προς τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι. Και ξέρετε, όλο αυτό έχει ένα κοινό πυρήνα. Έχει τη διαπλοκή. Έχει τη διαπλοκή και τη μη λειτουργική δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη είναι πλήρως ελεγχόμενη από την εκτελεστική εξουσία, τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει φραγμός.

0: καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα τέτοιο stop, δεν αντέχω άλλο να ζω σε μια τέτοια κοινωνία, ήταν αυτό που μας όθησε στο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θυμάστε πόσα πράγματα έχουμε κάνει για τα Τέμπη, πόσο έχουμε βγει και πόσες νομικές βγει στους δρόμους, πόσο έχουμε διαμαρτυρηθεί και πόσες νομικές κινήσεις έχουμε κάνει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και παντού βρίσκαμε τείχος. Παντού υπήρχε η διαπλοκή και οι άνθρωποι του συστήματος οι οποίοι σταματούσαν την πρόοδο των διαδικασιών που είχαμε ξεκινήσει. Οι οποίες βέβαια είχαν σαν σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης και ακόμα έχουν. Άρα μέσα σε όλο αυτό η ανάγκη να ξεφύγουμε από όλο αυτό μας δημιούργησε. Εγώ θεωρώ ότι οι συμπολίτες μου κατανοούν πλήρως για ποιο λόγο βγήκαμε στους δρόμους, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ελπίδα. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές λένε ότι δεν κλείνουμε τα αυτιά σε αυτά που ακούμε. Εσείς μονάχα μην κουραστείτε, μην παραιτηθείτε και σταματήσετε. Είμαστε μαζί σας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Έτσι, μία προσπάθεια, μία συλλογική προσπάθεια και η πρώτη φορά που είναι κάτι τόσο αυθόρμητο και πραγματικά γεννημένο μέσα από τον πόνο, όπου θα καταλήξει πραγματικά, το πιστεύω, σε κάτι αληθινό και φωτεινό.
1: Διαπιστώνετε...
0: Παρόλο που να ολοκληρώσω, δώστε μου ένα λεπτό, παρόλο που ο καθένας μας έχει μπει σε αυτό το χώρο για διαφορετικούς κάπως λόγους, όλους μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου, αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον για μένα, που έδωσα αυτόν τον όρκο στο μνήμα της κόρης μου, δεν θέλω απλά να πετύχει, πρέπει να πετύχει. Για μένα είναι μονόδρομος να πετύχει αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί.
1: Πώς το βιώνετε, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες σε αυτήν την διαδρομή από την στιγμή που αποφασίσατε και ανακοινώσατε ότι θα ηγηθείτε ενός πολιτικού σχηματισμού. Τι εισπράτετε από τον κόσμο, από τα μέσα, από την καθημερινή επικοινωνία που έχετε με ανθρώπους, με στελέχη, με φορείς και με παράγοντες?
0: Ο κόσμος στέκεται δίπλα μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και στον δρόμο που τους συναντώ, οι περισσότεροι με σταματούν να μου δώσουν το χέρι, να μου κάνουν μια αγκαλιά, να πούμε μια φωτογραφία. Λόγια συμπαράστασης, ακούω συνεχώς στήριξης. Από εκεί και πέρα το σύστημα βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης, τα social, εκεί υπάρχει μεγάλος πόλεμος, απίστευτη συκοφαντία, λάσπη. Εντάξει, όχι μόνο τώρα βέβαια, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα Τέμπη, από τον αγώνα των Τεμπών και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι αυτά τα όπλα έχει το σύστημα. Θα προσπαθήσει να λιδωρήσει, να συκοφαντήσει και ουσιαστικά να μαυρώσει την εικόνα των προσώπων, όχι μόνο των δικών μου, και των προσώπων που στελεχώνουν το κίνημα. Εγώ αυτό που λέω και στους συνεργάτες μου είναι ο καθένας στη δουλειά του, εκείνη τη δουλειά τους, εμείς τη δικιά μας. Θα πρέπει να σας πω ότι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, πριν από λίγες μέρες έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε μία συγκέντρωση σε σχέση με τα funds. Τα funds αφορούν και έχουν πληγώσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Υπόθηκαν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Και καταγγελίες, οι οποίες, εάν είχαμε ένα κράτος σοβαρό και ευνομούμενο, θα έπρεπε ο οικονομικός εισαγγελέας ήδη να έχει παρέμβει ή τουλάχιστον να έχει ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Δεν συνέβη αυτό. Στο οποίο αποδείξαμε σε αυτή την συγκέντρωση ότι υπάρχει μια τριγωνική σχέση ανάμεσα στις τράπεζες, στα funds και τους services. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως μια ολόκληρη εβδομάδα δεν έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, με αυτά τα θέματα. Αυτά όμως είναι που αφορούν τον κόσμο. Αυτά μας καίνε, αυτά μας καταστρέψανε.
1: Ερώτηση. Είναι μια πληγή η αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού, γιατί με την αποχώρηση Αυγερινού και τις αιχμές που ασχολήθηκαν τα μέσα και όχι με τα άλλα που είπατε. Είναι όμως μια πληγή για την παράταξη. Ένα στέλεχος πρώτης γραμμής στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή. Με σημαντικές αιχμές κατά την αποχώρηση του.
0: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω.

0: Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
1: Σας ευνηδιαστήκατε?
0: Όλοι ευνηδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ. Για αυτή την, με τον τρόπο για τον οποίο έγινε αυτή και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα, γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει, δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. Και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί για μένα δείχνει και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα σχόλιο θέλω από εσάς για τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι τις παρακολουθείτε. Με το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία να, σε εισαγωγικά, πλασάρεται, να τοποθετείται αρχικά με μια σημαντική δυναμική και όχι να ξεφουσκώνει, αλλά στην πορεία να χάνει ελαφρώς δυνάμεις. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτές τις τάσεις.
0: Υπάρχει κάτι περίεργο με τις δημοσκοπήσεις εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς, δεν ξέρω να υπάρχει άλλο κράτος να γίνονται κάθε 3 μέρες δημοσκοπήσεις, ειλικρινά. Μοιάζει περισσότερο με χειραγώγηση της κοινής γνώμης παρά με κάτι άλλο. Εγώ θα σας πω ότι για μας το κίνημα η δημοσκόπηση είναι ο κόσμος πώς μας συμπεριφέρεται, τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά, τα email, τις εγγραφές που έχουμε συνεχώς στο κίνημα. Επομένως, με βάση τα δικά μας αυτά στατιστικά στοιχεία, θα σας πω ότι όχι απλά δεν ξεφουσκώνει το κίνημα, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο δυνατό. Και όσο αρχίζουμε να βγαίνουμε και να αποκαλύπτονται οι πραγματικές μας, μέχρι πού θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε, αν θέλουμε πραγματικά να σπάσουμε αυγά, αυτές είναι οι προθέσεις μας, και να ενημερώνεται ο κόσμος για το πρόγραμμά μας, πιστεύω ότι θα γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, καθώς την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, εκπνέει η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν κατεπηγόντως νέα παράταση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, προειδοποιώντας ότι σοβαρά μαζικά λάθη στην κτηματογράφηση παραμένουν αδιόρθωτα.
2: Αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη, καθώς εκπνέει προθεσμία για ενστάσεις και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητά νέα παράταση τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας ότι οι σοβαρά λάθη στην κτηματογράφηση δεν έχουν ακόμη διορθωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά τις περιουσίες σχεδόν του πιο τουριστικού κομματιού της Κρήτης, από τη Χερσόνησο, τους οικισμούς περιμετρικά του Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Μαλεβιζίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, πέρα το ότι η κτηματογράφηση έτσι κι αλλιώς δεν πλησίασε καν τα ποσοστά των προηγούμενων κτηματογραφήσεων, ούτε το 50% ή 50-55% πόσο τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες. Απ' την άλλη, όσα ακίνητα έχουν περαστεί μέσα, το 80%

0: 80% είναι περασμένα λάθος.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 3η Αυγούστου. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αριθμός πρωτοκόλλου, διαφορετικά οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
0: Ζητήσαμε παράταση παρά το ότι έλυγε στις 27, αν θυμάστε, του Ιουλίου. Δόθηκε αυτή η παράταση, η οποία ήταν για 5 μέρες, μέχρι τις 3, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τα λάθη τα οποία διαπιστώσαν και τα οποία έχει γίνει με ευθύνη του αναδόχου, θα έλεγα, από τη μία, προφανώς πιέστηκε για να γίνει γρήγορη ανάρτηση και παρουσιάστηκε ένα χτιματολόγιο με πάρα πολλά λάθη, μια χτιματογράφηση με πάρα πολλά λάθη.
1: Όπως επισημαίνεται, δεν αρκεί οι πολίτες να καταφέρουν απλώς να πάρουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Χρειάζεται χρόνος ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία, να αποκατασταθούν τα λάθη και να έχουν οι ιδιοκτήτες δυνατότητα να επιβεβαιώσουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν καταγραφεί σωστά.
0: Οι πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που μας ακούν τώρα δεν γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, εάν και εφόσον στις 3 του μήνα τη Δευτέρα κλείσει το χτιματολόγιο και δεν έχουν μπει μέσα να κάνουν τουλάχιστον μία αίτηση για διορθώσεις, ότι θα βρουν στο επόμενο διάστημα για να αποδείξουν είτε τα εμπράγματα δικαιώματά τους, είτε τα όρια, όποια και αν είναι αυτά, σωστά ή λάθος, είτε όποιες επικαλύψεις υπάρχουν μεταξύ ιδιοκτησιών, θα πρέπει να επιληθούν μόνο με το δικαστικά και με πολλαπλάσιο κόστος, δικηγόρους, μηχανικούς ή ό,τι άλλο, δικαστήρια και καθυστερήσεις οι οποίες θα υπάρχουν.
1: Οι φορείς προειδοποιούν ότι χωρίς παράταση χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν όχι μόνο να αμφισβητήσουν την περιουσία τους, αλλά και να οδηγηθούν σε μακροχρόνιες και ιδιαίτερα δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους.
2: Μετρητά τέλος για τα ενίκια από την 1η Οκτωβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, αφήνοντας περιθώριο 2 μηνών σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το μέτρο, που στοχεύει στην παταξή της φοροδιαφυγής μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, αφορά κατοικίες, φοιτητική στέγη αλλά και επαγγελματικά ακίνητα.
1: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
3: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
3: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
3: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑ, στην πλατφόρμα.

0: υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Ένα πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο ξεκινά αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, με την πρεμιέρα του τρίτου θεματικού φεστιβάλ, ο Κύκλος του Πολιτισμού, που εφέτος είναι αφιερωμένο στη διαδρομή από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Αυγούστου, περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε βυζαντινά μνημεία, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις.
3: Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι μέσα στο χρόνο, μέσα από το τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο Κύκλος του Πολιτισμού.
4: Και έχουμε κύκλο του πολιτισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Είναι ένα φεστιβάλ, το έχουμε ονομάσει φεστιβάλ, που περιλαμβάνει, είναι πολιτιστικό φεστιβάλ αρχικά, και ξεκίνησε το 2024 η ιδέα της υλοποίησής του, με σκοπό να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας πλούτο, τη πολιτιστική μας κληρονομιά, να το βάλουμε προς τα έξω, να το μάθουν ακόμα και οι δημότες μας που δεν γνωρίζουν πάρα πολύ τον τόπο μας, αλλά και ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο Δήμο μας και στο μέρος μας.
3: Με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 28 Αυγούστου.
4: Οπότε και για φέτος, ο κύκλος του πολιτισμού ανήκει στις φίλες του από την 1η Αυγούστου και κλείνει στις 28 του Αυγούστου, με θεματική «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία» στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Πέρυσι είχαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη χρονιά του 24 είχαμε τις αρχαιολογικές περιηγήσεις, και από πέρυσι μέχρι και φέτος είναι το αφιέρωμα στην περίοδο του Βυζαντίου και της μεταβυζαντινής περίοδου που αφορά την Ενετοκρατία.
3: Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις γαστρονομίας και τη συμμετοχή της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της περιφέρειας Κρήτης, των δημοτικών κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
4: Είναι ένα πολυθεματικό βέβαια φεστιβάλ, ήθελα να πω. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα και επίπεδο και ενδιαφέρει από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Περιλαμβάνει και πολυπίκυλο και το επίκεντρο είναι τα μνημεία της εμπροκειμένου της βυζαντινής περιόδου της Ενετοκρατίας, που αφορά ναούς, εκτίσματα, τείχη και όλο αυτό το κομμάτι.
3: Το φεστιβάλ ξεκινάει με εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο Παππούρας,
4: όπου γίνονται ξεναγήσεις στα σημεία με τους αρχαιολόγους, αγαπητούς αρχαιολόγους από την Βυζαντινή Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία συμμετέχει και συνδιοργανώνει το φεστιβάλ μας, και πλαισιώνονται οι δράσεις αυτές των ξεναγήσεων με ποικίλες άλλες δράσεις που αφορούν, συνδέονται το κομμάτι αυτό το θεματικό.
3: Επιπλέον, στο πρόγραμμα είναι και η ξενάγηση στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη από την Ελένη Κανάκη.
4: Έχουμε διαλέξεις εννοείται από διευθυντές επιστήμονες, μουσικές παραστάσεις, έχουμε εκθέσεις, έχουμε διαδραστικά.
5: Πλήρες πακέτο, πραγματικά.
4: Βέβαια, είναι ένα γαστρονομία που είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Εκθέσεις διάφορες και αφορούν νομίζω και μικρούς και μεγάλους. Έχουμε για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου η Ισπανία επιστράτευσε τις ένοπλες δυνάμεις για την ανάσχεση πρωτοφανούς μεταναστευτικού κύματος. Μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν 2.000 άνθρωποι εισήλθαν από το Μαρόκο, ενώ 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ακτή.
1: Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσει η Ισπανία στον θύλακα της Θεούντα, στον οποίο εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες καταφέραν να εισέλθουν από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή χρησιμοποιώντας φουσκωτά μέσα. Ωστόσο, 9 από αυτούς δεν τα κατάφεραν και έχασαν την ζωή τους, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται ξανά στις ακτές της Θεούντα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες ώρες. Ομάδες ανθρώπων φτάνουν στην παραλία του Ταραχάλ, κολυμπώντας ή με την βοήθεια φουσκωτών και άλλων πλωτών βοηθημάτων μπροστά στα μάτια των ανδρών της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στον όγκο των αφήξεων. Σε μία από τις πιο σχολιασμένες σκηνές, μία πόρτα κοντά στα σύνορα ανοίγει και δεκάδες άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουν προς το εσωτερικό της πόλης. Στην άμμο μένουν τα ίχνη της μαζικής αυτής εισβολής. Πέδιλα, φουσκωτά, στολές για κολύμπι και καταδύσεις. Οι περισσότεροι είναι νεαροί άνδρες, ωστόσο έχουν καταγραφεί και γυναίκες, αλλά και αρκετοί ανήλικοι ανάμεσα σε όσους έφτασαν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Θεούντα εκτιμά ότι ο πρόσφατος μέσος όρος ήταν περίπου 300 θαλάσσιες αφήξεις την ημέρα και προειδοποίησε ότι ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Ενημερώνει επίσης ότι τους τελευταίους 12 μήνες περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους επιχειρώντας αυτή την διάσχιση. Όλα αυτά ωστόσο τα αναφέρει πριν την μαζική εισβολή. Το ίδιο το σύστημα ελέγχου έχει υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία. Μετά την άφιξη σχεδόν 2.000 ανθρώπων την τελευταία εβδομάδα, αρκετές εκατοντάδες που κρατούνταν στον χώρο του Ταραχάλ, δίπλα στο κυματοθράυστη όπου εφαρμοζόταν τα πρώτα πρωτόκολλα, κατάφεραν να διαφύγουν τρέχοντας προς την πόλη. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού, σύμφωνα με πηγές της περιοχής, εξηγεί την δυσκολία να ελεγχθεί μια τόσο μεγάλη ομάδα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην Ολλανδία βρίσκονται τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη. Αϊτόρ και Νικολάου φόρεσαν για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα και μιλώντας στην κάμερα του Όφη TV εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
3: Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, Αϊτόρ και Νικολάου, φόρεσαν τα χρώματα της ομάδας, έκαναν την πρώτη τους ατομική προπόνηση στην Ολλανδία και μέσω του Όφη TV μιλούν για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα τους.
4: Very happy to join Όφη Κρέτα. I come because this year it's a very important year, no? We have a lot of challenge in front of us. I know what they did last year. It's very difficult to win the cup, and if you win the cup, it's because you are a very good team.

0: πολύ σημαντικό που ο Όφη παίζει στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια χρονιά την οποία μας περιμένουν πολύ δύσκολα μάτς, με ευρωπαϊκές ομάδες πολύ δύσκολες. Και σίγουρα είναι ότι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
1: In Europe will be hard. It's normal. It's difficult. But the team will be ready. And also it's nice, no, to bring back the European Games, no, to the Iceland and to the club. It will be very nice.

0: I hope to see you soon. I will do all my best. I will defend this club as always I do. And I hope will be a very good year.
1: Καταρχήν έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Θανάσης σε όλη αυτή τη μεταγραφή. Έχω πάρα πολύ γνώριμα άτομα εδώ, τον Μπουχαλάκη, τον Μαρινάκη. Παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε μια καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και με τη δουλειά όλα αυτά θα βγουν στο γήπεδο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.569,75 μονάδες, μειώνοντας πτώση κατά 0,08%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,14 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 47 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε και απόψε στο 21ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής, αυτό εδώ το μεγάλο γήπεδο. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη και μας χαρίζουν δροσεράδα, υγεία, δύναμη, ευεξία και σκληράδα που θα μας χρειαστεί απόψε και κουμπώνει, ταιριάζει γάτι στην περίσταση. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία μας φιλοξενούν και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 Μαρτίου του 2026, σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο Μπρους Γουίλις, μια ταινία του οποίου που τον έχει πρωταγωνιστεί ταιριάζει γάντι στην σημερινή περίπτωση και δεν είναι άλλη από τον Die Hard σε απλά ελληνικά, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Λοιπόν, απόψε έχουμε μαζί μας έναν πραγματικά πολύ σκληρό, τον Σταύρο το Λαμπράκη. Πόσο σκληρός ήσουν, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά, τιμή που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Και για μένα το ίδιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τα χρόνια που παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο έπρεπε να είσαι ένα σκληρός, περισσότερο σαν χαρακτήρας, για να μπορέσεις να αντέξεις. Αλλά δόξα τω Θεώ, είχαμε έτσι με την προσπάθεια που κάναμε, είχαμε μια καλή ποδοσφαιρική παρουσία και είμαι χαρούμενος και υπερήφανος γι' αυτό.
0: Βλέποντας, πρώτα απ' όλα, πολλοί θα αναρωτιούνται. Πού είναι η Χέτη, πού είναι η Μαλούρα που έκανε το Σταύρο Λαμπράκη σε σημασμένο σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Yeah. Πόσα χρόνια τα έχεις κουρευτεί.
1: Έχω κουρεύτηκα το 2013 μετά από στοίχημα.
0: Α, μετά από... Ωπανά ιστορία. Yeah,
1: μετά από στοίχημα
0: που... Γουστάρω γιατί από την αρχή με βάζεις σε διαδικασία να ανυπομονώ τι θα πει το στόμα σου.
1: Να πούμε πολλές κουβέντες σήμερα. Να ξεκινήσουμε με αυτή λοιπόν την ιστορία.
0: Ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρεις, το να βλέπεις το Λαμπράκι χωρίς τη Χέτη και τη Μαλούρα, το είπα και τις προάλλες στον Αναστόπουλο. Είναι σαν να βλέπεις τον Αρενατόρε χωρίς το
1: μουστάκι. Ναι. Είμαστε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος Β' Εθνικής τότε το 2012-13. Είμαι προπονητής στον Εργοτέλη και έρχεται ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης και ο Γιώργος ο Σαρής.

0: Διακόπτω πάλι, συγγνώμη για την αγένεια. Με τον Αντρέα έχετε κουμπαριά.
1: Ναι, έχουμε κουμπαριά. Μου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
0: Σου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
1: Ναι. Και μου λένε, άμα θα ανέβουμε κατηγορία, θα κουρευτείς. Λέω, ανεβείτε και θα κουρευτώ. Και έτσι ανεβήκαμε και κουρεύτηκα. Έτσι έφυγε η χέτη.
0: Ξέρεις, όταν η Δαλιδά κούρεψε το Σάμψον, του φύγει η δύναμη του Σάμψον. Ναι. Για σένα δεν σου φύγει.
1: Δεν μου φύγε, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσα χρόνια την είχε τη χέτη?
1: Πολλά. Πολλά. Από πτυρικά στην είχα. Ήταν τότε η μόδα, ξέρεις, με τους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές που είχαμε έτσι σαν ενδάλματα.
0: Ξέρεις, σε αυτήν εδώ την εκπομπή μου είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο και έβαλα τα γυαλιά όπως τα βάζω και τώρα έτσι όπως τη διηγήθηκε στην ιστορία. Ο Ηλίας ο Πουρσανίδης μου είχε πει τότε ήταν της μόδας οι χέτες, ξέρεις, ήσαν σαν τους λασποτήρες των
1: Αθηνών. Ναι, πραγματικά ήταν μόδα τότε. Όλοι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είχαν μακριά μαλλιά. Λίγους ποδοσφαιριστές έβλεπες με κοντά μαλλιά. Ήταν η μόδα τότε. Κυρίως βλέπαμε από το εξωτερικό. Εμένα μου άρεσε η Αργεντινή, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο και στυλ παιχνιδιού. Οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, είχαν μακριά μαλλιά. Έτσι τα άφησα και εγώ. Τα είχα πολλά χρόνια μέχρι το. Σας είπα
0: γιατί
1: την ιστορία.
0: Εμένα τώρα, επειδή το συνέδεσα και με τα γενέθλια που έχει σήμερα ο Μπρους Γουίλις και γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως ήσουν και με το στυλ σου και με τη φυσιογνωμία και την προσωπικότητα θα μπορούσε να γίνεις Κασκαντέρ στις επικίνδυνες σκηνές του Die Hard. Γιατί όμως εμένα τώρα δεν συνέβαινε, εκτός αν μου πεις καμιά ωραία ιστορία από το παρελθόν, ότι όλο αυτό το στυλ και το φυσικ που λένε το δικό σου παρέπεμπε σε αμυντικό?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήμουν αρχηγός περισσότερες φορές στις ομάδες, ειδικά στο Ενεργοτέλη και με το πάθος που είχα ήταν σε υψηλό επίπεδο, ναι. Όχι η δύναμη ποδοσφαιρικά, δεν ήμουν αμυντικός, δεν ήμουν σκληρός παίχτης, αλλά είχα πάθος το οποίο αυτό σε παρέμπεμπε ίσως σε πιο σκληροτράχυλο.
0: Και βλέποντας αγγελός και βλέπουμε και αρκετές φωτογραφίες, παιδί μου, ήσουν μέσα και το λέω καλό τρόπο, δεν το λέω για να παρεξηγηθώ. Ήσουν μέσα στη μανούρα συνέχεια, δηλαδή μάλλονες, που λέει και ο Χατζηχρήστος στο Ζήκο, λέει μάλλονες. Μάλλονες, δηλαδή την έπαιξε και στο διαιτητή και στον αντίπαλο, δεν ήσουν.
1: Όχι, εντάξει, εκείνη, σου ξαναλέω, όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, ήθελα να υπερασπιστώ την ομάδα μου, ήθελα να υπερασπιστώ τους συμπαίκτες μου και τα έδινα όλα, ήθελα να κερδίζω, ήθελα να είμαι νικητής.
0: Ξέφυγες ποτέ από τα όρια?
1: Σίγουρα θα έχω ξεφύγει. Δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά να έχω ξεφύγει κάποιες φορές, αλλά σίγουρα πάνω στα νεύρα κάνεις πράγματα που τα μετανιώνεις μετά. Αλλά και στην προπόνηση κάποιες φορές είχα ξεφύγει. Μεγαλώνοντας το κατάλαβα. Αλλά ήμουνα τελείως διαφορετικός όταν τέλειωνε το παιχνίδι, όταν τέλειωνε η προπόνηση. Δηλαδή θα ερχόμουν να σου ζητήσω συγγνώμη, δεν το κρατούσα εγωιστικά. Αν καταλάβαινα ότι έκανα βλακεία, θα ερχόμουν να σου έλεγα συγγνώμη, παραφέρθηκα, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, και ήταν πολλά τα χρόνια που έπαιξες, με ποιον άλλον έτσι σκληροτράχυλο, αμυντικό, τρώγατε τα μουστάκια σας?
1: Κοιτάξτε, θυμάμαι ένα δυνατό παιδί πολύ που ήταν ο Στεφανίδης, ο οποίος έπαιζε, ήταν από το Κιλκίς αυτός η καταγωγή, έπαιζε στον Ακράτητο. Παίξαμε στον Παράζ τότε, έπαιζε αμυντικό χαφ και με έπαιζε man to man. Τότε υπήρχαν τα αμυντικά χαφ που σε παίζαν man to man. Πάρτο να και στην τουαλέτα να πάω.
0: Είναι η έκφραση του αλέφαντου, μεγάλος μαντουμαδόρος.
1: Ναι, μεγάλος μαντουμαδόρος. Και στην τουαλέτα να πάει ήταν το μαρκάρι.
0: Να ακολουθήσει.
1: Υπήρχαν πολύ καλοί παίχτες. Αυτό το παιδί έτσι θυμάμαι, γιατί ήταν και το παιχνίδι τέτοιο στον Παράζ τότε που ανεβήκαμε. Εντάξει, υπήρχαν παίχτες. Ο Στολτίδης ήταν έτσι μια και προσωπικότητα αλλά και ένα δυνατό παιδί. Υπήρχαν πολλοί παίχτες στην εποχή μας που ήταν.
0: Πόσο διαφορετικός ήταν ο Λαμπράκης των γηπέδων από τον Σταύρο εκτός γηπέδων?
1: Πολύ.
0: Πολύ,
1: Πολύ. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο σου είπα και πριν, μπορεί να ξέφευγα, μπορεί να φώναζα, πίεζα πολύ τους συμπαίκτες μου. Γιατί σου ξαναλέω, ήθελα να κερδίζω. Ξέρανε βέβαια, όποιοι με ζούσαν, ξέρανε στην καθημερινότητα ποιος είμαι και δεχόντουσαν. Τότε εκείνα τα χρόνια δεχόντουσαν πιο εύκολα. Οι πιτσιρικάδες σήμερα δεν δέχονται τόσο
0: δεν δέχονται,
1: εύκολα.
0: Ναι. Σου λέει μου κάνεις bullying.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα.
1: Ξέρω εγώ, θα πάει στον προπονητή, κότσο, ο Σταύρος μου φωνάζει, πες του μου φωνάει. Υπάρχουν αυτά σήμερα. Τότε ήταν πιο σκληροί χαρακτήρες ήμασταν. Εντάξει, βέβαια κάποια στιγμή καταλάβαινα κι εγώ μέχρι πού να πάω. Αλλά ήθελα να τους πιέζω, ήθελα να πιεζόμαστε για να πετυχαίνουμε στόχους.
0: Λοιπόν, να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι τη ζωή σου. Εσύ γεννιέσαι 26 Φεβρουαρίου του 1970 εδώ.
1: Εδώ.
0: Πώς μπλέκεις με την μπάλα? Υπήρχε περιβάλλον που ευνοούσε ή...
1: Όχι. Ποδοσφαιρόφιλος ήταν ο πατέρας μου. Αλλά δεν υπήρχε έτσι περιβάλλον, δεν είχα κάποιο συγγενή που να έπαιζε ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουνα με μια μπάλα στο

0: Στο γήπεδο, στην πλατεία, στα Καμίνια, εκεί στην Αγία Βαρβάρα. Ναι. Εκεί που μεγάλωσα, ναι. Παίζαμε μπάλα. Υπήρχε μια τοπική ομάδα εκεί, ο Αθλητικός Όμιλος Καμινίων, που δυστυχώς δεν υπάρχει τώρα. Και εκεί ξεκινήσαμε από τα Τσικό, σιγά σιγά.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, όση ώρα και διάβαζα για να ετοιμαστώ για την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος άλλος παλέμαχος ποδοσφαιριστής που τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή επίσαξε την καριέρα του από τα Καμίνια.
0: Από τα Καμίνια δεν πρέπει να την.
1: Εκτός αν έμενε στα Καμίνια.
0: Ναι, και... μπορεί να έμενε στα Καμίνια. Να μένε... Ο Πέτρος ο Μαρινάκης είναι από τα Καμίνια.
1: Μπράβο, ο Πέτρος ο Μαρινάκης.
0: Αλλά δεν έπαιξε στα Καμίνια.
1: Δεν έπαιξε, όχι, όχι.
0: Αλλά είναι Καμινιώτης.
1: Μπράβο, που είχα πει ποιος άλλος είναι Καμινιώτης.
0: Ναι, λοιπόν, ο Πέτρος είναι. Και μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί ένα χρόνο. Πιο μεγάλος είναι ο Πέτρος από μένα. Και... Αλλά ναι, έτσι μ' άρεσε η μπάλα από μικρός. Ήταν το πάθος μου, ήταν η τρέλα μου, η αγάπη μου και. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Συνεχίζεται
1: μέχρι σήμερα. Και ο πρώτος σταθμός μετά τα Καμίνια.
0: Εγώ ξεκίνησα, έπαιζα στα Καμίνια από πιτσιρικάς. Μετά πήγα στον Ολυμπιακό Χερσονήσου με μεταγραφή. Έφυγα από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, έπαιξα 3 χρόνια. Πήγα στον Ηρόδοτο 2 χρόνια. Έπαιξα στον Εργοτέλη πρώτη φορά το 96, γάμα εθνική.
1: Θα το πιάσουμε σταθμό-σταθμό, ναι. Στην Άξο, τα πάντα.
0: Ναι, Νάξο, η Άλυσο.
1: Η Άλυσο στη Ρόδο, Νάξο και μετά πίσω τον Εργοτέλη. Ναι. Απ' την αρχή έπαιζες επιθετικός.
0: Έπαιζε δεκάρι, έπαιζα, ναι. από την αρχή, ναι. Από τα Καμίνια που ξεκίνησα, ναι. Μαραντόνα δυναμία.
1: Αυτό πήγα, ναι, ποιον είχες αδυναμία του.
0: Μαραντόνα.
1: Μαραντόνα.
0: Ήταν η αδυναμία ποδοσφαιρικά. Βέβαια αυτός ήταν αριστεροπόδαρος, εγώ ήμουν δεξιοπόδαρος, αλλά η αδυναμία ήταν αυτή. Γενικά το αργεντίνικο. Η εθνική Αργεντινής μου άρεσε και έπαιζα δεκάρι.
1: Ναι, είναι και μια εποχή τότε που εσύ είσαι έφηβος και ο Μαραντόνα είναι σαν του ζένια του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 86.
0: Ναι, 90. Είμαι 16 χρονών εγώ τότε, το 86. Ναι. Δηλαδή το θυμάμαι το Μουντιάλ, το θυμάμαι. Το 90 βέβαια. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Οι πρώτες μου ποδοσφαιρικές εικόνες από την τηλεόραση.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει μάτς που να σου είναι. Ανεξίτηλα χαραγμένο στο μυαλό, στη μνήμη.
0: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς 8 χρονών, 9 χρονών, 10 χρονών στην ΕΝΕΔ τότε, ΕΡΤ2, να παίζει αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Γιάννης Αργυρίου.
0: Γιάννης Αργυρίου περιγραφή.
1: Του τα λέει, what a goal.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης.
0: Μαγεύτηκα εγώ από αυτά. Έβλεπε, δηλαδή κάθε Σάββατο, ό,τι και να έκανα, θα πήγαινα να δω πιτσιρικάς. Μ' άρεσε ένας παίκτης τότε, λεγόταν McDonald, έπαιζε center force στην Arsenal και έγινε Arsenal από αυτό τον παίκτη. Έβλεπα αγγλικό ποδόσφαιρο. Αυτό είχε τότε.
1: Σωστό,
0: και μετά
1: σωστό.
0: Τα Μουντιάλ, ας πούμε, μετά μεγαλύτερος που θυμάμαι τα Μουντιάλ. Αυτές ήταν οι εικόνες μου, έτσι μικρός. Θυμάμαι του Μαραντόνα εκεί που και με την Αγγλία, με το χέρι και
1: ναι,
0: μετά
1: με το χέρι,
0: τους πέρασε όλους.
1: Και το άλλο που
0: ναι, τους πέρασε
1: όλους. 7-8 παίκτες για να βάλει τον γκολ στο Σίλτον. Εντάξει, εξελίχθηκε, προφανώς κάθε άνθρωπος εξελίσσεται και κάθε επαγγελματίας, αλλά τι πουλάγε ο Σταύρος Λαμπράκης στο ποδοσφαιρικό ρεπερτόριό του. Κάποιος που δεν σε έχει δει και θα σου έλεγε κύριε Λαμπράκη, Σταύρο, όπως σου απευθυνθεί. Τι θα του έλεγες, τι τύπος παίκτης ήσουν.
0: Ήμουν κλασικό δεκάρι. Ήμουν δεκάρι, από τα παλιά δεκάρια που ήταν περισσότερο φέρτε μας την μπάλα να ναι. παίξουμε εμείς και κάντε άμυνα οι ναι. υπόλοιποι, κάπως έτσι. Θυμάμαι μια φορά μικρός, δεν ξέρω αν το θυμάται, μπορεί και να μην το θυμάται, μου είχε πει μια φορά ο Πετρακογιάννης ότι είσαι ο παίχτης που έφερε το κάθετο ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Τότε δεν,
1: δεν ήταν γνωστό καν ως όρος το κάθετο ποδόσφαιρο.
0: Δεν ήταν γνωστό όρος.
1: Εντάξει, ο Γιάννης ο Πετράκης. Το ξέρει γιατί είναι ποδοσφαιράδρο.
0: Και το έβλεπε τότε αυτός, ναι. έβλεπε, ξέρεις, μπροστά. Και μου λέει έφερε στο κάθε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Εμένα μ' άρεσε.
1: Αυτό στο δίδαξε κάποιος, το έδειξε.
0: Όχι.
1: Ήταν η δική σου προσωπική προσέγγιση
0: όχι,
1: στο παιχνίδι.
0: Ναι. Ήταν η δική μου αντίληψη. Και εντάξει, έχουν πει, ας πούμε, διάφορα πράγματα κάποιοι άνθρωποι που με έχουν δει. Αυτό, επίσης, αυτό που θυμάμαι και που νομίζω ότι με χαρακτηρίζει, αν και είναι λίγο εγωιστικό να το πω, αλλά το είπε ο Νίκος ο Τζόρτζογλου, είπε ότι ήμουνα το καλύτερο ποδοσφαιρικό μυαλό που έχει συναντήσει. Ήμουνα δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που προέβλεπε, που ήξερα που θα πάει η μπάλα, διάβαζα το παιχνίδι, ήθελα ας πούμε δηλαδή ένα δευτερόλεπτο να την πάρω, να τη δώσω.
1: Μου πετάς υπέροχες πάσες, πετούσες καλές πάσες.
0: Ναι, το καλύτερό μου.
1: Το καλύτερο σου, λοιπόν. Και μου δίνεις αφορμή για ωραίες ερωτήσεις. Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια. Που έχεις τα

0: μαζί στο ποδόσφαιρο 20 χρόνια, 21 χρόνια. Που έχεις γίνει προπονητής, που είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, που είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έφερε και ένα νεοτερισμό, όπως είπε ο Πετρακογιάννης, μια καινοτομία το κάθε το ποδόσφαιρο. Που ο Τζόρτζολο που κατέχει την μπάλα, είπε και σου απέδωσε αυτό το κομπλιμέντο. Αισθάνεσαι μήπως, και δεν θέλω να σε βάλω σε διαδικασία ενοχική, ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει περισσότερα πράγματα από όσα έκανες. Εντάξει, what if δεν υπάρχει,
1: ναι, προφανώς. Ναι. Θα σου πω ότι σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από αυτά που έκανα. Είμαι περήφανος από αυτά που έκανα. Εγώ έχω δει το ποδόσφαιρο από όλες του τις μορφές και όλες του τις εκφανίες. Είμαι ένα από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχω παίξει από β' τοπικό μέχρι α' εθνική. Το έχω δει το ποδόσφαιρο σε όλο του το φάσμα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες, πώς να σου πω, οι άνθρωποι εκείνοι που θα σε βοηθήσουν, θα σε κατευθύνουν να κάνεις μια καλή επιλογή. Αλλά εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε μόνοι μας εκείνα τα χρόνια. Κοίταξε, πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά δεν το σκέφτομαι όμως έτσι. Ναι. Λέω δόξα τω Θεώ, αυτά που έκανα, δόξα τω Θεώ αυτά που κατάφερα να κάνω και που μπήκα και βγήκα από το γήπεδο με υγεία και με...
0: Και με ηθική.
1: Και με ηθική και με πολλούς φίλους.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Και με ψηλά το κεφάλι.
0: Μου πετάς άλλες δύο ασίστ τώρα. Μία. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να σε σημάδεψε. Αυτό που λέμε ότι να λειτουργήσει ως μέντορας, να προσπαθήσει και να έχει καταφέρει να σου βάλει, όχι να σου αλλάξει την προσέγγιση, αλλά...
1: Εννοείς σαν ποδοσφαιριστής όταν ήμουν ή μετά που...
0: Όχι σαν ποδοσφαιριστής.
1: Σαν ποδοσφαιριστής, κοίταξε, είχα κάποιους προπονητές οι οποίοι με βοήθησαν. Και ο Γιάννης ο Γκαϊτατζής, ο οποίος τον είχα στον Ιάλισο.
0: Ο παλιός αμυντικός του Ολυμπιακού.
1: Και αυτός είχαμε μια εξαιρετική σχέση, γενικά με τους προπονητές είχα καλή σχέση, αλλά σίγουρα σε αυτόν που πρέπει να σταθώ περισσότερο είναι ο Μύρος Σουσιφάκης, γιατί τον είχα 5 χρόνια, 4,5. Στον Εργοτέλη κάναμε μια πορεία από τη Δέλτα Εθνική στην Α μαζί. Σίγουρα ήταν ένας προπονητής ο οποίος με βοήθησε να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο και να τον βοηθήσω και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχουμε αυτό που κάναμε τότε, να φτάσουμε μέχρι την Α Εθνική.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη απόψε εδώ στο Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, στο Box Out το 21ο στην τηλεόραση Κρέτα, μαζί με τον Σταύρο Λαμπράκη. Η δεύτερη ασίστ που μου πέταξες και στη ξαναστέλνω πίσω την μπάλα, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο να παίξεις κάπου πιο ψηλά?
1: Όταν ήμουν πτσιρικάς, ήμουνα στον 19 από τα Καμίνια, να φανταστείς, από το τοπικό. Υπήρχε ένα καλοκαίρι τότε, το 89, το καλοκαίρι, το οποίο έκανε, με φωνάξανε να κάνω δοκιμαστικό στον Όφι. Ήταν εποχές του Γκέραλ τότε. Τότε εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι, είχαν έρθει πάρα πολλά παιδιά να δοκιμαστούν στον Όφι. Εμένα με κράτησε από την πρώτη μέρα που πήγα μέχρι που τέλειωσε η ομάδα για καλοκαιρινές υποχρεώσεις. Ήταν να πάω στον Όφι, ο Ολλανδός με ήθελε. Πήγα φαντάρος τότε. Τον Ιούνιο δηλαδή, τον Ιούλιο εκείνη τη χρονιά, Ιούνιο, μωρέ, πήγα Ιούλιο, δεν θυμάμαι, Ιούλιο νομίζω, πήγα φαντάρος. Και ο Ολλανδός μου είπε τότε ότι αν καταφέρεις να έρθει, αν οι άνθρωποι καταφέρουν να σε κατεβάσουν, θα έρθει στον Όφι. Τελικά δεν με κατέβασαν. Εγώ σου λέω, ήμουν και μόνος μου, δεν είχα.
0: Εντάξει, ήταν και εποχές διαφορετικές.
1: Ήταν εποχές διαφορετικές, ναι.
0: Τώρα έχουν ατζέντιδες, έχουν.
1: Αλλά σίγουρα, δηλαδή το δίμηνο που ήμουν εκεί, στεκόμουν σαν ταλέντο, ας πούμε, το είχα. Μπορεί να υστερούσα σε δύναμη, σε. Γιατί εντάξει, από αλφα τοπικό τώρα θα εθνική, δηλαδή τώρα δεν περνάς το απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στεκόμουν σαν επίπεδο, σαν ταλέντο, στεκόμουν τότε. Απλά δεν έτυχε. Οκ, τράβηξα την πορεία μου σιγά-σιγά.
0: Πρωτού πάμε σταθμό-σταθμό και για να φτάσουμε κιόλας στις μεγάλες στιγμές με τον Εργοτέλη, υπάρχει γκολ από αυτά που έβαλες που να το έχεις πάντα στο μυαλό σου?
1: Θα σου πω.
0: Και το λέω αυτό, αναφέρομαι στον γκολ, γιατί στην πορεία προς την πρώτη εθνική, προς Super League, είσαι 2-3 χρονιές πρώτο σκόρερ
1: στον
0: Εργοτέλη.
1: Κοίταξε, έβαζα γκολ. Ήμουν από τα δεκάρια που έβαζα γκολ, γιατί χτυπούσα και τα φάουλ, έβαζα φάουλ. Έβαζα γκολ αρκετά σημαντικά. Θυμάμαι κάποια γκολ, ας πούμε, στον Εργοτέλη. Τότε έβαλα 2 φορές γκολ από το κέντρο.
0: Α, ναι.
1: Από το κέντρο.
0: Λόμπα.
1: Ναι, λόμπα, κρέμα στον τερματοφύλακα. Και ήταν έτσι 2 ωραία γκολ που τα θυμάμαι. Θυμάμαι ένα γκολ με τον Ηρόδοτο σε ένα παιχνίδι με το Κερατσίνη. Έβαλα 2 γκολ και κερδίσαμε 2-1 και ανεβήκαμε κατηγορία. Θυμάμαι το δεύτερο γκολ, ας πούμε, που ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή πήρα το rebound και την έσπρωξα. Αλλά θυμάμαι ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν γκολ κατηγορίας και αυτό το θυμάμαι, ας πούμε. Και διάφορα άλλα γκολ και στην Άξο και στον Ιάλισο.
0: Η προφανής απάντηση είναι το μπαράζ και η άνοδος. Αν αφήσουμε έξω αυτή την ιστορία που θα την πιάσουμε και θα την ξετυλίξουμε, ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχει ζήσει?
1: Επικέρδισαμε τον Ολυμπιακό εδώ.
0: Όταν κερδίσατε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Το Ριβάλντο τώρα, εντάξει, ναι. Μαγεία. Πριν 2 χρόνια πήρε τη χρυσή μπάλα.
0: Σωστό.
1: Και μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, καταφέραμε και την κερδίσαμε. Γεμάτο Παγκρίτιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίες στιγμές για μας. Πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και η στενάχωρη στιγμή.
1: Η στενάχωρη στιγμή είναι 2 στενάχωρες στιγμές που. Όχι σαν ποδοσφαιριστής, αλλά όταν σταμάτησε ο Εργοτέλης και έφυγε από τη Β' Εθνική 2 φορές. Μία φορά το 2015. Και μία πρόσφατα πριν 5 χρόνια που δεν καταφέραμε. Γιατί ο Εργοτέλης δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά από τη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Έπεσε λόγω αδυναμίας της
0: και διοίκησης. Λόγω επιλογής. Δηλαδή και, ναι. Και πριν από 4 χρόνια τώρα που ξανανεβαίνει στις εθνικές κατηγορίες, πάλι από επιλογή.
1: Από επιλογή, ναι. Όχι αγωνιστικά. Ναι. Αυτές ήταν στενάχωρες στιγμές. Εντάξει, νίκες, ήττες, ισοπαλίες, πολλές. Και 2 φορές, ας πούμε, που τα τελευταία χρόνια, μία με τον Εργοτέλη μέσα στην Νίκαια.
0: Το περιβόητο μάτς.
1: Το περιβόητο παιχνίδι με το Φωτιά. Και με τα Χανιά, πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, που φτάσαμε πάλι στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό, με ένα παιχνίδι στην Ηλιούπολη τότε που μας πήγε πίσω. Ενώ είχαμε πιστέψει ότι μπορούμε να το κάνουμε, κάναμε μια ωραία δουλειά εκεί. Ήταν όμορφο, άξιζε αυτή η ομάδα.
0: Ρίζωσες εκεί.
1: Ήμουν
0: 4 χρόνια. Έφυγες πριν από λίγους μήνες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Πέρασα καλά στα Χανιά.
0: Είναι αποδεκτή η Ηρακλειώτη στα Χανιά.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα, μωρέ. Δεν υπάρχει κόντρα.
0: Εντάξει.
1: Σε κάποια μυαλά, ξέρεις, λίγο ναι. Πιο τέτοια. Ίσως
0: λίγο πιο
1: υπάρχει.
0: Παροχημένα και κολλημένα.
1: Εγώ ναι. Δεν έχω να πω κάκι κουβέντα για τα Χανιά, ναι. Γιατί και με σεβάστηκαν οι άνθρωποι και με αγάπησαν και τους αγάπησα. Είχαμε μια έτσι πολύ καλή συνεργασία και όχι μόνο με τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και γενικότερα με την πόλη. Δεν έχω μισό παράπονο. Ίσα που και στη γυναίκα μου και στην κόρη μου, τους άρεσε πιο καλά τα Χανιά. Ναι, τους άρεσε. Ερχόντουσαν και είναι όμορφη πόλη τα Χανιά και καλοί άνθρωποι. Και μακάρι αυτή η ομάδα να βρει το δρόμο της, να καταφέρει φέτος να σωθεί και του χρόνου να βάλουν πιο υψηλούς στόχους.
0: Από όλους αυτούς που έπαιξες, με ποιον ένιωθες ότι συνεννοούσασταν με τα μάτια?
1: Κοίταξε, με τον Πάτρικ, τον Ογκουσότο.
0: Με τον
1: Ογκουσότο. Ο Ογκουσότο ήταν ένας παίκτης που τα χαρακτηριστικά του ήταν ταχύτητα και τον γκολ.
0: Ναι.
1: Έβαζε γκολ. Μπορεί να μην ήταν ο πιο...
0: 32 γκολ, πώς έχει βάλει.
1: Ναι, σε μια χρονιά. Στην Καμεθνική. Νομίζω ότι έβαζε γκολ με όλους τους τρόπους. Ο Πάτρικ ήξερε ότι άμα θα πάρω εγώ την μπάλα, θα τρέξει και θα τη δει μπροστά του. Αυτό γινόταν και...
0: Ήσασταν δίδυμο, κάτσα καλά όμως.
1: Ναι, ήμασταν
0: δίδυμο. Λαμπράκης ο Κουνσόδο,
1: έτσι. Ναι, αλήθεια είναι ότι...

0: Ήμασταν δίδυμο πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Γιατί σου λέω, τον ήξερα, με ήξερε και γενικά είχαμε μια ομάδα η οποία είχε χημεία και μπορούσα να εκμεταλλευτώ, ας πούμε, την ταχύτητά του και την τέτοια. Και γι' αυτό και η ομάδα είχε και καλές πορείες και επιτυχίες και ανόδους εκείνα τα χρόνια.
1: Αν σου ζητούσα να μου πεις, όχι σαν και καλά μια ιστοριούλα, αλλά τι θυμάσαι περισσότερο από αυτούς τους σταθμούς που νωρίτερα έξεσαι να τους ξετυλίγεις, δηλαδή από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, τι θυμάσαι?
0: Θυμάμαι τον πρόεδρο, τον Φραγκίσκο τον Τσικνάκη.
1: Τον πατέρα.
0: Τον πατέρα εδώ του Κόσμος.
1: Του Μπράβο, και ιδρυτή του.
0: Είχε ένα μικρό μαγαζί τότε στην Αβέροφ και πηγαίναμε εκεί πέρα. Αυτός ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είδε το ταλέντο μου. Έδωσε αρκετά χρήματα για την εποχή τότε στα καμίνια για να με πάρει. Έπαιξα 3 ωραία χρόνια εκεί στη Χερσόνησο και εκεί με αγκάλιασαν οι άνθρωποι, με βοήθησαν να εξελιχθώ, να μεγαλώσω. Πήγα παιδάκι 20 χρονών. Έχω καλές αναμνήσεις. Γενικά από όλες μου τις ομάδες έχω καλές αναμνήσεις. Αλλά εκείνα τα χρόνια, εντάξει, το δύσκολο ήταν το γήπεδο που ήταν ξερό και ήταν πολύ ξερό γήπεδο της Χερσονήσου τότε. Δηλαδή τα γόνατά μας, ας πούμε, ήταν.
1: Ναι, έχει σημάδια στα πόδια, τα ξερά γήπεδα.
0: Ναι. Ήταν δύσκολο γήπεδο, παρόλο που θυμάμαι που το βρέχανε αυτό, ήταν πολύ σκληρό. Αλλά ναι, κάναμε και εκεί πέρα καλή. Η Χερσόνησος τότε έκανε βήματα, ανέβηκε ένα επίπεδο, ανέβηκε ένα level. Ήταν μια τέτοια. Μετά φεύγοντας από εκεί πήγα στον Ηρόδοτο και στον Ηρόδοτο έτσι μια προσφυγική ομάδα, μια ομάδα που αντιπροσωπεύει...
1: Ιστορική.
0: Ιστορικότατη, αντιπροσωπεύει ένα προάστιο την Αλικαρνασσό προσφυγικό με ανθρώπους μεροκαματιάριδες, με ανθρώπους λαϊκούς και εκεί 2 χρόνια πραγματικά πέρασα πολύ καλά και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, με αγαπήσανε πολύ και τους αγάπησα. Καταφέραμε και ανεβήκαμε και κατηγορία σε δύσκολο πρωτάθλημα, είχαμε πολύ καλή ομάδα, ανεβήκαμε κατηγορία, πήραμε το πρωτάθλημα τότε από τη Δέλτα Εθνική. Με γεμάτο γήπεδο, υπάρχει μια σχέση εκτίμησης και στεναχωριέμαι, παρένθεση, που βλέπω τον Ηρόδοτο να περνάει δυσκολίες, γιατί ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί ένα μεγάλο
1: πράσινο. Ένα μεγάλο κομμάτι, βέβαια, και ένα μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου.
0: Και πρέπει να εύχομαι να βρει το δρόμο του και να ξανασταθεί στα πόδια του όμορφα και να αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύει παραδοσιακά. Μετά πήγα στον Εργοτέλη πρώτη φορά. Γάμα Εθνική, επαγγελματική κατηγορία τότε Γάμα Εθνική, Παύλο Δερμιτζάκη, Σεντερφόρ,
1: Φούκο Δημόπουλο.
0: Είχαμε καλή ομάδα, Χρήστο Καραπίτσο. Αυτοί ήταν τα παιδιά που δεν ήταν από το Ηράκλειο. Είχαμε μια καλή φουρνιά εδώ, ο Βαγγέλης ο Κουτσάκης, πολύ καλός παίκτης, ο Μανώλης ο Σουτζής και γενικά πολλά παιδιά. Είχαμε μια καλή χρονιά ποδοσφαιρική. Εγώ δεν είχα μια τόσο καλή χρονιά γιατί εκείνη η χρονιά πέθανε ο πατέρας μου.
1: Τώρα μιλάμε για τη σεζόν
0: 96-97. Ναι. Και μετά, ας πούμε, το Μάρτιο που έφυγε ο πατέρας μου, πήρα την απόφαση μετά το καλοκαίρι να φύγω.
1: Και πώς προέκυψε η Ρόδος?
0: Η Ρόδος. Είχαμε παίξει αντίπαλοι. Με τον Ιάλισο. Άρεσα στον προπονητή, στον Κυριάννη τον Καϊτατζή τότε. Με πήραν τηλέφωνο και έτσι πήγα. Πήγα στη Ρόδο πρώτη φορά, δηλαδή πρώτη φορά που έφευγα από την Κρήτη. Και εκεί, παρόλο ότι στην αρχή που είχα λίγο δυσκολίες, είχαν πολλές απαιτήσεις από μένα, ήμουν το δεκάρι, μεταγραφή, αυτό. Ναι. Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω, λίγο χρόνο ήθελα να καταλάβω τι γίνεται. Μετά τους πήραμε από το χεράκι και πήραμε το πρωτάθλημα και εκεί είχα τον Ηλία το Σολάκη, σέντερφορ.
1: Το Σολάκη, ναι, ναι.
0: Ο οποίος ήρθε το Δεκέμβριο, το Γενάρη στην ομάδα, από Βέρη Αλφα Εθνική. Που ήταν τότε 16, ήταν εκτός 16, τον παίρνουμε εμείς Γάμα Εθνική και βάζει 22 γκολ ή 23
1: από τον Ιανουάριο,
0: από τον
1: και,
0: Ιανουάριο και μετά και παίρνει μεταγραφή στην Παναχαϊκή.
1: Σου δώσε μίζα. δεν δικαιούσε ποσοστό για τις πάσεις.
0: Κανονικά θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε.
1: Ποιον έφτια εδώ, μου λες ωραία τώρα, αλλά μου είπες ήδη 2, οπότε είναι μπουλωμένο γράμμα. Δηλαδή μου είπες τον Ογκουνσότο και το Σολάκι. Αλλά υπήρχαν προφανώς από τη θέση που έπαιζες και από την επιτελικότητα και το πώς διάβαζες το μάτς, έφτιαξες αρκετές καριέρες.
0: Ναι, εντάξει, τα παιδιά που παίξανε μαζί μου center four είχαν, εντάξει, παίρνανε πάσες. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να τους εκμεταλλευτώ. Αυτά τα δύο παιδιά είχαν και ταλέντο και Εντάξει, παίξαν και σε πιο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ο Πάτρικ πήγε μετά στη Βέστερλο, βγήκε πρώτο κόρε, στο Βέλγιο. Έκανε σπουδαία πράγματα. Ο Ηλίας Σολάκης.

0: Άκης πήγε Παναχαϊκή, Αποέλ, ΑΕΚ, έκανε καριέρα μεγάλη. Εντάξει, όμως και ο Ηλίας αναγνωρίζει τη βοήθεια που του έκανα ποδοσφαιρικά, μιλάμε έτσι, και ας πούμε αυτό η εκτίμηση που έχω εγώ από αυτά τα παιδιά.
1: Καλά, εννοείται. Είναι... Μα θα ήταν για καριστία, εσύ.
0: Εντάξει, θα... όχι, αυτή η εκτίμηση εμένα με καλύπτει.
1: Σε καλύπτει αυτό.
0: Με καλύπτει, ναι.
1: Το Αγερσανί πώς προέκυψε.
0: Το Αγερσανί. Είμαι στον Ιάλη, σου λοιπόν. Άκουσα να σου πω. Παίρνουμε το πρωτάθλημα. Έχει προπονητή το Αγερσανί το Σκούνα.
1: Τον παλιό.
0: Τον τερματοφύλακα. Τον... Τη Καλαμαριά.
1: Καλαμαριά.
0: Ολυμπιακό που είχε
1: ναι,
0: παίξει.
1: Από... Ναι, ο Σκούνα.
0: Αυτό δεν ξέρω πώς. Με είχε δει σε κάποια μάτς, φαίνεται. Είχε πει στον πρόεδρο, αυτόν θέλω. Τέλος, παιδί μου, όσα λεφτά και να θέλει, αυτόν θέλω. Εμείς λοιπόν έχουμε ανέβει κατηγορία. Είμαστε για να παίξουμε Β' Εθνική. Ο Κυριάννης τώρα. Με θέλει, όχι με θέλει. Μου λένε.
1: Κόβει φλέβες.
0: Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, έλα, Αγερσανή. Λέω ρε παιδιά, ποιο είναι Αγερσανή, τι είναι αυτή
1: όλη. Είναι εδώ.
0: Ρωτάω τρεις-τέσσερις έτσι, ξέρω εγώ, μου λένε πολλά λεφτά, έχουν αυτή καινούργια δύναμη, ανεβαίνουν κατηγορίες. Τέλος πάντων με παίρνανε, εγώ προσπαθούσα να το αποφύγω. Με παίρνανε, με ξαναπαίρνανε. Κάποια στιγμή, ας πούμε, τους λέω ένα μεγάλο νούμερο για να.
1: Για να πεις όχι.
0: Ναι.
1: Εύσχυμος τρόπος για να αρνηθείς.
0: Ναι, με παίρνει ο προπονητής, του λέγα εντάξει, θα το σκεφτώ. Κάποια στιγμή με παίρνει ο πρόεδρος. Μου λέει ρε φίλε, μου λέει είσαι τέλειο προπονητής. Εγώ θέλω, μου λέει, να του κάνω το χατήρι. Πόσα λεφτά θέλεις, του λέω ρε πρόεδρε, του λέω θέλω τόσα. Μου λέει έλα. Ούτε παζάρι μου έκανε ούτε τίποτα. Και έτσι πήγα. Δόξα τω Θεώ και εκεί δύο χρόνια. Ωραία χρόνια και για την Άξο ήταν έτσι μια εμπειρία πρωτόγνωρη, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Εγώ ήμουν σε καλή κατάσταση, θα του ζένια με τότε 29-30 χρονών και έπαιξα καλά. Δηλαδή, έβαλα 16 γκολ μια χρονιά γάμα εθνική. Τώρα, 16 γκολ είναι
1: νούμερο.
0: Είναι νούμερα μεγάλα.
1: Σωστό. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν, το 2000, φεύγει από το Αγερσανί, έχει μάθει τι είναι το Αγερσανί και πού είναι, έχει πάρει γεωγραφικό στίγμα. Όταν είχε φύγει την πρώτη φορά από τον Εργοτέλη, είχε στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα ξαναγύριζε. Επειδή εδώ είναι η πόλη σου, είναι η πατρίδα σου, είναι.
0: Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω. Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω κάποια στιγμή. Δεν ήξερα πότε. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν με παίρνει ο Τζόρντζογλου τηλέφωνο. Μου λέει θέλω να.
1: Είναι που τότε την ομάδα την έχουν ο.
0: Ο Τζόρντζογλου Σουλτάτος.
1: Και ο Σουλτάτος, ο Γιώργος.
0: Σουλτάτος, ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει ένα πλάνο, μου εξηγεί ένα πλάνο που έχει
1: η
0: στο
1: ομάδα
0: μυαλό
1: τότε
0: του.
1: Στη...
0: Δέλτα Εθνική.
1: Δέλτα Εθνική.
0: Δέλτα Εθνική. Μου λέει κοίτα, εγώ σε 5 χρόνια. Θέλω να είμαστε Β' Εθνική, μου λέει. Να προσπαθήσουμε, μου λέει, να είμαστε Β' Εθνική. Ωραία, του λέω. Οκ, αφού υπάρχουν υψηλοί στόχοι. Τέλος πάντων, το σκέφτηκα, ήθελα να γυρίσω κιόλας εγώ. Και έτσι γύρισα στον Εργοτέλη. Αλλά δεν...
1: Παρεμπιπτόντως, ο Εργοτέλης είχε να παίξει στη Β' Εθνική 31 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβήκατε το 2003, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που φέρατε και τον χρόνο μπροστά. Ο Τζόρτζογλου έλεγε σε 5 χρόνια και πήγατε.
0: Αυτό δεν του έκανα το χατήρι, σε 4 βγήκα μάλφα.
1: Σε 4 βγήκα τα
0: μάλφα. Σε 4 βγήκα μάλφα. Εντάξει, είχαμε μια εκπληκτική φουρνιά ποδοσφαιριστών, παιδιά που ήταν με πολύ ταλέντο. Το Μύρο το Σιφάκι, ένα καλό προπονητή με τον Βαγγέλη τον Κουτσάκη, μετά που σταμάτησε, ήταν βοηθός του. Υπήρχε μια πολύ καλή χημεία, μια διοίκηση στιβαρή, δυνατή, με ό,τι θέλαμε. Ξέρεις τότε. Ναι. Πόσα θες, όσα θέλω, το χέρι.
1: Χέρι. Έτσι.
0: Δεν έφευγες, δεν παίρναγε από το μυαλό σου ποτέ ότι αυτό που είπες δεν θα γίνει.
1: Σωστό.
0: Υπήρχε ο λόγος τιμής,
1: ναι,
0: που λέγανε.
1: Η αξιοπιστία.
0: Η αξιοπιστία. Και καταυχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε και το πλαστικό τότε στον Εργοτέλη, ας πούμε, που ήταν το πρώτο στην Ελλάδα το 2001, νομίζω. Και οι άλλες ομάδες δυσκολευόντουσαν. Εμείς το είχαμε μάθει.
1: Σωστό. Και γινόταν... Όταν περνάς, να κάνω τώρα μια υπέρβαση, όταν περνάς έξω από τον Μαρτινέγκο. Ποια εικόνα είναι στο μυαλό σου?
0: Το θυμάμαι γεμάτο. Το θυμάμαι να κερδίζουμε, να φεύγω πάντα με χαρούμενα.
1: Καταρχήν τη χρονιά νομίζω που ανεβαίνετε στη Β' Εθνική δεν έχετε, ούτε ισοπαλία δεν έχετε φέρει.
0: Ναι, στη Β' νομίζω χάσαμε. Μετά που είχαμε κάνει ρεκόρ, δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Στη Β' είχαμε χάσει. Αλλά θυμάμαι, έχω δηλαδή το 95% είναι ευχάριστες αναμνήσεις. Ναι. Δηλαδή τέλειο το παιχνίδι, πηγαίναμε πόσο θα κερδίσουμε σήμερα, όχι αν θα κερδίσουμε. Πόσο θα κερδίσουμε, να βάλουμε 3, βάλουμε 4, να πούμε δυνατά, να ξεκινήσουμε καλά, να μην κλειστούν. Αυτό ήταν το τέτοιο που λέγαμε μεταξύ μας. Και μια παρέα δυνατή, παιδιά, αντράκια, αρσενικά, που ήμασταν compact πολύ. Ήμασταν compact πολύ, δεν μας έσπαγες.
1: Ήσουν αρχηγός, έτσι. Να. Ωραία. Ως αρχηγός, ως έμπειρος, ως ηγέτης εντός και εκτός παιδείας. Εκείνη την ημέρα, στις 29 Μαΐου του 2004, που ανεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη για να παίξει τον Μπαράζ με τον Ακράτο, που έγινε την επόμενη. Τι είχε στο μυαλό σου?
0: Αισιοδοξία. Και χωρίς όμως να σκέφτομαι ότι του χρόνου θα παίξω με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Δεν είχα. Αλλά ήμουν αισιόδοξος. Ήμουν αισιόδοξος και θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι υπήρχε μια αισιοδοξία σε όλους μας. Ενώ αντικειμενικά ο Ακράτο. Θυμάμαι, πάμε στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες πριν.
1: Α, δύο μέρες πριν, εντάξει.
0: Δύο μέρες πριν, δύο
1: μέρες. Είπα 29, εντάξει.
0: Ναι. 28. Ή δύο ή τρεις μέρες.
1: Παράζει είναι 30 πάντως.
0: Ναι, να κάνουμε προπόνηση και καλά, ναι, να προσαρμοστούμε και στο γήπεδο κτλ. Και μας δείχνει ένα βίντεο ο Μύρος. Και είναι ένα παιχνίδι Ακράτητος Πανιόνιος. Βρέχει, νομίζω 3-0. Ο Ακράτητος κεντάει.
1: Κεντάει.
0: Κάνω έτσι μία, τους βλέπω.
1: Βλέπεις τους άλλους.
0: Έχουνε.
1: Έχουνε μαραζός.
0: Αυτοί θα μας καταπιούνε. Τι, πού θα τους παίξουμε. Και του κάνω νόημα του Μύρου. Του λέω σταμά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
1: Κάτσε, δεν είχατε παίξει με αυτούς στη.
0: Όχι, ήταν αλφα εθνική. Ήταν αλφα.
1: Α, ήταν αλφα, μπράβο. Είναι τον Μπαράζο, μπράβο. Ναι.
0: Τρίτος από το τέλος με
1: θα
0: τρίτο από το...
1: δική μου, ναι, ναι,
0: στη Β'. Και θυμάμαι μετά τους έλεγα μην κοιτάτε αυτό το παιχνίδι, ήταν το καλύτερο τους παιχνίδι, δεν είναι έτσι. Τώρα έχουνε, τους έχει πάρει από πίσω, έχουν το άγχος, αυτοί έχουν να χάσουν, εμείς δεν έχουμε να χάσουμε. Μη φοβάστε, θα τους κερδίσουμε, εμείς να είμαστε έτσι όπως είμαστε και μην τους κοιτάτε αυτούς. Θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ καλή ομάδα, καλύτερη από εμάς σίγουρα. Αλλά ήθελε ο Θεός.
1: Πώς διαχειρίστηκα, θυμάμαι ο Σουτζής μου έλεγε πέρυσι ότι το πρώτο ημίχρονο έχει ζόρι πολύ, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλύτερο.
1: Σας πιέζουν, σας έχουν κλείσει.
0: Ξεκάθαρα. Δεν έχουν, έχουν κάνει νομίζω μια-δυο ευκαιρίες στην αρχή, μέχρι το δεκάλεπτο και μετά σβήνει το παιχνίδι. Mm. Γίνεται ένα παιχνίδι κέντρο, 3-5-2 θυμάμαι εμείς. Παίξαμε να έχουμε τότε, εκείνη τη χρονιά, μέχρι τον πρώτο γύρο, εκτός έδρας, δεν πηγαίναμε καλά, χάναμε. Και κάνει το εξής μαγικό ο Μύρος. Παίζαμε στα παιχνίδια εντός 4-3-3 και εκτός 3-5-2. Και αρχίζαμε και παίρναμε και διπλά και τέτοια. Και μας είχε κουμπώσει
1: αυτό. Ποιος είχες δίπλα σου τότε?
0: Κοίταξε, ήταν μπροστά. Είχα αμυντικά χάφη, ήταν ο Σουτζής με τον Μπάμπη το Χαραλαμπάκι, ο Χρήστος ο Ανδρεαδάκης, ο Τζανετής. Ήμασταν στο κέντρο. Έπαιζε μπροστά στο Μπαράζ, έπαιζε Γωνιωτάκης ο Γκουνσότο. Ο Γωνιωτάκης από το Ρέθιμι, ναι, το Βασιλάκι, ναι. Παχτάρα και ψυχάρα. Έπαιζε ο συγχωρεμένος ο Ζαν Μαρί Σιλά, που έβαλε και τον γκολ. Αριστερό μπαχάφ, δεξιά ο Σπυριδάκης, ο Μανώλης, Οικονομάκης, Αργυράκης και ο Άλκης ο Δημήτρης, Μακρυδάκης, Μανώλης, Ρέθιμνο, τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί ήμασταν. Και στον πάγκο μετά μπήκαν κανένα δύο παιδιά, ο Πάρβου, μπήκε αλλαγή, ο Τζανετής, ποιος άλλος μπήκε. Αυτοί.
1: Και βάζει τον γκολ. Ο Σιλάς της καθυστερήσεις.
0: Εντάξει, στον 7ο ουρανό.
1: Στον 7ο ουρανό, έτσι.
0: Τελείωσε. Στο 91-92, λέμε εντάξει, τέλειο Θεός ρε φίλε, να βγούμε. Τι να κάνουμε, θα βγούμε. Λέει, να του χαλάσουμε το χατήρι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αδρεναλίνη, μιλάμε τώρα, εντάξει, δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε μπροστά μας, μεγάλη χαρά.
1: Είχε περάσει ποτέ, δηλαδή διανοούνταν κάποιος ότι ο Εργοτέλης θα μπορούσε να φτάσει εκεί?
0: Όχι.
1: Στην πρώτη εθνική.
0: Η αλήθεια είναι όχι.
1: Όχι.
0: Δεν το πίστευε κανείς, δεν το σκεφτόταν κανείς. Γιατί ο Εργοτέλης ήταν μια ομάδα που πέρασε αυτά που πέρασε με τη Χούντα.
1: Ναι, σωστό.
0: Διαλύθηκε και ξαναχτιζότανε. Βέβαια, ο Εργοτέλης πάντα είχε καλούς παράγοντες. Είχε παράγοντες σωστούς. Και οικονομικά επιφανείς και μορφωμένους ανθρώπους, δικηγόρους. Είχε ένα επίπεδο η διοίκηση του Εργοτέλη. Η διοίκηση του μάλλον. Και υπήρχε, ας πούμε, μια τέτοια. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Μετά αυτό πήγε μόνο του. Πηγαίναμε και πήγε μόνο του. Νομίζω ότι δεν το είχε στόχο κανείς, δεν το είχε στη σκέψη του κανείς και έγινε ξαφνικά. Ξαφνικά και αναπάντεχα.
1: Θυμάσαι την υποδοχή όταν γυρίσατε πίσω?
0: Αυτό είναι
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι, δηλαδή δεν το πίστευα. Ερχόμαστε, φτάνουμε στο Ηράκλειο. Αφού έχουμε πάει και έχουμε κάνει στη Θεσσαλονίκη τα μπουζούκια και τα λοιπά, τα πατροπαράδοτα και αυτά.
1: Το υπηνίκιο, γλέντι.
0: Ναι, φτάνουμε νομίζω απόγευμα, δεν θυμάμαι. Φίλε, από την Αλικαρνασσό, σταματήσαμε στο κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας και μετά πήγαμε στο Μαρτινέγκο. Από την Αλικαρνασσό μέχρι το. Βγαίνανε οι γυναίκες γριούλες στα μπαλκόνια, ναι, και μας κάνανε μπράβο. Δηλαδή, ήταν αυτό που και μετά έγινε αυτό με το Euro.
1: Με το Euro, ναι, ναι. Σωστό.
0: Δηλαδή ήταν, ας πούμε, το έχω ξαναπεί, ήταν σαν προάγγελος, αλλά πραγματικά λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Για τον Εργοτέλη υπήρχε μια άβρα στην πόλη. Ναι.

0: Εντάξει.
1: Γιατί ήμασταν και από εδώ οι περισσότεροι, ξέρεις. Ναι, ρε, πάτε τι με το ακράτητο, τους φάτε, θα τους κάνει. Υπήρχε μια αύρα θετική, μια θετική ενέργεια, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Αλλά αυτό που είδαμε τότε στην υποδοχή και αυτό, εντάξει, μου έχει μείνει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Η προετοιμασία και ο προθάλαμος της πρώτης εθνικής, τι αίσθηση είχες τότε, ζώντας δηλαδή την περίοδο, εκείνο το καλοκαίρι μετά την άνοδο?
1: Εγώ σου είπα πριν ότι έχω παίξει από Β' τοπικό.
0: Από Β' τοπικό. Το έχεις δει όλο το έργο.
1: Ξεκίνησα. Ένας φίλος μου μου λέει, το ποδόσφαιρο και η ζωή, αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να περνάς στην πίστα, σαν το ηλεκτρονικό.
0: Πίστα, πίστα, ναι,
1: πίστα,
0: ναι,
1: πίστα.
0: Ναι,
1: εγώ λοιπόν τις πέρασα τις πίστες όλες και έφτασα 34 χρονών να παίξω εθνική. Αυτό το όνειρο που χάσα παιδάκι. Καταλαβαίνεις τη χαρά μου.
0: Και να παίξεις 20 μάτς και να βάλεις και 2 γκολ.
1: Ναι, καταλαβαίνεις τη χαρά μου και ναι, την ανυπομονησία
0: αυτό πήγα.
1: Και αυτό το αίσθημα το ότι είναι γιορτή. Κάθε Κυριακή, ας πούμε, ετοιμάζομαι να παίξουμε τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Στο μεταξύ γινόταν χαμός στο κήπεδο. Δηλαδή αυτά ναι, που έκανε τότε ο Εργοτέλης.
1: Ναι, πρωτόγνωρο.
0: Όσο έπαιζε στην πρώτη εθνική, που ήταν τρίτο σε ειστήρια.
1: Ναι.
0: Που ήταν σοου. Φαντασμαγορία στο Παγκρίδιο.
1: Όλοι κόσμος, χαμός. Ήταν γιορτή, πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου. Και αυτό το ζήσαμε. Εγώ το ζήσα. Εντάξει, το ζήσα, το καταυχαριστήθηκα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Όταν νομίζω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, το πρώτο μάτς εκείνη τη σεζόν μετά την άνοδο, ναι, είναι με τον Ιωνικό.
1: Με τον Ηρακλή.
0: Α, με τον Ηρακλή ήταν.
1: Με τον Ηρακλή και έχει 11.000 κόσμο. Βγαίνουμε έξω, ας πούμε, πρώτο παιχνίδι, έτσι λέμε, εντάξει.
0: Παγκρίτιο.
1: Παγκρίτιο.
0: Πώς είναι η μετάβαση πρώτα απ' όλα από το Μαρτινέγκο που είναι η φωλιά, το άντρο, το Εργοτέλη και η ιστορική έδρα του, να πας να παίξεις το Παγκρίτιο?
1: Πήγαμε στο άγνωστο, αλλά στο όμορφο.
0: Στο όμορφο.
1: Ήταν καινούριο το Παγκρίτιο τότε, έτσι.
0: Είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Τότε είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε ήταν το 3 που ήρθε η Εθνική.
0: Ναι, το 3. Που ήταν test event για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες λοιπόν είχαν γίνει, είχαν τελειώσει. Βοηθητικό απ' έξω πολύ καλό. Εγκαταστάσεις μέσα τα πάντα καινούρια. Πήγαμε σε κάτι πολύ όμορφο. Ανεβήκαμε επίπεδο. Ανεβήκαμε level. Αλλά δεν ξέραμε αν θα έχει κόσμο. Μεγάλο γήπεδο. Λέμε τώρα πόσο κόσμο να έρθει εδώ και πώς να το γεμίσεις και πώς να. Τέλος πάντων, μπαίνουμε στον Ηρακλή, βλέπουμε 11.000 κόσμο, δηλαδή νομίζω 10-900 ειστήρια. Λέω, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ? Χάσαμε ένα 0 στο τέλος. Μας το βάλε μωρό, Μουράτη. Νομίζω Μουράτη. Χάσαμε ένα 0, αλλά ήταν η πρώτη εικόνα, ήταν το όλο καλό εκτός από το αποτέλεσμα.
0: Ποια εικόνα κρατάς από εκείνη τη σεζόν που είναι και το kick news μας? Δηλαδή, αυτό που λένε το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Έχεις περάσει από όλες τις πίστες. Έχεις φτάσει να παίζεις πρώτη εθνική και να μην είσαι τσόντα, να παίζεις κανονικά στα 35 σου.
1: Ναι. Κοίταξε, μετά που, άκου να σου πω, δύο. Μετά που σταμάτησα, είχα προτάσεις να συνεχίσω να παίζω. Και με καλά λεφτά, αλλά δεν ήθελα. Γιατί λέω, έζησες αυτό, τέλος.
0: Η κορύφωση.
1: Σταματάς. Δεν. Μου έχουν μείνει, σου είπα, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σίγουρα.
0: Είναι και νίκη.
1: Στο Καραϊσκάκι. Ήταν καινούριο το Καραϊσκάκι. Τότε παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι.
0: Σωστό, γιατί έχει γίνει το Καραϊσκάκι μετά τους Ολυμπιακούς. Μπράβο.
1: Καινούριο γηπεδάρα, λες, ας πούμε αυτό. Στην Τούμπα, στη Λεωφόρο. Αυτά τα παιχνίδια σίγουρα. Στο Χαριλάου. Που ήταν φοβερή έδρα. Στον Άρη πήραμε και ισοπαλία. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν ρε φίλε ποδοσφαιρικά μαγικό, ναι, για μας.
0: Η φωτογραφία είναι με το Ριβάλντο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν πείτε, παιδί μου, ότι από όλα τα μάτς που έπαιξε αυτά τα 20 τόσα και όλη τη σεζόν.
1: Ριβάλντο, Γιωβάνι.
0: Ναι, με αυτό.
1: Και όλο αυτό το. Εντάξει, παιχταράδες του Ολυμπιακός. Εμείς πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Και ο Μανώλης Κόκκινη,
0: ναι, ναι,
1: από το 60 με 10 παίχτες και όμως κερδίσαμε. Εντάξει. Αλλά είναι από τις εκπλήξεις αυτά που λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά όμως. Είχαμε, ρε παιδί μου, καλή ομάδα. Το παλεύαμε. Δεν ήμασταν, παρόλο την απειρία και τη διοίκηση. Γιατί εντάξει, εμείς ήμασταν άπειροι.
0: Όλοι ήταν άπειροι.
1: Λογικό, αλλά και η διοίκηση όμως είχε αυτή την απειρία της. Νομίζω όμως ότι το βρήκανε, πέσαμε, ξανανεβήκαμε. Και σταθεροποιήθηκε.
0: Κοίτα, κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή, πέφτεις. Όταν είσαι πρωτάρης και όταν πέφτεις, μαθαίνεις. Ατσαλώνεσαι, σκληραίνεις και ξαναγυρίζεις πιο δυνατός. Να κάνουμε τώρα πάλι μια υπέρβαση και να στήσουμε μια γέφυρα. Αυτό που συμβαίνει εφέτος με τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης είναι πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία. Ξαναγυρίζει μετά από 4 χρόνια μετά την εθελουσία αποχώρησή του. Μπορεί να πάρει και το κύπελο. είναι ξανά η ομάδα έτσι όπως την παρακολουθείς απ' έξω σε διαδικασία να ξαναδεί την περπατησιά της?
1: Είναι σε αυτή τη διαδικασία. Εργοτές έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και είναι στον δρόμο ξανά για να πάει παρακάτω. Έχει ανθρώπους ικανούς, έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε. Υπάρχει μια ωραία προσπάθεια και είμαι αισιόδοξος ότι...

0: 30-100 χρόνια, εύχομαι να είναι αλφα-εθνική.
1: Εντάξει, μεγάλη ιστορία τώρα, 100 χρόνια.
0: Είναι μεγάλη ομάδα εργοτέλης, είναι μεγάλη ιστορία για το Ηράκλειο. Και εντάξει, τα τελευταία 20 χρόνια ήταν σε επαγγελματικές αλφα-β' εθνική. Πολλά χρόνια, σπουδαίο έργο. Έχουμε ζήσει, εγώ έχω ζήσει με τον εργοτέλη. Εκατοντάδες ιστορίες, ναι. Βασίλη, μπορώ να σου λέω πολλές ιστορίες. Νομίζω όμως ότι το αποκορύφωμα είναι η δουλειά που γίνεται στο Μαρτινέγκο, οι ακαδημίες.
1: Έχω πάει γιατί έχω και το.
0: Ναι, είσαι και το.
1: Το Λευτέρι, τον Κορνάρο. Ναι. Πήγα μια μέρα και έπαθα πλάκα.
0: Ναι.
1: Και πολλά παιδιά και πολλά το ενδιαφέρον παιδιά. Των γονιών και η οργάνωση του συλλόγου πραγματικά.
0: Τώρα θα φτιαχτεί το γήπεδο. Προχθές προκηρύχθηκε.
1: Προκηρύχθηκε, ναι.
0: Ναι, οπότε μόλις φτιαχτεί θα ξαναπάρει άλλα 10 χρόνια ζωής γιατί είχε ανάγκη μια ανακαίνιση και ο χώρος. Αλλά αυτό, το μεγαλύτερο τέτοιο παράσημο του εργοτέλειου, ότι έχει βγάλει πολλά παιδιά, ότι παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο, παίξανε Εθνική Ελλάδος, έφτασε πριν 2 χρόνια η Εθνική Ελλάδος να έχει Μπουχαλάκη, Σάλιακα, Λεωνάρντο Κούτρι, Καρέλη κάποια στιγμή.
1: Ναι, σωστά, μπράβο, το αυτό σκέφτεται.
0: Παιδιά του εργοτέλειου δεν υπάρχουν σε άλλη επαρχιακή ομάδα.
1: Και που δεν είναι στην πρώτη εθνική.
0: Ναι, και που δεν είναι στην πρώτη. Ναι, και που θα συνεχιζόταν αυτό. Αλλά
1: με τον Αντρέα τον Μπουχαλάκη πώς αναπτύξατε σχέση?
0: Τον Αντρέα τον είχα από πιτσιρικά στο εργοτέλη. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, ήταν και ο μπαμπάς του
1: ποδοσφαιριστής. Τον έχω γνωρίσει τον πατέρα του.
0: Ναι, είχαμε έτσι αλληλοεκτίμηση, εντάξει, ήταν μεγάλο ταλέντο από πιτσιρικάς. Βρήκε τον δρόμο του, έχουμε μια πολύ καλή χημεία. Κάναμε εκεί την κουμπαριά, είμαστε οικογένεια πλέον.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Εντάξει, αλλά και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από τον εργοτέλη, ειδικά τα παιδιά των ακαδημιών, εντάξει, τα έχω σαν μικρά μου αδέρφια. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Θα μπορούσε να έχει γυρίσει ο Αντρέας το καλοκαίρι στον Όφη.
0: Σίγουρα θα μπορούσε. Σίγουρα θα μπορούσε. Ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ότι θα ήταν ένας γάμος win-win.
1: Win-win.
0: Ένας γάμος που, ρε φίλε, ο Όφης θα κέρδιζε. Εντάξει, ποιότητα, προσωπικότητα, παιδί από εδώ, Έλληνας, που ο Όφη το. Κάνει αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Επιλογές, αποφάσεις, μέσα στη ζωή είναι όλα.
1: Όταν έπαιζες, είχες το προπονητή λίγη στο μυαλό σου? Πρώτα απ' όλα, πριν από αυτό υπάρχει μια άλλη ερώτηση. Το παιχνίδι σου ήταν προπονητικό? Δηλαδή, σκεφτόσουν και ενεργούσες προπονητικά ή έπαιζες με το ένστικτό σου και με το ταλέντο που είχες?
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι λειτουργούσα προπονητικά χωρίς να το
1: να
0: πω ότι θα γίνω προπονητής. Απλά έβλεπα, ας πούμε, στο παιχνίδι κάποια πράγματα που σκεφτόμουν. Τώρα το λένε στις σχολές προπονητών, σκεπτόμενος προπονητής θέλουμε. Ήμουν σκεπτόμενος ποδοσφαιριστής εγώ στον εργοτέλη. Επειδή είναι μια ομάδα που είναι σαν το σπίτι μου που ήμουν πολλά χρόνια. Έχω καταφέρει, και γενικά και στα Χανιά ήμουν έτσι. Και στα Χανιά, παρόλο που χρειάστηκε και στα Χανιά την πρώτη χρονιά να ήμουν προπονητής 4 μήνες με τον Νίκο τον Μανωρόλη, ένα εξαιρετικό παιδί προπονητή και συνεργάτη που ήμασταν. Έχω καταφέρει πλέον να βάζω τον εαυτό μου, πάντα το έκανα, αλλά ακόμα περισσότερο κάτω από την ομάδα.
1: Κάτω από την ομάδα, ναι.
0: Δεν θέλω το, δηλαδή δεν έχω ζήσει πάρα πολλές χαρές. Έχω χορτάσει χαρές, θέλω να μοιραστώ πράγματα με την οικογένεια των αποδυτηρίων και της ομάδας. Δεν βάζω το εγώ, βάζω το εμείς. Όπου είναι χρήσιμο για την ομάδα να είμαι, εκεί θα είμαι. Και θα είμαι με την καρδιά μου. Δεν θέλω δηλαδή, δεν επιδίωξα ποτέ να γίνω. Η τελευταία φορά που ανέβηκε ο εργοτέλης στην Αλφα Εθνική, το 13 τότε που σου είπα που έκοψα τα μαλλιά, ανέβηκε με προπονητή εμένα και τον Βασίλη τον Πλεσίτη.
1: Ναι.
0: Εμείς ήμασταν προπονητές. Αν λειτουργούσα εγώ με το εγώ,
1: σωστό,
0: τότε δεν θα έλεγα. Και παιδιά, εμείς την ανεβάσαμε.
1: Εμείς θα μείνουμε.
0: Πετρακογιάννη περίμενε να δοκιμάσουμε εμείς και θα έρθει η σειρά σου. Εμείς είπαμε, τι είναι το καλό για την ομάδα. Μου λέγανε όλοι τότε, Σταύρο, εσύ πρέπει να είσαι. Όχι προπονητής. Εκεί. Ποιος? Πετρακογιάννη. Έλεγε Πετρακογιάννη. Και ξεκίνησε ο εργοτέλης τότε με τον Πετρακογιάννη. Θα έρθει 8 παιχνίδια αίτητος. Καλή ομάδα, αυτή η φουρνιά όλων των παιδιών. Και για αυτή τη χρονιά, θα σταθώ λίγο παραπάνω και θα σου πω ότι για αυτή τη χρονιά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος. Για τη χρονιά 12-13, τότε από τη Β' τη χρονιά που πέθανε ο κ. Απόστολος.
1: Ο Παπουτσάκης.
0: Έχω φτιάξει λοιπόν. Αυτό θα το πω, είναι εγωιστικό, αλλά θα το πω.
1: Όχι, θα το πεις, εννοείται.
0: Θα το πω.
1: Ξέρεις, η εκπομπή αυτή είναι εξομολογητήριο.
0: Ναι, όχι, θέλω να το πω γιατί Καμιά φορά εμείς, ξέρεις, στον τόπο μας δεν αγιάζουμε εύκολα.

0: Αυτό μόνο σίγουρο είναι αυτό.
1: Αυτή την ομάδα λοιπόν την έφτιαξα μόνος μου. Έχει πεθάνει ο Κυραπόστολος, είναι ο γιος του,
0: ο Δημήτρης.
1: Ο οποίος μου έχει δώσει λευκό να φτιάξω την ομάδα. Προπονητή έχουμε τον Σίνσα Γκόγκιτς, τον οποίο βέβαια εννοείται είχα εξαιρετική σχέση και αυτό, αλλά οι επιλογές είχαν... Και κάνουμε ένα ρόστερ, 23 παίχτες, 14 από την Ακαδημία. Με 23 παίχτες.
0: Άκου να δεις.
1: 14 από την Ακαδημία του Εργοτέλη. Β' Εθνική, 21 ομάδες. Μάκης Ψωμιάδης Καβάλα, Αχιλλέας
0: Μπέος,
1: Ολυμπιακό Βόλου. Καλονίου επιχειρηματίας αυτός Μιχαλάκης, πως λεγόταν. Ο Βελής στον Απόλλωνα. Με τον Αλέκο το Βοσνιάδη, το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε η πρώτη άνοδο ήταν τότε. Νίκη Βόλου, Πανετολικός, Ηρακλής, Παναχαϊκή, Πανσεραϊκό, Λάρισα.
0: Σπάνια στα μάτια.
1: 14 παιδιά λοιπόν του Εργοτέλη, πιτσιρίκια, από την αρχή και βγήκαμε κατηγορία. Το ότι Εργοτέλης η δική μας ομάδα βγήκε τότε.
0: Εργοτέλης η δική μας ομάδα.
1: Βγήκε τότε. Γιατί ήταν η δική μας.
0: Η δική μας ομάδα, ναι, ντόπιοι.
1: Παιδιά της Ακαδημίας. Ποιος θα θυμάμαι ένας παράγοντας στο Εργοτέλη τότε που έφτιαξε την ομάδα και μου λέει, δηλαδή ρε Σταύρο, πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις εσύ αυτό το βάρος, μου λέει, να, με αυτά τα παιδιά να πάμε. Ναι, του λέω, γιατί είναι καλοί παίχτες. Είναι καλοί παίχτες και αγαπάνε τον Εργοτέλη, είναι από την Ακαδημία και θα... Και αυτά τα παιδιά, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση και του Σίνης Αγκόγης, του Βασίλου Καλαποθαράκου που ήταν τότε γυμναστής, αλλά και... Με την διοικητική υποστήριξη από ένα σημείο και μετά, γιατί το Γενάρη αυτή η ομάδα έφτασε στα πρόθυρα και μαζεύτηκαν τότε εργοτελείτες και βοήθησαν να πάει μέχρι το τέλος. Αυτή η ομάδα βγήκε κατηγορία και έκανε και πούλησε τον Αντρέα και τον Τζάνα. Και τον Τζανακάκη και τον Μανώλη στον Ολυμπιακό. Και μετά την επόμενη χρονιά ήρθε ο Λεωνάρντο. Λεωνάρντο έπαιξε 16 χρονών. Ο Γεωργάκης ο Κυριακόπουλος που χθες τον Καμάρωνα, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εδώ έκανε τα πρώτα του ένσημα, εδώ τα βάλε. Τον πήραμε από την Τρίπολη, έπαιξε ένα χρόνο Β' Εθνική 17,5 χρονών. Εδώ ανδρώθηκε. Αλλά και αυτά τα παιδιά είναι το παράσημο για μας. Ναι. Τα βλέπεις και καμαρώνεις.
0: Και μετά τις παράδες με τον Νταουσιάννη συζητούσαμε την επόμενη φορά που.
1: Το επόμενο, ναι.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Πριν από 5 χρόνια.
0: Στην πανδημία εδώ.
1: Άλλη εξαιρετική ομάδα, άλλη εξαιρετική φουρνιά. Εντάξει, ο Γιάννης εξαιρετικός προπονητής, δεν το συζητάμε. Ήμασταν και στα Χανιά μαζί μετά τον Εργοτέλη. Ναι. Με τους συνεργάτες του, τον Χρήστο Τζιακίδη και τον Γιώργο τον Κουνελά, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα πλέον. Αλλά και τον Γιώργο τον Τζάρη τότε στον Εργοτέλη, ιδιοκτήτης ο Μάγκε Τσάμι, ο Αιγύπτιος, ο οποίος είχε σχέση με ποδόσφαιρο και ο οποίος βοήθησε τον Εργοτέλη. Άσχετα αν την τελευταία χρονιά σταμάτησε και δηλώσαμε αδυναμία, γιατί εντάξει, ήταν και δεν έφυγε μόνο αυτός, ήταν και λίγο θεσμικό το θέμα. Mm. Τότε δεν δώσαν τα λεφτά από το στοίχημα.
0: Ναι,
1: και λέει εντάξει, δεν μπορεί να βάζω συνέχεια και έτσι σταμάτησε. Θα μπορούσε βέβαια να υπήρχε μια καλύτερη επόμενη μέρα, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ έγινε εξαιρετική φουρνιά, τότε μια ομάδα με το 6ο-7ο budget. Πήγαμε να βγούμε στο τελευταίο 90 λεπτό, χάσαμε την κατηγορία. Εντάξει, ήταν. Αλλά όμως ευχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο και εκεί.
0: Για έναν Εργοτελίδη, όχι ακριβώς γέννημα θρέμα, αλλά που έχει περάσει 17 χρόνια τη ζωή του στον Εργοτελίδη, πώς ήταν το πέρασμα από τον Όφη?
1: Κοίταξε.
0: Τον Όφη είναι μια σεζόν το 16-17, έτσι.
1: Ναι.
0: Τεχνικός διευθυντής.
1: Τεχνικός διευθυντής με Νίκο Νόμπλια προπονητή. Με τον Νίκο είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Υπήρχε. Πάντα καλή επαφή, σεβασμός, καλή χημεία ποδοσφαιρική, ταιριάζαν οι απόψεις μας. Τότε ήταν η πολυμετοχικότητα στον Όφη.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος δυσκολευόταν λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης αυτό. Έλα να με βοηθήσεις, έλα να αυτό. Αξιέλαν οι άνθρωποι, κάναμε μια προσπάθεια εκεί πέρα. Πώς είπαμε πριν ότι πέφτεις, χτυπάς, μαθαίνεις, βελτιώνεσαι και πας παρακάτω. Κάπως έτσι έγινε και στον Όφη. Νομίζω ότι και εκεί φτιάξαμε μια καλή ομάδα, αλλά τότε ήταν η Λαμία και ο Άρης ήταν έτσι λίγο πιο προχωρημένες σε επίπεδο.
0: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Αλλά ναι. Την επόμενη χρονιά με τον Νίκο Παπαδόπουλο βγήκε η ομάδα και σταθεροποιήθηκε στην Αλφαθηγή, ήρθε και αυτός ο άνθρωπος, ο Μπούσης, ο οποίος...
0: Τι εικόνα έχεις για τον Αφέστη, επειδή φαίνεται να είναι καλά, αμέσως θα παίξει τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο.
1: Εντάξει,
0: δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ κάπου.
1: Μεγάλο πράγμα.
0: Θα είναι στα play-off φέτος.
1: Μεγάλο πράγμα, όταν σκεφτείς ότι από το 90 είχε να ξαναπαίξει. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, με την όποια κριτική του γίνεται, που καταλαβαίνω, okay, έχει βοηθήσει πάρα από τα μέγιστα τον Όφη, τον έχει αλλάξει επίπεδο. Ο Όφη ήταν παραδοσιακά μια ομάδα που είχε τις εγκαταστάσεις, είχε τις συνθήκες από την εποχή του Βαρδινογιάννη, ξέρω εγώ, με τον Βαρδινογιάννη, το οποίο είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος την έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω και εντάξει, καλό είναι καμιά φορά να σκεφτόμαστε και τι έχει περάσει αυτή η ομάδα πριν και να εκτιμάμε αυτό που έχουμε.
0: Ποιας ποδοσφαιρικής παύλα προπονητικής σχολής είσαι?
1: Κοίταξε, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που γαλουχήθηκα να αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Να αγαπάει το ποδόσφαιρο.
1: Ο Εργοτέλης δεν έπαιξε ποτέ ταμπούρι, δεν έπαιξε ποτέ πέφτω κάτω, καθυστερήσεις, φέρτε το γιατρό και τέτοια. Δεν υπήρχε ποτέ ποδόσφαιρο και μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να φτάσει στο αποτέλεσμα. Όλοι για να κερδίσουν παίζουν.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Καθένας με τον τρόπο.
0: Καθένας με τον τρόπο του, καλά το λες.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι μέσα από καλό ποδόσφαιρο, από ποδόσφαιρο έτσι, συνδυαστικό, να μπορείς να φτάνεις στο αποτέλεσμα, να το ευχαριστούν οι παίχτες, να το ευχαριστεί το κόσμος που έρχεται να δει, να βλέπουν κάτι ωραίο.
0: Επειδή όπως μου είπες και το έχεις πει δύο φορές, έχεις περάσει από όλες τις πίστες και έχεις δει όλο το έργο. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο?
1: Κοιτάξτε, το σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα έχει πάει πολύ ψηλά η ένταση, έχει πάει πολύ ψηλά οι φυσικές δυνάμεις, η ταχύτητα και η τεχνική. Όλα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε τώρα εμείς οι παλιοί παίχτες, εγώ αν ήμουν
0: σήμερα, εμείς είναι πολύ.
1: Ούτε απ' έξω δεν περνάγαμε σήμερα. Η αλήθεια, δηλαδή, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεστ. Εγώ έκανα, ας πούμε, τότε, λέγαμε. Κάτσε να δεις, βάλε να δεις. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, ever, λένε η Βραζιλία του 70. Με Πελέ, Ριβελίνο κτλ.
0: Ζαρζίνιο.
1: Βάλε λοιπόν τον τελικό του 70 και άμα μπορέσει να δεις πάνω
0: πιάσε
1: από.
0: Πιάσε κόκκινο.
1: Το ίδιο λες.
0: Το ίδιο λέω για τον μπάσκετ. Ότι αν κάτσε να δεις ένα μάτσο τον τελικό του 87 Ελλάδα,
1: ναι.
0: Σοβιετική Ένωση δηλαδή, αυτό. Δηλαδή είναι
1: τρία λεπτά.
0: Ότι είναι
1: replay.
0: Ότι είναι slow motion.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι και το ποδό. Δηλαδή και λες ρε φίλε, τώρα εντάξει, τώρα βλέπεις. Εντάξει. Εγώ άμα θα κάνω zapping και εδώ Μπαρτσελώνα, φεύγει το κομπιούτερ. Μένω εκεί.
0: Μένεις εκεί.
1: Μένω εκεί.
0: Γιατί είσαι κολλημένος με τον Γκουαρδιόλα, ας πούμε.
1: Όχι, είμαι κολλημένος από την εποχή του Μέση. Και δεν ήταν μόνο ο Γκουαρδιόλα. Και ο Γκουαρδιόλα εννοείται ότι είναι κορυφή. Αλλά εντάξει και με Λουίς Ενρίκη και με αυτόν τώρα τον Γερμανό μια χαρά παίζει ο Μαϊμ. Μ' αρέσει. Εντάξει, μ' αρέσει ρε, φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Απαντάς αυτό που σε
1: μ' αρέσει. Πέρα, δηλαδή, κοίταξε, ο Πίρλο για μένα ήταν ένας παίχτης που άλλαξε το ποδόσφαιρο.
0: Το άλλαξε.
1: Ναι, ο Πίρλο ξεκάθαρα.
0: Έχω κάνει φοβερές κουβέντες σε αυτήν την εκπομπή. Η απόψη είναι μια από τις πάρα πολύ καλές. Πάλι κάποιος μου είπε για τον Πίρλο εδώ.
1: Νομίζω ότι
0: υποκλεινόταν. Στο μεγαλείο του Πίρλο.
1: Ήτανε, ας πούμε, σαν να έβαζες τότε, στην εποχή εκείνη, ένα δεκάρι εξάρι. Ένα μπαλάτο παίχτη, δηλαδή, που δεν είχε το πολύ αμυντικό. Και μετά, ας πούμε, ο Τσάβη και ο Ινιέστα και ο Μπουσκέτς το πήγανε στο... Εντάξει, το τερματίσανε. Και η Μπαρτσελόνα, βλέπεις, έχει τέτοια χαρακτηριστικά πάλι τα χαφ τους. Βλέπεις, μπαλάτους.
0: Τι θα σου έκανε κλικ για να γυρίσεις στο προσκήνιο? Πόσο καιρό είσαι?
1: Κοιτάξτε, έχω σταματήσει από τα Χανιά τώρα δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, ναι, είναι πολύ μικρό το πανηγυριακό. Όπως λέει και ο Ιωαννίδης, χρειάζεται και η αγρανάπαυση. Αλλά πάντοτε ένας άνθρωπος που είναι ποδοσφαιράνθρωπος όπως εσύ, υπάρχει κάτι που του κάνει κλικ και τον εμπνέει. Εσένα τι σου κάνει κλικ γενικά στις δουλειές σου?
1: Κοίταξε, εμένα μου κάνει κλικ να νιώθω σημαντικός.
0: Να νιώθω σημαντικός.
1: Όπου και να είμαι, να νιώθω σημαντικός.
0: Ναι.
1: Δεν με απασχολεί. Η κατηγορία δεν με απασχολεί, ας πούμε, το μέγεθος δεν με απασχολεί. Δηλαδή να υπάρχει ένα ωραίο σχέδιο, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Και να υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός. Αυτά είναι τα στοιχεία που θέλω εγώ, δεν θέλω πολλά. Αυτά και είμαι καλυμμένος.
0: Τελευταία ερώτηση. Το παιδί από τα Καμίνια που έπαιζε στη γειτονιά και που είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και που στα 35 τον αξίωσε και τον ευλόγησε ο Θεός. να παίξει την πρώτη εθνική και που επιμένω και το ξαναλέω γιατί μου άρεσε ο Ζέκβας, πέρασε από όλες τις πίστες. Τι τον έμαθε το ποδόσφαιρο και που του είναι πολύ χρήσιμο στην οικογένειά του, στον τρόπο με τον οποίο. Μια κόρη έχεις.
1: Μια κόρη έχω.
0: Διαπαιδάγωγησες στην κόρη σου.
1: Κοίταξε, το πρώτο που μου έμαθε να υπάρχει, γιατί κοινωνικοποιείσαι μέσα από το ποδόσφαιρο, κάνεις μια οικογένεια, τα αποδυτήρια είναι μια οικογένεια, να υπάρχει σεβασμός, να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει πείσμα, με την καλή έννοια, πείσμα. Δηλαδή,
0: επιμονή,
1: και πειθαρχία. Δηλαδή, αυτό το μαθαίνει, το κερδίζει από το ποδόσφαιρο. Όταν κάτσεις και το φιλοσοφήσεις και πεις αυτό που με ρωτάς, τι έκανα εγώ τότε, τι κατάφερα μετά που σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Είναι ορισμένα πράγματα που λες, αυτό το πήρα από το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό με βοήθησε.
0: Τι έχει πει, πετάς πάσα συνέχεια, δεν έχω. Πώς το λένε, αισθάνομαι άξιμο μπέντιγκ. Θα τελειώσει η εκπομπή. Είχε πει κάποτε ο Αλμπέρ Καμί. Ο Αλμπέρ Καμί είναι ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες στην παγκόσμια ιστορία, ο Γάλλος. Είχε πει κάτι φοβερό. Λέει, ό,τι ξέρω για την ηθική του κόσμου, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο.
1: Τρομερό.
0: Τρομερή δήλωση αυτή.
1: Τρομερό. Μα είναι αλήθεια. Το ποδόσφαιρο σε μαθαίνει πολλά. Αρκεί να μπορείς να τα αντιλαμβάνεσαι. Γιατί ξέρεις, όταν το ζεις καμιά φορά, το περνάς. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι, συνήθως έτσι είναι.
0: Το
1: περνάς στον ντούκου. Δεν το αναλύεις. Όταν μετά σταματήσεις και του κάνεις έτσι ένα flashback και λες, οπ. Τι γίνεται εδώ πέρα, πραγματικά το ποδόσφαιρο έχει χρώματα, έχει συναισθήματα, έχει έρωτα, έχει τα πάντα, έχει, τι δεν έχει, τα πάντα. Και κάποιοι λαοί, ας πούμε, Αργεντίνοι, ας πούμε, που το ζουν οι Βραζιλιάνοι με την ψυχή τους, αυτοί είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
0: Λοιπόν, για να πιάσω την τελευταία πάσα του Σταύρου Λαμπράκη, διότι το ποδόσφαιρο εκτός από όλα τα άλλα έχει και ωραίους ανθρώπους και έναν από αυτούς τον φιλοξενήσαμε απόψε και είμαι πολύ χαρούμενος. Πολύ τιμημένος και το λέω που είσαι μαζί μας απόψε, Σταύρο.
1: Να είσαι καλά, η τιμή είναι δική μου.
0: Λοιπόν, άλλο ένα box-out ολοκληρώνεται εδώ απόψε στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τα Νεαρά Ζαρός, στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που το ομόρφινε και του έδωσε πολύ έντονη άβρα ο Σταύρος Λαμπράκης. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, ραντεβού στο επόμενο box-out την ερχόμενη Πέμπτη. Να περνάτε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

πάνω Κουρνάς, κάτω η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης. Πάνω νοστιμιές, πάνω καλό κρέας. Έχω επιλέξει την καλύτερη για μένα, για μένα τα δένα, για να μην

0: Σάρα, όλα είναι μελετημένα στο χωριό, ε! Δεν υπάρχει τίποτα παρατημένο στην τύχη του. Καθαρά, ωραία, περιποιημένα. Ακόμα και βρύση.
1: Τώρα περιττό να σου πω ότι χαρακτηριστικό εδώ του χωριού είναι αυτά τα υπέροχα μονοπάτια. Υπάρχουν και βίλες, υπάρχουν και πιο κλασικά και πιο παλιά σπίτια και θυμίζει λίγο Πύλιο, λίγο Ζαγοροχώρια. Σε πάει ρε παιδί μου, καμία σχέση με παραλία. Άρα, δεν τρως θαλασσινά.
0: Στη Μακεδονία τις λένε τσούσκες. Εδώ τις λένε καυτερές πυριές, δεν τις πολύ τρώνε. Όσο πιο νότια δεν τρώνε και καυτερά. Εγώ που είμαι κεντροβόρειος και γουστάρω. Αυτές είναι καμπάνες, δεν είναι οι άλλες, οι μακροστενές. Πάρω 2-3. Ψιλοκόψω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο και ένα αυτές βέβαια. Θα δοκιμάσουμε. Ανακαίνιση θύρας Γεωργίου Λαπανίτου. Παρακάτω δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι Ιουνίου λέει 1887, ανακαινίστηκε το 1887 με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Κάντε σε ένα κοντινό να δούμε, καταλάβει ο κόσμος.

0: Αλήθεια τώρα. Αυγά. Αυγά.
1: Αλλά δεν βάζω το χέρι μέσα, είναι κανένα από κοφιδιού. Το άλλο. Ε, να τολμήσω. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Άρα φοβάμαι, έλα εσύ. Κρυψώνα αυγού, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Θα χώσω το χέρι, θα τα πάρω. Θα δείτε σε λίγο. Φύγε, φύγε, φύγε, να τα πάρω.

αύγο σαλάτα αβοκάντο. Να δώσετε και στα παιδιά σας, γιατί είναι τέρμα υγιεινή, τέρμα θρεπτική και θα έχει και μπαξιμαδάκι. Τι άλλο θέλετε, και θα είναι και εύκολη. Πάμε να τη φτιάξουμε, 2 λεπτά θα μας πάρει. Κόβουμε ένα καλό μαχαίρι, τι άλλο, τη σοπινέλ από το σετ, το αυγό σε ζαράκια. Όμορφα. Τα αυγά ξέρετε να τα βράζετε, 3 λεπτά βγαίνουν με λάτα, 6 λεπτά με 7, όπως αυτό εδώ που έχω εγώ. Δεν τα αφήνετε 20 λεπτά. Φρέσκο, αρωματικό κόλιανδρο, τον οποίο θα το ψιλοκόψω. Γι' αυτό σας λέω να παίρνετε καλά μαχαίρια. Και είναι και οικονομικά τα συγκεκριμένα. Κρεμμύδι κόκκινο. Αν δεν βρείτε, βάλτε λευκό και διώξτε τις μύγες. Τα ντοματίνια. Αυτό στα 4. Και αυτό στα 8. Θα αρωματίσω τη σαλάτα με αυτό το υπέροχο αλάτι σε σχήμα πυραμίδας με την προσθήκη καπνιστής πάπρικας υψηλής ποιότητας και καυτερής πιπεριάς. Χρησιμοποιείτε ως τελικό αλάτι ή στο τέλος του μαγειρέματος. Απλώς ακούστε το, θρηματίστε το απαλά ανάμεσα στις άκρες των δακτύλων σας και πασπαλίστε πάνω από το αγαπημένο σας πιάτο. Έξτρα σιτιακό παρθένο ελαιόλαδο από παραδοσιακούς οικογενειακούς ελαιώνες, κοροναίκης ελιάς με ρίζες από τη μινωική εποχή. Κρέτα βοτάνικα και στο e-shop τους, όπως σας λέω κάθε φορά. Χυμό lime, η λεμόνια δεν βρίσκεται, αλλά εγώ προτιμώ το lime. Το αβοκάντο. Δεν είναι τέρμα όριμο, αλλά εντάξει, μας κάνει. Καθαρίσω.

Με τι άλλο, με τα αγαπημένα μου μαχαίρια. Α, είναι ωραίο. Κατευθείαν θέλει λεμόνι αυτό ή lime, κάτι όξινο, για να μου μαυρίσει. Δηλαδή θα πάρω το lime τώρα και θα το τρίψετε πάνω. Θα στύψετε λίγο και πάμε. Ζάρακια μικρά. Πάμε να κόψουμε και τη γραβιέρα. Μπορείτε και να την τρίψετε εσείς. Γραβιέρα με θυμάρι, μαστοράκις, από επιλεγμένα αγνά γάλατα μόνο Κρήτης. Τελειώνω με απάκι.

και σερβίρω με παξιμάδια. Κρητική διατροφή και παράδοση με κρυθαροκουλουρίτσα. Η οικογένεια Τσιγνάκη, αυθεντική, παραδοσιακή κρητική συνταγή.

0: Ακούστε τώρα, έχω κάθε δικαίωμα, μα κάθε δικαίωμα να σας πηγαίνω στα καλύτερα. 15 χρόνια στην Κρήτη, ξέρουμε πού και τι θα σας προτείνουμε να φάτε. Στο Γκουρνά, καλή καρδιά για μένα, top, για μένα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και για εσάς όταν δαρθείτε. Και γυρίζουμε 9 χρόνια πίσω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ χωρίς γυαλιά.
1: Και εγώ χωρίς ποδιά.
0: Δεν είχες ποδιά.
1: Δεν είχα τότε.
0: Με μαύρο μαλλί. Και είμαστε εδώ ακριβώς και κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες.
1: Της μαμάς.
0: Της μαμάς.
1: Ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια
1: επίσης. Τα έχει έτοιμα όμως η μαμά, εντάξει.
0: Και στο τηγάνι κολοκυθοκεφτέδες.
1: Βέβαια.
0: Παραδοσιακά ο φίλος μας ο...
1: Αντρέας, Αντρέας.
0: Ο Αντρέας που δεν μας είπε ποτέ το όνομά του. Και μας το λέει Ζάρικα. Τώρα. τι καλά περνάμε εδώ, ρε.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πάμε έξω.
1: Να τα φάμε.
0: Όχι τα ντολμαδάκια μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Ξεκινάμε με ντολμαδάκια. Την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν η πρώτη σεζόν.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Ήσουν τυχερός, 9 με 10 χρόνια και είχα φύγει από εδώ αλφάδι που λέγει στο χωριό μου.
1: Και τώρα το ίδιο θα φύγει.
0: Και δουλεύει ότι κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα.
1: Η χειμερινή περίοδο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Και το Σαββατοκύριακο βάζει και κανένα 8, κανένα αντικριστό.
1: Αύριο, ας πούμε, που είναι αργία, βάζουμε κοκορέτσι και κοντοσούβλι.
0: Αύριο που είναι αργία.
1: Γενικά, κάθε Κυριακή
0: υπάρχει
1: ναι, αύριο
0: είναι αργία. Σίγουρα. Ναι,
1: αλλά συν τις αργίες έχουμε και το.
0: Αύριο εδώ που είναι αργία
1: κοντοσούβλι.
0: Πάλι. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Για φέρα να ρίξουμε παέγγελα ένα άλλο πράγμα. Εκεί που θα δω, τι μόνο ψωμί θα πάμε εδώ. Και κάρβουνο.
1: Έρχομαι. Ρε.
0: Παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Κάμες,
0: το αδερφό.
1: Δες εδώ χρώμα, φίλε.
0: Καμένη από τον ήλιο, όπως και εμείς επίσης.
1: Αγκουράκι, δείξτε αγκουράκι, δες εδώ φίλε, κοίτα.
0: Αγκουράκι, φίλε, να σπάσω ένα.
1: Σπάστο. Και φάτο κιόλας, είναι τόσο καλό.
0: Τι δεν έχει πάνω...
1: Φυτοφάρμακα.
0: Φαρμακείο.
1: Μόνο βιολογικά.
2: Όχι ρε φάτο, εσύ κι αν ξανακάνεις εκπομπή να μου την τρυπήσεις την ίδια.
0: Α, βλέπω τα διαφημίσεις. Όχι ρε, αυτό είναι...
1: Αυτό είναι αλήθεια, φάτο.
0: Το φάω, τι, μασάω. Τι πλύντο ρε.
2: Φέρε λίγη χλωρίνη.
0: Το φαγές.
1: Όντως το τρώω. Δεν το λέω για πλάκα.
0: Τι άλλο.
1: Αγγούρι, έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Να κόψω και την ντομάτα.
0: Ναι, οκ, ωραία.
1: Καλά, την ξεφορτώσουμε πρώτα, παιδιά. Αφήστε μας λίγο να δουλέψουμε.
2: Από την κλούβα που θα ξεφορτώσουμε παίρνετε, γιατί...
0: Θα σου πω.

0: Για διαλέγω εγώ τώρα ντομάτα. Θέλω μια ντομάτα κόκκινη, καμένη.
1: Ποια κλουβά να πάρουμε?
0: Μία θα πάρουμε?
1: Δύο.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Πόσο πάει η κλουβά?
2: 25 ευρώ.
0: Ακριβώς, φύγε. Γεια. Θα βγει για τάκο.
1: Αφού το είπα, αυτή είναι ωραία.
0: Πάρε αυτή.
1: Πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν πληρώνουμε.
2: Άλλη.
0: Γιατί έχει τοποθέτηση προϊόντος. Ωραία είναι, ρε. Πάει και εσύ για να μας εμπιστεύσω. Πάει. Πόσο τελάρα τη μέρα?
1: Ανά δύο μέρες δύο τελάρα. Εγώ ένα τελάρο θέλουμε τη μέρα.
0: Και
1: αγκουράκι.
0: Και τι δεν κάνουμε?
1: Τι δεν κάνουμε.
0: Δεν βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο. Μήπως τη βάζουμε.
1: Έλα να τη δεις.
2: Ο Πανδρέας, κατέβασα δυο ή τρεις θέλει.
0: Να σου πω.
2: Έλα,
1: κατέβασα
0: δεύτερη. Τη βάζουμε. Τη βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο.
2: Ποτέ.
1: Στο ψυγείο.
0: Γιατί, γιατί.
1: Μόνο άμα είναι άχρηστη η ντομάτα μπαίνει.
0: Α, μπράβο. Τι με έπιασε ρε φίλε, εδώ 9 χρόνια ακόμα κρατάω.
1: Αγούρυφε. Άντε, καλώς σας μίξαμε.
0: Είσαι μένεις πάνω, πάνω ακριβώς με τα σημειάκια και τα
3: ελληνικά.
1: Η θεία, ο ιδρυτής του καταστήματος.
0: Ο ιδρυτής.
1: Με τον Μπάρβα Κωστή, βέβαια.
0: Και τώρα.
3: Τώρα είμαι από
0: απλά ο Σμίτς.
1: Τώρα μας κοιτάζει και χαίρεται να δουλεύουμε.
0: Αγαπινάκι, ε.
3: Αγαπινάκι.
0: Και κατέβηκες τώρα πια μια λινή σειραγή.
1: Μόνο μεγάλη παρέα πει.
0: Άντε.
1: Εβίβα.
0: Εγώ έχω να πιω πολλά χρόνια, θα δοκιμάζω για σένα.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, παιδιά.
0: Ωραία είναι αυτή. Γι' αυτό έπινα τώρα.
4: Πώς έχετε έρθει στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα χωριά, με το καλωσόρισμα έρχεται ρακί ή τσικουδιά, διάφορα μεζεδάκια, ελιές, παξιμάδια, τυρί, φάβα, όπως και εδώ ο Ανδρέας, μέχρι να έρθει το φαγητό. Και στο τέλος πάλι φεύγεις με τσικουδιά. Και στην αρχή και στο τέλος. Στο ενδιάμεσο τώρα, κρασί.

Απάκι, εγώ θα βάλω και λεμόνι γιατί το έχει δίπλα. Δεν είμαι και τόσο λάτρης, αλλά θα δοκιμάσω εδώ. Τα ντολμαδάκια και τα λοιπά, άντε γεια. Για να κόψουμε λίγο με το σουγιαδάκι εδώ το ωραίο. Έχουμε και τις φίκες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Τα τσάρα από τον Μπατσάρα. Φίγες φίγκα. Και ανθή από τη Γάστρα με γιαουρτάκι. Α, είναι σωστός ο Ντάκος, ρε φίλε. Κοίταξε. Έτοιμος για σερβίρισμα. Σαλάτα, Ντάκος. Όχι Ντάκος, ένα παξιμάδι. Σαλάτα, καλή καρδιά, μίξ από όλα μέσα, μέχρι ρόδι έχει. Δυο βαλσάμικο έχει, για να δοκιμάσω. Και οι κολοκυθοκεφτέδες που μας ξαναφέρανε στο μαγαζί. Αφράτι, γιαούρτι, καρότο. Μίξ γκριλ για 2-8. Δεν υπάρχει ρε, δεν στο έφτιαξε μαμά. Λουκάνικο. Έλα να φάμε τώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο.

Και επιδόρπιο, σφαγιανή πίτα με τσεκουριά. Ρολάρουμε, να πάει παντού το μέλι, το κάνουμε πουρο. Λοιπόν, φεύγω από Κουρνά. Θα ξανάρθω το χειμώνα γιατί ο Ανδρέας εδώ είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, κάνει και λαϊβάκια. Μπείτε, γκουγκλάρετε, ψάξτε Facebook, Instagram, θα το βρείτε παντού. Να φύγουν οι μύγες, να φύγω κι εγώ και δεν σας λέω που θα πάω. Γαστρονομική έκπληξη.

Ευχαριστή τα καλύτερα φέτος. Στην Κρήτη και όχι μόνο. Bye. Κεμπάπια. Κεμπάπια. Μοιάζουν λίγο με τις Φλόρινας, αλλά εσείς οι Φλωρινιώτες μην με μαλώσετε, γιατί θα κάνω παρεμβάσεις εδώ δικές μου. Θα βάλω ένα βιολογικό παξιμάδι του φίλου μου, του Τσικνάκη, ο πρώτος που έχει παράξει βιολογικά παξιμάδια, βρώμης παρακαλώ, τα οποία θα πέσουν μέσα στο γάλα και θα μουλιάσουν. Τα άλλα όλα μαζί, δεν θέλω να σας κουράζω, έχω έτοιμα μείγματα, ωραία πράγματα, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμβάπτισμα μέσα στο γάλα. Θα τραβήξουν αυτά, μην τα βλέπετε έτσι, που είναι βρώμης. Θα μουλιάσουν σιγά σιγά και θα κατέβουν και εμείς θα πάρουμε το καθαρό. Ζωμό κρεμμυδιό, όχι το κρεμμύδι, θα το περάσετε από σίτα. Είναι απαραίτητη αυτή η φάση και αυτό το βήμα της συνταγής. Μέσα στους τρεις κυμάδες που σας γράφω στα υλικά. Και συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά. Κύμινο. Αλάτι και πιπέρι. Salt Odyssey. Κρέτα βοτάνικα. Μας δίνει αυτό το υπέροχο μείγμα για μπέργκερ. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω. Δεν μας δεσμεύει κανείς. Στα κεμπάπια. Ξύδι. Και λίγη σόδα, ανθρακούχο νερό, ελαιόλαδο. Βλέπετε, παίρνω μόνο τα φυλώματα, μόνο τα φύλλα του μαϊντανού. Αυτό θέλω, όχι τα κοτσάνια. Το μαχαίρι του σεφ εδώ, ο πινέλ. Θερίζει. Το παξιμάδι, ζύμωμα.

σερβίρουμε με αφράτη πίτα, μπούκοβο και γιαούρτι πρόβιο μαστοράκι. Λατρεύω αυτό εδώ, την πέτσα ή αλλιώς τσίπα από τα πρόβια γιαούρτια. Να αφήνω στην άκρη να τη φάω εγώ. Και πρόβιο γιαούρτι, αληθινό πρόβιο γιαούρτι όμως, εδώ μαστοράκι. Σερβίρουμε δίπλα, το χρειάζεται απαραίτητος, θέλει δροσιά και θέλει ένα καλό γιαούρτι.

Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Φρέρ. Ένα ιστορικό, ένα πανέμορφο, ένα γραφικό χωριό. Εξάλλου έχουν γυριστεί και αρκετές ταινίες εδώ, με πιο γνωστή την Ουρανία. Όσοι δεν την έχετε δει, να αναζητήσετε και να τη δείτε. Λοιπόν, έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Αράζεις, τρως, πίνεις και

συγκεκριμένα νεράκι εδώ στο καθαρό κουβά. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση να υπάρχει νερό με τίποτα. Αλλά θα πάμε λίγο παρακάτω. 2 χιλιόμετρα από εδώ, Τζιτζιφές, το επόμενο χωριό. Το ίδιο όμορφο, αλλά εκεί θα κάνουμε και κάτι που δεν σας πω.

άφθονο γάργαρο νερό στο τζιτζιφέ, σε αντίθεση με το φρέ, κάποιο δροσερό και μπόλικο, και ακριβώς απέναντι έχει ένα πλάτανο υπερεονόδιο, φαίνεται από την κουφάλα του, και φύγαμε για τη Ροκομιό.

Κάπου εκεί στο 1969 ο παππούς ο Νίκος ξεκίνησε αυτήν εδώ την επιχείρηση με βαθιά φιλοσοφία, με ντόπια γάλατα, για να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα υπέροχα τυριά. Την κλασική γραβιέρα, το πηχτό γαλοχανίων, τον ανθότυρο που τρώνε φρέσκο όλοι και ξέρω για τα μακαρόνια. Και μετά ήρθαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε τώρα εδώ με τον Γιάννη, να ξεκινήσει να βγάζει ακόμα πιο ψαγμένα, πιο premium τυριά, ανθότυρο με 4 πιπέρια, το γίδινο σε φέτες για τα παιδιά σας, να τρώτε καλό αυνό τυρί. Έχει με μπούκοβο, έχει με τρούφα, έχει με κάναβι ή αλλιώς CBD, για να μην μπερδευόσαστε και να μην παρεξηγηθούμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ στο Φάρο, στις Καλύβες, 17 χιλιόμετρα από τα Χανιά, περίπου 15 με 20 λεπτά. Ανήκει στο Δήμο από Κόρονα. Γύρω-γύρω υπάρχουν καταπληκτικά χωριά και παραλιακά και όχι μόνο. Είμαστε στην παραλία δίπλα, έχει πάρα πολλές ταβέρνες. Με καλό κυρίως ψάρι αλλά και κρέας. Εγώ θα πάω εκεί απέναντι, δεν θα σας πω πού. Πάμε να φάμε και να δοκιμάσετε κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ φρέσκο, όπως τρώμε πάντα.

0: Αυτό είναι σαλάτα προβλήτα του μαγαζιού μας. Είναι με σπιτικό κρουτόν, παλαιωμένη γραβιέρα και ρόδι. Εδώ είναι δικιά μας φτιαγμένη φρίσα μαρινάτη, η οποία μαρινάρεται σε λάδι, ξύδι και σκόρδο.
1: Φρίσα.
0: Φρίσα, ναι. Από εδώ είναι οι γαριδοκεφτέδες μας, φτιαγμένοι με φρέσκο γαριδάκι, τοπικά τυριά και λιαστή ντομάτα. Εδώ είμαστε στα μύδια, τα αχνιστά, με σκόρδο, σέλερι και τζίντζερ. Και εδώ είμαστε στη μακαρονάδα μας, με θαλασσινά, γαρίδες, μύδια και χτένι. Και το καρπάτσιο του τόνου.
1: Τέλεια.
0: Το οποίο γίνεται με λεμόνι, σκόρδο, τζίντζερ και σπιτική wasabi sauce, φτιαγμένη με μαγιονέζα και λευκό κρασί.
1: Και τι θέλουμε τώρα, λευκό
0: κρασί, προβλήτα.

0: Θέλω και παρέα τώρα εδώ, αλλά θα αρκεστώ στην νόστιμη μοναξιά μου, ξεκινώντας με σαλάτα. Σιμέτζι εδώ, μανιτάρια. Αυτό το έχω φάει, είναι καταπληκτικό. Ο παστουρμάς ερυθρού τόνου. Το μύδι θέλει χέρι και ζουμί. Οπότε ανοίγουμε, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ζουμάκι με το κουτάλι. Εδώ και στόμα κατευθείαν. Το ότι είναι φρέσκια φαίνεται. Τα ανοίγουμε, βάζουμε ζουμάκι από κάτω, είναι σαν σούπα με δυο, αγνιστά. Έχουν σκόρδο και είναι απλά για. Γάρι δοκευτές, έχει διορθωθεί από την τελευταία φορά που ήρθα.
1: Okay.
0: Ναι, δεν έχουν αλλάξει, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να δοκιμάζουμε για να αλλάζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και για μένα από τα καλύτερα πιάτα του μαγαζιού, ο παστουρμάς με γουασάμπι, ούζο μεζές, κρασομεζές,

Και αυτό δεν θα το γευτώ εγώ, θα το γευτεί η παρέα δίπλα. Φιλέτο μαγιάτικο με μπάμιας, 4 μέρες στον ήλιο αποξηραμένες. Σωστά τα λέω, σωστά τα λέω. Μπούκοβο, σαλτσάρα και για μένα από τα top πιάτα της Κρήτης. Και του μαγαζιού επιπλέον. Δικό σας. Ευχαριστώ και δεν θα το φάω. Φάω κανένα μύρι εγώ. Αν και μου είπε ο Μανούς να μου ετοιμάσει, μην είμαστε πλέον έκτες. Να φάμε μύρια.

Ακόμα στις καλύβες είμαστε, στις όμορφες καλύβες, και πίσω μου αυτή η βραχονισίδα λέγεται Άγιος Νικόλαος, αυτή η μικρότερη κάραβος, γιατί από ό,τι βλέπετε μοιάζει με ένα καράβι, και πιο εκεί η Αλμυρίδα. Εκεί θα πάμε, εκεί θα είναι η επόμενη γαστρονομική στάση.

0: δείτε όλα τα χρώματα σε πολύ καλή τιμή για την ποιότητά τους. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αν και δεν, αυτά είναι για ένα καλό τραπέζι. Εγώ θέλω να σας δείξω πως κόβουνε. Πάμε με μαχαίρι, πάμε με κρεμμύδι.
1: Συνάδελφοι,
0: κάντε τα ένα ωραίο δώρο, κάντε ένα ωραίο δώρο με τα συγκεκριμένα και θα το εκτιμήσουν πολύ οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, μόνο γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Φετινά ρεβίθια, βιολογικά μέτρια ρεβίθια. Τα έχω βράσει, τα έχω δίπλα μου και πάμε να κάνουμε αυτό το υπερτούμπανο χειμωνιάτικο πιάτο και φαγητό. Ξεκινάμε πάντα με σιτιακό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, θα βάλω αρκετό και θα ρίξω τα κρεμμύδια μαζί με γκαραμ μασάλα να σοδαριστούν. Ακούστε. Ρίχνουμε το μείγμα γκαραμ μασάλα να βγάλει τα αρώματά του. Εδώ καίει πολύ, δεν θα χρησιμοποιούμε παραπάνω και ρίχνουμε τα ρεβίθια τα βρασμένα. Αλάτι, salt odyssey, αλάτι μεσολογίου, ανακατεύω. Μόλις φτάσουμε στη μέση του μαγειρέματος, θρηματίζουμε ροζμαρί ή αλλιώς ανδρολίβανο, κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο e-shop τους, να δείτε τι έχουν τα παιδιά. Ανακατεύω, μπούκοβο απαραίτητος. Όσοι έχετε έρθει στην Κρήτη και δεν έχετε δοκιμάσει ξυδάτο λουκάνικο, δεν ξέρετε τι χάνετε. Βέβαια, είναι και λίγο χειμωνιάτικος με ζέστορα, είναι ό,τι πρέπει, σκέτο κρέας. Δεν είναι μόνο τραπάκι, φημίζεται και για το ξυδάτο η Κρήτη. Θα το ψιλοκόψω και στο τέλος θα το βάλω μέσα στο φαγητό, θα το ενσωματώσω. Και γραβιέρα με μπούκοβο θα τρίψω, κάτσε να το σηκώσω λίγο. Και μπούκοβο και γκαραμ μασάλα, είναι ένα φαγητό χειμωνιάτικο αμυγός για χιόνι και για καλό κρασί. Παξιμάδι, ψωμί, ό,τι θέλετε. Το λουκάνικο, τη γραβιέρα, χυμό λεμόνι, ανακάτεμα και σερβίρουμε με παξιμάδια εμείς.

Έφτασα. 3 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις καλύβες. Πίσω μου η Αλμυρίδα, μπροστά η βραχονιστίδα κάργα που αναπαράγονται οι γλαροί. Και εδώ ο τουρισμός είναι λίγο πιο εναλλακτικός και όπως βλέπετε όλη η παραλία είναι πιο άγρια και έχει λίγο έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά. Θα πάμε να φάμε.